0: 1943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 3 και μισή.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτερ Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
0: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
5: Φροντίζουμε οι αλλοκαθαριστήρες μας να βρίσκονται σε θέση να σαρώνουν άριστα τους ανεμοθώρακες και να μην αφήνουν γραμμές ή θαμπάδες. Πρέπει να έχουμε καλή ορατότητα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vitabiotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 17 Μαΐου. ΜΑΣ Best Brand φιλέτο κοτόπουλο 6,45 το κιλό. Χοιρινό κότσι μόνο 2,95 το κιλό. Χοιρινό σκυμάς μόνο 4,25 το κιλό. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 17 Μαΐου. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 1 κιλό 3,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Όρεο παγωτό συσκευασία 4x100 ml μόνο 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Goodfellas πίτσα μαργαρίτα ή τυρί και χαμ ή πεπερώνι 3,49 και επιπλέον cashback 30 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 17 Μαΐου. ΜΑΣ Best Brand Μορομάντιλα Sensitive με αλόι ή με χαμομήλι 3x30 φύλλα μόνο 1,99 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand Ketchup 550 γραμμάρια ή μαγιονέζα 470 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand Λευκό Τυρί 150 γραμμάρια μόνο 1,29 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
3: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
2: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
4: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς TJ Pico in the Club. TJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
5: Στα ραδιοφωνικά ΔΕΚ, ο DJ Pico.
6: Απόψε δεν θα παραπονεθώ.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand Μορομάντιλα Sensitive με αλόι ή με χαμομήλι 3x30 φύλλα μόνο 1,99. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Ketchup 550 γραμμάρια ή μαγιονέζα 470 γραμμάρια 1,69. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Λευκό Τυρί 150 γραμμάρια μόνο 1,29. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Στο κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
0: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα, τελικός κυπέλου στην Αγγλία, Chelsea Manchester City στις 5 το απόγευμα.
2: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Unicars. Driving your stories.
4: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
7: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
8: Τα νέα, μωρό μου.
7: Ανακαινίζουν το.
8: Έτσι.
7: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
8: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
7: Μα μόνο τηλεόραση.
8: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
7: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
8: Ξέρω, ξέρω.
7: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
9: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
10: Χαραλάμους. Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια.

0: στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό, 25-566-407. The Freeway, δίσου όπως σου αξίζει.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand φιλέτο κοτόπουλο 6,45 το κιλό. Χοιρινό κότσι μόνο 2,95 το κιλό. Χοιρινό σκυμάς μόνο 4,25 το κιλό. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
7: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
8: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στον γκάρτ της Παρτιζάν Garlic Jones για επεισόδιο ξυλοδαρμού που είχε σε μπαρ του Βελιγραδίου το Μάιο του 2025. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κουγκαλίδη.
10: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Ρε, θα έρθει να κάνουμε εκπομπή.
1: Εγώ εδώ είμαι, εσύ είσαι.
0: Ψυχείτε και σωματί.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Περιμένω να μου πει ο αδερφός μου Βασίλης Γερασίμου τις προβλέψεις που είχε και τις ιδέες που είχε στη διάρκεια της σεζόν.
2: Από το Φιέστα, αν θες να έρθεις.
0: Φιέστα.
2: Φιλαδέλφια.
0: Μπάλα. Ωραίο.
2: Από το Μεσσί κάποια που μας έλεγες.
0: Ωραία. Ο Γιώργος Καπίτη, αν δεν το πάρεις σαν αποτυχία. Εκεί που έλεγες τα έτσι και αλλιώς και τα γιώ έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Η κυρία Λένα ακόμα έρχεται.
1: Η κυρία Λένα προσπαθεί να ετοιμάσει το χώρο της.
0: Αχα, τι έχει ο χώρος σου.
1: Εσένα εδώ πέρα γιατί τον ενοχλείς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κάτι γρατζουνέ. Έχεις το κινητό σου κοντά.
1: Όχι.
0: Τι γρατζουνέ τα αυτιά μου. Τα υπέροχα αυτιά μου γιατί γρατζουνάνε.
1: Τα αυτιά. Είναι το γύρας.
0: Ούγαρα έρχεται μόνο το γυρές. Λοιπόν, Γιώργος Ιωάννου στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Το στείλαμε σε δύο μάτς, καθάρισε τα πάντα. Δεν έχει αφήσει, δηλαδή, να μην τον ξαναστείλουμε σε μπάσκετ. Τέλος, μέχρι εδώ ήταν η καριέρα του.
1: Ναι, αλήθεια, γιατί ασχολείται με τον μπάσκετ, ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.
0: Βασίλης Γερασίμου ρυθμίζει τους ήχους και παράλληλα κάνει και προβλέψεις μοναδικές. Και πέφτει πάντα μέσα. Λένα Καραλή, η γυναίκα η οποία ανακάλυψε ότι ο Σόρτς θα μαγεύσει στα play-off και στο Final Four.
1: Στα play-off δεν ήταν μια χαρά. Μια χαρά ήταν.
0: Ο Αταμάν είπε ότι παίζατε με τέσσερις. Ότι έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω.
1: Αν εξαιρέσεις ένα παιχνίδι δηλαδή, στα υπόλοιπα στη σειρά όλη δηλαδή τώρα. Εντάξει, προσπάθησε να είσαι και ειλικρινής.
0: Εγώ. Στον Αταμάν πες.
1: Όχι, εσύ προσπάθησε, λέω. Αυτή τη στιγμή με σένα μιλάω. Δεν υπάρχει κανένας Αταμάν εδώ.
0: You foul.
1: Με σένα μιλάω.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να τα πούμε όλα. Χωρίς φοβό, με πολύ πάθος. Γιατί μπροστά μας έχουμε, ελπίζουμε, δύο τελικούς.
1: Δύο.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι δύο.
0: Φέρτο.
1: Όχι, το ελπίζουμε. Είδες.
0: Ελπίζουμε να έχουμε και δεύτερο. Ο ένας είναι. Ο άλλος ελπίζουμε ότι θα πάει. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε δύο τελικούς. Όχι, θα έχουμε ένα.
1: Και θες να το πάρει ο Ακύλας.
0: Φέρτο. Είμαι Ακύλα. Με Ακύλα τρέλα.
1: Εντάξει, ανέκδοτο.
0: Είμαι με Ακύλα τρέλα. Φέρτο.
1: Ανέκδοτο, δηλαδή πιο ανέκδοτο δεν γίνεται.
0: Γιατί.
1: Ειλικρινά τώρα δηλαδή θέλεις να κερδίσει αυτό.
0: Γιατί να μην κερδίσει. Μια χαρά παιδί είναι. Εδώ κέρδισε ο Ρουβάς, για να μην κερδίσει ο Ακύλας.
1: Ο Ρουβάς δεν κέρδισε ποτέ.
0: Τρίτος του βγήκε.
1: Μια χαρά παιδί μπορεί να είναι μια χαρά παιδί. Δεν το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο και να είναι καλά. Ως τραγούδι πάντως είναι κωμωδία.
0: Κωμωδία, γιατί όλοι οι Eurovision τι είναι.
1: Okay.
0: Δηλαδή ήταν ποτέ σοβαρό κομμάτι Eurovision για να είναι τώρα. Πήγες ποτέ στη Eurovision για να ακούσεις, ας πούμε, υψηλή μουσική ή τέτοια.
1: Εντάξει, υπάρχουν και πολύ πιο ωραία και με αξιοπρέπεια τραγούδια. Τώρα αυτό εδώ πέρα είναι κλόουν. Πώς ήταν το Ibn Zibenai Lulu κάποτε.
0: Φέρτο.
1: Το αντίστοιχο σε ελληνική έκδοση είναι ο Ακύλας.
0: Παιδιά, είμαι με Ακύλα. Εντωμεταξύ,
1: εγώ
0: έτσι,
1: δεν είμαι με Ακύλα.
0: Το αντίθετο θα το εκπλήξει. Θα ή το εκπλήξει. Λοιπόν, πάμε με τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε γιατί σήμερα θα μιλήσουμε. Για Eurovision, για Final Four, Ευρωλίγκα και πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Θες να πεις τους τρόπους που θα επικοινωνήσει ο κόσμος.
1: Μέσω Viber 69-39-943-943.
0: Οκ, ξαναπες το.
1: 69-39-943-943 και μέσω email στο onair@ellada-sports.gr.
0: Θέλω ένα σορτσάκι και ένα καπέλο Ακύλα. Θα το βάλω αν μπορείς.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Το
0: παππούς δεν είμαι σίγουρος, αλλά το σορτσάκι το φοράω εύκολα.
1: Σε αυτό το πριτικαλί.
0: Ακριβώς το ίδιο.
1: Όνειρο. Λοιπόν, είναι και το αγαπημένο μου χρώμα, γι' αυτό το θέλεις.
0: Ναι.
1: Μόλις γυρίσεις με το καλό, να το ζητήσεις. Τουλάχιστον okay, σκουφάκι παιδί. Είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσει να σου δώσει.
0: Μπορούμε να βγάλουμε μια μόδα.
1: Για τα υπόλοιπα δεν είμαι σίγουρη.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε να μιλήσουμε για Final Four. Πλέον έχουμε δεδομένα. Έτσι δεν είναι. Έχουμε τις τέσσερις ομάδες πλέον. Σταματάνε κάθε σκέψη, κάθε διάθεση για προγνωστικά. 25% έκαστος, αυστηρά. Γίνεται η μάχη του εισιτηρίου. Εισιτήρια, παιδιά, να μην αγχώνεστε. Μόνο Χελάκης έχει, κανείς άλλος. Και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τα μηνυματάκια και μετά να μπούμε σιγά σιγά πως μας βάλει ο κόσμος σε ρυθμό.
1: Φυσικά. Πάμε στο πρώτο μας μήνυμα. Ο Νικήτας, ο οποίος λέει: κύριε Κογκαλίδη, στην παρέμβασή σας το προηγούμενο Σάββατο στην εκπομπή του κυρίου Γερασίμου, είχατε την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα από τη Βαλένθια, παρότι η μία τερμάτισε δεύτερη και ο άλλος έβδομος. Πραγματικά πιστεύετε ακόμα ότι αδίκως πέρασαν οι τέσσερις πρώτες ομάδες βαθμολογίας σε όλη τη σεζόν, και γιατί? Μία ομάδα για να χαρακτηριστεί καλή και καλύτερη από μία άλλη, πώς πρέπει να το δείξει, δηλαδή, όχι από τη βαθμολογική θέση της ή από τις περισσότερες νίκες? Ευχαριστώ, Νικήτας.
0: Νικήτα μου. Λοιπόν, πρώτον, σήμερα που ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 3-2 και είναι εκτός Final Four, επιμένω ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Βαλένθια. Και να σου εξηγήσω απλά, επειδή φαντάζομαι ότι πρέπει να είσαι φίλος του Ολυμπιακού από τον τρόπο που γράφεις, που δεν είναι κακό κατά ανάγκη, έτσι. Αναρωτιέμαι και θα ήθελα έτσι μια ειλικρινή απάντηση. Υπάρχουν 3-4 παίχτες στον Παναθηναϊκό που θεωρώ ότι αν τους είχες στον Ολυμπιακό δεν θα σε χάλαγε. Ας πούμε το Χέις Ντέιβις, ας πούμε τον Νάνι, τον Γκραντ, ας πούμε τον Χουάντσο, έτσι. Και δεν πάω πιο πέρα. Αν εξαιρέσει τον Μοντέρο, πες μου ένα παίχτη από την Βαλένθια που θα ήθελες να έχεις στον Ολυμπιακό, που θα έλεγες ότι βγάζω, ρε παιδί μου, ένα παίχτη από τον Ολυμπιακό έξω για να έρθει ο Μοντέρο, να έρθει ο παίχτης αυτός Βαλένθια, πλην Μοντέρο σου λέω, και για τον Μοντέρο είναι μια συζήτηση ολόκληρη. Κάτσε να πάει σε καλύτερη ομάδα και θα τον δούμε, γιατί σα θυμίζω ότι και πέρυσι έτσι ήταν ο Σόρτς. Η μεταγραφάρα και ποιος θα τον πάρει και σκίζανε τα ρούχα του και σας έλεγα ότι θα αποδειχτεί παλτουδιά. Καμιλόπαλτο. Αποδείχτηκε στην πράξη. Και δεν το λέω πλέον εγώ, γιατί εγώ ήμουν ένας παράξενος που έλεγε σαν κλαμάρες. Βγήκε ο προπονητής του, άκομψα, με άθλιο τρόπο αν θέλετε τη γνώμη μου, και είπε: παίζαμε με τέσσερις.
1: Το εξήγησε χθες τη
0: συνέντευξη. Ναι, το εξήγησε χθες. Εντάξει, αλλά και εγώ μπορώ να βγω και να πω ότι ο Γερασίμου είναι, πώς το λένε, να το πω ρε Βασίλη, είναι πισωγλέτης, και μετά να βγω να εξηγήσω ότι εννοούσα ότι πίσω από τη σκηνή πάει και γλεντάει. Εντάξει τώρα, τρίχες κατσαρές. Το είπε, ήταν άκομψο, ήταν άθλιο και αν θέλεις ήταν και άδικο ως προς τις εμφανίσεις του Σόρτς, ο οποίος στα 3/5 της σειράς, όταν τον έβαλε να παίξει, για αυτό που μπορεί να κάνει ο Σόρτς ήταν εξαιρετικός. Για αυτό που μπορεί να κάνει. Λέω λοιπόν, για να συνεχίσω, Νικήτα μου, ναι, στα δικά μου μάτια ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα από τη Βαλένθια και αυτό συνιστά παταγώδη αποτυχία το ότι δεν μπήκε στα play-off. Γιατί διαφορετικά θα συζητούσαμε με όρους ότι μια ομάδα η οποία ήταν μέτρια, όπως ο Παναθηναϊκός κατά τη γνώμη σου, που τερμάτισε 7ος και με το ζόρι από τα play-in μπήκε, έκανε και υπέρβαση φτάνοντας στα 5 παιχνίδια τη Βαλένθια που ήταν δεύτερη και μάγεψε. Αλλά βλέπεις κάποια τέτοια προσέγγιση? Επίσης, αν οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της σεζόν είναι δυνάμει καλύτερες, θα έπρεπε ο πρώτος της βαθμολογίας κάθε φορά να παίρνει και την Ευρωλίγκα. Δεν συμβαίνει αυτό. Άρα λοιπόν, για να χαρακτηριστεί μια ομάδα καλύτερη από την άλλη, πρώτα απ' όλα πρέπει να δεις τα ρόστερ της. Το αν μια ομάδα που είναι λιγότερο καλή μπορεί να κερδίσει, προφανώς και μπορεί να κερδίσει. Και σε σειρά γωνώ, ότι μπορεί μια ομάδα να είναι καλύτερη στα play-off από μια άλλη, επίσης μπορεί να κερδίσει. Προφανές. Ποιος λέει όχι? Αλλά το αν η καλύτερη ομάδα η Βαλένθια από τον Παναθηναϊκό δεν είναι σε καμία περίπτωση. Πάμε στο Γιώργαρο.
1: Πάμε στο Γιώργο, ο οποίος λέει: Πούντο, καλημέρα. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε αρκετούς που λέγαμε ότι δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα φέτος. Άλλο ομάδα και άλλο μονάδες. Μονάδες έχει φοβερές.
0: Θα συμφωνήσω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί απλούστατα ο Παναθηναϊκός, ενώ είχε τις μονάδες και ενισχύθηκαν αυτές οι μονάδες, φάνηκε πόσο πολύ σημαντικός είναι ο προπονητής σε ένα σύνολο. Γιατί ο προπονητής εν προκειμένου, στα δικά μου μάτια, το λέω όλη τη σεζόν, το έλεγα και όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τον τίτλο, για να τα λέμε όλα, ο Αταμάν έχει ακέραιη την ευθύνη για την εικόνα που παρουσίασε. Μια εικόνα ομάδας ανέτοιμης ψυχολογικά, ανέτοιμης αγωνιστικά, χωρίς κανένα action, χωρίς κανένα trick, χωρίς καμία ιδέα, χωρίς πάθος, χάνοντας τα rebound, πετυχαίνοντας 23 πόντους σε ένα ημίχρονο, ομάδα που κοστίζει μόνο το αγωνιστικό της, όχι προπονητές, όχι τα συμβόλαια της επόμενης σεζόν, όχι όλα τα άλλα που πληρώνει ένα σωματείο 28 εκατομμύρια, πήγε στο Γιαννακόπουλο κάτι περισσότερο από ένα εκατομμύριο πόντους. Τι να συζητήσουμε από εκεί πέρα. Επόμενος.
1: Πάμε στον Βεγκίτο.
0: Βεγκίτο.
1: Τέλη Μαΐου το ΆΚΑ θα γίνει λαϊκή. Το τέταρτο θα ράψουμε φιλιά στον DPG.
0: Πολύ ωραία.
1: Λαϊκή διότι 10.000 γαύρια ανεβαίνουμε Μαρούσι.
0: Καλά, κάτσε. Πρέπει να βρούμε και 10.000 εισιτήρια.
1: Ο
0: Χρήστος από την Κύπρο.
1: Χρήστος, καλημέρα σας. Χρήστος Ανόρθωση από Κύπρο. Είμαι Παναθηναϊκός και θέλω να χάσουμε και το πρωτάθλημα. Μπας και μείνει ο Αταμάν που πιο τραγικός δεν γίνεται. Μπαίνει μέσα το Λιόπουλος και πάλι 6 λεπτά και τον βγάζει ειδικά άλλους τους Έλληνες. Τους έχει εξαφανίσει.
0: Νομίζω
1: άρα θες
0: να φύγει
1: ο Αταμάν.
0: Ναι, εντάξει,
1: θεωρώ ότι είτε πάρει το πρωτάθλημα είτε όχι, ο Αταμάν έτσι κι αλλιώς θα βγει.
0: Μείνεσαι σίγουρος και τώρα για να προσγειώσω λίγο τους φίλους μου, τους Ολυμπιακούς που πρέπει να ξεπεζέψουμε. Γιατί έχουν καβαλήσει το φτερό του Καρχαρία και πάνε και θεωρούν ότι έχουν κάνει, έχουν πάρει και το NBA. Αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να περάσει τον τελικό, γιατί είναι δύο τελικοί μπροστά μας, η διαφορά Αταμάν Μπαρτζόκα και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα είναι απειροελάχιστη. Άρα λοιπόν αυτός που θα χάσει το πρωτάθλημα, αν και εφόσον ο Ολυμπιακός δεν πάρει τον τίτλο, γιατί αν πάρει τον τίτλο των Ευρωπαϊκών είναι άλλη μέτρηση. Αν χάσει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα, αυτός που θα χάσει το πρωτάθλημα θα έχει το Μουτζούρι. Στα δικά μου μάτια, αν θέλεις, αν κρίνουμε μπασκετικά, ο Αταμάν έπρεπε να φύγει χτες, να σου πω και νωρίτερα, και ο Μπαρτζόκας, το έχω πει και στην εκπομπή με τον αδερφό μου τον Νικό τον Συρίγο, πρέπει να έχει αορίστου χρόνου σύμβαση με τον Ολυμπιακό. Να μείνει για όσα χρόνια γουστάρει. Γιατί έχει αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Γιατί παρουσιάζει ένα πολύ σοβαρό σύνολο και πολύ έργο. Κάτι που δεν δείχνει ο Αταμάν. Εγώ λοιπόν το λέω εδώ τώρα για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και ξαναλέω, είναι αυτό που εγώ σκέφτομαι, δεν χρειάζεται να συμφωνήσει κανείς. Αν ήμουν Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα έδινα εντολή στο τμήμα marketing για ποιος είναι ο υπεύθυνος. Να ετοιμάσει τρεις ανθοδέσμες και τρία ξεχωριστά δώρα. Θα πήγαινα λοιπόν στον Εργκίν Αταμάν, θα του έκανα μια μεγάλη αγκαλιά, θα του δίνα την ανθοδέσμη του, ένα χρυσό ρολόι και θα του έλεγα: αδερφέ, σε ευχαριστώ για ό,τι πρόσφερε στο σωματείο, είσαι κομμάτι της ιστορίας μας, γιατί είναι ο Αταμάν. Χάρηκα για τη συνεργασία, να έχει καλή συνέχεια στη διαδρομή σου. Η δεύτερη ανθοδέσμη μαζί με μια μεγάλη αγκαλιά θα ήταν στον Κώστα Σλούκα και θα του έλεγα: Κωστάρα μου, είσαι ο άνθρωπος που μας άλλαξε τα δεδομένα, έχεις μια θέση είτε στο τεχνικό team είτε στον φορέα συνολικά, σε θέλω πάντα δίπλα μου, κρέμασε τη φανέλα σου. Και η τρίτη ανθοδέσμη μαζί με ένα πολύ ακριβό δώρο, έτσι, και μια πλακέτα και ό,τι άλλο θέλεις, θα ήταν στο Κέντρικ Νταν και θα του έλεγα ότι: Κέντρικ, πραγματικά ήσουν ό,τι καλύτερο είχαμε το τελευταίο διάστημα. Από εδώ και πέρα όμως ο Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει εικόνα. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου. Καλή συνέχεια. Πήγαινε όπου θέλεις. Εγώ, ξαναλέω. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει κανείς μαζί
1: σου. Καλά. Ο πρώτος άνθρωπος που διαφωνεί μαζί σου είμαι εγώ.
0: Ναι. Οπότε. Ποιον θα κρατούσε δηλαδή από τους τρεις? Και τους τρεις?
1: Ναν και υποσυνθήκες Λούκα.
0: Okay.
1: Ο Αταμάν θεωρώ ότι έχει.
0: Αυτή
1: και το είχαμε πει και κατά τη διάρκεια.
0: Να σε αποθεώνουν.
1: Ευχαριστώ,
0: ξέρεις.
1: Να είναι καλά.
0: Να καλά.
1: Για τον Αταμάν, έτσι κι αλλιώς είχαμε πει, ανεξάρτητα από το τι θα γινόταν, και Ευρωλίγκα ακόμα να παίρνε, με βάση το πώς πήγε η φετινή χρονιά, και ο ίδιος αλλά και οι παίκτες έδειχναν ότι ο κύκλος μεταξύ τους έχει ολοκληρώσει τη διάρκεια ζωής του.
0: Έχει κλείσει ο μπασκετικός κύκλος του Λούκα. Θεωρείς ότι του χρόνου, ας πούμε, θα είναι κομμάτι της λύσης, δεν θα είναι κομμάτι του προβλήματος?
1: Εξαρτάται ποιος προπονητής θα είναι, πώς θα συμφωνήσουν να διαχειριστούν την παρουσία του Κώστας Λούκα στην ομάδα και τι χρόνο συμμετοχής θα έχει.
0: Ωραία. Αν βρεις έναν προπονητή καλό, personal trainer, και με αναθέσεις σε αυτόν και συμφωνήσουμε για τα πάντα, πιστεύεις ότι μπορώ να τρέξω?
1: Σε κάποια χρόνια μπορεί.
0: Σε κάποια χρόνια ναι.
1: Ναι. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω, δεν βρίσκω κανέναν λόγο για τον οποίο θα έπρεπε ή θα έμπαινε ο Παναθηναϊκός ή ο Κώστας Λούκας στη διαδικασία να συζητήσουν τέλος, αρχές Ιουνίου, όταν θα, μέσα Ιουνίου, πότε θα έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
0: Τι μέσα Ιουνίου, χτες.
1: Οκ, εγώ βάζω και μέχρι μέσα Ιουνίου. Το εάν και εφόσον αυτό το οποίο υπέγραψαν και ανακοίνωσαν πριν από λίγο καιρό, γιατί δεν άλλαξε ο τραυματισμός του Κώστας Λούκα, την παρουσία του Κώστας Λούκα και την πορεία του. Ναι, αλλά πριν από λίγους μήνες ανακοίνωσαν την επέκταση για έναν ακόμα χρόνο.
0: Ποιος ο λόγος να γίνει. Και ο Βελντόζα για δύο χρόνια έχει. Τι σημαίνει. Και ο Λορέντζο Μπράουν για δύο χρόνια.
1: Εσύ, Γιώργο, συγκρίνεις ανώμια πράγματα τώρα. Εντελώς ανώμια.
0: Πάμε, επόμενα.
1: Λοιπόν, τι είπες. Λέει ο Γιώργος από Τούμπιγκεν. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε. Καλά, θα το διαβάσουμε.
0: Ναι.
1: Έχεις θέμα εσύ να το διαβάσουμε.
0: Ναι, όχι κανένα.
1: Ήθελα μόνο να το διαβάσει ο κύριος Κογκαλίδης. Ήταν κακό το ομοφοβικό παράδειγμά σας, κύριε Κογκαλίδη, από εποχή της δεκαετίας του 80. Δεν θα έπρεπε στην εποχή μας να λέγω τέτοια και να θεωρείται κάτι αρνητικό το να είναι κανείς ομοφιλόφιλος. Πιστεύω ότι συμφωνείτε αν το σκεφτείτε ψύχρεμα, γιατί απλά το είπατε χωρίς να το
0: διαβάσετε. Α, γι' αυτό που είπα για τον, Βασίλη. Καταρχήν, αδερφέ.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Την έκφραση πίσω γλέντη. Λοιπόν, καταρχήν, αδερφέ Γιώργο, να τα βάλουμε σε σειρά. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ομοφοβικός. Πάντα είμαι υπέρ της ελευθερίας έκφρασης στο κρεβάτι. Αυτό όμως το κομιλφό, το ότι ξέρεις, μην πούμε αυτό, μην πούμε εκείνο, είμαι τόσο ομοφοβικός όσο μπορούσε να είναι, ας πούμε, αυτός που έγραψε το τραγούδι με τον Αράπη που τραγούδαγε ο Ζαμπέτας. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε κάποιες λέξεις, να δημιουργήσουμε μια άλλη διαδικασία. Ξέρεις, η ομοφοβία, μακριά από μένα γενικώς οποιαδήποτε φοβία, εγώ είμαι υπέρ του ότι σε ερεθίζει να το κάνεις, από τη στιγμή που είναι συνεννούντες ενήλικες, δύο ή και περισσότεροι, μα πάμε, αφήνει παγερά διάφορο. Ποτέ δεν θα βάλω στον άλλον, δεν θα κρίνω τον άλλον με τον τρόπο, για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνει τα συναισθήματα, τις ορμές του και εν πάση περιπτώσει τη βρίσκει στο κρεβάτι του. Από εκεί πέρα όμως, το να μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάποια φράση ή να καθόμαστε να σκεφτούμε μην τυχόν, και δεν με αγγίζει καθόλου. Πάμε. Επόμενο.
1: Λοιπόν, η φίλη Μαρία. Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα, Μαράκι μου.
1: Ευχηθείτε μας καλή επιτυχία στον αγώνα play-off των Κορασίδων Β' της Εσκανά, που παίζει ο προφήτης Ηλίας με την Ελευθερία Μοσχάτου. Αφού η Εσκανά δεν θέλει να ευχηθεί στα κορίτσια, όπως έκανε και στην Α κατηγορία, μπαίνοντας στην κόντρα με την ΑΟΚ. Μεγάλο πάρτι γίνεται στην Εσκανά.
0: Εκεί έχει.
1: Τεραστίων διαστάσεων.
0: Έχει καταργηθεί το αυτοδιοίκητο. Έχουμε διοίκηση πρωτοδικείου, η οποία δεν παίρνει καμία απόφαση. Η ΕΟΚ αποφασίζει και ορίζει. Η ΕΟΚ, η οποία
1: εμφανίζεται έκανε διοίκηση πρωτοδικείου και εμείς θα τα κάνουμε όλα ωραία και καλά, με απότερο σκοπό βεβαίως το να πάρουμε και τα χρηματάκια τα οποία μας χρωστάνε. Αυτό ήταν το κίνητρο και η ουσία.
0: Για κάποιους από αυτούς.
1: Για κάποιους από αυτούς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι γιατί είναι το κίνητρο.
1: Η μέγιστη ΕΟΚ, σίγα, μην το αφήσει έτσι. Και την Τρίτη έχει συνάντηση,
0: Ναι.
1: Ωραία. Όπως και να έχει καλή επιτυχία στα κορίτσια.
0: Στα κορίτσια να έχει καλή επιτυχία. Και για να ξέρετε, έτσι, για να μην πάμε μακριά, η διάθεση του Λιόλου είναι να διαλύσει την Εσκανά. Γιατί ποτέ δεν μπορούσε να την ελέγξει.
1: Γιατί άλλαξε κάτι στην πορεία, εδώ και δύο χρόνια από πόσο είναι.
0: Έτσι κι αλλιώς τον μπάσκετ θέλει να διαλύσει, οπότε προχωράμε.
1: Τον αφήνουν και το κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Φυσικά και είμαι Ολυμπιακός. Φυσικά και θα ήθελα ένα δύο παίκτες του Παναθηναϊκού στην ομάδα μου, όπως και ο Παναθηναϊκός θα ήθελε μερικούς παίκτες του Ολυμπιακού, αφού τους έκανε και πρόταση ο πρόεδρός του. Λενάκη, ήταν κάπως αλαζονικό να μιλάς πριν γίνει το πέμπτο παιχνίδι για το πώς ταιριάζει η Ρεάλ στην ομάδα σου. Καθόλου αλαζονικό. Αυτό πίστευα, αυτό είπα.
0: Και αφού η Ρεάλ είχε προκριθεί, τι θα λέγαμε.
1: Ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει, πίστευα, όπως ο Παναθηναϊκός το είχε κάνει και στα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια, ότι μπορούσε, αν έπαιζε, διότι στο πέμπτο παιχνίδι δεν έπαιξε.
0: Γιατί έπαιξε
1: να νικήσει την Βαλένθια. Η πρόκριση βεβαίως δεν χάθηκε στο πέμπτο. Η πρόκριση χάθηκε στα μάτια στο Telecom Center.
0: Η πρόκριση έχει
1: έχουμε
0: χαθεί.
1: Break.
0: Πριν κάνει τα
1: break.
0: Τι έχουμε?
1: Break.
0: Φέρτο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
3: Προσοχή όταν περνάμε από λιμνάζοντα νερά στους δρόμους. Υπάρχει πιθανότητα κάτω από την επιφάνεια του νερού να κρύβεται κάποια λακκούβα, η οποία δεν αποκλείεται να προκαλέσει ζημιά στα ελαστικά ή στον τροχό του αυτοκινήτου μας, ενώ ελοχεύει και ο κίνδυνος να χάσουμε τον έλεγχο του οχήματος.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand Μορομάντιλα Sensitive με αλόι ή με χαμομήλι 3x30 φύλλα μόνο 1,99. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Ketchup 550 γραμμάρια ή μαγιονέζα 470 γραμμάρια 1,69. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Λευκό Τυρί 150 γραμμάρια μόνο 1,29. Και επιπλέον cashback 20 cent. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /L/responsible-gaming.
8: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Unicars. Driving your stories. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers. Όλες οι πανερισμένες κοτοπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Σεράνο Κάσιους ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Λούρπακ Soft. Βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Λουξ Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή sour cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο 1 κιλό 25% φθηνότερα 7,09 €. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 5,69. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας 3 λίτρα 14% φθηνότερα 3,75. Lidl. More to value.
13: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
14: Τι είναι η premium εμπειρία Cableknet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cableknet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε.
17: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwyn.
18: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
19: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
20: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
21: Super Sport 104.
22: Η ώρα είναι 10:30.
23: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
0: είτε μέσα στο γήπεδο.
1: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
2: Αδύνατο, coach, πονάω.
0: Είτε έξω από αυτό.
3: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
0: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Ένα διαρκές mind game. Και ωραίο είναι το mind game άμα το συνδυάζεις και με λίγη προπονητική.
25: Με τα δεδομένα τα σημερινά, ισχύει αυτό το οποίο είπε?
24: Όχι.
25: Με τα δεδομένα, μάλλον τα χθεσινοβραδινά. Ισχύει, ισχύει, Γιώργο.
24: Γιατί αν είναι επιτυχημένος μόνο όποιος παίρνει Ευρωλίγκα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε, δεν χρειάζεται να μας το πει άτομα.
25: Ξέρεις την άποψή μου.
24: Ο Ολυμπιακός με τρεις συμμετοχές στο Final Four, προφανώς και έχοντας τερματίσει και πρώτος, έχοντας πάρει και χώριους τίτλους που λες, προφανώς και είναι μέσα στις ομάδες. Αλλά ξαναλέω, επειδή τώρα τον βολεύει αυτό το αφήγημα, αν και εφόσον ο Ολυμπιακός το κατακτήσει, θα το άλλαξει.
25: Άρα λοιπόν, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού.
24: Θα συζητήσουμε για τη δήλωση του
25: Ιωτοσόρης
24: λέει.
25: Άρα λοιπόν, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα είναι και φέτος ικανοποιημένοι απλά με τη συμμετοχή σε ένα Final Four, αν στραβώσει οτιδήποτε και δεν καταφέρουν να την κατακτήσουν. Και θα λέμε, εντάξει, εμείς δεν τρέχει τίποτα. Πήγαμε σε ακόμα ένα Final Four.
24: Χωρίς σουμουτουξού. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού πρέπει να είναι ευτυχισμένοι. Οι οπαδοί της νίκης θα είναι απογοητευμένοι.
25: Δεν είναι, όχι. Κάνεις τεράστιο λάθος. Και προσδίδουμε ένα χαρακτηρισμό στο το μεγαλύτερο επίτευγμα που θεωρείται για μια ομάδα, το να κατακτήσει έναν τίτλο, και ξαφνικά λέμε ότι όσοι θεωρούν σημαντικό την κατάκτηση, ότι είναι οπαδοί της νίκης. Όχι, ρε Γιώργο.
24: Όχι.
25: Δεν είναι αυτό.
24: Ο οπαδός της νίκης είναι αυτός που διαγράφει όλη την πορεία, όλη την προσπάθεια, όλη τη δουλειά που γίνεται και μετράει μόνο πήρα την κούπα.
25: Είναι άλλο
24: δηλαδή,
25: το διαγράφω.
24: Ο παδός της νίκης, για να το καταλάβεις, είναι ένας τύπος που 12 χρόνια έτσι, κατάπινε την πίκρα του γιατί έβλεπε το Final Four από τον καναπέ και όταν πήρε το ευρωπαϊκό, τσουτσούνιζε όλο το βράδυ.
25: Όχι βέβαια, έχει κάθε δικαίωμα να τσουτσουνίζει.
24: Ναι, αλλά αφού πει ότι τα 12 χρόνια ήμουν αποτυχημένος.
25: Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας.
24: Τι έλεγε
25: δηλαδή, τα 12 χρόνια.
24: Όταν σου λέει ότι είσαι αποτυχημένος που πας στο Final Four, άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν όλη τους τη διαδρομή την οπαδική, ενθυμούμενοι κάτι στο οποίο δεν υπήρξαν ποτέ, τον τελικό της του Wembley.
25: Μην μπλέκουμε πράγματα.
24: Όχι,
25: εδώ μιλάμε για μπάσκετ.
24: Για οπαδούς μιλάμε.
25: Και με εμένα τουλάχιστον μιλάς για τον μπάσκετ.
24: Δεν μιλάω για μπάσκετ, για οπαδούς μιλάμε. Μπερδεύεσαι.
25: Εμείς οι δύο διαφωνούμε τώρα.
24: Ναι, λέω.
25: Για να λύουμε την
24: εγώ μιλάω για οπαδούς. Λέω για τους οπαδούς της νίκης. Ο οπαδός της νίκης είναι αυτός που λέει: γιορτάζω το Wembley και ανεβάστε λάβαρο εσείς οι γάβροι για τις συμμετοχές στο Final Four. Αυτός είναι ο οπαδός της νίκης. Δεν είναι ο οπαδός του Παναθηναϊκού.
25: Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εγώ
24: με ρώτησες τι είναι ο οπαδός της νίκης.
25: Okay, για εμένα λοιπόν σου λέω, επειδή ξέρεις πως και εγώ θεωρώ το η επιτυχία το να φτάσεις και να το κατακτήσεις. Το να πας απλά
24: εσύ.
25: Δεν με ενδιαφέρει. Εμείς οι δύο
24: εγώ σου λέω
25: τώρα.
24: Για οπαδός της νίκης. Εσύ μου είπες ότι κακώς χαρακτηρίζω οπαδός της νίκης. Σου εξηγώ λοιπόν. Ο τύπος ο οποίος λέει: εγώ γιορτάζω το Wembley, αλλά ο Ολυμπιακός ανεβάζει λαβαράκια, χαχαχα, είναι ο παδός της νίκης.
25: Άρα λοιπόν.
24: Με τι διαφωνείς από αυτό?
25: Όπως είναι ο παδός της νίκης, ο αυτός του Παναθηναϊκού που θεωρεί επιτυχία το ότι έφτασε στο Wembley, ο παδός της νίκης είναι και του Ολυμπιακού που βάζει τα λάβαρα. Τα λάβαρα
24: προφανώς
25: έχουμε συνεχίσει να τα βάζει κάποιος όταν κατακτά κάτι.
24: Προφανώς δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Άλλο. Λέω, ο παδός της νίκης είναι αυτός που για δύο ίδια πράγματα θεωρεί το δικό του σημαντικό και τον αλλονών υποδέστερο. Ο παδός της νίκης είναι αυτός που λέει: τερμάτισα πρώτος, παίζω καταπληκτικό μπάσκετ, αλλά πρέπει να φύγει ο Μπαρτζόκας γιατί έβαλε το σούτο Γιούλ. Αυτός είναι ο παδός της νίκης. Το ότι έβαλε το σούτο Μίσιτς, έτσι, και έχασε ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα, καθιστά τον Μίσιτς πιο πετυχημένο, καθιστά τον Γιούλ πετυχημένο, αυτό δεν το αναιρώ, αλλά δεν καθιστά τον Μπαρτζόκα ως έναν προπονητή ο οποίος δεν δούλεψε σκληρά για να φτάσει εκεί. Όταν λοιπόν τον αποδομείς, είσαι ο παδός της νίκης. Όταν βγαίνεις μια ομάδα που πάει σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί παρεπιπτόντως, και μετά το Abu Dhabi τον ξεσκίζεις, με την διοίκηση να κάνει τα στραβά μάτια και να λέει ότι δεν τρέχει τίποτα, δεν είσαι ο παδός του Ολυμπιακού, είσαι ο παδός της νίκης.
25: Άρα λοιπόν,
24: ας μην το ξανασυζητήσουμε.
25: Ο Ολυμπιακός του Ολυμπιακού, ξαναλέω, αν στραβώσει οτιδήποτε και δεν καταφέρει φέτος να κατακτήσει το τέτοιο, θα βγει, θα βάλει άλλο ένα λάβαρο και θα πανηγυρίζει. Εντάξει, εγώ ήμουνα. Ναι. Okay.
24: Ο οπαδός του Ολυμπιακού αυτό πρέπει να κάνει. Ο οπαδός της νίκης θα δυσαρεστεί. Και ο οπαδός του Παναθηναϊκού υπ' αυτήν την έννοια δεν πρέπει να είναι και στεναχωρημένος που χάσει το Final Four. Δεν τρέχει και τίποτα. Σημασία έχει όταν θα πας να το πάρεις.
25: Το να μην φτάσεις.
24: Ναι.
25: Είναι αποτυχία.
24: Αλλά το να φτάσεις δεν είναι επιτυχία.
25: Το να φτάσεις και να μην το κατακτήσεις δεν θεωρείται επιτυχία, αρέσει Γιώργο. Γιατί όταν πας εκεί πέρα, το ζητούμενο είναι να το κατακτήσεις.
24: Γιατί θεωρείται αποτυχία το να μην πας?
25: Είναι αφού... μεγαλύτερη αποτυχία, εν πάση περιπτώσει, το να μείνεις εκτός.
24: Α, είναι πιο. Βάλαμε περισσότερες.
25: Βάζουμε.
24: Πάμε.
25: Βάζουμε κλίμακα.
24: Θα το θα
25: δεν έχει να κάνει. Διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Δεν υπάρχει το να καταλάβω να μην το καταλάβω.
24: Και κάθετος. Και πλαγίος.
25: Λοιπόν.
24: Πάμε γιατί έχουμε χιλιάδες μηνύματα.
25: Πού είμαστε, του Γιάννη το διαβάσαμε, το διαβάσαμε.
24: Όχι.
25: Ναι, του Τζον πάμε να διαβάσουμε τώρα. Του Γιάννη για το να μείνει ο Αταμάν και ο Μπαρτζόκας. Όχι, περίμενε. Έχουμε μπερδέψει. Ο Λευτέρης ήταν αυτός. Πάμε λοιπόν.
24: Στο Γιάννη.
25: Στο Γιάννη. Καλημέρα σας. Έχετε αναρωτηθεί σε περίπτωση κατάκτησης του Ολυμπιακού τι μπορεί να ακολουθήσει κατά την έξοδο των οπαδών και γενικώς όλη την πανηγυρική κατάσταση στα περίχωρα του ΆΚΑ. Ελπίζω οι αρχές να το έχουν στα υπόψη τους.
24: Δεν θα συμβεί τίποτα. Είναι 5.000 αστυνομικοί επιποδός. Δεν θα υπάρχει πρόσβαση στο ΆΚΑ και στους τριγύρω δρόμους από κανένα, όπως δεν έγινε και νομίζω τίποτα μετά το κόμφερες που τέλειωσε στη Φιλαδελφία. Κάνω λάθος, Βασίλη? Τίποτα, προχωράμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινητολογούμε, παιδιά.
25: Πάμε στο Τζον. Καλημέρα, παιδιά. Η άποψή μου. Το γράφω να μείνει παρότι υπάρχει ο κίνδυνος να εκτεθώ. Χωρίς να έχω έπαρση για τη Βαλένθια και τη Ρεάλ που για διαφορετικούς λόγους μπορούν να το πάρουν και αυτές, θεωρώ ότι ο τελικός για εμάς είναι το παιχνίδι με τη Φενέρ. Ομάδα πολύ σκληρή, υπερπλήρης, με εξαιρετικά γκάρντ που παίζει και αυτή το όριο του φάλου που έχει φτιάξει το όνομά της τα τελευταία χρόνια και είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης αυτή τη στιγμή.
24: Δεν θα διαφωνήσω, όχι γιατί θεωρώ τη Φενέρ καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ, άλλωστε εγώ έχω κάνει την πρόβλεψή μου. Βεβαίως όταν έκανα την πρόβλεψη η Ρεάλ ήταν συν δύο ψηλούς, αλλά νομίζω ότι είναι τελικός ο αγώνας με τη Φενέρ για ένα λόγο, γιατί για μένα η ομάδα που πάει στο τελικό είναι ακόμα πιο πετυχημένη από την ομάδα που πάει στο Final Four.
25: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Διαμαντή. Καλημέρα στο καλύτερο ζευγάρι της ζωής και του ραδιοφώνου.
24: Πολύ ωραίος.
25: Και στον Νικήτα, κύριε Κογκαλίδη, δεν κάνουν οι ακριβοί παίκτες και οι καλύτεροι την καλύτερη ομάδα. Πολλά παραδείγματα. Σκέψου την Παρή στο ποδόσφαιρο. Ελπίζω η πρόβλεψή σου για τη Ρεάλ να μην συμβεί και την Ευρωλίγκα να κατακτήσει η ελληνική ομάδα.
24: Και εγώ ρε Νικήτα μου, το ελπίζω. Ο Γιάννης.
25: Γιώργου, να φέρει σε τρυφερά στο κορίτσι. Μην την στεναχωρήσει τόσο πίκρα. Έφαγε Έλενα περαστικά αυρέ. Να σε καλά, η υγεία μου είναι μια χαρά, καμία πίκρα.
24: Δημήτρη.
25: Πάμε Δημήτρη. Στο Δημήτρη. Καλημέρα. Καλά να το δούμε τον Μοντέρο σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Έτσι κάναμε και για τον Λορέντζο Μπράουν και είδαμε. Βέβαια, έπεσε πάνω στον Αταμάν που είναι καλό στο να καίει παίκτη. Καλά, ο Μπράουν είναι ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου και είδαμε πόσο σπουδαίο παίκτη. Τι έκανε φέτο με την Αρμάνη. Γιατί έφταιγε ο Αταμάν που πέρυσι δεν τον διαχειρίστηκε σωστά.
24: Ενώ το Σόρτ και το Βελντόζα του διαχειρίστηκε καταπληκτικά.
25: Okay, πάμε να συνεχίσουμε και θα δούμε. Ανδρέα Πανούτσο. Καλημέρα στην καλύτερη μπασκετική εκπομπή. Όλο ο νομό Ηλία ακούει Σάββατο πρωί Ελλάδα Σπορ λόγω Λένας, παραγία μου. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, είμαστε με τον πρόεδρο και ακούμε βύση. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Ξεχάσατε Μήτογλου στους Έλληνες του Παναθηναϊκού. Ναι, και αυτός είναι από τους κομμένους φέτος, ανεξηγήτα. Την καλημέρα μου στο νομό. Στον καλύτερο νομό της Ελλάδος.
24: Κλεϊμένο του παιδιού. Όχι, τίποτα.
25: Θε οξυγόνο.
24: Φέρτο, φέρτο.
25: Θε ασθενοφόρο, θε να φύγει από την εκπομπή να ησυχάσουμε.
24: Φέρτο, νομό, φέρτο.
25: Θα ήθελε ρίση να είσαι από εκεί και να.
24: Διάβαζε μια είδηση ότι θα φτιάξουν, λέει, στην είσοδο της πόλης.
25: Δεν είπα θα φτιάξουν. Έμαθα κάτι το οποίο δεν γνώριζα. Σε συνάντηση που είχε πρόσφατα ο κύριος Βαρότσος με τον δήμαρχο του Δήμου Ήλιδας, ότι έλκε την καταγωγή του από την περιοχή και δεν το γνώριζα. Ο κύριος Βαρότσος, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αυτός ο οποίος έχει φιλοτεχνήσει, για να το πούμε σωστά, τον Δρομέα. Και μάλιστα σκέφτονται να φτιάξουν κάποιο έργο του, το οποίο θα κοσμεί και την είσοδο της πόλης και θα θυμίζει σε όλους ότι είναι η περιοχή του Ολυμπισμού.
24: Ναι.
25: Έτσι.
24: Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν είναι σωστό να φτιαχτεί στην είσοδο της πόλης ένα έργο Βαρότσου, γιατί ούτως ή άλλως ο άνθρωπος κάνει καταπληκτικά πράγματα. Γιατί υπάρχει ένα υπέροχο έργο τέχνης, η ταμπέλα που λέει προς Αθήνα.
25: Λέει ο κάθε κομπλεξικός πρωτευουσιάνος.
24: Φέρτο, φέρτο.
25: Ο Τάσος, καλημέρα σας, μεγάλη κόγκα, δόξα και τιμή στους γονείς που σε ανέθρεψαν. Είσαι ό,τι καλύτερο. Όπα, παιδιά, να μην πω τη διεύθυνση στον αέρα, στους αμπελοκήπους. Ένα ασθενοφόρο αμέσως και οξυγόνο στην Ποπίτσα.
24: Να σε καλά, ρε Τασούλη.
25: Αυτό βρίσκει Τάσο, ούτε η ίδια η μάνα του δεν το έχει πει.
24: Δύσκολο βράδυ θα περάσει. Λένε πω, τώρα είπανε κάτι καλό για μένα, δαγκώνεται, χτυπιέται,
25: δέρνεται.
24: Φέρτο, φέρτο.
25: Κυρία Λένα, σκεφτείτε τον κύριο Γιώργο με ενδυμασία κύλα υπέροχο.
24: Δεν θα είμαι καταπληκτικό με τον πορτοκαλίσιο τσάκι. Και αυτό το σκουφί τον πορτοκαλί στο κεφάλι. Το θέλω πάντως αυτό, θα το βρω. Δεν υπάρχει περίπτωση.
25: Κύριε Κογκαλίδη, ό,τι έχετε πει μέχρι τώρα έχετε πέσει μέσα και σε καλή.
24: Θες να το διαβάσω
25: τώρα γιατί... μπερδεύομαι λίγο γιατί είχα ρωτήσει το χειμώνα είναι Ολυμπιακός, αν ο Ολυμπιακός μπορεί να βρεθεί στο Final Four και μου είπατε είναι πολύ νωρίς να μου το διατυπώσετε πως αγώνες έχει να παίξει και πόσες δυσκολίες έχει να περάσει τώρα που έχει να πάει στο Final Four, αν και έχετε κάνει πρόβλεψη για Ρεάλ Ολυμπιακός τελικός, μπορεί ο Ολυμπιακός να το κατακτήσει?
24: Φυσικά και μπορεί, φυσικά και μπορεί. Ποιος το συζητάει ρε παιδιά? Ούτε γυάλινη μπάλα έχω μπροστά, μόνο η Λένα βλέπει το μέλλον. Εγώ είπα μία πρόβλεψη όταν η Ρεάλ παρέπε. Έτσι δεν έχει να κάνει. Και θα μπορούσα να είχα πέσει και τελείως έξω. Αλλά μπα. Βαγγέλης.
25: Ο Κώστας είναι.
24: Κώστας.
25: Κώστας. Καλημέρα, τι κάνετε? Γιώργο, μέσα την τρελή χαρά είσαι. Τι χαρούμενο και ευτυχία συνέβη τις τελευταίες μέρες και σε ανέβασε τα ουράνια. Είναι σίγουρο πως ο Μπαρτζόκας θα κουνήσει μαντήλι, αν δεν κατακτήσει ούτε φέτος Final Four. Νομίζω ότι θα θελήσει μόνος του να φύγει.
24: Μάλιστα. Μετά εκτός από μένα και το τι σκέφτομαι, βλέπεις και τη σκέψη του Μπαρτζόκα. Να το κάνεις επάγγελμα.
25: Δεν θα σε χαρακτηρίσω στον αέρα. Εσύ ο ίδιος το έχεις πει, γιατί θα θεωρήσει ότι κάπου ολοκληρώθηκε ο κύκλος.
24: Εγώ ξαναλέω, αν χάσει. Αν δεν κατακτήσει. Θα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του.
25: Ναι.
24: Ναι. Okay. Αν κατακτήσει, δεν θα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του.
25: Αν κατακτήσει την Ευρωλίγκα, ναι, θα παραμείνει. Αν δεν το κατακτήσει και φέτος,
24: ναι,
25: μπορεί να θελήσει μόνος του να αποχωρήσει.
24: Αν κατακτήσει, γιατί να με θελήσει να αποχωρήσει? Έκλεισε τον κύκλο μου, πήρα από Ευρωλίγκα.
25: Όχι,
24: σε πήγα 5 Final Four.
25: Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, Γιώργο.
24: Εντάξει. Δεν συνεχίζω.
25: Λοιπόν, μη συνεχίσει άλλο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλά.
24: Φέρτο.
25: Ο Ευάγγελος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Με τις δηλώσεις του, ο Αταμάν χθες είναι σαν να είπε: δεν φεύγω, παρά τα όσα είχε πει σε περίπτωση μη κατάκτηση Ευρωλίγκας ή πρωταθλήματος. Θα με απολύσετε εσείς? Θα κλείσει ο ηλεκτρικός την Παρασκευή για τη μετακίνηση των φιλάθλων για κάποιες ώρες, όπως είχε γίνει στον τελικό του conference?
24: Δεν το ξέρω ακόμα. Είναι προφανές ότι θα υπάρχουν.
25: Organizing Committee.
24: Είναι προφανές ότι θα υπάρχουν αρκετά μέτρα ασφάλειας και υπάρχει σχεδιασμός για να καταλάβετε. Για παράδειγμα, δεν θα υπάρχει γιγαντοθόνη ούτε στον Πειραιά ούτε στην Αθήνα μετά από απόφαση των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των, για τα μέτρα τάξης, εν πάση περιπτώσει.
25: Ο Γιάννης.
24: Δεν ξέρω αν θα κλείσω ο ηλεκτρικός, αλλά μου ακούγεται πολύ λογικό.
25: Έχω την εντύπωση πως ο ηλεκτρικός δεν θα κλείσει, γιατί
24: θα
25: νομίζω
24: κλείσει,
25: ότι
24: μόνο
25: κάπου,
24: για τον κόσμο που θα πηγαίνει.
25: Αυτό, κάπου διάβασα ότι όλοι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα μετακινηθούν μόνο μέσω του ηλεκτρικού.
24: Αυτό λέει, ότι θα κλείσει,
25: θα κλείσει
24: για
25: τους υπόλοιπους. Α, οκ, okay, εντάξει.
24: Είναι πολύ λογικό.
25: Ο Γιάννης, Κόγκα, πιστεύεις ότι περιμένει ο Σπανούλης στη γωνία σε περίπτωση αποτυχίας Μπαρτζόκα?
24: Εγώ δεν θα έπαιρνα ποτέ το Σπανούλη στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή.
25: Εγώ ξεκάθαρα πιστεύω ότι περιμένει στη γωνία.
24: Εγώ λέω δεν θα τον έπαιρνα αυτή τη στιγμή.
25: Παιδί μου, εγώ απαντάω στο ερώτημα του φίλου.
24: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει, γιατί βλέπει. Α, ορίστε. Μετά τη σκέψη τη δική μου και του Μπαρτζόκα, διαβάζει και του Σπανούλη. Μπορεί να διαβάζει και του Βασίλη να μα πει τι σκέφτεται.
25: Ο Δημήτρης, καλημέρα Λένα και Γιώργο. Προτίθεται ο Ολυμπιακός να κάνει ανοιχτή προπόνηση πριν το Final Four?
24: Πού να το ξέρω,
25: φαντάζομαι πως όχι. Δεν κάνουν οι ομάδες.
24: Δεν το ξέρω.
25: Κάνουν.
24: Μπαχάμα, θέλω. Κοιτάξτε, επειδή
25: δεν έχω δει ποτέ να κάνουν.
24: Επειδή είναι στην έδρα του, στην Ελλάδα, και επειδή προφανώς μπορεί να το κάνουν λιγάκι folklore. Δεν
25: για
24: το νομίζω.
25: Να διαβάσω και τη σκέψη του Γιώργου Μπαρτζόκα.
24: Διάβασε την.
25: Πιστεύω ότι επειδή δεν θέλει να αποπροσανατολίσει, να χάσει η ομάδα τη συγκέντρωσή τη και την δουλειά την οποία κάνει, δεν θα προχωρήσει σε κάποια τέτοια ενέργεια.
24: Διαμαντής.
25: Λίγο πάνω από 6.300 μαγικά χαρτάκια έχουν καταλήξει ερυθρόλευκα χέρια και συνεχίζουμε δυναμικά. Σήμερα θα δοθούν στην αγορά τα άλλα 1.000 που έχει στην κατοχή τη ΙΚΑΗ για τους οργανωμένους.
24: Okay.
25: Ο Τάσος, ο Μπαρτζόκας θα μείνει για άλλα 10 χρόνια. Αυτό θέλει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Τα φιλιά μου να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
24: με
25: να είστε καλά. Ο Αποστόλης, ο Ακύλας για την Ελλάδα και η Αντιγόνη για την Κύπρο πέρασε τον τελικό του Eurovision. Τελικά ο μόνος που έμεινε στην απέξω είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Αποστόλης από Αίγιο. Μπράβο και στους δύο.
24: Φέρτο.
25: Ο Κώστας, Λένα, έχει παίξει κατά τη γνώμη σου η Βαλένθια το πιο ωραίο μπάσκετ στη χρονιά? Έχει το μεγαλύτερο προπονητικό αποτύπημα με διαφορά.
24: Τώρα, συγγνώμη, ρε Κώστα. Αποτύπωμα προπονητικό η Βαλένθια, παρεπιπτόντως στο τελευταίο μάτς του πήρε ταυτότητα ο Μαρτίνεθ του Αταμάν, αλλά αποτύπωμα προπονητικό ομάδα που παίζει ένα πράγμα μόνο, το παίζει καλά αυτό.
25: Ναι,
24: αλλά
25: αυτό
24: στο 5-5 είναι τελείως διαφορετική.
25: Αλλά με την ίδια λογική και η Παρή, ας πούμε.
24: Και γιατί η Βαλένθια έχει παίξει καλύτερο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό, ας πούμε.
25: Ναι. Όχι, δεν δε θα έλεγα ότι ισχύουν αυτά τα δύο τα οποία ρωτάς, Κώστα. Πάμε εδώ, Ευάγγελος. Ερώτηση κυρίως προς την κυρία Καραλή. Γιατί η Φιλανδία είναι τόσο μεγάλο φαβορί για το Eurovision? Τι γνώμη έχετε για το τραγούδι της Γαλλίας και της Ιταλίας? Αγαπητέ φίλε, θα σου πω ότι φέτος είναι ίσως η πρώτη φορά που δεν έχω παρακολουθήσει ούτε κανέναν εκ των δύο ημιτελικών. Και πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Πολύ κουρασμένο, θέλει φρεντάκι.
24: Φρεντάκι.
25: Οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη.
24: Πίνει το δικό μου φρεντάκι.
25: Με συγχωρείς. Σήμερα λέω, απόψε λέω ότι θα καθίσω να δω τουλάχιστον τον τελικό για να έχω μια εικόνα, γιατί δεν τα έχω καλά με τη συνείδησή μου. Αλλά.
24: Η Φιλανδία δεν
25: είναι. Δεν προλάβαινα με το βιολί.
24: Με το βιολί.
25: Κοπελίτσα.
24: Δεν είναι κοπελίτσα.
25: Κυρία. Όρημη. Κυρία.
24: Όρημη. Μάλιστα.
25: Λοιπόν.
24: Την όρημη κυρία.
25: Ναι, δεν είναι τα. Και στο συγκεκριμένο τραγούδι μικρά αποσπάσματα έχω δει. Δεν ξέρω.
24: Εγώ είμαι τον Άκυλα.
25: Εσύ, εντάξει, το καταλάβω. Το εμπεδώσαμε.
24: Φέρτο. Φέρτο. Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ότι είναι ωραίο τυπάκι. Μ' αρέσει όπως τον βλέπω. Δεν ξέρω.
25: Ρε παιδί μου, μια χαρά άνθρωπος είναι. Και μπράβο του. Το τραγούδι το θεωρώ ανέκδοτο.
24: Όλο το καλοκαίρι αυτό θα το τραγουδάνε σε όλα τα κλαμπ.
25: Δεν πηγαίνω σε κλαμπ.
24: Γιατί
25: με ώριμος άνθρωπος.
24: Τι σημαίνει ώριμος άνθρωπος, μπορείς να μου το εξηγήσεις?
25: Όποιος
24: πάει σε κλαμπ, δηλαδή είναι ανώριμος. Με βγάλανε με ένα ομοφοβικό. Να σε βγάλουν και σαν. Τι σημαίνει όριμοι άνθρωποι?
25: Ηλικιακά όριμος, βέβαια. Σε πόσα κλαμπ έχεις πάει, ρε άνθρωπε, τόσα χρόνια?
24: Βασίλη Γερασιμού λέει ότι ηλικιακά δεν είμαστε για κλαμπ. Εμείς λοιπόν ως γνήσιο παδί της ΑΕΚ τι απαντάμε? Και στα γεράματα θα είμαστε γάματα.
25: Δεν μιλάς καλά.
24: Από τα καπί θα τραγουδάμε.
25: Στα καπί, ναι, γιατί εκεί οδεύει σιγά σιγά.
24: Θα θέλες.
25: Τα κλαμπ.
24: Θα θέλες. Να ξέρεις ότι
25: είναι η
24: ανανεώνω τα σαν φίνικα, ανανεώνω τα κύτταρά μου.
25: Η Κονσίτα ήταν πάρα πολύ καλή όταν το είχε κατακτήσει, παρότι είχε φάει την πρωτιά από την Ελένη Φουρέρα και το Φουέγκο. Ο Κώστας. Έχει παίξει κατά τη γνώμη σου ο Ολυμπιακός το πιο ωραίο μπάσκετ στη χρονιά? Έχει το μεγαλύτερο προπονητικό αποτύπωμα με διαφορά.
24: Διαχρονικά. Ένα μαγκάλι κάρβουνα για να το πει αυτό.
25: Ναι, ο Ολυμπιακός έχουν υπάρξει παιχνίδια που έχει παίξει πολύ ωραίο μπάσκετ, όχι σε όλα τα παιχνίδια.
24: Πιεσόμετρο.
25: Του. Και επίσης ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει αφήσει το αποτύπωμά του τα τελευταία χρόνια.
24: Πιεσόμετρο.
4: Ξέρεις πόσο, 13 πίεση και 7
24: μικρή. Ναι, εκεί. Κάτσε
25: το 7 είναι πολύ καλό νούμερο. Θυμίζει κάτι το οποίο δεν έχετε κατακτήσει. Λοιπόν. Αν θέλουμε να μετατρέψουμε την εκπομπή.
24: Χάτζημα, λοιπόν, πού είσαι?
25: Καλημέρα στο ζεύγος. Γιώργο το βανάκι έξω το οδηγάει. Ο Ακύλας μπες μέσα τρέχοντας. Ναι, για να σου δώσει και δώρο σκουφάκι.
24: Φέρτο, φέρτο, φέρτο. Φέρτο το τέτοιο.
25: Ο Τζον τι λέει? Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο με το συμπάθειο Λένα. Η κουλτούρα του Έλληνα οπαδού κοιτάει την νίκη. Η κουλτούρα του Γιώργου και πολλών από εμάς κοιτάει την εικόνα και την προοπτική. Όποιος δεν βλέπει το καθαρά αγωνιστικό, όποιος δεν βλέπει την τεχνογνωσία που διαθέτει ο Μπαρτζόκας, τότε καλό είναι να μην ασχολείται ιδιαίτερα με το άθλημα. Αν υπάρχει μια μορφή αυτή, έχει να κάνει με το staff του Ολυμπιακού, μομφή. Θα ήθελα να βοηθώ καλύτερο επίπεδο πλάι του. Άρα δηλαδή, οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα και των παικτών που είπαν ότι φέτος είναι η στιγμή μας να το κατακτήσουμε. Το ότι έχουν στραβώσει πάρα πολλά πράγματα και έχουμε χάσει με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Και το ότι φέτος στόχος είναι να το πάρουμε, είναι και οι ίδιοι οπαδοί της νίκης.
24: Μήπως θυμάσαι τι είχαν πει στο Κάουνας?
25: Ότι.
24: Ότι είναι η στιγμή μας να το πάρουμε. Μήπως θυμάσαι τι είχαν πει στο Βελιγράδι?
25: Υπάρχει ομάδα που πάει.
24: Υπάρχει ομάδα που πάει στο Final Four και λέει: εγώ ήρθα για την εμπειρία.
25: Άρα δηλαδή ο Γιώργος Μπαρτζόκας τελειώνοντας το Final Four, αν δεν το κατακτήσει, θα πει: εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά, τουλάχιστον φτάσαμε.
24: Ο Μπαρτζόκας και ο κάθε παίκτη. Ακόμα και αν κατακτήσει την Ευρωλίγκα και του πούνε καλύφθηκε, πιστεύεις ότι δεν θα πει θέλω και το πρωτάθλημα? Είναι προφανές
25: και ότι θα πει ότι το θέλω και του χρόνου
24: και τον άλλο και τον παραπάνω χρόνο προφανώς, αλλά άλλο αυτό, άλλο ισοπεδώνω τα πάντα, άλλο δεν κατάφερα να το πάρω, πρέπει να γίνω καλύτερος και διόρθωσε ο Ολυμπιακός λάθη. Βέβαια θέλω να σου πω ότι σε σχέση με το Final Four του Abu Dhabi για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός φέτος μέχρι τώρα χτύπα ξύλο είναι πλήρης και στο Abu Dhabi είχε 6 τραυματίες. 6, όχι έναν. Λοιπόν, και έκανε αποθεραπεία σε όλο το διάστημα για να πάει να παίξει. Το είπε και ο Μπαρτζόκας πρόσφατα, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, υπάρχουν και συνθήκες. Δηλαδή, άλλος ήταν ο Παναθηναϊκός αν δεν είχε γίνει το λάθος με το Λεσόρ, άλλος ήταν ο Παναθηναϊκός του μετά. Για το τι και πώς βεβαίως έχουμε να πούμε και στην εκπομπή με τον Νίκο. Αλλά να τα προλάβουμε όλα. Πάμε στο Γιώργο.
25: Έχω ένα πρόβλημα. Είμαι λαϊκή και δεν μπορώ να βρω πορτοκάλια Βαλένσια. Μου είπαν τα πήραν όλα οι Παναθηναϊκοί. Βεβαίως, διότι πολύ καλή βιταμίνη σε.
24: Σε.
25: Και γιατί να μην τα πάρουν.
24: Αμπεσέ. Πήγαινε στην Αμπεσέ, μικρός. Φέρτο, φέρτο. Όπα.
25: Βεβαίως, διότι πολύ καλή βιταμίνη σε.
24: Σε.
25: Και γιατί να μην τα πάρουν.
24: Αμπεσέ. Πήγαινε στην Αμπεσέ, μικρός. Φέρτο, φέρτο.

0: εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσε τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
7: Στο κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Η φιλοσοφία μου.
10: Να ζω την κάθε στιγμή.
11: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
12: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
13: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
14: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
15: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
16: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
17: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
18: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
19: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
20: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 1 κιλό 3,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Ωραίο παγωτό συσκευασία 4x100 ml μόνο 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Goodfellas πίτσα μαργαρίτα ή τυρί και χαμ ή πεπερώνι 3,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
21: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η επικοινωνία το βλέπεις, το παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το βλέπεις, το παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interpreten Sports. Το βλέπεις, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί.
23: Η ώρα είναι 11.
24: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Ανοιχτή προπόνηση θα πραγματοποιήσει ΑΕΚ στις 5.30 στην All Win Arena. Όρη για την πρώτη αποθέωση στους πρωταθλητές, το μήνυμα της κυτρινό-μαύρης ΠΑΕ. Αμφίβολος για το αυριανό μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρουν οι Γιώβιτς και Βάργκα. Στου Ζαφίρι, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκτός οι Ντεσπόντοβ, Λόβρεν και Καμαρά. Ο Ισπανός μπακ του Βόλου Κάρλες Σόρια βρίσκεται στα ραντάρ του Λεβαδιακού για ενίσχυση στο δεξίο άκρο της άμυνας σε περίπτωση που αποχωρήσει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι Πασκουάλο, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Dubai BC είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του, ενώ ενδιαφέρον για τον 53χρονο Ισπανό προπονητή έχουν δείξει τόσο ο Παναθηναϊκός Άκτορος και η Χάπολ Τελαβίβ. Χωρίς τους Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο σημερινό αγώνα με τον Κολοσσό για το δεύτερο προημιτελικό της Basket League. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, η Aston Villa ανοίξε εύκολα 4-2 τη Liverpool και εξασφάλισε την έξοδο της στο Champions League. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κογκαλίδη.
3: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
4: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Τι έγινε?
1: Τα γυαλιά μου.
0: Γιατί, τι να δεις?
1: Τα πήκα. Αν φορούσα γυαλιά όταν έπρεπε, πολλά θα ήταν αλλιώς.
0: Και δεν φορούσες, γιατί το παίζω όλο.
1: Γιατί τότε ήμουν πιτσιρίκι, δεν χρειαζόμουν.
0: Απανάτα. Και τώρα τι είσαι?
1: Μεγάλος άνθρωπος.
0: Γεια σου, μεγάλο άνθρωπο. Λοιπόν, είναι η εκπομπή.
1: Πολύ μεγάλος άνθρωπος πια.
0: Είναι η εκπομπή.
1: Είναι η εκπομπή με τους μεγάλους ανθρώπους μπάσκετ Eurofans.
0: Με τον μεγάλο άνθρωπο, λένε καραλή. Λοιπόν, Γιώργος Ιωάννου.
1: Πες και τη συνέχεια, πιο λίγο νεράκι.
0: Και εσύ, κάνε δουλειά σου εδώ, φάει, πιέσαι. Άσε με να κάνω την εκπομπή, εσύ είσαι μεγάλος άνθρωπος πια. Βασίλης Γερασίμου, και αυτός μεγάλος άνθρωπος. Λένα Καραλή, πολύ μεγάλος άνθρωπος.
1: Άστα να πάνε.
0: Λοιπόν, πώς μπορεί να επικοινωνεί ο κόσμος μαζί μας, έλα.
2: Έκλεισε ο καλάθι, στο πάω.
0: Έκλεισε ο καλάθι. Γράφουνε.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Όταν ανακοινώθηκε.
1: Δεν ανακοινώθηκε.
0: Α, δεν είναι περίεργο.
1: Όχι, και εντάξει, ήταν και.
0: Το συζητούσαμε από τον καιρό. Η μεγάλη μεταγραφή είναι ο Κλέμπερ, έτσι. Και την έχουμε πει εμείς. Τώρα τα άλλα είναι πολύ καλά και πολύ σημαντικά.
1: Επιστρέφει η Ελλάδα ο Νίκ. Μπράβο του.
0: Θα δούμε. Να το δούμε να συμβαίνει. Μήπως θα μας πεις τρόπους επικοινωνίας.
1: Μέσω Viber στο 6939-943-943 και μέσω email στο onair@ellada-sports.gr.
0: Λοιπόν, για να συνεχίσω την απάντηση που έδινα στο Τζον. Παρότι είναι εκπεφρασμένη η άποψή μου για τον ηθοποιό και θεωρώ ότι είναι υπερβολικός ο θόρυβος για τον Μοντέρο, χωρίς όμως να πω ότι δεν τον εκτιμώ προπονητικά, σε σχέση με τον Μπαρτζόκα και σε σχέση με το staff του Μπαρτζόκα, πρέπει να τους πιστώσουμε ότι βρίσκουν παίχτες, όχι αυτούς που ξέρει όλος ο κόσμος, δηλαδή το να πάρει το Φουρνιέ δεν είναι επιτυχία. Έτσι, όταν βγαίνεις λίγο έξω από τα ευρωπαϊκά σύνορα, όταν πας και παίρνεις το Μενσά, κάτι έχει γίνει λάθος. Θα μου πεις, δεν γέμιζε, δεν ήταν η αγορά γεμάτη και διάλεξα το Μενσά. Ήταν ένα ρίσκο που δεν μου βγήκε, το καταλαβαίνω. Βεβαίως υπάρχουν χειρότερα, να είναι ο Τάιρικ Τζόνς στην αγορά και σε να παίρνεις το Φαρίντ. Αλλά πρέπει να πιστώσουμε και στο Μοντέρο ότι έχει ψωνίσει από την Αφρική παίχτες που δεν τους ήξερε η μάνα του. Και στον Σαρούνας, το Σάρας, ότι έφερε το Χόρτον Τάκερ και έκανε τη διαφορά.
1: Απίστευτος παίκτης.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, ο Διαμαντής λέει: παιδιά, ο Μπαρτζόκας φέτος τελειώνει. Το όνειρό του είναι το ευρωπαϊκό μέσα στο ΆΚΑ. Δεν βλέπω να μείνει στον Ολυμπιακό με ή χωρίς τίτλους ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, παιδιά, εγώ ξαναλέω: αν το μέτρο σύγκρισης είναι το πρωτάθλημα, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Μπορεί να βγει ο παδός του Ολυμπιακού, αλλά έχουν βγει πολλοί τώρα. Δεν το συζητάω και τρολάκια περισσότερα. Για μισό. Λέω λοιπόν σε ό,τι αφορά τον. Γιατί ήρθε και ένα μήνυμα που έπρεπε να διαβάσω, συγγνώμη. Αυτό που λέει ο Διαμαντής, ότι για να μείνει ο Μπαρτζόκας ή όχι Μπαρτζόκας, πρέπει να έχει πάρει πρωτάθλημα ευρωπαϊκό. Άρα, κατά τη στοιχεία, πρέπει να φύγει με την Λίμπαρ. Είναι δυνατό να το συζητάμε αυτό? Λέω με μια ποδοσφαιρική έτσι πινελιά. Βεβαίως, υπάρχουν αρκετά τρολάκια που μπορεί και να γιορτάζουν των Αποστόλων
1: Πέτρου και Παύλου.
0: Πέτρου και Παύλου, αυτή είναι η Απόστολη. Μπράβο, καλά το είχα.
1: Πότε γιορτάζουν αυτοί?
0: Ξέρω εγώ. Ο Πέτρος γιορτάζει όταν γιορτάζει ο Παύλος και ο Παύλος όταν γιορτάζει ο Πέτρος. Φέρ' το.
1: Εδώ σε θέλω.
0: Εδώ σε θέλω.
1: Πότε καμπά γιορτάζουν?
0: Πού να ξέρω. Γιατί θα έπρεπε να ξέρω? Για πες το εσύ αφού το ξέρεις.
1: 29 Ιουνίου.
0: Χρόνια πολλά, Πέτρο μου. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά τρολάκια που βγαίνουν και γράφουν διάφορα σταχή, νομίζοντας ότι κρύβονται πίσω από την ανωνυμία. Αλλά Πετράν, όλοι ξέρουμε, έτσι. Προχωράμε.
1: Κάτι λοιπόν, άλλο. Ο Αποστόλης. Έλενα, για εμάς τους Ολυμπιακούς, ο Μπαρτζόκας είναι ο καλύτερος προπονητής. Δικαίως. Δικαιολογημένα. Απολύτως δικαιολογημένα. Το αντίθετο θα αποτελούσε έκπληξη.
0: Αποστόλη, να το πεις αυτό, αδερφέ, συμφωνώ απόλυτα, σε όλους αυτούς που μετά το Άμπου Ντάμπι τον έκαναν μία αποχώρητα, τους οπαδούς του Ολυμπιακού, όχι τους οπαδούς των άλλων ομάδων, εν τη απουσία της διοικήσεως. Και ξέρετε, καμία φορά το να μην μιλάς
1: χειρότερο από το να μιλάς.
0: Είμαι στην ενοχή.
1: Ο Βασίλης. Καλημέρα. Αν δεν μάχεσαι μέχρι την τελευταία στιγμή, τίτλοι δεν κατακτώνται.
0: Δηλαδή, ρε Βασίλη, δεν πάλεψε ο Ολυμπιακός στο τελικό με την Ρεάλ? Στο τελευταίο σου το χάσε. Δεν πάλεψε στον ημιτελικό με την Εφές? Στο τελευταίο σου το χάσε. Δηλαδή, όταν λες τελευταία στιγμή και με τη Ρεάλ είχε και τελευταίο σου δικό του και δεν μπήκε. Τι σημαίνει, ότι δεν παλέψανε. Αυτό λέω, παιδιά, να μην μηδενίζουμε πράγματα.
1: Ο Κώστας, καλημέρα. Μήπως θα μπορούσατε να κάνετε μια ανάλυση των ομάδων του Final Four.
0: Βεβαίως. Στο επόμενο μισάωρο, Κώστα, την έχεις.
1: Ο Δημήτρης, αγαπητή Λένα, καλημέρα. Συμφωνώ μαζί σου και επαυξάνω. Καλώς έκανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και λίγα το είπε του ιδιοκτήτη της Χάπουελ. Είναι αισχρό και ανήθικο και βρώμικο να πετάγεσαι και να ανακατεύεις τα εσωτερικά άλλων ομάδων. Συμφωνούμε εδώ. Ξέρεις κανέναν άλλον ιδιοκτήτη που κάνει κάτι ανάλογο? Εμένα κάποιος έρχεται στο νου. Στο δικό σου? Ποιος έχει βγει με αυτόν τον τρόπο που έκανε τις δηλώσεις σου, κύριος Γιαννάη? Για θύμισέ μας.
0: Αλλά τον Γιαννακόπουλο θέλει να πει.
1: Προφανώς,
0: αλλά...
1: και εννοεί τον κύριο Γιαννακόπουλο.
0: Δεν θυμάμαι. Θυμάσαι κάποια ανάμεξη του Γιαννακόπουλου στα εσωτερικά του Ολυμπιακού? Δεν το θυμάμαι. Sorry.
1: Ο Γιώργος. Καλημέρα σας, κυρία Έλληνα. Με όλο το σεβασμό που σας έχω, να ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι ίδιο με τον Μπαρτσοκισμό. Οπότε θα τον βλέπετε πολλά χρόνια ακόμη. Και δεύτερον, είπατε ότι είχετε 7, εγώ έχω 3 και καθαρά εσάς. Πώς είναι καθαρά? Ευχαριστώ πολύ. Καθαρά και βρώμικα εξαρτάται να τα ξεσκονίζουμε. Εγώ προσωπικά δεν έχω τίποτα.
0: Εννοεί για τον Παναθηναϊκό.
1: I know that.
0: You know that.
1: Και αυτή ήταν η απάντησή μου σε έναν οπαδό του Ολυμπιακού.
0: Oh yes.
1: Όχι στον Γιώργο, ο οποίος ήρθε εδώ, ούτε στους ακροατές μας που στέλνουν τα μηνύματα.
0: Oh yes.
1: Λοιπόν, και αν θελήσουμε τώρα να ανοίξουμε συζήτηση για τα καθαρά πρωταθλήματα και τα όχι, στο σύνολο του αθλητισμού, νομίζω ότι δεν μας φτάνει μία εκπομπή. Λοιπόν, 2, 3, 5, 15.
0: Γιώργος, το μήνυμα της χρονιάς.
1: Ποιος από όλους? Πού είναι?
0: Το αμέσως επόμενο από εκεί που λες, ο Μεντιλίμπαρ δεν φεύγει. Το
1: πρώτο. Α, ο Μεντιλίμπαρ δεν φεύγει.
0: Το λέω διαμαντή.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Από πάνω.
1: Εδώ είμαστε. Ο Γιώργος. Καλύτερος νομός της Ελλάδας, ο νομός Ηλίας. Καλύτερος Λιθουανός παίκτης, ο ηθοποιός. Άρε Γιώργο, τι τραβάς. Άγαλμα στην είσοδο του σταθμού πρέπει να σου κάνω.
0: Όχι στο σταθμό. Μισό.
1: Στην είσοδο του νομού, της περιφέρειας.
0: Χειροκρότα, βρε συχαμένε.
1: Γιατί δεν εμφανίζει τη φωτογραφία για να ξέρουμε ότι είναι ο κολλητός σου, ο αγαπημένος σου, το έτερόν σου ή μισή Γιώργος?
0: Δεν χρειάζεται να εμφανίσει καμία φωτογραφία.
1: Το καταλαβαίνεις από το γράψιμο, δεν το συζητάμε.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι αδερφός μου.
1: Ναι, εντάξει, πασιφανές.
0: Όχι, να λέγονται και ορισμένες αλήθειες, έτσι.
1: Να μου το πείτε αυτό συντόμως, αγαπητέ Γιώργηδες.
0: Τι Γιώργηδες,
1: για τον νομό Ηλίας και για όλα. Ο Βασίλης. Δηλαδή, που την είδε στη μάχη πέρυσι τον ημιτελικό με τη Μονακό?
0: Άρα μιλάμε από τα 4 Final Four που πήγε, δεν πάλεψε το ένα, λες. Okay. Αυτό που είπα λοιπόν και προηγουμένως, Βασίλη μου, είναι ότι στο Final Four στο Αμπουντάμπι ο Ολυμπιακός είχε πάει καρβοτσακισμένος. Με τραυματίες, σε πολύ κακή κατάσταση, δεν του βγήκε το παιχνίδι, έχασε. So, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν παλεύουν οι ομάδες του Μαρτσόκα. Και φέτος κάθε... πώς το λένε, υπήρχαν στιγμές που δεν έπαιξε καλά. Και προχωράμε.
1: Ο Έριον, καλημέρα σας. Είμαστε σοβαροί? Ποιος υγιής και νόημον άνθρωπος θέλει να φύγει ο Μπαρτζόκας από τον Ολυμπιακό? Αυτά που έχουμε δει τόσα χρόνια δεν συγκρίνονται με τίποτα. Όλοι σέβονται και φοβούνται τον Ολυμπιακό. Μπαρτζόκας, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα.
0: Αρέσει, φίλε, ποιος το γράψει? Ο Έριον. Ρε Έριον, αυτά όλα που διαβάζαμε στα social media τα γράφανε Παναθηναϊκοί βαζελόγαυροι που λέτε κι εσείς? Όχι. Οπαδοί του Ολυμπιακού τα γράφανε. Μέσα στη χρονιά, όταν έχανε κάποιους αγώνες ο Ολυμπιακός, το πόσες φορές διάβασα ότι έκλεισε ο κύριος Μπαρτζόκα, ότι κούρασες, ότι έτσι, ότι αλλιώς, από οπαδούς του Ολυμπιακού τα γράφανε αυτά. Δεν τα γράφανε οι οχτροί. Πάμε, Τζον.
1: Και ομολογία της Real, μάλιστα, ότι παίζω με καλύτερη ομάδα και για να το κλέψω παίζω ζώνη 35 δεύτερα. Στο τέλος, μάλιστα, με 3 δεύτερα ο Μπαρτζόκας βρήκε επίθεση με το Σλούκα, αλλά σουτ και μέσα επιτυχία, σουτ και σίδερο αποτυχία. Αυτός είναι ο πρωταθλητισμός. Εννοεί για τον τελικό με την Real.
0: Και είχε και ελεύθερη πάσα στον Κάναν που ήταν καυτός, έτσι.
1: Ο Κώστας, Λένα, πόση περίπου διαφορά στο μπάτζετ έχει ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια? 15 εκατομμύρια. Πώς κρίνεις το παιχνίδι τους βάσει αυτού του δεδομένου? Αν βάλουμε δηλαδή και το μπάτζετ του Παναθηναϊκού που ήταν το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο, δεν ήταν? Όλων. Κατά τη νομίζω πρέπει να είναι μεγαλύτερο όλων. Πώς κρίνουμε το παιχνίδι του βάσει αυτού του δεδομένου? Το μπάτζετ δεν κάνει πάντα το καλύτερο παιχνίδι. Αυτό είναι αποδεδειγμένο.
0: Πάντως, αν κρίνουμε βάσει του μπάτζετ, ο Μπαρτζόκας πρέπει να αποθεωρείται, γιατί για αρκετά χρόνια έπαιζε με πολύ μικρό μπάτζετ και έφτανε εκεί που έφτανε.
1: Γι' αυτό παρεμπιπτόντως και φέτος είναι ένα στοίχημα και για τον ίδιο με τον μπάτζετ που έχει, το να μπορέσει να το διαχειριστεί στο Final Four και να δούμε αν θα φτάσει μέχρι τέλους. Γιατί με...
0: Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Ακριβώς. Με Παρασκευή πρώτα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά για να φτάσει μέχρι τέλους είναι Κυριακή.
1: Γιατί είναι στοίχημα και για τον ίδιο και τον Ολυμπιακό και τη διοίκηση φέτος.
0: Για όλους είναι. Δεν υπάρχει Final Four που πας και λες. Δεν υπάρχει Final Four που πας και λες ότι εγώ έφτασα εκεί και μεγάλα. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις τον Βασίλη τον Γερασίμου, είσαι ικανοποιημένος που η ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα να το πάρει και που στο 30 ήταν 20 πόντους μπροστά? Προφανώς όχι. Όλοι πάνε στον τελικό για να το πάρουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η φετινή χρονιά της ΑΕΚ είναι αποτυχημένη ακόμα και με τον τρόπο που έχασε το τρόπαιο. Προχτές δηλαδή εσύ σε μια συζήτηση έλεγες υπερασπιζόσουν, όχι εγώ υπερασπιζόμουν, ότι η Καλτσίδου δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχημένη βάση διαδρομής.
1: Μην το ανοίξουμε πάλι.
0: Μην το ανοίξουμε.
1: Ο Χάρης, καλημέρα, να την κάνουμε τη συζήτηση και όλα τα αθλήματα και θα χάσετε αγαπητή, λέει, ένα καλή συνέχεια. Ναι, διαφωνούμε αλλά δεν έχει σημασία. Ο Βασίλης, και πρόπερση μια στιγμή δεν ήταν συγκεντρωμένη η ομάδα και δεν έκανε τουλάχιστον φάουλ να έχει αυτό στην μπάλα στην τελευταία επίθεση.
0: Δεν κάνεις φάουλ εκεί.
1: Καλημέρα στο Ζεύγος, λέει ο Μιχάλης. Φυσικά και αναμειγνήθηκε ο κύριος Γιανακόπουλος από τα, προφανώς από τα SMS του Πρίντεζη και φυσικά για τον coach B και άλλες τοξικότητες που δεν τις θεωρείται ανάμειξη.
0: Άμα είναι τότε να βάλουμε για ανάμειξη, μπορούμε να συζητάμε ότι ναι. Το ίδιο κάνανε και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και το ίδιο έχουν κάνει όλοι. Τι
1: όταν ζητούσαν εισαγγελείς και απαγορεύσεις και
0: διάφορα άλλα. Εντάξει τώρα, αυτά παιδιά.
1: Μην βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά και ότι η τοξικότητα προέρχεται μόνο από μία πλευρά, έτσι. Τοξικότητα και πολλές φορές και υπόγεια τοξικότητα που είναι και χειρότερη από αυτή που βλέπεις ευθέως μπροστά σου. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και υπάρχει παντού σε όλες τις πλευρές. Ο Γιώργος, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν ποδοσφαιρικοί που θυμούνται τον μπάσκετ μόνο στις νίκες. Αυτοί θέλανε να φύγει ο Μπαρτζόκας.
0: Θα σου έλεγα ότι οι ποδοσφαιρικοί ελαχίστως θέλουν να φύγει ο Μπαρτζόκας. Θυμήσου, αδερφέ, και τις αναρτήσεις που έχει κάνει ο Καραπαπάς. Και τις αναρτήσεις και πέρυσι όταν είχαν σταυρώσει τον Μπαρτζόκα μετά την πρώτη ήττα στον τελικό με τον Παναθηναϊκό που δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, εκείνος που σήκωσε φωτογραφία του Μπαρτζόκα δεν ήταν ούτε ο Γιώργος ούτε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, έτσι για να τα λέμε κιόλα. Ο Μιλτιάδης ο Μαρινάκης ήταν, εντάξει.
1: Ο Κώστας, η Μπαρτσελόνα πήγαινε επί πολλά χρόνια στο Final Four χωρίς να το κατακτήσει. Ήταν η πιο επιτυχημένη ομάδα της Ευρώπης σε αυτήν την περίοδο? Ναι. Όχι. Και από τότε έχει βγει στον Πασκουάλ ότι είναι loser.
0: Όχι, πήγαινε και πιο πριν. Και το 97 που το πήρε ο Ολυμπιακός με Φασούλα και Τάρλατ και λοιπούς.
1: Είμανε μωρό.
0: Και ρίβερσε.
1: Ο
0: εγώ
1: Τάσος,
0: είμανε στο γήπεδο.
1: Αγαπητή,
0: τι μωρό ήσουν?
1: Το 97 μωρό ήμουν.
0: Τι μωρό?
1: Μωρό.
0: Ένα μωρό με δύο κεφάλια. Τι μωρό ήσουν? Πόσο ήσουν το 97?
1: Το 97?
0: Ναι.
1: 20.
0: Ήσουν ένα μωρό, αλλά όχι μωρό με πανές, ήσουν ένα μωράκι.
1: Μωρό ήμουν.
0: Έτσι όπως το λέω εγώ, ήσουν ένα μωρό.
1: Μωρό. Ο Τάσος.
0: Ρε Βασίλη.
1: Αγαπητή Λένα.
0: Πώς κάνω εκπομπή μαζί της, πες μου.
1: Με δυσκολία δική μου, τεράστια δυσκολία. Αγαπητή Λένα, ο Γιανακόπουλος είναι χίλιες φορές χειρότερος από τον πρόεδρο της ΧΑΠΟΕΛ. Πέραν του ότι ευχόταν θάνατο στα παιδιά του Kill Bill, θα σας θυμίσω ότι όταν είχαν οι Αγγελόπουλοι δικαστικές διαμάχες τα περιουσιακά τους, αυτός είχε κάνει δηλώσεις που το είχε χρησιμοποιήσει για να τους διαβάλει. Γι' αυτό και οι Αγγελόπουλοι μετά του απάντησαν με την απαγόρευση εισόδου του και με τους εισαγγελείς στο τουρνουά που έκανε ο ίδιος στο Καλλιμάρμαρο. Βρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε, τοξικότητα υπάρχει παντού και σε ό,τι αφορά τον κύριο Γιαννάη, όντως δεν του έχω κανέναν σεβασμό, διότι ήρθε από το πουθενά.
0: Και είναι στο πουθενά.
1: Είναι στο πουθενά.
0: Και
1: με τα εκατομμύρια, ακριβώς με ποιον τρόπο και για ποιο λόγο θέλει να γίνει παράγοντα στην Ευρωλίγκα.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να παίζει καν, είχα πω έτσι.
1: Ο Δημήτρης, κάπου θα θολώσει ο Μπαρτζόκας. Θεωρώ δύσκολο να κερδίσει Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια back to back. Άρα θεωρεί ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης, ότι η Ρεάλ θα χάσει από τη Βαλένθια.
0: 25% όλοι πλέον.
1: Ο Κώστας, γιατί δεν απαντά στην ερώτηση, λένε, για τον μπάτζετ του Ολυμπιακού Βαλένθια? Τι σχέση είχε ο Πάο στην ερώτηση? Ο Πάο και ο Αταμάν κρίθηκαν αποτυχημένοι. Τι διότι είναι. Σου απάντησα με έμεσο τρόπο. Το ότι το μπάτζετ δεν κάνει πάντα την καλύτερη ομάδα. Την πήρε την απάντηση, φαντάζομαι. Ότι και ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό είπα, ότι και ο Παναθηναϊκός που είχε το ακριβότερο μπάτζετ δεν έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ.
0: Προφανώς και ο Ολυμπιακός έχει το διπλάσιο μπάτζετ από την Βαλένθια. Τι σημαίνει αυτό, ρε παιδί?
1: Θεωρώ ότι η απάντησή μου ήταν ξεκάθαρη.
0: Επόμενος. Να περάσει ο επόμενος.
1: Ο Πέτρος. Γιώργο, εγώ δεν θέλω να φύγει ο Μπαρτζόκας γιατί μου αρέσει αυτό που βλέπω ακόμα και αν χάσει την Ευρωλίγκα. Εάν οι Αγγελόπουλοι αποφασίσουν να τον διώξουν, δημοψήφισμα. Γιώργο, εκεί να δεις κόσμο μετά που θα λέει να μείνει. Προσέξτε, μην γυρίσει το δημοψήφισμα, αλλά Τσίπρα.
0: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι, όσο και αν Πέτρο μου θα συμφωνούσα μαζί σου, ότι η ομάδα δεν διοικείται με δημοψηφίσματα. Προφανώς θα πρέπει οι αποφάσεις των Πρόεδρων να έχουν μια λαϊκή, ένα λαϊκό αίρεσμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ξαναλέω ότι αυτοί που ξέσχιζαν τον Μπαρτζόκα όταν δεν έπαιζε καλά η ομάδα είναι αυτοί που έχουν σηματάκι Ολυμπιακού στο πρόσημο. Τώρα, εκφράζουν τον κόσμο του Ολυμπιακού? Θέλω να πιστεύω πως όχι. Είναι μια εκτρή μειοψηφία, μπορεί να είναι μια εκτρή μειοψηφία. Εξυπηρετούν σκοπούς, Πέτρο μου? Μπορεί. Λέω εγώ τώρα. Λέω κάτι δικά μου. Προχωράμε.
1: Χάρη μου.
0: Εντάξει,
1: δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε, ναι.
0: Το εξαντλήσαμε.
1: Μια συζήτηση η οποία δεν θα οδηγήσει πουθενά και δεν υπάρχει κανένας λόγος να απασχολούμε και τους υπόλοιπους με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Πάμε στον Γιώργο. Το μπάτζετ του Παναθηναϊκού είναι λίγο υπερβολικό και αυτό ευθύνεται από τις πολλές υπεραξίες που πλήρωσε ο ιδιοκτήτης.
0: Όχι κατά ανάγκη. Γιώργο, εδώ θα σου πω το εξής. Γιατί για πολλά μπορείς να κατηγορήσεις τον Γιαννακόπουλο. Είχε βγει και θα πει ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να πάρω το 8ο. Όταν είδε λοιπόν ότι η ομάδα χρειάζονταν ενίσχυση, έσπασε τον κουμπαρά, πήρε ένα παίχτη ο οποίος είναι μια ομάδα μόνος του και σε budget και σε αξία, μιλάω για το Hayes Davis. Το πώς και αν το αξιοποιήσει ο Αταμάν είναι μια συζήτηση άλλη. Αυτό που όφιλε να κάνει το έκανε και με το παραπάνω, έχοντας του δηλαδή ένα πανάκριβο ρόστερ. Γιατί τώρα συζητάμε για το Σόρτς και αν το παιδί έτσι και αν το παιδί αλλιώς. Δεν είναι το παιδί της διπλανής πόρτας ο Σόρτς, παιδιά. Έτσι, για να μην χάνουμε και την μπάλα. Δεν είναι ο Σόρτς δηλαδή ο Τολιόπουλος που κάνει τα πρώτα βήματα του στην Ευρωλίγα. 2,5 εκατομμύρια δώσει για να τον πάρει. Το ότι δεν ξέρει να τον αξιοποιήσει, δεν μπορεί να τον αξιοποιήσει, δεν θέλει να τον αξιοποιήσει. Και ξέρεις, αν δεν αξιοποιούσε Αταμάν το Σόρτς, θα λέγαμε: OK, μπορεί να φταίει και ο Σόρτς. Το οποίο το παιδί έχει δείξει ότι αυτό που μπορεί να κάνει, που είναι λίγο στα δικά μου μάτια για να το πληρώσεις, που δεν ταιριάζει.
1: Αυτό δεν έχει.
0: Αλλά αυτό είναι η διάποψή μου. Μπράβο. Κανείς δεν κατηγόρησε το Σόρτς ότι ήταν αδιάφορος εν αντιθέσει με τον Λόρεντζο Μπράουν, ας πούμε. Όμως, μιλάμε για ένα παίκτη που κάνει 2,5 εκατομμύρια, τον οποίο όταν πήρες, είπαμε δύο πράγματα. Όσοι ξέρουμε μπάσκετ πρώτης δημοτικού, εσύ είσαι προφεσόρ, Εργκίν. Είπαμε ότι είναι ένα παιδί που δεν μπορεί να παίξει άμυνα και πρέπει να τον κρύβεις. Δεν τον έκρυψες. Και ένα παιδί το οποίο έχει αδυναμία στο μακρινό σουτ. Δεν τον βοήθησες.
1: Αυτό λοιπόν είναι θέμα προπονητή. Δεν φταίει ο παίκτης.
0: Φταίει και ο παίκτης.
1: Ακριβώς. Ο παίκτης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και εσύ προφανώς για να τον παίρνεις, έχεις δει, δεν τα έχει κρύψει. Τα χαρακτηριστικά, τα καλά ή τα αρνητικά που έχει, τα ξέρεις. Άρα για να εντάξεις τον οποιονδήποτε παίκτη, όχι μόνο τον Σόρτ.
0: Και 2,5 μεριά.
1: Και μα τόση ήταν η αξία του. Καλός και δικαίως.
0: Παιδί μου, για να τα σκάσω, ναι, σημαίνει το θέλω.
1: Λοιπόν. Έτσι,
0: αν δηλαδή αύριο βάλεις τον Ακύλα στη λυρική σκηνή, μπορεί να γελάσουμε. Ο Ακύλας όμως.
1: Αν εγώ πάω να πληρώσω εισιτήριο για να δω τον Ακύλα στη λυρική σκηνή, προφανώς ο Ακύλας εξαργυρώνει αυτό το οποίο έχει χτίσει. Και ο Σόρτς δικαίως έφτασε στα 2,5. Εγώ αποφάσισα να τον ζητήσω, η διοίκηση μου τον πήρε. Άρα θα έπρεπε να ξέρω και να έχω αποφασίσει πώς θέλω να τον εντάξω αυτόν τον άνθρωπο με στην ομάδα μου.
0: Συμφωνούμε.
1: Αυτό να το κοιτάξουμε. Ο Κώστας, το διαβάσαμε αυτό. Ναι, ο Μαρινάκης αλλάζει προπονητή σαν τα πουκάμισα. Μη συγκρίνει τον Αγγελόπουλος με Μαρινάκη. Μέρα με τη νύχτα, ο Μιντιλίμ παρετοιμάζεται να χαιρετήσει.
0: Καλά, όταν χαιρετήσει, θα του συζητήσουμε. Πάντως, τον τελευταίο καιρό δεν αλλάζει σαν τα πουκάμισα έτσι.
1: Ο Γιάννης, με Μακιντάιρ του χρόνου και του 4 πύργους που έχουμε, πιστεύετε ότι και του χρόνου είναι ένα από τα φαβόρη για Euroleague? Εννοείται με Μπαρτζόκ.
0: Καλά, κάτσε γιατί τώρα.
1: Τελείωσε η φετινή θέση.
0: Χτε βγήκαν και είπαν για το Μοντέρο. Έχει και Μοντέρο και Μακιντάιρ. Ηρεμήστε, παιδιά.
1: Και άλλους που έχουν γραφτεί κατά διαστήματα. Λοιπόν, ο Γάμα Λάμπτα. Γιώργος Λένα είναι αυτός.
0: Αυτός.
1: Είναι σε
0: διαβάσει.
1: Κόγκα, γιατί δεν θα έπαιρνε το Σπανούλη τώρα στον Ολυμπιακό?
0: Γιατί ο Σπανούλης έγινε να κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή για να γίνει προπονητής. Είναι πολύ καλά τα πρώτα του δείγματα. Επιμένω ότι είναι κακή η απόφαση να αφήσει την Μονακό στα μισά του δρόμου. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το ότι ως τώρα η πορεία του είναι πετυχημένη. Όμως ο Βασίλης είναι ένα παιδί που έχει προοπτική να γίνει προπονητής, όπως και ο Ξανθόπουλος, ο Βασίλης. Όταν θα είναι έτοιμος, είναι μια άλλη συζήτηση. Θα διώξει λοιπόν κατ' εμέ, αλλά μπορεί και να διαφωνήσουμε σε αυτό, τον καλύτερο προπονητή της Ευρώπης, έναν από τους καλύτερους σε κάθε περίπτωση, για να πάρει σε ένα μαθητευόμενο μάχο. Που μπορεί αύριο να είναι καλύτερος από τον Μπαρτζόκα. Σήμερα όμως ο Βασίλης είναι ένα παιδί που απλά περπατάει τα πρώτα του βήματα. Στράτα στρατούλα πηγαίνει. Γιατί τεράστια μπασκετική προσωπικότητα, όμως τίποτα δεν σου χαρίζεται. Την εμπειρία δεν την αγοράζεις, την περπατάς.
1: Break.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
2: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
5: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Unicars. Driving your stories.
7: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
8: Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 17 Μαΐου. ΜΑΣ Best Brand φιλέτο κοτόπουλο 6,45 το κιλό. Χοιρινό κότσι μόνο 2,95 το κιλό. Χοιρινό σκυμάς μόνο 4,25 το κιλό. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
11: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
10: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
12: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 7 ευρώ και 9 σεν. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 5,69. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας, 3 λίτρα, 14% φθηνότερα, 3,75. Lidl. More to value.
14: Ακούτε Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 11:30.
16: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη από το δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα αυτόδους πυρετού σε 4 κτηνοτροφικές μονάδες σε Δρομολαξό και Αθιένου εντός των μολυσμένων περιοχών. Με 2.765 εγωπρόβατα, σύμφωνα με ανακοίνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, εκτοξεύοντας τον συνολικό αριθμό επηρεαζόμενων μονάδων σε 116. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9.50 το βράδυ στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα στη Λακατάμια. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 26χρονο. Ο μοτοσυκλετιστής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του όμως να είναι εκτός κινδύνου. Υπάλληλος εστιατορίου υπέστη εγκάβματα σε διάφορα μέρη του σώματός του έπειτα από προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε φρυτές ζαλαδιού. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ο εξοπλισμός της κουζίνας του εστιατορίου, ενώ ο υπάλληλος μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική. Η πυροσβεστική υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο ανταποκρίθηκε σε 52 περιστατικά, 26 πυρκαγιές, 25 ειδικές εξυπηρετήσεις και μία ψευδή κλίση. Συναγερμό σήμανε στις αρχές για πυρκαγιά σε διαμέρισμα διόροφης πολυκατοικίας σε συνοικισμό στα Λατσά που ξέσπασε γύρω στις 8.50 το βράδυ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας Ανδρέα Κετίδη, σώθηκε νεαρό πρόσωπο από τον μπαλκόνι του κεγόμενου διαμερίσματος. Η σκηνή αποκλείστηκε για να γίνουν εξετάσεις και να εξακριβωθούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Νέα κλιμάκωση βία στο νότιο Λίβανο εν μέσω διαπραγματεύσεων. Ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Χαρούφ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσα τους 3 διασώστες, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, τουλάχιστον 37 άτομα τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο, νότια επίσης του Λιβάνου, μεταξύ αυτών 6 μέλη νοσοκομιακού προσωπικού, 4 παιδιά και 9 γυναίκες. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
22: Flame Grilled tastes better.
23: Σφαίρα. Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
24: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
25: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
27: Ο Γιώργος, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και σε ζένα. Ο Γιώργος, ποιους παίκτες θα άφηνες εκτός δωδεκάδας για το μάτς με τη Φενέρ?
28: Εντάξει, εκτός από τους Λαριτζάκη, Νετζίπογλου, Φαλ... Τώρα εκεί είναι ένα ζήτημα αν θα πας με τους τρεις ψηλούς, που εγώ νομίζω ότι θα πάει με τους τρεις ψηλούς. Τώρα στην περιφέρεια έχει θέμα, γιατί ο Τζόσεφ έδειξε καλά στα παιχνίδια που έπαιξε. Ο Μόρις είναι ο Μόρις, αλλά Δεν ξέρω, τον Τζόσεφ δεν τον αφήνεις με τίποτα. Νομίζω ότι θα είναι και ο Μακίσικ μέσα, θα είναι η δεκάδα που είχαμε και, και στους αγώνες με τη Μονακό. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή, το θέμα είναι αν βάλεις τον Μόρις μέσα.
27: Στο τελευταίο με τη Μονακό έβαλε τον Μόρις.
28: Εντάξει, γιατί είχε αποσύσεις όμως.
27: Νιλικίνα, πάλι εκτός.
28: Εξαρτάται. Νιλικίνα κάνει κάποιους ρόλους. Αλλά εξαρτάται τι θέλεις. Και να σου πω και κάτι. Ο Ολυμπιακός έχει το προνόμιο λόγω της Κούπας να έχει περισσότερες μέρες προπόνησης και τακτικής. Άρα εκεί είναι τι έχει δίκιο ο Μπαρτζόκας. Δεν μπορώ να ξέρω αν, ας πούμε, ο Μόρις έχει βρεθεί σε καλή κατάσταση, γιατί είναι και παιδιά της προπόνησης αυτά, έτσι. Και ο Τζόσεφ είναι παιδί της προπόνησης. Ο Τζόσεφ, επειδή τον κράζαμε όλοι, η χοντρή θα σώσουμε τον κόσμο, να ξέρεις. Και ελπίζω ότι δεν θα με πει κανένα.
27: Έχει αδυνατήσει.
28: Ποιος?
27: Ο Τζόσεφ.
28: Όχι, γιατί να δυνατήσει. Έτσι έπαιζε πάντα. Αλλά λέω ότι ο Τζόσεφ που τον κράζαν όλοι απέδειξε. Έδειξε ποιος είναι. Επόμενος. Λευτέρης. Όχι, το είπαμε.
27: Το είπαμε. Του...
28: Α, ωραία. Πάμε να δούμε τα. Γιατί δεν θα το κάνουμε ποτέ. Ο Μάικ λέει αν ο Μόρις ή ο Τζόσεφ είχε καλύτερη καριέρα στην Ολυμπία.
27: Τι καταιγισμός είναι αυτός.
28: Ο Μόρις. Ήταν πιο πρωταγωνιστής. Ο Τζόσεφ είναι λίγο, ρε παιδί μου, με τεράστια καριέρα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο παίκτης που έρχεται να συμπληρώσει πράγματα. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός playmaker.
27: Ο Γιάννης λέει: φαντάζομαι ότι και ο Σάρας εξαργύρισε το όνομά του ως παίκτης όταν έγινε προπονητής της Αλγύρης και γραφόντουσαν ύμνοι γι' αυτόν από την αρχή. Κυρία Λένα, τα ίδια λέγατε και γι' αυτόν τότε, να φανταστώ.
28: Ναι, μα αυτό το όνομά του λέγαμε και αυτόν.
27: Ναι, αλλά εξαργύρισε.
28: Και τώρα το λέει ηθοποιό, α πούμε, με τίτλο. Όλοι ξέρω γύρω το μεγάλο του όνομα, παιδιά. Δεν είμαι.
27: Αυτό τότε πήγε στο Final Four, έτσι. Ναι. Κατευθείαν. Αλλά να βλέπουμε και τη συνέχεια. Ο Γιώργος, ναι, είχε την ίδια ερώτηση για τον Τιλικίνα, σε ρώτησα και εσένα το απάντησες, πως σου έκανα κι εγώ. Ο Δημήτρης, ο Σπανούλης αναγέννησε το Περιστέρι μετάλλιο με εθνική και τελικό EuroLeague. Αν αυτό είναι μαθητεία, τότε να γραφτώ κι εγώ. Το να έχεις λίγα χρόνια εμπειρία δεν σε κάνει μαθητευόμενο, αν είσαι αποτελεσματικό. Αναγέννησε ο Σπανούλης το Περιστέρι.
28: Λοιπόν,
27: δεν θυμάσαι τη διαδρομή του Περιστέριου, μάλλον.
28: Να τα πούμε στα γρήγορα, Δημήτρη, για να το ξεμπερδεύουμε. Ο Σπανούλης πήρε ένα τεράστιο budget και βγήκε τρίτος, γιατί δεν θα μπορούσε να πάει ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Έφτασε στον τελικό του BCL που είχε φτάσει, όπου φτάσαμε και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ και φτάνουν όλοι για πλάκα σε αυτούς τους τελικούς. Όσον αφορά την εθνική, παλεύουμε 15 χρόνια έχοντας στο ρόστερ τον Αντετοκούμπο και καταφέραμε να βγούμε τρίτη γιατί δεν υπήρχε τέταρτος. Εντάξει. Και σου θυμίζω ένα μάτς που ήταν δικό μας, ένα μάτς παίξαμε σοβαρό με την Τουρκία και τον έκανα αταμάν μία από χόρτα. Έτσι, που ξέρεις την άποψή μου για τον Αταμάν. Με τη δε Φιλανδία ήταν μια ομάδα που ήταν 15 φορές πιο καλή η δική μας και φτάσαμε να χάσουμε το τελευταίο rebound από βολή που αν το βάζανε θα είχαμε πέσει όλοι ανάσκελα. Άρα λοιπόν ας είμαστε λίγο φιδωλοί όσον αφορά το, την, πώς τη λέμε, τη Μονακό, το είπα ότι και πρόσεξε, εγώ δεν ακυρώνω, όπως λέγανε, εντάξει τώρα τι πήρε το 13 ο Μπαρτζόκας, ήταν η ομάδα του Ιβκοβιτς. Εγώ δεν λέω ότι ο Σπανούλης πήρε ομάδα έτοιμη, εγώ λέω ότι ήταν τεράστια επιτυχία. Η διαχείριση μετά όταν προέκυψε η κρίση στη Μονακό θεωρώ ότι είναι λάθος. Αλλά ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι είναι πετυχημένες και οι τέσσερις χρονιές του, παραμένει μαθητευόμενος. Δηλαδή αν βάλουμε ένα δημοσιογράφο σήμερα, ένα παιδί από τη σχολή που είναι ταλεντάρα, το μεγαλύτερο ταλέντο του πλανήτη. Ο γιος του Γερασίμου, που επειδή κουβαλάει και του Γερασίμου. Έλα.
27: Κόρες έχει καλέ.
28: Γιατί θα τις κάνεις δημοσιογράφος.
27: Είναι ευτυχισμένος.
28: Στην τύχη το πάρε. Θα τις κάνεις δημοσιογράφος.
27: Α, να μάθω.
28: Τότε
27: μπράβο,
28: θα μάθω από τον καλύτερο.
27: Μπράβο,
28: η κόρη του Γερασίμου,
27: μπράβο,
28: λοιπόν, κουβαλώντας και το όνομα του Γερασίμου, μπαίνει και είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που υπάρχει. Στα τρία χρόνια λοιπόν και κάνει το καλύτερο δελτίο ειδήσεων. Τη θεωρούμε έμπειρη δημοσιογράφη, μαθητευόμενη.
27: Η Βίσμα.
28: Λοιπόν.
27: Για την κόρη του Γερασίμου. Ο Κώστας λέει: Λένα, Καλτσίδου και Σπανούλης είναι οι αγαπημένοι σου, τους εκτιμάς πολύ. Ως ανθρώπους, ναι. Ως παίκτες, φυσικά. Ως προπονητές, περιμένω να μου αποδείξουν πράγματα και να μην βιάζομαι μόνο και μόνο στεκόμενοι στο επώνυμό τους, να τους επιθυμώ.
28: Και η Στέλλα έχει επιτυχίες.
27: Διότι θυμάμαι πολλούς προπονητές οι οποίοι έχουν παράξει έργο και έναν συγκεκριμένο, τι κριτική έχει δεχτεί και πόσοι δεν τον αποδέχθηκαν σχεδόν ποτέ. Έχω και εγώ τα κολλήματά μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πού πάμε? Συνεχίζει ο Κώστας. Ο Μπαρτζόκας με τέτοια εμπειρία πώς κάνει τόσα τραγικά λάθη στα Final Four, ακόμα να μάθει τόσα χρόνια μαθητευόμενος.
28: Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω, κάνει λάθος ο Μπαρτζόκας επειδή έβαλε το τρίποντο ο Μίσιτς μπροστά στον Βεζέγκοφ. Και κάνει λάθος ο Μπαρτζόκας, επειδή ο Γιούλ πέταξε την μπάλα μπροστά στο φαλ και μπήκε. Αυτό είναι το λάθος του Μπαρτζόκα. Εντάξει. Σταματάμε γιατί δεν έχει νόημα το σύστημα αυτό. Πάμε να. Πες και το τελευταίο για να.
27: Κόγκα, τα λεφτά που δόθηκαν για να διοργανωθεί το Final Four στην Ελλάδα, πώς ξέρεις πού ακριβώς διοχετεύονται. Ευχαριστώ.
28: Τι εννοείς?
27: Ο Χάρης το ρωτάει.
28: Ναι, τι εννοεί ο Χάρης? Τα λεφτά που δόθηκαν από την Ελλάδα ήταν για να πάρουν το Final Four. Διοχετεύονται στα ταμεία της Ευρωλίγας. Τελεία. Από εκεί και πέρα τα χρήματα που δίνονται για τις εδώ εκδηλώσεις τύπου Fan Zone, τύπου Welcome Dinner και άλλα τα λοιπά, δεν είναι σημαντικά. Τα πολλά λεφτά δόθηκαν για να δώσει το OK Ευρωλίγα. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Ο Τζον λέει με βάση την εικόνα αν διαλέγω Τζόζεφ ή Μόρις, αυτή τη στιγμή με Τζόζεφ. Παρότι θεωρώ ότι ο Μόρις είναι καλύτερος παίκτης, Τζόζεφ χωρίς δεύτερη σκέψη. Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε λίγο τις ομάδες γιατί δεν θα προλάβουμε.
27: Πάμε.
28: Αν προλάβουμε. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσω?
27: Από τη Βαλένθια. Ξεκινώ από τη Βαλένθια.
28: Βαλένθια λοιπόν έχει έναν νεανικό ενθουσιασμό. Είναι μια ομάδα που φαίνεται ότι δεν έχει την εμπειρία. Αν της δώσει το δικαίωμα να παίξει το μπάσκετ που θέλει, δηλαδή να κάνει επιθέσεις γρήγορες, να μην μπει σε 5-5 που δεν είναι το καλύτερό της και δεν τη χτυπήσει μέσα στο ζωγραφιστό, δεν σημαδέψει είτε στην ανύπαρκτη άμυνα του Μοντέρο, θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Αν παίξει μπάσκετ τακτική σκεπτόμενο που λένε, η Βαλένθια έχει προβλήματα που δεν τα επιλύει εύκολα. Είναι ομάδα που είναι απρόβλεπτη γιατί πάει με το σουτ και όπου βγούμε, περισσότερα τρίποντα από οτιδήποτε κατά κανόνα. Περισσότερο νιώθουν σε ζώνη εφορίας το να σουτάρουν από μακριά παρά να πάνε να παίξουν στο ένας εναντίον ενός. Πάνε στα επιθετικά ριμπάουν όλοι, αυτός ο ενθουσιασμός που λέμε. Και ένα πρόβλημα που έχουν όλοι όσοι θα την αντιμετωπίσουν είναι το ότι οι υψηλοί τους είναι κατά συνθήκη σέντερ που προτιμούν να εκτελούν από μακριά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί πρέπει να τους κυνηγήσεις μακριά και στις αλλαγές, στις περιστροφές έχουν μάθει να τις αντιμετωπίζουν καλά. Όσον αφορά την άμυνά της, άμα περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό, δεν έχουν παίκτη να μαρκάρει. Ειδικά, ας πούμε, αν βρεθούν απέναντι στον Ολυμπιακό, καλά για την Ρεάλ, αν ήταν Ταβάρες και Λέν, θα κάναμε άλλη συζήτηση. Τώρα με τους δύο με πατερίτσες είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά αν περάσει την μπάλα στον Καρούμπα, ας πούμε, δεν υπάρχει παίκτη να τον αντιμετωπίσει από την Βαλένθια. Όσον αφορά τη Ρεάλ, η Ρεάλ για μένα είναι η πιο ποιοτική ομάδα στην Ευρωλίγκα. Επιμένω. Έχει έναν εξαιρετικό προπονητή στον πάγκο. Γενικώς οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες έχουν πολύ καλούς προπονητές στον πάγκο. Βασίλη, μ' άκουσες? Πολύ καλός ήμουν. Φέρτο.
27: Δεν σου αρέσει ο Μαρτίνεθ?
28: Δίκιο έχεις. Μου αρέσει ο Μαρτίνεθ και ο ηθοποιός που υποδίεται τον προπονητή είναι πάρα πολύ καλός. Θα συμφωνήσουμε.
27: Ο κάτοχος του τίτλου.
28: Ο κάτοχος του τίτλου. Λοιπόν, γιατί όπως το λέμε. Έλα. Ο Τόμ Κρούζ δεν έχει πείσει ότι είναι ο υπερκατάσκοπος?
27: Ο κατάσκοπος ο Τόμ Κρούζ τα έχεις μπερδέψει.
28: Όχι, τι ήταν, και στο Mission Impossible. Τι ήταν, κατάσκοπος δεν ήταν? Τίποτα
27: δεν ήταν κατάσκοπος, κατάσκοπος είναι.
28: Τι ήταν, Ελένα μου,
27: ο James Bond δεν είναι κατάσκοπος?
28: Και ο James Bond κατάσκοπος ήταν.
27: Ο Τόμ Κρούζ δεν ήταν κατάσκοπος?
28: Τι ήταν, υδραυλικός?
27: Εκτελούσε
28: συμβόλαια.
27: Έχει πείσει όμως, γιατί ο ίδιος κάνει τον Κασκαντέρ, ότι είναι εξαιρετικός στις κίνδυνες αποστολές.
28: Το ίδιο είναι και ο Σάρουνας. Λοιπόν, όσον αφορά τη Ρεάλ, θεωρώ ότι έχει έναν πολύ σπουδαίο προπονητή στον πάγκο. Το λάθος που κάνει για μένα ο Σκαριόλο είναι ότι προσπαθεί να κάνει κονσομασιόν στις μεγαλοκοπέλες που έχει. Αν αφήσει τους νεότερους, τους 25άριδες, τύπου Λάιλς, τύπου. Έλα, κολλήσει το μυαλό μου τώρα τον αγαπημένο με το 12. Έλα. Α! Έλα, ξεκόλα.
27: Το Μαλεντόν.
28: Αν δώσει την μπάλα σε αυτούς, αν εκμεταλλευτεί σωστά τον Αρμπάλτε, τον Καρούμπα κτλ., δύσκολα θα βρεθεί. Έχει το πάνω χέρι. Τα γερόντια που έχει είναι παίκτες τους οποίους εγώ σέβομαι όσο τίποτα άλλο, γιατί το έχουν κάνει, το έχουν ξανακάνει. Θα έχουν 80 σφιγμούς, δηλαδή μιλάω για τον Καμπάτσο, μιλάω για τον Γιούλ, έτσι. Ακόμα αν θέλεις και ο Χεζόνια, που για μένα είναι μέλος του προβλήματος πλέον και όχι της λύσης, αλλά έχει παιδιά που μπορούν να παίξουν όλα, μπορούν να δίνουν. Ντεκ, Αμπάλτε, παιδιά που μπορούν να τρέξουν, όπως είναι ο Φελίς, όπως είναι ο Μαλεντόν. Έχει παιδιά που μπορούν να σουτάρουν, ο Λάιλς, ο Χεζόνια, ο Γιούλ, έχει τα πάντα. Αυτό που έχει πλέον πρόβλημα είναι με τους ψηλούς, όπου αν δεν υπήρχαν τραυματισμοί, ίσως να έχει την καλύτερη front line της Ευρώπης. Έτσι.
27: Καλύτερη από το Ολυμπιακό.
28: Γι' αυτό λέω ίσως. Εκεί παίζουμε 50-50, γιατί ο Ταβάρης έχει γεράσει.
27: Αυτό θα σου έλεγα τώρα, γιατί και ο Ταβάρης είναι διαφορετικός με τον Ταβάρης προ δύο ετών και με τον Ταβάρης τον περσινό ακόμα. Ναι, δεν ήταν καν στο Final Four η Real.
28: Ούγαρ έρχεται μόνο. Λοιπόν, η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία έχει μέχρι το 4 είναι πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, Baldwin, εξαιρετικός.
27: Ο Τάκερ.
28: Ο Ντεβόν Χολ, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Ο Τάκερ, ο οποίος είναι στα γκάρ, ίσως για μένα η ανακάλυψη της χρονιάς. Δηλαδή ο παίκτης που μας συστήθηκε και λέμε μπράβο. Από εκεί και πέρα ο Μέλη είναι τόσο όσο ξέρει τι θα κάνει.
27: Εκεί
28: ο
27: Ντουμπέροβιτς,
28: άμα του δώσεις, άμα του δώσεις το σούτ, σε σκοτώνει. Μπράβο. Ο Κόλσον είναι επίσης. Πέφτει, αλλά άμα το δώ... πάντα ήταν από τους αγαπημένους μου, άμα το δώσει το σουτ. Εκεί που έχει πρόβλημα
27: Σύλος.
28: Είναι στο ζωγραφιστό, γιατί ούτε ο Μπίρτς, παλιός παίκτης του Ολυμπιακού, ο Καναδός, ούτε ο Σίλβα, ο πρώην παίκτης ΣΑΕΚ.
27: Ο Σίλβα και να δούμε και αν θα παίξει. Έτσι, αν έχει παίξει. Θέματα. Όπως επίσης.
28: Και ο Ντεκολέ νομίζω είναι έξω.
27: Τραυματίστηκε τη. Κάτσε να δει τώρα πώς τον. Ο Γιάντονεν. Στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας.
28: Να σου πω την αλήθεια. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί γίνεται τόσο θορυβός για αυτόν.
27: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, τραυματίστηκε και ο αυτός.
28: Πάντως νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι συμπαγής, η οποία έκανε, αν θέλεις, ακόμα και την κοιλιά της την έκανε συγκροτημένα. Δηλαδή, όταν είναι καλή, είναι καλή, όταν είναι κακή, είναι κακή. Δεν έχει, έχει καθαρή εικόνα.
27: Τώρα βέβαια στους αγώνες που δώσανε και η Φενέρ με την Μπεσίκτας ιτήθηκε για τα εγχώρια πρωταθλήματα και η Ρεάλ.
28: Εντάξει, δεν λέει τίποτα αυτό.
27: Όχι.
28: Είναι λογικό οι παίκτες αυτή τη στιγμή να έχουν το μυαλό τους στο Final Four. Πολύ ψηλό εμπόδιο για τον Ολυμπιακό. Και όποιος σκεφτεί ότι περνώντας την Φενέρ είτε περάσει η Βαλένθια είτε περάσει η μισή η Ρεάλ με την έννοια της απουσίας των ψηλών, ότι ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι, κάνει λάθος. Για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τον αναλύσω ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που είναι απολύτως ισορροπημένη, έχει τα πάντα αυτή τη στιγμή, inside game, παίκτες που παίζουν σκυλή σε άμυνα, φιλοσοφία προπονητική. Ένα ζήτημα που έχει είναι ότι κουβαλάει, ίσως αν θέλεις, υπερβολικό άγχος. Αλλά αυτό δεν το έδειξε στον αγώνα στους αγώνες με την Μονακό. Βεβαίως εκεί.
27: Δεν είναι και από το απόλυτο κριτήριο.
28: Δεν είναι κριτήριο. Ναι, αλλά δεν είναι κριτήριο η κανονική περίοδο. Δεν είναι κριτήριο.
27: Όχι, παιδί μου, δεν είπε κανένας για την κανονική περίοδο. Ναι. Αλλά τα μάτς με την Μονακό, στην κατάσταση που ήταν η Μονακό, της αποσύνθεσης πλέον, δεν ήταν το καλύτερο κριτήριο για να πούμε το πώς είναι ο Ολυμπιακός. Ο οποίος είναι εξαιρετικός. Εγώ θα πω μόνο. Το ότι αυτά τα παιχνίδια με τη Μονακό και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα η οποία φέτος πέρασε με 3-0 να μην αποτελέσουν και παγίδα για τον Ολυμπιακό.
28: Δεν νομίζω ότι κανείς το σκέφτηκε έτσι. Και ξέρεις, αυτό που έλεγα και μετά το 2-0 και πριν το να αρχίσουν οι αγώνες είναι ότι συμφωνώ σε αυτό που λες ότι η Μονακό ήταν υποδιάλυση. Όμως ήταν θέμα του Ολυμπιακού αν θα το αντιμετώπιζε με σοβαρότητα. Ακόμα και στο τρίτο παιχνίδι έδειξε ότι ήταν με φόκους. Λοιπόν, πάμε στα τελευταία.
27: Πάμε στα τελευταία να προλάβουμε. Ο Κώστας λέει, θυμάσαι το μάτς Ολυμπιακός Μονακό στο Ντουμπάι, Λένα, πώς σου φάνηκε προπονητικά?
28: Ήταν καταπληκτικός ο Σπανούλης, είναι έτοιμος για το NBA. Πάμε, έλα.
27: Ο Βασίλης, δηλαδή ο ύμνηστος Ιωαννίδης ήταν αποτυχημένος προπονητής επειδή δεν πήρε πρωταθλητριών. Αφήστε τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Εδώ πήρε την ΑΕΚ με Χατζή και Κακιούζη και την πήγε τελικό.
28: Εντάξει, μικρό και πράγμα ήταν. Που έχει περάσει από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Νίκος Γκάλης, γιατί δεν πήρε τίποτα.
27: Εντάξει. Απλώς μετά στον Ιωαννίδη έμεινε το ότι ήταν και loser, έτσι. Ο τον αποτυχημένο αταμάν ακόμα τον κρατάει ο Δημήτρης. Και άντε και τον διώχνεις τώρα. Πώς πας στους τελικούς? Ο Τζον, γι' αυτό εφόσον περάσουν Ολυμπιακός και Βαλένθια, θα έχει τεράστια επίδραση ο Ταϊρίκ Τζόνς λόγω των γρήγορων ποδιών του και της αθλητικότητάς του. X-Factor για μένα θα είναι ο Ντόρσεϊ.
28: Εντάξει, ο Ντόρσεϊ είναι σημαντικός και εδώ τώρα φαίνεται και η διαφορά των προπονητών. Πώς ο Μπαρτζόκας δούλεψε με τον Ντόρσεϊ που είχε τα δικά του ψυχολογικά προβλήματα. Θυμόσαστε, από εδώ τα είχαμε αποκαλύψει από τον Intervention Sports. Δούλεψε έναν ολόκληρο χρόνο για να καταφέρει να τον κερδίσει. Κάτι που δεν έκανε ο Αταμάν με το Σόρτς.
27: Είναι άλλη φιλοσοφίας προπονητές. Okay. Δεν μπορούμε να έχουμε τα ίδια πράγματα.
28: Προφανώς.
27: Ο Θάνος, πολύ καλημέρα σας. Τώρα ξύπνησα, δεν σας άκουσα πριν. Μία ερώτηση στα γρήγορα και δεν ξέρω αν το είπατε. Βλέπω Βαλένθια να αποκρίνει το τελικό. Τη θεωρώ πολύ καλύτερη ομάδα, το βλέπετε κι εσείς.
28: 50-50. Αλλά τι, Φιλαράκο, 12 η ώρα, 12 παραξύπνηση. Μπράβο,
27: και
28: κάνω.
27: Πολύ καλά έκανες. Και εμείς θα θέλαμε. Ο Γιάννης, καλημέρα σας από τη βροχερή Στουτγκάρδη. Θα σας πω τι με βασάνιζε. Έχω εισιτήρια για τους Μετάλλικα για τις 22 Πέμπτου και 24 Τετάρτου, δηλαδή τις ίδιες ημερομηνίες με τον Ολυμπιακό στο Final Four. Τι βλέπω από τα δύο, Ολυμπιακό από την τηλεόραση ή με Γαύρος Κάργα. Α, Μετάλλικα στην Φραγκφούρτη.
28: Τώρα μεταξύ μας, Μετάλλικα. Ναι, δούλευε ο άνθρωπος, εντάξει.
27: Okay. Λοιπόν, ο Τζον, γι' αυτό εφόσον... Όχι, το είπαμε αυτό. Ναι, α, όχι. Το είπαμε, ρε παιδιά, το είπαμε. Ο Δημήτρης, μια χαρά πας με Σερέλ, έχει δώσει καλό δείγμα.
28: Εντάξει, τώρα δεν είναι και έτσι.
27: Μετάλλικα στην Φραγκφούρτη, χα, δούλευα. Εντάξει τότε. Και ο Ηλίας λέει ότι χαίρεται ο παράγοντας X θα είναι ο Word.
28: Να το να.
27: Καλώς.
28: Ευχαριστώ, Βανάκη.
0: Έξω, είναι
27: σε
28: εντάξει, εντάξει, ο Word έτσι κι αλλιώς είναι παράγοντας για τον Ολυμπιακό έτσι, και μεταγραφάρα.
27: Και λέει ο Γιάννης ότι έχω τα εισιτήρια για τους Μετάλλικα εδώ και ένα χρόνο. Εντάξει, Βρυσή, πήγαινε στους Μετάλλικα.
28: Όσες
27: συναυλίες θα κάνω ακόμα, ο Ολυμπιακός θα ξαναπάει και σε άλλο φαϊνά.
28: Να σου το πω και διαφορετικά, άντε να σου δώσω τη λύση, γιατί εδώ είμαστε για να είμαστε χρηστικοί. Κλείνεις το τηλέφωνο. Απαγορεύεις σε φίλους έτσι κι αλλιώς είναι καινούργια μόδα, καλή μόδα το να πηγαίνεις σε συναυλία χωρίς τηλέφωνο. Απαγορεύεις τους φίλους σου να σου μιλήσουν, πας βλέπεις τη συναυλία και γυρίζεις και βλέπεις delay το match χωρίς να γνωρίζεις τι έχει γίνει.
27: Και δεν θα αντιληφθεί πουθενά τότε και πώς θα γίνει. Αν θα έχει προκριθεί, δεν θα έχει προκριθεί, ας πούμε.
28: Στην Στουτγκάρδη.
27: Ή δεν υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι θα θελήσουν.
28: Τους αποφεύγεις, ρε φίλε.
27: Τίποτα. Θα πεις, έχω
28: Μετάλλικα, Μετάλλικα και μετά πας στο σπίτι, βλέπεις το match χωρίς να γνωρίζεις το αποτέλεσμα και το πολύ πολύ να σε κυνηγήσουν.
27: Μπορεί να κάνει και το άλλο που πηγαίνουν πλέον πολύ με τα κινητά στις συναυλίες και την ώρα που είναι και η συναυλία παράλληλα βλέπουν στο κινητό το match.
28: Α, δεν γίνεται αυτό τώρα, είναι...
27: YouTube, για χαρά.
28: Είναι, να το πω πάλι και να με κατηγορήσουν για σεξιστή.
27: Όχι.
28: Σαν αεροτοτροπής και να βλέπεις τσόντα την ίδια στιγμή, δεν έχει νόημα.
27: Το έχει κάνει λέει, πολλές φορές με το ποδόσφαιρο και με αυτόν τον τρόπο.
28: Ωραία. Βλέπεις. Το να πας τώρα στους Μετάλλικα και να βλέπεις το μάτς.
27: Εν πάση περιπτώσει, η γνώμη μας είναι να πας Μετάλλικα, διότι δεν ξέρεις πόσες συναυλίες θα κάνουν ακόμα και έχεις πάρει και τα εισιτήρια.
28: Άμα ήταν Pixel Axe, ποιοι είναι οι άλλοι που κάθε χρόνο, οι Scorpions, δεν είναι.
27: Scorpions.
28: Εντάξει, άμα ήταν Pixel Axe, ας καθόσουν στην τηλεόραση. Από τις 23 Πέμπτου για δύο εβδομάδες θα πάμε το ταξίδι.
27: Α, φιλαράκι,
28: να σου πω κάτι,
27: δεν
28: περνάς
27: και δύσκολα.
28: Εμάς βρήκες τώρα.
27: Ο φίλος ο Γιώργος είμαι σίγουρη ότι το στείλε αυτό,
28: ναι,
27: βέβαια.
28: Ναι, αδερφός μου.
27: Το βλέπεις μόνο άμα πας σβήσει.
28: Κοιτάξτε, δεν έχεις κανένα λόγο να πας.
27: Δεν σε αφήνει η λάμψη της ανούλας να δεις τίποτα άλλο, διότι θα μπώνουν όλες οι οθόνες.
28: Πάμε κόντρα κι όπου.
27: Σε κάλυψα, Γιώργο μου, σε κάλυψα. Σε ευχαριστώ.
28: Η Ανούλα δεν είναι αυτή που τραγούδαγε με την.
27: Η Ανούλα είναι αυτή που γέμισε το. Θα γεμίσει το. Έκαμε 80.000
28: ευρώ. Το είχε γεμίσει ο Σαββόπουλος το 1981, αν μα λέει κάτι.
27: Δεν πειράζει. Το γεμίζει και η Ανούλα.
28: Έχουν γεμίσει όλοι.
27: Όλοι. Για πες μας ποιοι.
28: Το γέμισαν οι Rolling Stones.
27: Α, σε αυτό το επίπεδο είναι η Ανούλα. Ευχαριστώ, απάντησες. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω, Βασίλη μου, τελειώσαμε. Αποχαιρετούμε ή όχι ακόμα.
28: Φέρτο. Το Ακύλας, αν πάει, το γεμίσει.
27: Καλά, μην το συζητάς. Ο Ακύλας εννοείται. Θα γεμίσει και από την Κηφισίας. Θα την ξεκινήσει από την αρχή μέχρι το ΑΚΑ ο Ακύλας.
28: Θα σου πάρει ο Ακύλας το χρυσό και θα κλαις.
27: Δηλαδή βλέπω Μετάλλικα και χάνω δύο μέρες από το μοτοταξίδι μου. Έχω και εγώ τα προβλήματά
28: φίλε,
27: μου.
28: Εντάξει, και να σου πω κάτι,
27: τέτοιου
28: Γιάννη,
27: τύπου προβλήματα να έχεις πάντα,
28: ναι,
27: και τέτοια
28: αλλά
27: διλήμματα.
28: Αλλά και εσύ τα βάλεις όλα μέσα, ρε Γιάννη. Δηλαδή και Μετάλλικα και Ολυμπιακό και μοτοταξίδι.
27: Μόνο τέτοια διλήμματα να έχει στη ζωή του άνθρωπος.
28: Εντάξει.
27: Ο Γρηγόρης, γνώμη μου, αν δεν το κατακτήσει ο Μπαρτζόκας, θα μείνει στον Ολυμπιακό και του χρόνου.
28: Πήξε 80.000 το 2012, λέει ο Θάνος. Στην τελευταία συναυλία του. Από το 12 ξεκίνησε.
27: Και έχουμε φτάσει στο 26 και έχουμε ξαναξεκινήσει.
28: Σου έχω πει με τον Πλιάτσικα στο.
27: Ναι.
28: Στο Λυκάβητο. Πάμε να κάνουμε το βουνό, λέει να. Ακούς, συναυλία με Πλιάτσικα στο Λυκαβητό.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial με τη χορηγία της Νίκη. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial με τη χορηγία της Sneakers.

0: Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Η φιλοσοφία μου.
4: Να ζω την κάθε στιγμή.
5: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
6: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
7: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
8: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
9: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
10: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
11: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
12: We are who we are at McDonald's.
13: Έλα μαζί μας.
14: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
15: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
16: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μας Best Brand Μορομάντιλα Sensitive με αλόι ή με χαμομήλι 3x30 φύλλα μόνο 1,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Ketchup 550 γραμμάρια ή μαγιονέζα 470 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Λευκό Τυρί 150 γραμμάρια μόνο 1,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
17: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
19: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 12.
23: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία,

0: κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Jointace Max από τη Vita Biotics. Jointace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μικροί ήρωες. Τους συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρύπης.
7: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Σάββατο σήμερα 16 Μαΐου. Ακούτε Super Sport 104. Εκπομπή βεβαίως μικρή ήρωα. Στο μικρόφωνο ο Γιαννάκης Λακοτρύπης. Στον Ράδιο Θάλαμο μαζί μου σήμερα ο Χρήστος ο Παναγίδης. Λοιπόν, ενδιαφέρον ποδοσφαιρικό βεβαίως έχουμε για την εκπομπή μας, για τους μικρούς μας ήρωες. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη οι πολύ σπουδαίοι και ενδιαφέροντες αγώνες ένταξης από τα αγροτικά πρωταθλήματα στην επιλεκτή κατηγορία Stock. Είχαμε βασικά, έχουμε σήμερα μάλλον τους αγώνες, τους 7 από τους 8 για τους επαναληπτικούς, θα λέγει κάποιους αγώνες, αφού είχαμε το βραβείο Σαββατοκύριακο αγώνες, βασικά τους πρώτους αγώνες για την διαδικασία των 16. Να υπενθυμίσουμε εντάχει τα αποτελέσματα που είχαμε το βραβείο Σαββατοκύριακο στους πρώτους αγώνες, επαναλαμβάνω, στη φάση των 16. Δυναμό Περβολιών 1, Δρομολαξιάς 0-2, ΑΕΜ Ουτσαγιά Κασελπίδα Αφάνιας 5-2, το μεγάλο σκορ, με πάρα πολλές πιθανότητες πλέον για την ΑΕΜ Ουτσαγιάκας να περάσει στους 8. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα είχαμε Άτεμπεκ Παρακμησιάς, Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβόλου 1-2. Είχαμε 3 ισόπαλα 1-1. Ομόνια Βαλιοβεντό Χουθόη Πύργου, Ρωσίδης Μάμαρη, Αμπέ Πελεντρίου και Άδωνης Δαλιού, Σίγμα και Πίης Δακακίου. Και αυτά τα τρία παιχνίδια θα τα σχολιάσουμε σήμερα. Παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον. Είχαμε επίσης την βραδινή Κυριακή ΑΤΕΒΕΚ Εργατών Ελπίδα Αλιομετρίου 1-0 και Πρόοδος Καϊμακλείου Απόλλων Γερίου 2-0. Επαναληπτική λοιπόν σήμερα στις 4 το απόγευμα. Ένα άλλο Δρομολαξιάς Δυναμό Περβολιών στο Δημοτικό Δρομολαξιάς. Ελπίδα Αφάνιας ΑΕΜ Ουτσαγιάκας στο Περιφερειακό Γήπεδο Αναγιών Δευτεράς και Ψιμολόφου. Θόη Πύργου, Ομόνια Βαλιοβεντόχου στο Κοινοτικό Πύργου. ΑΠΕΠ Πελεντρίου, Ρωτσίδης Μάμαρη στο Κοινοτικό Πελεντρίου. Σίγμα και Πύης Ζακακίου, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Άδωνης Δαλιού στο Κοινοτικό Ζακακίου. Ελπίδα Λιοπετρίου, ΑΤΕΒΕΚ Εργατών στο Κοινοτικό Λιοπετρίου. Απόλλων Γερίου, Πρόοδος Καϊμακλείου στο Δημοτικό Λατσιών. Ενώ αύριο το 8ο παιχνίδι, Δίας Στροβόλου, ΑΤΕΒΕΚ Παρακλησιάς, αυτό θα γίνει στο βοηθητικό γήπεδο του Κερίνια Επιστροφή. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα, αλλά να δούμε και τα δεδομένα των αγώνων ιδιαίτερα σήμερα. Φιλοξενούμε τηλεφωνικά πάντα τον προπονητή της ομάδας ΑΠΕ Πελεντρίου, τον Κώστα τον Κυριακίδη. Coach, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη. Καλό μεσημέρι, Σόκρατε.
7: Μεγάλο το ενδιαφέρον επαναλαμβάνουμε. Πάρα πολλοί κόσμος τρέχει να παρακολουθήσει αυτά τα πολύ σπουδαία παιχνίδια που οδηγούν στην επιλεκτή κατηγορία, Κώστα. Έχουμε σήμερα τον επαναληπτικό απέναντι από τον Ρωτσίδη Μάμαρη, την Νταμπλούχο ομάδα της ΕΠΟΠ. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Να πούμε και για το γεγονός ότι σε αυτό το παιχνίδι προηγηθήκατε με τον Παναγιώτη Ευσταθίου στο 21ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Σάβας Οσιάλης για τον Ροτσίδη στο 65. Πείτε μας λίγο καταρχήν για τον πρώτο αγώνα, γιατί αντιλαμβάνομαι έχετε πλέον περισσότερες εμπειρίες και για την αντίπαλο.
8: Όντως κύριε Ανάγκη, ήταν ένας αγώνας αρκετά καλός και ενδιαφέρον και για το τον κόσμο. Ήταν αγώνας ο οποίος δεν ευθύνησε να αγωνικό. Ήταν δύο καλές ομάδες και στο τέλος το χ.
7: Μάλιστα, θεωρείτε το ισόπαλο δίκαιο αποτέλεσμα?
8: Ήταν δίκαιο πέρα για πέρα. Ήταν ένας αγώνας δίκαιος. Ήταν καλό παιχνίδι και δίκαιο στην το.
7: Μάλιστα. Άρα αυτή τη στιγμή σήμερα θα έχετε, όπως λέμε και στατιστικά, ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Όταν δεν χάσεις και ιδιαίτερα όταν κάνεις το ισόπαλο, οι πιθανότητες λέμε ποδοσφαιρικά, και δεν ξέρω πόσο ισχύει για τους αγώνες ένταξης, ότι είναι με το μέρος της ομάδας που πλέον στο δεύτερο παιχνίδι είναι γηπεδούχος. Πώς το βλέπετε, πώς το αντιμετωπίζετε εσείς αυτό?
8: Για να γίνουμε όπως είναι τα δεδομένα τώρα, δεν μετρούν τα τέρματα εκτός εντός.
7: Ναι, το ξέρω, είναι... το ξέρω. Απλά για ψυχολογία μιλάω και για το ότι είσαστε απλώς στην έδρα σας.
8: Μπορώ να πω, έχω ελαφρύ προβάδισμα, εντάξει, θα ρίξουμε μπροστά στον κόσμο μας, θα μας δώσουν δύναμη, ρώθηση να κάνουμε. Πρέπει, όμως ξεκινούμε πάντα από σήμερα που το 0-0, έτσι, ένα αγώνας σώπαλος, πάει 50-50,
7: Δεν σας παίρνουμε καθαρά, αν μπορείτε να μετακινηθείτε κάπως, Κώστα.
8: Ένα λεπτό. Όπως είπα, ο αγώνας είναι 50-50. Ο καλύτερος επιτέλεσης να βράσει 8. Θα είναι ένας αγώνας αρκετά καλός, ενδιαφέρον. Θα παίζουμε στον κόσμο μας, ο οποίος θα μας δώσει και τη δύναμη, γιατί είναι ωραίο στα αγροτικό να...
7: Έχετε κάποια ένδειξη?
8: Βλέπω ελάχι ότι είμαι φαβορή ή έχω πλεονέκτημα, γιατί είναι ένα παιχνίδι ισορροπημένο, δεν είναι παιχνίδι.
7: Μα είναι αυτά που λέμε, ακόμα και όλα τα ισόπαλα που βλέπουμε εδώ, έχουμε τρία ισόπαλα, έχουμε και το 1-0 της Αντεβικρακατών, αλλά και το 1-2 του Δία Στροβόλου, που όντως επανέρχεται ο Δίας στην έδρα του. Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν απαγορεύεται η ανατροπή, εκτός, θα έλεγα εγώ, θα εξαιρέσω το 5-2 της ΑΕΜ
8: Ουτσαϊάκας. Αυτό είναι εγώ, εκτός που είναι η ΑΕΜ Ουτσαϊάκας, η οποία έχει τον πρώτο λόγο σίγουρα, είναι το παραδιαφυσίδωνο φαβορή. Τα άλλα τα παιχνίδια είναι εκτός και πάλι οι 2-0 που κέρδισε ο...
7: Ναι, η πρόοδος Καμεκλείου έχει ένα προβάδισμα με το 2-0 του πρώτου αγώνα και βεβαίως το 0-2 της ενάλλα δρομολαξίας απέναντι από την Δύναμο, ναι.
8: Τα άλλα τα παιχνίδια είναι ισορροπημένα. Σχεδόν αντίο μπορεί με ένα τέρμα να είσαι κοντά.
7: Μάλιστα. Τι ένδειξη, τι κινητικότητα υπάρχει εκεί στο Μελέντρι για τον κόσμο?
8: Εντάξει, εγώ οι πληροφορίες που έχω και μου είπαν ότι θα έχει αρκετόν κόσμο. Εντάξει, ό,τι είναι να γεμώσει
7: εκεί. Αντιλαμβάνομαι κάποιοι φίλοι και από τα Μάρη θα κάνουν το ταξίδι τους εκεί στο Μελέντρι για να στήριξουν την ομάδα τους, έτσι.
8: Κοίταξε, εκτός που το Μελέντρι, ο οποίος έχει αρκετόν κόσμο, οι ποδοσφαιριστές, οι οικογένειες τους, οι φίλοι τους, όλοι θα συνεργάσουν ένα ρεκόρ, πιστεύω, για τα κυπριακά τώρα τα παστόπ.
7: Μάλιστα. Θα έχουμε μια γεμάτη και ζωντανή κερκίδα, έτσι. Αυτό...
8: αρκετών κόσμων, ναι.
7: Μάλιστα. Εντάξει, αγωνιστικά έχετε κάτι, αντιμετωπίζετε κάποιο θέμα ή είσαστε να...
8: Εντάξει, είμαστε σε καλή κατάσταση, δεν έχουμε προβλήματα, εκτός που μόνος τραυματίες, οι οποίοι έχουμε τρεις τραυματίες, οι οποίοι δεν μας είναι ο ένας επαθεδεξιαστούς. ο άλλος ρίξε συνδέσμο, ο άλλος είχε ένα πρόβλημα, τρεις παίκτες αρκετά καλή βασική, αλλά έχει καιρό που τους έχουμε
7: παροπημένους,
8: είμαστε έτοιμοι.
7: Άλιστα. Ωραία, δηλαδή κάπου περίπου το ίδιο ρόστερ με τον πρώτο αγώνα.
8: Συγγνώμη για να γκέι.
7: Το ερώτημα είναι κατά πόσο το ρόστερ θα είναι περίπου με αυτή που ήταν διαθέσιμη και στον πρώτο αγώνα. Αυτό μας λέτε.
8: Έχουμε ακόμα δύο προσθήκες.
7: Α, έχουμε επιστροφές δηλαδή.
8: Ακόμα δύο, ναι.
7: Μάλιστα. Ωραία. Άρα πάτε...
8: Η ψυχολογία μετά την κατάσταση για την Κυπέλλου, πήραμε και το κύπελλο, εντάξει, είναι καλή ψυχολογία, είμαστε έτοιμοι, δουλέψαμε σκληρά για να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, να πάρουμε το ζήτημα.
7: Ωραία. Κώστα, κύριε Κίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την ενημέρωση. Αντιλαμβάνομαι ότι θα είσαστε στο ρυθμό ετοιμασίας ή προετοιμασίας, αν θέλετε, για τον αγώνα. Εύχομαι κάθε καλό.
8: Και εγώ σε ευχαριστώ, Ιαννάκη. Και σε ευχαριστώ γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να μας ακούσουν έστω το αγροτικό.
7: Μάλιστα.
8: Να μας ακούσει ο κόσμος.
7: Αυτό κάνουμε και αυτό έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε για χρόνια τώρα, με συνέπεια και αγάπη σε όλους εσάς που προσφέρετε. Πράγματι ευεργετείτε το αθλητισμό, το ποδόσφαιρο και περαιτέρω την κοινωνία. Να είστε καλά, καλό αγώνα.
8: Επίσης, Γιαντάκη μου, να είστε καλά.
7: Ωραία.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα σε λίγο θα πάμε να δούμε ακριβώς λεπτομέρειες των αγώνων και στη συνέχεια θα έχω τηλεφωνικά φιλοξενούμενο τον πρόεδρο του Ροτσιμαμάρη, τον φίλο του άντρο τον Σαββιδί. Λοιπόν, δυναμό Περβολιών, ένα τρομοκρατίας 0-2, μεγάλο προβάδισμα για την ομάδα της τρομοκρατίας, την ΕΝΑΛ. Και το ΕΝΑΛ επαναλαμβάνω Ένωση Νέων Αγίου Λαζάρου, έτσι. Λοιπόν, με τον Ανδρία τον Σοφρονίου να σημειώνεται και τα δύο τέρματα στο 30 και 87. Μεγάλη νίκη για τη ΑΕΜΟΥ ΤΕΙΑΚΑΣ, την Ελπίδα Αφάνιας 5-2. Ο Γιώργος Μιχαήλ στο 4ο και 20ο λεπτό, ο Αχιλία Νεοφύτου στο 38ο το 3-0, ο Δημήτρης ο Τσαγκύρης στο 41 το 3-1, ο Γιώργος Μιχαήλ στο 63 το 4-1, ο Γιώργος ο Λουκάς στο 65 το 5-1, για να μειώσει ο Μπουν Ράτ Μάριερ στο 89 για την Αφάνεια 5-2. Μεγάλο λοιπόν φαβορή σήμερα για να περάσει στη φάση των 8 η ΑΕΜΟΥ ΤΕΙΑΚΑΣ, εκτός αν έχουμε τεράστια έκπληξη. Λοιπόν, αθλητικό σωματείο Δίας Τροβόλου, αγωνιζόμενος εκτός έδρας με την ΑΤΒΕΚ Παρεμισιάς, έκανε το 1-2 και μάλιστα με ανατροπή, γιατί προήθηκε ο Ρένος Χριστοδούλου στο 59 για την ΑΤΒΕΚ Παρεμισιάς 1-0. Ο Ευστάθιος Νικολαίδης στο 63 ισοφάρισε για τον Διαστροβόλου, ενώ ο Γιώργος Θεοδωρίδης στο 75 το μεγάλο διπλό για τον Διαστροβόλου 1-2, και σήμερα φιλοξενεί την ΑΤΒΕΚ Παρεμισιάς. Ο αγώνας, επαναλαμβάνουμε, θα γίνει στο βοηθητικό γήπεδο της ΠΑΕΚ Επιστροφή. Πάμε και στο τρίτο παιχνίδι. Εδώ, από εδώ και κάτω, έχουμε τρία ισόβαλα. Ομόνια Παλαιοπιτό Χουθόη Πύργου 1-1. Άγγελος Γεωργίου στο 11 το 0-1 για το Θόη. Μινάς Μινάς στο 71 1-1 για την Ομόνια Παλαιοπιτό. Ρωτσίδης Μαμπαρία ΑΠΕ Πελεντρίου, το έχουμε πει προηγουμένως. Προηγήθηκε η ΑΠΕ Πελεντρίου εκτός έδρας με τον Παναγιώτη Ευσταθίου στο 29. Ισοφάρισε ο Σάββας Οσιάλης στο 65 για τον Ρωτσίδη. Μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι σήμερα. Άδωνης Δαλιού Σίγμα και Πι Ζακακίου 1-1. Εδώ είχαμε τον Γιώργο τον Μαυροφτή στο 31 να προηγείται για τον Άδωνη. Ενώ ο Γιώργος, ο πολύ γνωστός μας στάρ, Γιώργος Μερχής, ισοφάρισε στο 39 για το Σίγμα και Πίτσα Κακίου. Την Κυριακή είχαμε ΑΤΕΠΕΚ 100, Ελπίδα Νιουμετρίου 1-0 με τον Δημήτρη τον Κόντροφο στο 5ο λεπτό. Έμεινε αυτό το σκορ, μεγάλο το ενδιαφέρον σήμερα. Πρόδος Καμεκλείου Απολογερίου, καλό προβάδισμα για την Πρόδο Καμεκλείου, 2-0 στο πρώτο παιχνίδι με τον Λάζαρο. Με τον Λάζαρο αυτοκόλ, εδώ είχαμε με τον Λάζαρο τον Σάρταλο αυτοκόλ στο 32 και εδώ και το δεύτερο τέρμα ο Στάνιμιρ Ιορδάνοφ στο 90-3 για την πρόοδο Καμεκλείου. Σε λίγο και πάλι μαζί με τον πρόεδρο του Ροτσίδη Μάμαρη.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Να πω τώρα το 23-24, δεν το λέω συχνά, αλλά θα το πω τώρα. Είναι στη διάθεσή σας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Λοιπόν, κάποιοι το γνωρίζουν και βέβαια σας στέλνουν, χωρίς να το αναφέρουμε. Έχουμε δει προηγουμένως ότι τηλεφωνικά φιλοξενούμενος είναι βεβαίως ο πρόεδρος του Ροτσίδη Μαμάρη, ο Άντρος ο Σαβίδης. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, επαναληπτικό σήμερα σε ένα σημαντικό παιχνίδι, γιατί για να έχει βασικά επίτευξη στόχο μια ομάδα πρέπει να περάσει από αυτά τα δύσκολα παιχνίδια, να πάει στους 8 και αυγή και κάτω βλέπουμε. Έτσι, πείτε μας λίγο την αποτίμηση του πρώτου αγώνα, Πρόεδρε.
1: Εντάξει, το πρώτο αγώνα, αγαπητέ Γιαννάκη, δεν είμαστε και τόσο καλοί, χωρίς να αφισβητώ την δυναμικότητα του αντιπάλου. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μπορούσε να κερδίσει και ο αντίπαλος, αλλά και μπορούσαμε να κερδίσουμε και εμείς. Ήρθαμε εν ισοπαλία, ίσως να ήταν πιο δίκαιο αποτέλεσμα εν ισοπαλία. Και σήμερα πάμε για τον επαναληπτικό.
0: Ο επαναληπτικός, ο οποίος είναι όλα τα λεφτά πλέον, γιατί δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Είναι νόκαος στο δεύτερο αγώνα. Και πάτε στην έδρα πλέον του αντιπάλου. Δεν ξέρω, Άντρο, έχετε μεγάλη εμπειρία σε αυτούς τους αγώνες για το ότι αγωνίζεστε είτε σε ουδέτερα, είτε σε εντός, είτε σε εκτός. Η καινοτομία των εντός έγινε περισσότερο φέτος σε αυτή τη φάση. Πώς τα βλέπετε εσείς, ποια είναι η ψυχολογία, ποια είναι η προετοιμασία? Αντιλαμβάνομαι, θα πάτε στο Μιλέντρι, ακούμε εκεί στο Μιλέντρι, θα έχουν τον δικό τους κόσμο. Σίγουρα θα υπάρχει και η συνοδεία των δικών σας ανθρώπων. Πώς τα βλέπετε, πώς θα ψυχολογείτε αυτά τα ακόμα αυτά τα παιχνίδια, Άντρο?
1: Κοιτάξτε, αγαπητέ Γιαννάκη, είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει αύριο. Είτε κερδίζεις και προχωράς, και προχωράς για να επιτευχθεί ο στόχος σου. Είτε χάνεις και τελειώνει η χρονιά άδοξα για το σωματείο μας. Παρόλο που πετύχαμε τον double, ο στόχος ο κύριος είναι η άνοδος στην επιλεκτή κατηγορία. Εντάξει, πάμε στο Μελέντρι. Γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε, θα είναι έδρα το Μελέντρι. Δεν πάει που να πάμε να επιδιώξουμε να πετύχουμε την νίκη και την πρόκληση για την ομάδα μας.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ότι η αποστολή θα πάει για νικηφόρο, γιατί επαναλαμβάνουμε, σε αυτή τη φάση δεν μετράνε τα εκτός ή εντός έδρας τέρματα. Γι' αυτό, αν κάποια ισοπαλία, έστω και 0-0 ή 2-2 ή 3-3, θα πάει στην παράδοση το Βενίτη, το λέμε. Και αν και στην παράδοση υπάρχει το ισόπαλο, τότε θα έχουμε ελάχτισμα από το πέναλτι. Αυτή είναι η διαδικασία, για να γνωρίσω και εγώ, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι το εκτός έδρας παιχνίδι μετράει. Δεν μετράει. Έτσι, Άντρο?
1: Έτσι έχουν τα πράγματα, όπως και στην ΚΟΠ, οι αγώνες της ΚΟΠ, έτσι και στην, νομίζω είναι παγκόσμιος κανόνας πλέον, να μην μετράνε τα εκτός έδρας τέρματα.
0: Μάλιστα. Άρα θέλουμε νικηφόρο, έτσι, και η μία και η άλλη ομάδα.
1: Θέλουμε νικηφόρο.
0: Ωραία. Τώρα, σχετικά με την αποστολή και το ρόστερ, αντιλαμβάνομαι και εσείς γεμάτοι από ό,τι πληροφορούμε βεβαίως.
1: Εντάξει, πέραν από τον τιμωρημένο ποδοσφαιριστή μας, τον Αντρέα Νοντέγκερ, ο οποίος δέχτηκε την κόκκινη κάρτα στην πρώτη φάση του
0: 32,
1: πρωταθλήματος ένταξης, οι άλλοι όλοι είναι στη διάθεση του προπονητή. Ο προπονητής θα καλεστεί να κάνει την καλύτερη εντεκάδα για να πάμε να παρουσιαστούμε όπως πρέπει.
0: Μάλιστα. Ωραία, να ευχηθούμε εμείς καλή αποστολή. Εύχομαι να γίνει ένας καλός και πάντα στα πλαίσια της αθλητοπρέβειας αγώνας. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι, παίζουν ρόλο και οι γηπεδικές εγκαταστάσεις και οι συνθήκες των αγώνων. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη, έτσι?
1: Έτσι είναι. Κάθε έδρα, κάθε ομάδα που παίζει στην έδρα της έχει το ψυχολογικό αβαντάζ.
0: Μάλιστα, αυτό είναι δεδομένο. Και πέραν των γηπεδικών βασικά συνθήκων, είναι και ο κόσμος που αναμένεται, όντως οι φιλοξενούμενοι να είναι ελαφρώς ή κάπως πιο λίγοι από τους γηπεδούχους. Αυτό είναι φυσιολογικό, έτσι, γιατί πάτε σε μεγάλη κοινότητα και εσείς, έτσι, στο Μιλέντρι.
1: Αναμένουμε και εμείς κάποιους από τους φίλους μας να έρθουν να μας υποστηρίξουν. Σίγουρα δεν θα είναι ο αριθμός που θα έχει ΑΠΕΠ, αλλά αυτοί οι λίγοι που θα έρθουν καλοδεχούμενοι.
0: Μάλιστα. Καλή αποστολή, καλό αγώνα ευχόμαστε πάντα, Άντρο, και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, αγαπητέ Γιάννα, και να είστε καλά.
0: Να είστε και εσείς καλά. Λοιπόν, αυτά και για την αποστολή των παιδιών του Ροτσίνη Μάμαρη. Ένα ιστορικό σωματείο, το είπαμε και παλιά. Έχουν αυτές, ακόμα και οι ΑΠΕΠΕΝΕΤΡΙΟΥ, έχουν τη δικιά τους ιστορία πραγματικά, παρά το ότι δεν αγωνίζονται σε παγκύπριες προσφέκες διοργανώσεις, είτε στην Εμίλεχτη είτε στην ΚΟΠ. Πέρασαν από αυτά τα στάδια, από αυτά τα σκαλοπάτια που λέμε. Είναι βασικά σωματεία φιλοπρόοδα. Δεν ήταν από αυτά που έχουν εξαφανιστεί από τον ποδοσφαιρικό ή σωματιακό χάρτη, όπως πάρα πολλά ιδιαίτερα προσφύγα, θα το πρέπει να το πούμε αυτό, παραμένουν στις ευάρξεις για το ευεργέτημα του αθλήματος και το κοινωνικό ευεργέτημα που προσφέρει ο αθλητισμός και δει το ποδόσφαιρο. Γιατί αντιλαμβάνομαι και όλοι το γνωρίζουμε, είναι παιδιά που ασχολούνται με αυτό το άθλημα, τα οποία προστατεύονται εντός εισαγωγικών από άλλες κακοτοπιές που δυστυχώς ταλανίζουν την κοινωνία μας, και τα βλέπουμε καθημερινώς και τα ζούμε και τα πληροφορούμαστε είτε από τα μίδια είτε από τις τηλεοράσεις και ούτω καθεξής. Ευχόμαι αυτή η πορεία να συνεχίσει των σωματείων των μικρών μας ηρώων. Δεν είναι τυχαίο ο τίτλος αυτής της εκπομπής που είναι μαζί σας πέραν των 21 χρόνων. Είναι γι' αυτό να οθούμε ή να προωθούμε ή να προβάλλουμε τις προσπάθειες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ανιδιωτελώς και με κόπους και χρόνο και χρήμα κρατάνε αυτά τα σωματεία, και είναι εδώ που θα καταλήξω και πάλι ότι αξίζει τον κόπο και η πολιτεία να δει με συμπάθεια και περαιτέρω ενίσχυση αυτών των προσπαθειών για όλα αυτά τα σωματεία τα οποία διατηρούνται, επαναλαμβάνω, που ευεργετούν και προσφέρουν στην κοινωνία. Λοιπόν, τώρα, στο θέμα των αγώνων που έχουμε σήμερα για τους αγώνες ένταξης, θα πρέπει να πούμε και πάλι, να υπενθυμίσουμε για όσους τώρα έχουν συντονιστεί μαζί μας, έχουμε ήδη καλύψει τον αγώνα ΑΠΕΠΕΝΕΤΡΙΟΥ Ροτσίνης Μάμαρη. Έχουμε επίσης τους αγώνες σήμερα, 4 το απόγευμα, ένα δρομολαξιά στην ΑΠΟ Βερβλιών 2-0 το πρώτο παιχνίδι, στο δημοτικό δρομολαξιά αυτό το παιχνίδι έχει όντως βάσει και του αποτελέσματος προβάδισμα. Κακά τα ψέματα, ή ένα δρομολαξιά. Απλά λέμε τις πιθανότητες, χωρίς να αποκλείουμε ότι θα μπορεί να έχουμε και ανατροπές. Ελπίδα Φάνια ΑΕΜΟΥ ΤΑΙΑΚΑΣ 2-5, είχαμε τον πρώτο αγώνα. Η ΑΕΜΟΥ ΤΑΙΑΚΑΣ λοιπόν έχει ένα μεγάλο προβάδισμα. Πάμε και στα τρία ισόπαλα, τα οποία εδώ πραγματικά κρίνονται πάρα πολλά. Θόη Πύργου, Ομόνια Παλαιομετόχου 1-1. ΑΠΕΠΕΝΕΤΡΙΟΥ, Ροτσίνη Μάμαρη 1-1. Σοκράτης και Βανίκος Σακαγκίου, Άδωνης Δαλιού 1-1. Έχουμε ελαφρύ προβάδισμα για την ΑΤΕΠΕΚ Εργατόμβου στον πρώτο αγώνα εντός. Κέρδισε 1-0 την Ελπίδα Λεμετρίου. Ενώ Απόλλων Κερίου, πρόδος Καϊμακλείου 2-0. Κέρδισε βασικά η πρόδος Καϊμακλείου. Και έχουμε και ένα αγώνα αύριο, όπου το αθλητικό σωματείο Δίας Στροβόλου φιλοξενεί την ΑΤΕΠΕΚ Παρακλησιάς. Στον πρώτο αγώνα εκτός έδρας κέρδισε ο Δίας Στροβόλου και με ανατροπή το αποτέλεσμα 2-1. Όμως επαναλαμβάνω ότι όλα είναι πιθανά. Θα εξαιρέσω, να μου δώσετε αυτή το δικαίωμα, να εξαιρέσω τον αγώνα το 5-2, είναι μεγάλο σκορ για την ΑΕΜΟΥ ΤΑΙΑΚΑΣ απέναντι από την Ελπίδα Αφάνιας, χωρίς να υποτιμάμε την εμφάνιση ή την προσπάθεια της Ελπίδας Αφάνιας. Από εκεί κάτω τα 2-0 φαίνεται να έχουν ένα καλό μαξιλαράκι για πρόκληση, χωρίς όμως να είναι απαγορευτικό για ανατροπή από την άλλη ομάδα. Ενώ το 0-1 επίσης, το 1-0 της ΑΤΕΒΕΚ Εργατών απέναντι από την Ελπίδα, και αγωνίζεται σήμερα η ΑΤΕΒΕΚ Εργατών εκτός έδραση στο Λιοπέτρι. Ενώ τα υπόλοιπα 1-1 είναι αυτά που λέμε, ότι είναι 50-50 όλα. Τώρα λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο, και θα επανέλθουμε για να πάμε να δούμε και τον αγώνα, τον άλλον αγώνα που έχουμε σήμερα, ο οποίος έληξε ισόπαλος στον πρώτο αγώνα, μεταξύ Σοκράτη και Βανίκου Ζαγκακίου, και ποδοσφαιρικού ομίλου Άδωνη Δαλιού.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: WinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα, τελικός κυπέλου στην Αγγλία, Chelsea Manchester City στις 5 το απόγευμα.
2: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
7: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθλια επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα αυθόδους πυρετού σε 4 κτηνοτροφικές μονάδες σε Δρομολαξά και Αθιένου εντός των μολυσμένων περιοχών, με 2.765 εγωπρόβατα σύμφωνα με ανακοίνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, εκτοξεύοντας τον συνολικό αριθμό επηρεαζόμενων μονάδων σε 116. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9.50 το βράδυ στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα στη Λακατάμια. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 26χρονο. Ο μοτοσυκλετιστής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και κρατήθηκε για νοσηλεία. Με την κατάσταση της υγείας του όμως να είναι εκτός κινδύνου. Υπάλληλος εστιατορίου υπέστη εγκάβματα σε διάφορα μέρη του σώματός του έπειτα από προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε φρυτές ζαλαδιού. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ο εξοπλισμός της κουζίνας του εστιατορίου, ενώ ο υπάλληλος μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική. Η πυροσβεστική υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο ανταποκρίθηκε σε 52 περιστατικά, 26 πυρκαγιές, 25 ειδικές εξυπηρετήσεις και μία ψευδή κλίση. Συναγερμό σήμανε στις αρχές για πυρκαγιά σε διαμέρισμα διόροφης πολυκατοικίας σε συνοικισμό στα Λατσά που ξέσπασε γύρω στις 8:50 το βράδυ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας Ανδρέα Κετίδια, σώθηκε νεαρό πρόσωπο από τον μπαλκόνι του κεγόμενου διαμερίσματος. Η σκηνή αποκλείστηκε για να γίνουν εξετάσεις και να εξακριβωθούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Νέα κλιμάκωση βία στο νότιο Λίβανο εν μέσω διαπραγματεύσεων. Ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Χαρούφ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσα τους 3 διασώστες, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, τουλάχιστον 37 άτομα τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο, νότια επίσης του Λιβάνου, μεταξύ αυτών 6 μέλη νοσοκομιακού προσωπικού, 4 παιδιά και 9 γυναίκες. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνοχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
17: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
18: Τα νέα, μωρό μου.
17: Ανακαινίζουν το.
18: Έτσι.
17: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
18: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
17: Α, μόνο τηλεόραση.
18: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
17: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
18: Ξέρω, ξέρω.
17: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
19: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
20: Καραλάμους. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
21: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
22: Flame Grilled Tastes Better.
23: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή Picross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Unicars. Driving your stories.
0: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
1: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
2: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του. Και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
3: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
24: Super Sport 104.
25: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
26: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, συνέχεια στην ροή της εκπομπής μας, αγώνες ένταξης που παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον και όπως είχαμε πει προηγουμένως θα πάμε να δούμε και τον αγώνα που έληξε ο πρώτος αγώνας 1-1 από τον Ιταλιού Σίγμα και Πι Ζακακίου. Σήμερα στην έδρα του Σίγμα και Πι Ζακακίου αγώνας όλα είναι ανοιχτά, θα ακούσουμε βέβαια περισσότερα από τον αρμόδιο προβολητή του Ζακακίου. Να υπενθυμίσω ότι στο πρώτο αγώνα προηγήθηκε ο Άντωνης με τον Γιώργο Λαυροχτή στο 31 για να ισοφαρίσει ο πολύ γνωστός σε όλους μας Γιώργος Νερκής στο 39. Μαζί μας έχουμε ένα προπονητή ο οποίος έχει πάρα πολύ πλούσιο ποδοσφαιρικό οδηγορικό σε αυτά τα επίπεδα. Ανδρέα Λαζάρου, καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου.
26: Χαιρόμαστε που σας ακούμε και πάλι μετά από αρκετό χρόνο. Έχω κάνει μια εισαγωγή για την ταυτότητα του Ανδρέα Λαζάρου. Πόσο πλούσιο οδηγορικό ποδοσφαιρικό έχει σε αυτά τα επίπεδα, Ανδρέα?
27: Όντως, για ανάγκη μου, εμείς μιλήσαμε και παλιά. Θυμάσαι Κωνσταντίνος και Βρυκής Τραχωνίου. Αμε Παρεκκλησάς, από Παρεκκλησάς. Γενικά οι ομάδες που προπονώ εδώ τα τελευταία 20 χρόνια όντως έχουν πορείες στη ΣΤΟΚ, είχαμε ανώδους, είχαμε πρωταθλήματα και φέτος είμαστε στο Ζακάκι και προσπαθούμε να κάνουμε την ίδια πορεία.
26: Μάλιστα, άρα η ομάδα Σοκράτης και Παλής Κοντροκάτη είναι σε καλά χέρια, θα έλεγε κάποιος. Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας στους αγώνες ένταξης που είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα παιχνίδια. Έχεις στο δικό σου CV που λέμε, το διπορικό, αρκετές επιτυχίες ανόδου ομάδων στις κατηγορίες, είτε αυτές ήταν τέταρτες είτε επιλέχτη. Πείτε μας τα δεδομένα όμως για αυτόν τον αγώνα σήμερα.
27: Κοίτα, για μας είναι ένας αγώνας που τον περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό, διότι η ομάδα ευθύς εξ αρχής είχε στόχο να διακριθεί. Αν και το μπάτζετ μας είναι σε λογικά πλαίσια, όμως υπάρχουν ανθρώποι κάτω στο Ζακάκι, όπως ο πρόεδρος ο Στούπας, ο Ιάνγκος, ο Πελαγίας, ο Αντρόνικος, οι οποίοι αγαπούν αυτό που κάνουν, αγαπούν το σωματείο. Χρόνια στο αγροτικό, τέτοια αγάπη και προς το πρόσωπο μου αλλά και προς τους παίκτες τους σπάνια συναντάς. Νιώθω ευλογημένος που είμαι στο Ζακάκι, διότι έχουμε και ένα πολλά καλό ρόστερ, ο οποίος απαρτίζεται και από εμπειρούς. Είπες και εσύ για Γιώργο Μερκίνο, Πετσά και διάφοροι άλλοι έμπειροι παίχτες. Όμως με την προσθήκη και κάποιων νεαρών έγινε ένα μείγμα και έναν καλό κλίμα στην ομάδα και εξού και τα αποτελέσματα. Χάσαμε το πρωτάθλημα στην ισοβαθμία με τον Πύργο. Αν και στην διάρκεια του πρωταθλήματος είχαμε μόνο δύο ήττες, δηλαδή σε 30 αγώνες είμαστε πρωταθλήτρια του Άρφα ομίλου και χάσαμε στα μπαράζ από τον Πύργο στην ισοβαθμία. Η ομάδα έχει κόκκαλον και μέταλλον για πρωταθλητισμό και θεωρώ ότι το παιχνίδι σήμερα ναι μεν είναι 50-50, αλλά στη δική μας έδρα θεωρώ ότι έχουμε τον πρώτο λόγο.
26: Άρα έχετε κάποιο, να το πούμε στο 55-45, όχι τέλος 50.
27: Δεν θα το πω για να γίνω 55-45 με την πείρα μου, όμως στο δικό μας γήπεδο, στη δική μας έδρα, θεωρώ ότι έχουμε ένα μικρό ελαφρύ προβάδισμα.
26: Μάλιστα, μικρό ελαφρύ. Α το βάλουμε 51-49 τότε. Να,
27: μπράβο.
26: Για να ικανοποιηθεί.
27: Με την πείρα σου, καταρχάς θα ήθελα να σου το πω και πολλά συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείς. Διότι το να ασχολείται κάποιος με τα αγροτικών και ειδικά με τις ομάδες, πρέπει να είναι ρομαντικός και να του αρέσει τούτο το πράγμα.
26: Ρομαντικός είναι ο σταθμός.
27: Από το 2004 που το κάνεις.
26: Από το 2004 παρακαλώ.
27: Άπιστε,
26: ήταν ένα όραμα του αείμνηστου Σοκράτη Χάσικου για να δώσουμε λόγο, φωνή και χρόνο βασικά προβολή σε όλα τα σωματεία που ασχολούνται με τον αθλητισμό και τα ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Και αυτό κάνουμε και αυτό κρατάμε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τώρα τα δεδομένα, πείτε μας, έτσι έχετε πλέον εμπειρία από τον πρώτο αγώνα, έχετε μετρήσει τις δυνατότητες του αντιπάλου. Εντάξει, μας έχετε πει ότι αυτοί οι αγώνες έχουν τη δικιά τους παραξενιά, να την πω εντό εισαγωγικό. Είναι βασικά παρά το ότι έχουμε δεύτερη ευκαιρία, γιατί αντιλαμβάνεται κάποιος, εάν ήταν μονή αγώνες, θα έπρεπε το 1-1 να σας πάρει σε παράταση και να υπάρχει αποτέλεσμα από τον πρώτο αγώνα. Ο δεύτερος αγώνας είναι αυτός που βοηθάει, λένε, τον πιο ισχυρό.
27: Κοίτα, Γιαννάκη μου, θεωρώ ότι ο Άδωνης έχει μια μεγάλη ιστορία, είναι ένα σωματείο ιστορικών. Η φιλοξενία που είχαμε με τους ανθρώπους ήταν εξαιρετική και η ομάδα τους προέρχεται από έναν πρωτάθλημα πολύ δυνατόν.
26: Το ενίο, ναι, πάρα πολύ.
27: Αν δεν τέταρτη, έχω παίξει και με ο Μαζωτόν, είναι ο Άγιος Λάζαρος ο Μαζωτός, νομίζω.
26: Η Δυναμό.
27: Ο Άδωνης και η Δυναμό.
26: Μάλιστα.
27: Οι τρεις ομάδες ήδη περάσαν. Και το πράγμα δείχνει ότι
26: τώρα,
27: με μια ομάδα...
26: Όταν λέτε τρεις είναι η Δυναμό που έχει μειονέκτημα βασικά.
27: Η Δυναμό, ο Άγιος Λάζαρος και ο Άδωνης είναι στους 16.
26: Μάλιστα.
27: Άρα λοιπόν μιλούμε για ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Η ομάδα τους έχει εμπειρία και θεωρώ είναι μια ομάδα η οποία είναι από τις καλές της τόπου. Δηλαδή δεν είχαμε εύκολους αντιπάλους στην πορεία μας. Ο Μαζωτός και ο Άδωνης ήταν δύσκολες κληρώσεις για μας.
26: Μάλιστα.
27: Θεωρητικά. Όμως είναι ένα παιχνίδι στην έδρα μας με μια ομάδα εις άξια μας και θα τα δώσουμε όλα για την πρόκληση.
26: Και με τους αγακιώντες δίπλα σας, πώς βλέπετε?
27: Ναι, θα έχουμε, οι πληροφορίες μου δείχνουν ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο.
26: Αρκετό κόσμο. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία ξανά, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνουμε και κάποια αναδρομή σε παλαιότερες εποχές, Ανδρέα. Άρα προς το παρόν να σας ευχηθώ καλό να δεχτείτε τους φιλοξενούμενους και καλό αγώνα. Εμείς θα σχολιάσουμε βεβαίως καθηγώντας και τα αποτελέσματα στην αυριανή εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
27: Να είστε καλά, Γιαννάκη μου, ευχαριστώ.
26: Λοιπόν, αυτά από την ομάδα Σοκράτης και Πανίκος Ζακακίου. Και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον εκπρόσωπο του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Άδωνη Δαλιού, τον φίλο τον Ράκη τον Ρώσο, για τις δικές τους τοποθετήσεις, αν θέλετε, τις δικές τους πιθανότητες, αν τις ακούσουμε αυτές, για να περάσουν και αυτοί το επιδιώκουν στην επόμενη φάση των 8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Εντάξει, πρέπει να πω ότι το επαναλαμβάνω το 23-24, γιατί έχω μηνύματα. Αυτά έρχονται στο κινητό μου. Ευχαρίστω βέβαια να τα αναφέρω. Αλλά είναι πιο σωστό να έρχονται στο 23-24 του σταθμού για να μπορούμε άμεσα να τα βλέπουμε και να τα μεταφέρουμε. Επαναλαμβάνω και το λέω πραγματικά και από τα μηνύματα, αλλά και όπως αντιλαμβάνεστε και από τους συνομιλητές μας ή τους φιλοξενούμενους τηλεφωνικά, οι αριθμοί που πάνε σε αυτούς τους αγώνες πραγματικά είναι από τον κόσμο, είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Δηλαδή θα ζήλευα και ομάδες πρώτης κατηγορίας. Είναι οι κοινότητες τους, είναι οι ποδοσφαιριστές, είναι οι τεχνικοί, είναι οι οικογένειες τους, είναι κάποια περιβάλλοντα οικογενειακά. Και αυτό είναι η ομορφιά βασικά και αυτού του επίπεδου, του ρομαντισμού, θα λέγει κάποιος, ποδοσφαίρου. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα, όπως έχω πει προηγουμένως, στον Γενικό Αρχηγό του Άντωνη Δαλιού, τον Ράκη, τον Ρώσο. Ράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι μαζί μας και να σας συγχαρούμε και πάλι για τη φιλοπρόοδο προσπάθεια του σωματείου σας σε ένα δύσκολο όντως πρωτάθλημα, όπως μιλήσαμε και με τον Ανδρέα Λαζάρου προηγουμένως, τον προπονητή της του Τζακακίου. Διακρίνεστε, προσπαθείτε ένα-ένα το πρώτο παιχνίδι, ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόκλησης. Πείτε μας λοιπόν την δικιά σας τοποθέτηση.
1: Για ανάγκη μου, εμείς σήμερα πάμε στο Τζακάκι, στα παιδιά κάτω, να παίξουμε έναν ωραίο ποδόσφαιρο όπως της περασμένης εβδομάδας, ο καλύτερος να κερδίσει και να φύγουμε ήσυχα ο καθένας να πάει στα σπίτια.
0: Πάντως ο προπονητής της αντίπαλου σας σήμερα, εν το εισαγωγών αντιπάλου, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την πολύ ωραία φιλοξενία που έτυχε η αποστολή του στο δικό σας γήπεδο, Ράκη.
1: Ναι, προς τιμήν του αγαπητός φίλος μας έδωσε τα συγχαρητήρια και προχθές μετά το τέλος του αγώνα. Για να και μου, εμάς μας ξέρεις, μπορώ να σου πω καλύτερα από τον καθέναν. Εμείς είμαστε μια φιλόξενη ήσυχη ομάδα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με κανένα. Εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε, σου είπα και την περασμένη εβδομάδα, γιατί αγαπούμε εκείνον το σωματείο που εκπροσωπούμε.
0: Και αυτή, Ράγκη, πρέπει να είναι και φιλοσοφία γενικότερα.
1: Ναι,
0: του αθλητισμού, αλλά επαναλαμβάνω, το λέμε πάρα πολλές φορές, ότι κρατάμε από αυτή τη συμμετοχή μας, αυτή τη δράση, μόνο φίλους. Είναι ατυχές να θεωρούμε τον αντίπαλο σαν πολεμικό αντίπαλο, έτσι.
1: Μπράβο, πολεμικό αντίπαλο. Να πάμε στον πόλεμο, να πάμε στο αμπόσφαιρο, να φύγουμε φιλικά, όμορφα και ωραία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα κάτω από αυτές τις συνθήκες και κάτω από ότι δεν υπάρχει άγχος, αυτό εκλαμβάνω.
1: Όχι, άγχος κανένα, Γιαννάκη μου. Άγχος κανένα.
0: Mm-hmm.
1: Και ακόμα και με τις κάποιες μικρές απώλειες που έχουμε σήμερα, εμείς θα πάμε κάτω όμορφα και ωραία και αφήνουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, η προσπάθεια θα γίνει στα πλαίσια της προσπάθειας βεβαίως, γιατί κανείς δεν πάει για να μην κερδίσει, όλοι το θέλουμε αυτό. Όμως η ροή των αγώνων κάποτε είναι αυτή που έχουμε άλλο αποτέλεσμα. Δεν θα δυσαρεστηθείτε, επαναλαμβάνω, έχετε ήδη πετύχει τη χρονιά. Τώρα αν έρθει το κάτι παραπάνω, καλό να ορίσει, Ράκη.
1: Όπως το λέει και ανάγκη μου ακριβώς, δεν θα πάμε εκεί για να πούμε άντε ήρθαμε σήμερα, γεια σας παιδιά, να φύγουμε. Θα πάμε να αγωνιστούμε, να κερδίσουμε, αν τα καταφέρουμε να κερδίσουμε, αν δεν τα καταφέρουμε θα φύγουμε. Εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι έρθει θα είναι ευχάριστο.
0: Πολύ ωραία.
1: Είπες προηγουμένως ότι στον αθλητισμό πρέπει να κάνουμε φίλους.
0: Mm-hmm. Αυτό.
1: Να μπαίνουμε, να μαλώνουμε, δεν γίνεται.
0: Εντάξει, ένας φίλος εδώ μας έχει αναφέρει ότι κάνατε αναφορά κάποιες απουσίες ή μικροαπουσίες μας έχετε πει, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι...
1: Έχουμε τον μικρό των Καλένων που χτύπησε προχθές στο παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Και ακόμα δύο που μπορεί να μην. Ακόμα δύο. Που δεν μπορεί να μην είναι έτοιμοι.
0: Άρα θα είναι στην αποστολή πάντως.
1: Στην αποστολή θα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ο μόνο ο μικρός ο Καλένος δεν θα είναι.
0: Μάλιστα, ο Καλένος. Αυτά τα ονόματα παίζουν πάρα πολύ στο Δάλι και ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ ποδοσφαιρομανής.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα η αποστολή θα είναι, νομίζω, καθοδόν. Πώς θα γίνει?
1: Η αποστολή είναι ήδη καθοδόν. Mm-hmm. Τα παιδιά πάνε τώρα όλοι. Και θα βρεθούμε στο γήπεδο γύρω στι 2-2 και 4, είπαμε, εκεί κοντά.
0: Επαναλαμβάνουμε, 4 το απόγευμα αρχίζουν οι αγώνες σήμερα,
1: απόγευμα,
0: γιατί
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: πιθανότητα πλέον και παραμέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Για να πάμε για μέχρι και τα πέναλτι.
0: Μέχρι και τα πέναλτι. Για να δούμε. Είναι πάντως τα αποτελέσματα όπως τα βλέπω εδώ. Εκτός από κάποια, και το έχω πει και προηγουμένως, τα οποία θεωρώ ότι είναι μεγάλα φαβορή για Μουτσαγιάκας ή μικρότερα φαβορή αυτοί που κέρδισαν με 2 τέρματα διαφορά.
1: Ναι, υπόλοι... όπως ο Λάζαρος, και... Μουτσαγιάκα 2-5, νομίζω 5-2.
0: 5-2, ναι. Αυτό είναι εντάξει. Πρέπει να γίνει μεγάλη, τεράστια ανατροπή για αυτό το αποτέλεσμα.
1: Χαίροντας τις ομάδες για να γυμώ, λες, αυτές οι ομάδες που κέρδισαν έστω και με 2 τέρματα διαφορά, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να μείνουν εκτός.
0: Εξαστάται από την ροή των αγώνων, πάντα το λέμε ποδοσφαιρικά, γιατί να πάρω ένα παράδειγμα, πρώτος Καμεκλείου από όλο Γερίου 2-0, το πρώτο τέρμα ήταν αυτοκόλ από τον Σάρβαλο για το προοδό, και το δεύτερο ήρθε στο 90-3. Είναι ένα καλό μαξιλαράκι, αλλά εξαστάται και από τον αντίπαλο, πόσο εντός έδρας πλέον, πόσο θα κυνηγήσει ανατροπές και πόσο μπορεί να το καταφέρει, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν λέω ότι το 2-0 δεν ανατρέπεται, αλλά
0: είναι πιθανότητες.
1: Ξέρουμε τις κατηγορίες μας, ξέροντας την κατηγορία μας, είναι λίγο δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, καλές επιτυχίες σε όλους.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτούς που έχασαν με 2-0 και σε αυτούς που σε όλους μας καλές επιτυχίες.
0: Μάλιστα, πολύ καλό μήνυμα, και εμείς να ευχηθούμε καλό δρόμο, καλό αγώνα, Ράκη, και κάθε καλό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανάγκη μου, και σε ευχαριστούμε που είσαι και εσύ για να αναδεικνύεις τις κατηγορίες μας.
0: Μάλιστα, ο σταθμός πρώτα απ' όλα, ο οποίος...
1: Ο σταθμός, συγγνώμη.
0: Ο Super Sport 104.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, και Ανάγκη μου, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, αυτά και για το δεύτερο ποινί που έχουμε σχολιάσει. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Επόμενη, για να το κάνω και αυτό αναφορά, θα πάμε στο να συζητήσουμε ακόμα ένα αγώνα που έχουμε ισοπαλία. Θα έχουμε τον προπονητή της Ομόνιας Παλαιομητόχου, τον Σταύρο τον Σταύρο, και τον προπονητή του ΘΟΗ Πύργου, τον φίλο τον Στέλιο τον Τράττο, 1-1 και αυτό το ποινί. Αυτά σε πολύ λίγο.

0: Super Sport 104.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
2: Οδηγούμε με ηρεμία. Αποφεύγουμε τις απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις. Κρατούμε μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας σε σχέση με τη στεγνή άσφαλτο, ενώ συμπεριφερόμαστε όρημα για να αποφύγουμε δυσάρεστα απρόπτα τόσο για μας όσο και για τους γύρω μας.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Για να αποφύγουμε δυσάρεστα απρόπτα τόσο για μας όσο και για τους γύρω μας.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?

0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου. Πληροφορίες και εισιτήρια Sold Out Ticket Box. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% 2 λίτρα μόνο 2,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Παπαφιλίππου παγωτό επιλεγμένες γεύσεις 3x155 ml 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Comfort μαλακτικό ρούχων 4 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 5,49 και επιπλέον cashback 60 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Τετραήμερο σούπερ τιμών κρεοπολίου υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Mass Best Brand φιλέτο κοτόπουλο 6,45 το κιλό. Χοιρινό κότσι μόνο 2,95 το κιλό. Χοιρινό σκυμάς μόνο 4,25 το κιλό. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 7,09 €. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 5,69. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας, 3 λίτρα, 14% φθηνότερα, 3,75. Lidl. More to value.
9: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
10: Πολλές γυναίκες ισορροπούν τα πάντα. Σπίτι, οικογένεια, εργασία, καθημερινότητα. Αυτό που δεν πρέπει να κρατούν είναι όλο το βάρος μόνες τους. Στο Δίκο δίνουμε προτεραιότητα στα πραγματικά προβλήματα. Ουσιαστική στήριξη των γονέων. Δημιουργία περισσότερων ευκαιριών. Πλήρη σύνταξη. Ασφάλεια. Με λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Περισσότερα στο democraticparty.org.cy. Δίκο. Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Super Sport 104. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά.

0: παιδιά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
1: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
4: Η φιλοσοφία μου.
5: Να ζω την κάθε στιγμή.
4: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
5: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
4: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
5: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
4: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
5: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
4: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
6: We are who we are at McDonald's.
4: Έλα μαζί μας.
5: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, συνέχεια στην εκπομπή μας, αγώνων ένταξης συνέχεια. Έχουμε πει αρκετά, έχουμε πει τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, έχουμε σήμερα τους επαναληπτικούς. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι ακόμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι, ιδιαίτερα τα ισόπαλα, όπως είναι αυτό της Ομόνιας Παλαιομετόχου και του Θόη Πύργου, 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Προηγήθηκε το Θόη Πύργου με τον Ανδρέα Άγγελο Γεωργίου νωρίς, όμως ο Μινάς Μινά ισοφάρισε στο 71 για την Ομόνια Παλαιομετόχου. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας, τον Σταύρο, τον Σταύρου. Coach, καλό μεσημέρι.
9: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
8: Αντιλαμβάνομαι εκτός έδρας ο αγώνας σήμερα, δεν ξέρω αν είσαστε στην αποστολή, πείτε μας λοιπόν.
9: Είμαστε έτοιμοι για το σημερινό αγώνα. Mm-hmm. Είμαστε μια ομάδα που για πρώτη φορά βρισκόμαστε σε τέτοια θέση.
8: Εντάξει, έχουμε κάνει σχόλιο για την Ομόνια Παλαιομετόχου και το πώς πορεύτηκε και στο δύσκολο πρωτάθλημα της ΑΠΟΕΛ, και όλα αυτά τα έχουμε κατά νου, τα έχουμε προβάλει από το σταθμό μας με τον Νίκο το Σταύρου στην γραμμή. Πατέρας εσύ?
9: Ναι, ναι, ο πατέρας.
8: Άρα οικογενειακό εκεί το ενδιαφέρον για την Ομόνια Παλαιομετόχου.
9: Σίγουρα, ναι, είμαστε σχεδόν σε μια φάση, είμαστε 10 εξαδέρφια που παίζαμε στην ίδια ομάδα.
8: 10 εξαδέρφια, μπράβο σας.
9: Ναι, ναι. Άρα, αυτή τη στιγμή έμειναμε πολλά πιο λίγοι, αλλά κρατούμε την ομάδα με νύχια και με δόντια στην κατηγορία και σε μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται τώρα για τα προκληματικά τη ΣΤΟΚ.
8: Μάλιστα. Και προπονητής νεαρή βασικά ηλικία σαν προπονητής, έτσι?
9: Ναι, ναι, έχει 3 χρόνια ακριβώς που ανέλαβα την ομάδα.
8: Μάλιστα. Και έχει αυτή την τιμή να την πω και την βασικά την ευκαιρία να αγωνιστεί και στους αγώνες ένταξης. Έτσι ήθελα από σένα, γιατί είσαι ο άνθρωπος ο οποίος είσαι συνέχεια σε επαφή με τους ποδοσφαιριστές, προπονήσεις, αξιολογήσεις, προβλήματα κλπ. Πώς είναι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή, Σταύρο?
9: Είμαστε όλοι έτοιμοι, έχουμε κάποιες απουσίες, η αλήθεια λέγεται, και σημαντικές μπορώ να πω, αλλά από τη στιγμή που η ομάδα πλέον δεν έχει επίσημο στόχο την άνοδο στην επιλεκτή κατηγορία, για μας είναι μια απλή παρουσία σήμερα, όμως θα είναι θα δώσουμε όλο το δυνατό μας σε αυτόν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν έχει να πούμε ότι δεν θα ασχοληθούμε με το παιχνίδι, γιατί είναι και προσβολή προς το αντίπαλο, πιστεύω αυτό το πράγμα. Η ομάδα θα παρουσιαστεί με στόχο την νίκη και πρόκριση στο επόμενο γύρο.
8: Εντάξει, μπορεί κάποιοι να λέμε ότι δεν είναι στόχος, είναι αυτό που αλλάζει και το άγχος από τους ποδοσφαιριστές. Όμως, είναι αυτό που λέμε και ποδοσφαιρικά, κανένας προπονητής, κανένας ποδοσφαιριστής πάει για να χάσει. Θα πάτε για να κερδίσετε, γιατί εδώ με το πρώτο αποτέλεσμα ισόπαλο, ένα νικηφόρο, πάτε πλέον στους 8. Άρα είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά, αν έρθει, καλό να ορίσει, έτσι.
9: Μάλιστα, ναι, ναι, ακριβώς.
8: Μάλιστα. Άρα μας έχετε πει για κάποιες απουσίες τις οποίες θεωρείτε σημαντικές, όμως υπάρχει αναπλήρωση, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
9: Ναι, ναι, υπάρχει, υπάρχει. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές μας έτοιμοι, προπονημένοι όπως πρέπει να είναι. Θα παρουσιαστούμε, νομίζω, αρκετά δυνατοί στο παιχνίδι.
8: Ωραία, εντάξει, μπορείτε να αξιολογήσετε και την αντίπαλο, γιατί είναι αυτό που λέμε το πλεονέκτημα των διπλών αγώνων. Δεν είναι ένας αγώνας νοκαούτ, είναι διπλή. Άρα μπορείτε να εκτιμήσετε, αν θέλετε, ή να σχηματίσετε και να προγραμματίσετε την ομάδα αναλόγως και της αντιπάλου ομάδας, την οποία πλέον έστω και από ένα αγώνα τον γνωρίζετε.
9: Σίγουρα, ναι. Το ότι βλέπεις μια φορά τον αγώνα, μπορείς να βγάλεις κάποια πλάνα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα η ομάδα του Θοϊπύργου μιλούμε για αρκετά δυνατή ομάδα. Και με δυνατό budget και με αρκετά καλό προβοητή σε όλων των αντίπαλων, και πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι καθαρό και ο καλύτερος να περάσει στην επόμενη φάση.
8: Αυτό είναι το μήνυμα. Εμείς να σας συγχαρούμε γιατί είχατε μια επιτυχημένη ποδοσφαιρική χρονιά. Ακόμα και όλες οι ομάδες, και οι 32 που συμμετέχουν στους αγώνες ένταξης, έκανα μια καλή χρονιά. Βέβαια εσείς αγωνίζεστε σε τη μεγαλύτερη ομοσπονδία της Κύπρου, την ΠΟΕΛ, που συμμετέχει με 6 ομάδες, για να δούμε ποιες από αυτές θα καταφέρουν να πάνε μέχρι την άνοδο, Σταύρο.
9: Ναι. Ευχαριστούμε.
8: Να είστε καλά. Καλό δρόμο. Αν είσαστε στον δρόμο, καλό δρόμο και καλό αγώνα να έχετε.
9: Ευχαριστούμε.
8: Λοιπόν, αυτά από την Ομόνια Παλαιομετόχου. Σε λίγο θα έχουμε βεβαίως και τον πολύ έμπειρο προπονητή, τον Στέλιο τον Τράθο, μαζί μας, που οδηγεί το Θόη Πύργου στην επιλεκτή κατηγορία, για να μας πει και τις δικές του απόψεις. Βεβαίως υπάρχει ακόμα δρόμος, είναι ο αγώνας σήμερα ο επαναληπτικός. Θα πάμε στη φάση των 8, που είναι οι πλέον σημαντικοί αγώνες, γιατί από τους 8 θα περάσουν, και πάλι σε διπλούς αγώνες, θα περάσουν οι 4 που αυτόματα ανεβαίνουν στην επιλεκτή κατηγορία στόκ. Σε λίγο και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι.

0: συνέχεια στην εκπομπή μας. Τέλειος Τράτσος, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν χρειαζόμαστε και ιδιαίτερες συστάσεις πλέον για σένα, Στέλιο. Είσαι βασικά άνθρωπος ο οποίος βοηθάει και την εκπομπή με τη γνώση σου, την ενασχόλησή σου με το ποδόσφαιρο, στις κατηγορίες αυτές πάρα πολύ γνωστός. Λοιπόν, να πάμε στο...
1: για τα καλά σου λόγια, κύριε.
0: Να πάμε στο θέμα μας. Λέω αλήθειες, δεν λέω κάτι για να κομπλιμεντάρω.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Προηγουμένως ο προβλητής της ομάδας Ομόνια Παλιμεντόχου, ο Σταύρος Σταύρου, μας είχε πει ότι είσαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με ψηλό budget, όπως δεν ξέρω αν ξέρει ακριβώς τον budget, και με ένα καλό προπονητή. Αυτό σας θυμά και αυτό ιδιαίτερα. Έτσι ήθελα, πριν να πάμε στην ουσία του αγώνα σήμερα και τη σημασία του, να πούμε κάτι και για τον πρώτο αγώνα, το 1-1, που είναι βασικά, ήταν το τελικό αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.
1: Καταρχήν για να γίνω, θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή για τα καλά του λόγια. Η φιλοξενία ήταν άψογη που πήγαμε εκεί, όπως θα την ανταποδώσουμε και εμείς σήμερα εδώ στην Ομόνια Παλιμεντόχου.
0: Μ' αρέσει αυτό όταν ακούω οι φιλοξενίες, πραγματικά δεν μπορεί να φανταστείς, Στέλιο.
1: Σίγουρα, κύριε Γιαννάκη μου, γιατί βλέπουμε ότι αυτή η ομάδα με τον Νίκο Σταύρο, εχθέ που τον γνώρισα τον άνθρωπο, μας φιλοξένησε, μας παρήχε ό,τι θέλαμε. Και νομίζω και να ανάγκη αυτά μενώ σε ποδόσφαιρο που έκανες φίλους, κάνεις γνωριμίες, γιατί στο ποδόσφαιρο μένει αυτό. Αυτό είναι η έγκλη του ωραίου ποδοσφαίρου και αυτό που είναι ο βασικός στο σπορ.
0: Νίκο Σταύρου, γιος ο προπονητής. Σταύρου Σταύρου.
1: Ναι, μάλιστα. Και με τον Σταύρο τον γνώρισα, το παιδί. Εντάξει, εύχομαι να πάνε ό,τι καλύτερα οι φιλοδοξίες τους, αλλά εμείς και η δική μας ομάδα θα σταθώ το προηγούμενο παιχνίδι. Όπως είπα και στην προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαμε, ότι η ομάδα μας δεν παρουσιάστηκε όσο πρέπει να παρουσιαστεί. Είμαστε μια ομάδα η οποία δεν είναι το δυνατότητα μας ό,τι δείξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω ότι αύριο, σήμερα, θα είμαστε πιο έτοιμοι. Ξέρουμε τον αντίπαλο, γνωρίζουμε τα υπέρ και τα κατά του. Νομίζω ότι η ομάδα είναι έτοιμη, πανέτοιμη, είναι αποφασισμένοι ποδοσφαιριστές. Νομίζω δεν είναι άγχος, είναι να ζήσουν τη στιγμή τους, να ζήσουν το παιχνίδι το σημερινό, γιατί νομίζω ότι θα κάνουν και περήφανο και το χωριό και μια ομάδα η οποία ήταν πέρσι στην επίλεκτη. Νομίζω ο στόχος είναι σίγουρος ότι η ομάδα θέλει να διεκδικήσει για την άνοιξη. Πρώτο στόχος μας είναι σήμερα το παιχνίδι που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, κρίνει παγίδες, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μπορέσουμε να πάρουμε το τρίποντο και να προχωρήσουμε.
0: Ωραία, έχω δύο μηνύματα. Ομόνια Παλιμεντόχου, άνοδο λέει. Εντάξει, ακούσαμε τις απόψεις του προπονητή του Ομόνιας Παλιμεντόχου. Δεν ξέρω αν είσαστε συντονισμένος και ακούσατε κι εσείς. Τα παιδιά θεωρούν ότι είναι μια επιτυχημένη χρονιά. Δεν νομίζω να έχουν βασικά, θα μυρολατρήσουν αν δεν περάσουν, όμως θα το προσπαθήσουν και, καλά κάνουν. Το δεύτερο μήνυμα, ρωτάει ο φίλος εδώ, να ρωτήσουμε το Στέλιο που έχει τόση εμπειρία, σε κάποιο στάδιο να μας πει από τους 16 ομάδες και βάσει και των πρώτων αγώνων, ποια είναι τα φαβορή πλέον για άνοδο, αν έχεις άποψη. Πάμε όμως στο πρώτο κομμάτι, για να μας αναλύσεις τον αγώνα σήμερα λίγο.
1: Σίγουρα, το παγιωμένο το έρχεται σήμερα στην έδρα μας, χωρίς άγχος, κατά ψέμα για την μου. Το άγχος και η πίεση την έχουμε εμείς. Πίεση στο καλό κομμάτι εννοώ, ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι. Οι ποδοσφαιριστές μόλις που στο ύπεδο θα αποφορτιστούν από όσοι έχουν και δεν έχουν. Είμαι πεδιγμένος, τους έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι με εμπειρία, ποιότητα και ταλέντων. Νομίζω ότι σήμερα η ομάδα μου εύκολα ή δύσκολα θα προσπαθήσει να περάσει στον επόμενο γύρο. Το δεύτερο κομμάτι που μου είπατε, εντάξει, σίγουρα οι ομάδες που βλέπω εγώ προσωπικά ότι είναι τα φαβορί, μια ομάδα που βλέπω είναι η Ανάδρομο Λαξά. Νομίζω αυτή η ομάδα δείχνει ότι θα πάει στην άνοδο. Μια ομάδα αυτή, τη βλέπω αυτή την ομάδα.
0: Από το ενίο πρωτάθλημα της Λάρνακας, να το πούμε αυτό, γιατί εντάξει, ο πρώτος αγώνας ήταν 0-2, σήμερα έχει το επαναστατικό εντός έδρας. Οπότε λογικά θεωρείται το φαβορί, έτσι. Δεν έχουμε αποτέλεσμα ακόμα.
1: Θεωρώ το φαβορί, εντάξει, δεν έχουμε αποτέλεσμα. Απλώς βλέπω ότι την συνολική, πάντα με δική μου ταπεινή άποψη, για να μπορεί να παρεξηγηθώ, χωρίς να έχω ότι οποιοδήποτε, απλώς λέω τα προγνωστικά που βλέπω εγώ, τις ομάδες που μαθαίνω. Μια ομάδα που αυτή, η Δία Στροβόλου, πιστεύω ότι αυτή η ομάδα...
0: Στροβόλου της ΑΠΟΕΣ, παιδό στη Λευκοσία, που έκανε το 1-2 εκτός από με την ΑΤΕΒΕ Παρεμπισιάς. Γιατί το λέμε, έχει δίκιο ο φίλος που θέλουμε την άποψη τη δικιά σου, γιατί γνωρίζεις πάρα πολλά και σε λεπτομέρειες πάρα πολλών ομάδων. Εγώ σημειώνω πάντως εδώ.
1: Η τρίτη ομάδα ελπίζω θα είναι η δική μας. Να αποφύγουμε όμως. Πάντα λέμε με τις ομάδες που θα πάμε στον επόμενο γύρο. Γι' αυτό η άλλη είναι η ομάδα μας, το Θόη Πύργου. Εντάξει, και η άλλη ομάδα, κύριε Γιαννάκη μου, νομίζω ότι θα είναι άλλη, ακόμα μια Λεβεσανή, ή ο Πίκε Σίγμα θα είναι, ή η ΑΕΜ Ουτσαλιάκ, μια από τις δυο.
0: ΑΕΜ Ουτσαλιάκ, η οποία έχει μεγάλο προβάδισμα για να πάει στους 8, αλλά δεν μιλάμε για τους 8, μιλάμε για τους 4 πλέον, έτσι.
1: Για τους 4, μάλιστα.
0: Ωραία, άρα μας έχετε πει ένα δρομολαξιά είναι μια, μας έχετε αναφέρει επίσης το Δία Στροβόλου 2, μας έχετε πει τη δικιά σας ομάδα που θα το προσπαθήσετε 3, και στην τέταρτη πάμε και πάλι Λεμεσό ή ΑΕΜ Ουτσαλιάκ ή...
1: Στο
0: κράτη και πάνω στα Καγκαίου. Άρα, να υπενθυμίσω εδώ τι ομάδε οι οποίε αγωνίζονται σήμερα. Ρωσίδη Μάμαρη, Απέπιλεντρίου, ο φίλο ο Στέλιο δεν τι έχει κάνει για άνοδο. Όχι, δεν λέω ικανέ, μάλλον, sorry. Λάθο έκφραση. Τι θεωρεί λίγο πιο κάτω, σαν outsider, να το βέσει.
1: Όχι για σαν outsider, δεν έχει outsider. Πάντα λέω τα δικά μου. Μπορεί εξαρτάται με ποιους ποδοσφαιριστές, με ποιες ομάδες θα καταφέρεις να παίξεις την επόμενη φάση. Μπορεί εγώ να παίξω με την Ενάδρομο να ξαφνικά παραδείγμα. Πάντα λέω. Αυτά νομίζω θα τα αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα που θα είμαι, έχω πιο καθαρό μυαλό.
0: Και μετά την κλήρωση θα έλεγε κάποιος που θα γίνει. Έτσι για την οκτάδα, γιατί εκεί είναι τα όλα τα λεφτά, εξαρτάται και από αυτές τις ομάδες οι οποίες θα περάσουν τι σταυρώματα θα έχουμε. Έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ακριβώς. Γιατί αυτές οι ομάδες που μας είχετε πει την τετράδα μπορεί να είναι παιχνίδια μεταξύ τους. Έτσι, άρα οι δύο.
1: Ακριβώς.
0: Οι δύο θα περάσουν. Εμείς λέμε ότι όλες οι ομάδες είναι καλές, ιδιαίτερα αυτές που έχουν κάνει καλά αποτελέσματα, όπως η πρόοδος Καμακλείου απέναντι από τον Απόλλωνα Γερίου το 2-0. Η ΑΤΕΒΕ Κερκαδόν, εντάξει, 1-0 κέρδισε εντός, θα πάει να δοκιμαστεί σήμερα
1: στο
0: Γιοβέτρι με την Ελπίδα. Έχουμε τα τρία αποτελέσματα να τα επαναλάβω, να μην γίνουμε κουραστικό. Στα 1-1, τρία παιχνίδια από τα 8 έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε και το, εντάξει, ο Δία Στροβόλου πλέον εχτεί και έχετε δίκιο, γιατί εκτός έκανε αυτό το 1-2 και μάλιστα με ανατροπή, έτσι.
1: Και να είμαι χωρίς να υποτιμούν τις άλλες ομάδες, όλες οι ομάδες μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις. Γιατί και εγώ βλέπω σήμερα ότι το ΑΒΕ Πελεντρίου, βλέπω ότι εγώ πιστεύω ότι θα περάσει. Εύκολα, δύσκολα πιστεύω, γιατί πήρε σημαντικό, χωρίς να υποτιμήσω πάλι το ρωτσίμα μας. Βλέπω πάντα την έδρα, ξέρω την έδρα του στην ΑΒΕ Πελεντρίου, τι καμίνη είναι εκεί πέρα. Νομίζω ότι σε αυτές οι ομάδες σήμερα νομίζω ότι μπορεί να έχει και εκπλήξεις. Αυτά θα τα δούμε η ώρα 6:30, θα ξέρουμε, θα συνεχίσουμε. Εγώ βλέπω τη δική μου ομάδα, να περάσει η δική μου ομάδα και θα αναμένουμε αύριο ποια ομάδα θα είναι στην κλειτορίδα μαζί μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
0: Ένας φίλος εδώ και πάλι, εντάξει, όταν σε έχω στην γραμμή, Στέλιο, έχω αρκετά μηνύματα. Εντάξει, απλά ο φίλος εδώ θα ήθελε τη δικιά σου προσφυγή άποψη για τους αγώνες ένταξης και τον τρόπο που διεξάγονται, αν είναι πλέον δίκαιοι ή αν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί.
1: Νομίζω, κύριε Γιαννάκη, αυτό που κάνα φέτος νομίζω είναι καλά, παίρνουν και ανάσεις οι προσφαιριστές μας, γιατί κατά τα ψέματα δεν είναι επαγγελματίες. Έχουν από Σάββατο σε Σάββατο, γιατί παλιά παίζαμε Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο, και ήταν πιο κουραστικό, δεν είχαν ανάσεις. Νομίζω ότι αυτό που γίνηκε φέτος είναι πάρα πολύ καλό, είναι ανταγωνιστικό, είναι, επειδή εγώ έχω χρόνια να είμαι εδώ στο αγροτικό, βλέπω ότι υπάρχει ποιότητα, υπάρχει εμπειρία, υπάρχει άνθρωποι. Νομίζω καλά κάνετε και εσείς που το προβάλλετε συνέχεια αυτό, γιατί θέλουν οι άνθρωποι, αξίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι χρόνια, κοπιάζουν, δένουν τα λεφτά τους, τις ώρες τους, χάνουν τις οικογένειες τους. Νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ καλά και εύχομαι στην Ομοσπονδία και στην ΚΟΠ και σε όλα τα παιδιά που να συνεχίσουν ακόμα να γίνεται καλύτερο. Υπάρχουν διαιτητές, βλέπουμε ότι αυτοί οι διαιτητές θα είναι δεύτερης και τρεις κατηγορίας. Έχουν εμπειρία, νομίζω ότι μπορεί να κρατήσουν τον αγώνα. Υπάρχει η θέαση.
0: Να μείνουμε λίγο στη θέαση, γιατί έχω εδώ μηνύματα ότι σε αγώνες έχουμε πέραν το ίσως και 1000 άτομα. Πραγματικά είναι γι' αυτό το λόγο που και εμείς σαν ραδιοσταθμός νιώθουμε την υποχρέωση όλες αυτές τις χιλιάδες του κόσμου που αγαπάνε τα σωματεία τους, την κοινότητα τους, την ιστορία των σωματείων τους. Έχουμε και κάποια μεγάλη δόση ποσοστό της προσφοράς βασικά και του ρομαντισμού ακόμα, να το πω και αυτό το κομμάτι. Άρα και εμείς έχουμε κάθε υποχρέωση όλο αυτόν τον κόσμο να τον ενημερώνουμε, να προβάλλουμε τις προσπάθειες αυτών των ανθρώπων και είναι αυτό που θα ήθελα να συνεχίσω από αυτό το κομμάτι της, sorry για την παρέθεση που έχω κάνει, για το θέμα της καινοτομίας που έχουμε φέτος στα πρωταθλήματα ένταξης, με από τη φάση του 16 να είναι διπλή. Όμως επαναλαμβάνω, κάποιος φίλος εδώ μας λέει και μας υπενθυμίζει ότι η αναστολή του προγράμματος των πρωταθλημάτων πρωταθλητριών και κυπελούχων της ΣΤΟΚ πρόκειται περί αναστολής και υπάρχει πιθανότητα να επανέλθουν πίσω. Άρα εκεί θα έχουμε στρίμωμα χρόνου πάλι.
1: Σίγουρα, γιατί απλώς βλέπουμε ότι τώρα οι ομάδες που λες πάει πολλοί κόσμος. Πάει πολλοί κόσμος γιατί βλέπω σε πρώην κατηγορία μπορεί να μην παίρνουν τόσο κόσμο οι μικρές ομάδες που είναι και κάτω. Βλέπουμε ότι ο κόσμος αγαπάει το αγροτικό σώρο, πάει με τις οικογένειες τους, με τα μωρά τους, καθούνται. Βλέπουμε ότι είναι ανταγωνιστικό και βλέπουμε. Εντάξει, για το άλλο το θέμα που είπες τώρα δεν το γνωρίζω αν υπάρχει αναστολή. Αυτά
0: όχι, το μέτρο αυτό όπως έχω ενημερωθεί από τον πρόεδρο της ΣΤΟΚ και στην εκπομπή μάλιστα, ότι το μέτρο αυτό ήταν βασικά προσωρινό και παίζει ακόμα εάν τελικά θα επανέλθουν αυτά τα πρωταθλήματα της οικίας Ομοσπονδίας της ΣΤΟΚ.
1: Σίγουρα. Κύριε Ανάγκη μου, αυτές οι ομάδες όλες που παίζουμε τώρα και η δική μου ομάδα παίζαμε 7.30 τη νύχτα. Παίζουμε τώρα 4 το απόγευμα που είναι ζέστη. Τα παιδιά φορτίζονται, δεν είναι μαθημένα να παίζουν σε τσικεριές συνθήκες. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι και αυτά που είπες προηγουμένως, εντάξει, περιμένουμε, ευχόμαστε να γίνει ό,τι καλύτερο για τους ποδοσφαιριστές, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί παίζουν, αυτοί τραβάνε όλες τις δυσκολίες της έντασης του παιχνιδιού. Και ευχόμαστε και η Ομοσπονδία και όλοι οι άνθρωποι και όλοι εμείς να βοηθήσουμε με αυτά που μιλάμε και λέγουμε καθημερινά να γίνονται ακόμα καλύτερα και πιο καλύτερες συνθήκες, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όλες οι ομάδες και όλες οι Ομοσπονδίες για έναν καλύτερο αύριο.
0: Εντάξει, παρελθόντως πρέπει να πω τους φίλους εδώ μας στέλνουν, ήταν η ιδέα αυτό που έχουμε πει προγνωστικά του Στέλιου για ποιες ομάδες, 4 θεωρία άνοδο. Εντάξει, δεν λένε κάτι διαφορετικό. Μας στέλνουν και ήδη και καλά κάνουν την δικιά τους άποψη για ποιες ομάδες θα είναι αυτές. Πάντως οι περισσότερες έχουν το θοημίρχο με τα Στέλιο για να σε ικανοποιήσουν, φαίνεται. Αλλά εντάξει, ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη. Ίσως να γνωρίζουν και κάτι περισσότερο από εμάς για την δυναμική των ομάδων, τους προϋπολογισμούς, τους στόχους κλπ. Στέλιο, και πάλι να σε ευχαριστήσω. Αντιλαμβάνομαι ότι βάζεστε για το παιχνίδι τον Τεσσάρο, η ώρα 4 εννοώ, το απόγευμα. Να είστε καλά. Εμείς θα σχολιάσουμε βεβαίως όλα τα αποτελέσματα στην αυριανή εκπομπή. Να είστε καλά, Στέλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά και για τον Στέλιο τον Δράκον. Απάντησε τα κάποια ερωτήματα. Έχουμε εδώ, όπως έχω πει, και ομάδες οι οποίες όντως είναι ικανές. Εγώ δεν αποκλείω πραγματικά καμιά. Αυτό θα ξεκαθαρίσει όταν περάσουν οι 8. Και όχι μόνο όταν περάσουν οι 8, αλλά όταν θα έχουμε και την κλήρωση των 8 που θα γίνει αύριο από την ΣΤΟΚ. Τότε θα μπορούμε να ξέρουμε και να καθορίσουμε ή, αν θέλετε, να δώσουμε πιθανότητες της κάθε ομάδα ξεχωριστά ποιες είναι δικές της για την τετράδα, τη χρυσή τετράδα που οδηγεί στην άνοδο στην επιλεκτή κατηγορία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε διαφημίσεις πολιτικό δελτίο και θα επανέλθουμε να φιλοξενήσουμε βασικά την ομάδα η οποία έχει το ευρύ προβάδισμα η ομάδα που έκανε το 5-2 του πρώτου αγώνα, η ΑΕΜΟ ΤΑΕΚΑΣ, η οποία θα φιλοξενηθεί από την ομάδα της Ελπίδας Αφάνιος.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
5: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Mass Best Brand, ο καφές μας 200 γραμμάρια, μόνο 2,19. Και επιπλέον, cashback 20 cent. Mass Best Brand, Hazelnut Pralina 400 γραμμάρια, 2,25. Και επιπλέον, cashback 20 cent. Mass Best Brand, Νυφάδες Βρώμης 500 γραμμάρια, μόνο 1,19. Και επιπλέον, cashback 20 cent. Mass, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 7 ευρώ και 9 σεν. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 5,69. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας, 3 λίτρα, 14% φθηνότερα, 3,75. Lidl. More to value.
8: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
11: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L responsible Pavla Gaming.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέα κρούσματα αφθόδους πυρετού εντοπίστηκαν σε 4 κτηνοτροφικές μονάδες σε Δρομολαξά και Αθιένου εντός των μολυσμένων περιοχών, με 2.765 εγωπρόβατα σύμφωνα με ανακοίνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, εκτοξεύοντας το συνολικό αριθμό επηρεαζόμενων μονάδων σε 116. Μοτοσυκλετιστής πρωταξιόπλου και πυροβόλησε όταν περίπολο της αστυνομίας στη Λευκωσία τον σταμάτησε για έλεγχο τα χαράματα του Σαββάτου. Μοτοσυκλετιστής τράβηκε ακολούθως σε φυγή, ενώ από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές σε γυάλινη προθήκη γραφείων εταιρείας. Τότε η Λευκοσία διερευνά την υπόθεση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9:50 το βράδυ στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα στη Λακατάμια. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 26χρονο. Στη συνέχεια, ο μοτοσυκλετιστής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει τραυματιστεί στο πόδι και κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του όμως να είναι εκτός κινδύνου. Υπάλληλος εστιατορίου στη Λεμεσό υπέστη εγκάβματα σε διάφορα μέρη του σώματός του έπειτα από προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε φρυτές ζαλαδιού. Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ο εξοπλισμός της κουζίνας του εστιατορίου, ενώ ο υπάλληλος μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική. Συναγερμός σήμανε στις αρχές για πυρκαγιά σε διαμέρισμα διόροφης πολυκατοικίας σε συνοικισμό στα Λατσά, όπου ξέσπασε γύρω στις 8:50 το βράδυ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας Ανδρέα Κετή, διασώθηκε νεαρό πρόσωπο από τον μπαλκόνι του κεγόμενου διαμερίσματος. Σκηνή αποκλείστηκε για να γίνουν εξετάσεις και να εξακριβωθούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο ανταποκρίθηκε σε 52 περιστατικά, 26 πυρκαγιές, 25 ειδικές εξυπηρετήσεις και μία ψευδή κλίση. Νέα κλιμάκωση βίας στο νότιο Λίβανο εν μέσω διαπραγματεύσεων. Ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Χαρούφ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσα τους 3 διασώστες, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, τουλάχιστον 37 άτομα τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο, νότια επίσης του Λιβάνου, μεταξύ αυτών 6 μέλη νοσοκομιακού προσωπικού, 4 παιδιά και 9 γυναίκες. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Και συνεχείρω ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
18: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
19: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
21: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / responsible / gaming.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
0: Λοιπόν, μαζί και πάλι, τελευταία λεπτά της εκπομπής του Σαββάτου. Εδώ θα κάνω να φορώ κάποια μηνύματα μου στέλνουν ότι ασχολούμαι full με τους αγώνες σύνταξης. Αν ξέχασα και τις άλλες κατηγορίες, φίλε, δεν τις ξέχασα καθόλου. Εξάλλου μια χρονιά γεμάτη ήμουνα μαζί με την δεύτερη, τρίτη και επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ. Απλά σήμερα θα κάνω έτσι ένα φρεσκάρισμα της κατάληξης και αυτών των κατηγοριών για να πούμε και ποιες ομάδες έχουν ανέβει κατηγορία και δεν τα κατάφεραν να μείνουν σε κατηγορία. Όμως επαναλαμβάνω ότι κάθε χρονιά αγκαλιάζουμε με αγάπη και θέρμη τους αγώνες ένταξης. Είναι μια προβολή που αξίζουν τα αγροτικά μας σωματεία και οι αγροτικές μας ομοσπονδίες. Αυτή είναι η φιλοσοφία και μένουμε στους αγώνες ένταξης για να πάμε να δούμε την ομάδα η οποία έκανε το καλύτερο αποτέλεσμα στους πρώτους από τους δύο αγώνες, και αυτή είναι η ΑΕΜ Ουτσαϊάκας που κέρδισε την Ελπίδα Φάνιας με 5-2. Να υπενθυμίσω, ο Γιώργος Μιχαήλης στο 4ο και 20ο λεπτό, ο Αχιλλέας Νοφίτου στο 38ο το 3-0, μείωσε η Ελπίδα Φάνιας με τον Δημήτρη τον Τσίγκη στο 41-3-1. Όμως ο Γιώργος Μιχαήλ στο 63 το 4-1, ο Γιώργος Λουκάς στο 65 το 5-1, για να μειώσει απλά σε 5-2 και πάλι για την Ελπίδα Φάνιας ο Μπουράτ Τσάρλις. Αυτό ήταν το 5-2, είναι το αποτέλεσμα το οποίο θεωρούμε όλοι ότι μόνο με θαύμα θα μπορούσε να αλλάξει η πρόκληση για την ΑΕΜΟΥΤΕΚΑΣ. Όμως ας ακούσουμε και τον πλέον αρμόδιο, τον εφόρο του σωματείου, τον Μάριο τον Δημοσένου. Στον Μάριο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Ανάγκη.
0: Σου έχω δώσει πάσα.
1: Ναι. να πω ότι στο ποδόσφαιρο γίνονται θαύματα. Μπορεί την καθημερινή να μην γίνονται, αλλά στο ποδόσφαιρο γίνονται θαύματα. Έτσι, κρατάμε έτσι λίγο. Πάμε με κάθε σοβαρότητα και σεβασμό προς τον αντίπαλο. Mm-hmm. Παρόλο το 3-0, ας το πούμε, που
0: έχουμε
1: πάμε με κάθε σοβαρότητα, με σεβασμό στα παιδιά και στην Αφάνεια μου κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Και μπράβο τους. Πάμε με κάθε σοβαρότητα, κάτω από κάποιες συνθήκες οι οποίες δεν είναι και καλύτερες.
0: Όταν λέμε συνθήκες, τι εννοούμε, και το γήπεδο που θα αγωνιστείτε.
1: Και το γήπεδο είναι μικρό πλαστικό και οι θερμοκρασίες είναι τέτοιες που είναι κάπως αντίξω, σίγουρα δυσκολέψουν τους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Και το δύο ομάδο, για να είμαστε δίκαιοι, έμπαιζε μόνοι μας.
0: Μάλιστα.
1: Και τον δύο. Όπως είπα, πάμε μετά σε σοβαρότητα να καταστηριστούν αυτόν τον 3-0, ώστε αύριο Κυριακή στις 7 η ώρα να είμαστε η ομάδα που θα είμαστε στην κλήρωση για τους 8.
0: Και να πούμε για τα γηπεδικά, γιατί αντιλαμβάνεστε και τις θερμοκρασίες, 4 στα βόημα, δεν ξέρουμε ακριβώς τα θερμόμετρα τι θα λένε.
1: Είναι αυτό που ξανασυζητήσαμε.
0: Είναι και το πλαστικό. Είναι
1: ένα πλαστικό που είναι επιπλέον λόγω της ζέστης, βγάζει φωτοράβει τα ζέστη, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Κόλλινγκ βρέκα από ρουζεϊδές, θα το ξεπεράσουν.
0: Ωραία, κρατάμε αυτό που μας έχετε πει, ταπεινά και προσδιορισμένα λέμε ποδοσφαιρικά, θα πάτε με κάθε βασικά σεβασμό προς την αντίπαλο παρά το αποτέλεσμα, όμως έχετε κάποια άποψη από τον πρώτο αγώνα και της δυναμικότητας της ομάδας αυτής, άρα και η δική σας τεχνική ηγεσία θα εφαρμόσει, αντιλαμβάνομαι, και την ανάλογη τακτική, έτσι.
1: Ακριβώς, με έναν 3-0 πάμε με συγκεκριμένη τακτική. Να προφυλάξουμε αυτόν το 3-0 ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση.
0: Ωραία.
1: Ξέρουμε ότι η ομάδα της Αφάνιας θα δώσει όλα, έχει τις πιθανότητες, θα τις κυνηγήσει, και από πλευρά μας να προστατεύσουμε αυτό το 3-0.
0: Απλά
1: γιατί όχι να διευρύνουμε.
0: Είναι αυτή που λέμε η καλή διαχείριση για να μην...
1: Ακριβώς. Σε ένα δεύτερο παιχνίδι υπάρχει δυσκολιμότητα, υπάρχει ένας τρόπος παιχνιδιού διαφορετικός, άλλο και με το σκορ του πρώτου παιχνιδιού.
0: Μάρια, εξαιρετική χρονιά για την ΑΕΜΟΥΤΕΚΑΣ και είναι πάρα πολλοί που θεωρούν αυτή την ομάδα ότι θα είναι η ομάδα, μία από τις ομάδες οι οποίες θα ανεβούν. Βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε βασικά και ήθελα και τη δικιά σου άποψη. Κάποιος φίλος εδώ μας ρωτάει να σε ρωτήσω ποια ομάδα στους 8 θα ήθελες για αντίπαλο. Βλέπεις, ο κόσμος προτρέχει.
1: Δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να διαλέξω σε εισαγωγικά ομάδα, που σημαίνει θα υποτιμήσω κάποιες άλλες ομάδες. Υπάρχουν σίγουρα αυτό που λέμε βατή σε εισαγωγικά αντιπαλή. Υπάρχουν και ομάδες που είναι, έχουν τον τίτλο του δυνατού.
0: Ναι, αυτό που λέει προφανώς ο φίλος, δεν θα διαλέξεις, η κλήρωση θα διαλέξει για σας.
1: Ο παραγόντας τύχη σε αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικός. Χωρίς τύχη σε αυτά τα παιχνίδια δεν προχωράς. Αποδείχτηκε πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά παιχνίδια ότι αν δεν έχεις μαζί σου τον παράγοντα τύχη, όσο καλή ομάδα και να είσαι, δεν προχωράς.
0: Μαρίε, το πιο καλό καινοτόμο είναι οι διπλοί αγώνες. Πραγματικά.
1: Γιατί σίγουρα, είναι πιο δικαίο.
0: Εκεί που θα στραβοπατήσει σε ένα αγώνα, έχει την πιθανότητα του δεύτερου αγώνα να κάνει αναδρομές. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ σας και υπέρ του αντιπάλου.
1: Εννοείται, σίγουρα. Τώρα στη φάση των 8, αν με το καλό περάσουμε, σίγουρα. Θα δούμε και τα άλλα παιχνίδια τα οποία πραγματικά είναι πολύ αμφίδωπα.
0: Μα είχαμε τρία ισόπαλα.
1: Ισόπαλα θα γίνει μεγάλη μάχη. Και θα δούμε τι θα βγάλει η κληροδία την Κυριακή.
0: Ακριβώς αυτό αναμένουμε όλοι και πρέπει να πούμε εδώ ότι αγώνες θα υπάρχουν και το Σαββάτο πριν τον τις εκλογές, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχετε κάποια ενημέρωση γι' αυτό?
1: Δεν έχω ενημέρωση, η ανεπίσημη ενημέρωση που έχω είναι ότι θα γίνουν παιχνίδια το Σαββάτο και δεν θα γίνουν την Κυριακή.
0: Την Κυριακή είναι λόγω εκλογών, ναι.
1: Λόγω των εκλογών.
0: Επειδή με ρωτάνε κάποιοι φίλοι εδώ. Ναι, εγώ έχω την αίσθηση και την εντύπωση ότι είχαμε μιλήσει και με τον πρόεδρο της ΣΤΟΚ ότι αγώνες Σαββάτου θα γίνουν ενώ δεν θα γίνουν αγώνες Κυριακής λόγω αστυνόμευσης και λόγω αυτό το προβλήματος.
1: Και λόγω των εκλογών, ναι, σωστό. Άρα, σωστό.
0: Άρα το ερχόμενο Σαββάτο θα έχουμε τον πρώτο από τους δύο και πάλι αγώνες των 8.
1: Μάλιστα, ακριβώς. Εκτός ότι βγάλει κληροτήρα.
0: Ό,τι βγάλει.
1: Επαναλαμβάνω και πάλι, νοουμένου ότι θα περάσουμε σήμερα την επόμενη φάση.
0: Μα εντάξει, δεν το λέμε. Δεν σας έχουμε σφραγίσει εισιτήριο, να το πω έτσι. Απλά έχετε ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Αυτό.
1: Είναι. Ένα 3-0 σίγουρα είναι τεράστιο πλεονέκτημα σε ένα γήπεδο το οποίο είναι δύσκολο για τον αντίπαλο να τρέψει. Είναι μικρό γήπεδο. Βολεύει τις ομάδες οι οποίες θέλουν να κάνουν διαχείριση σκορνέ, αλλά. Ποτέ δεν περιθύραμε να ανατροπές και ανατροπές στο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Τώρα, αντιλαμβάνομαι η αποστολή είναι ήδη η Λευκοσία, πού?
1: Είμαστε περίπου στη μέση.
0: Α, είσαστε καθοδόν, έτσι.
1: Καθοδόν, είμαστε στη μέση, ναι.
0: Ωραία, να ευχηθούμε καλό ταξίδι μέχρι το φινάλε, μέχρι το τέλος, Μαρία.
1: Καλά. Και... Να ευχηθώ και εγώ καλές επιτυχίες σε όλες τις ομάδες, κυρίως στις τέσσερις ομάδες της επαρχίας Λεμεσού. Έχουμε τέσσερις ομάδες.
0: Γιατί πάτε καλά, έτσι, πάτε
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, πάμε.
0: Γιατί πάντα είχατε πρόβλημα με τις ανόδου εκεί στη Λεμεσό. Ναι. Ήταν οι περισσότερες από Λάρνακα μεριά.
1: Ναι, Λάρνακα μου ξεχωριά.
0: Πέρσι είχαμε και Βάφο μεριά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Πάμε καλά, θα δούμε τι θα αποτελέσματα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Λέει να έχουμε τέσσερις ομάδες αν δεν σταυρωθείτε στην ευλέχτη κατηγορία που είναι μεσό.
1: Είναι καλές ομάδες. Και το Θόη Πύργου πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Είναι. Άιμον Θεάκα, σαν Άτεβεκ Βαρεγκλησιάς. Θόη Πύργου και ακόμα και Άπεμπε Λεντρίου θεωρείται ομάδα Λεμεσού.
1: Ναι, σίγουρα θεωρείται ομάδα Λεμεσού. Θα το παλέψει. Είναι μια έδρα πολύ δύσκολη για όλους τους αντιπαλούς. Έχουν αγωνιστεί πολλές φορές στην ομάδα.
0: Και έχουμε και το Ζακάκι. Μάλιστα. Για να δούμε. Λοιπόν, εύχομαι κάθε καλό. Μάρια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά και από την ΑΕΜΟ Τριάκασα μέσω του εφόρου του Μάριου του Δημοσθένους. Εμείς, όπως έχουμε σχεθεί, θα κάνω μια αναφορά. Απλά είμαι θύμηση θα κάνω το πώς κατέληξαν οι άλλες κατηγορίες που είναι αναβόσπαστο μέρος της εκπομπής Μικροί Ήρωες. Ξεκινώντας από την β' κατηγορία, υπενθυμίσουμε την τελική, αν θέλετε, βαθμολογία από τον πρώτο όμιλο που ανεβαίνουν στην πρώτη κατηγορία. Η Νέα Σαλαμίνα που τερμάτισε με 76 βαθμούς ρεκόρ των ρεκόρ, από την δεύτερη θέση και την τρίτη Αθλητικό Λαϊκό Σωματείο Ομόνοια 29 Μαΐου και Καρμιώδης Σαμπάνω Βολιδιών από 53. Στην τέταρτη η ΠΑΕΚ με 46, η Δόξα Κατοκοπιάς με 42, Αγία Νάπα 41, Ασίλ 31 και η ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου 29. Στον δεύτερο όμιλο Τερμάτισε στην πρωτιά αυτού του ομίλου ο Χαλκάνο Ρανταλιού με 45. Δεύτερη ομάδα του Σπάρτακου, ΑΠΕΑ και Διγενής από 39. Ο Ηρακλής Γεωλάκου, η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος Β' κατηγορίας, 37. Και δεν τα κατάφεραν για παραμονή. Ο Εθνικός Λατσιών με 30, ΑΕΣ Δακακίου με 26 και Αχυρώνας Ονίσιλος με 8. Αν δούμε και μια ματιά στον πίνακα το σκόρερ, εδώ βρίσκουμε τον Άπρι Στίβ Μπραχίμ Τζόζεφ του Σομόνιας, 29 με 20 τέρματα. Ο Αμορίν του Σπάρτακου με 17 και ο Θεοδόσης ο Κύπρου, ο Κύπριος που είναι σε αυτή την διάδα, με 13 τέρματα. Πάμε και στην τρίτη κατηγορία. Αναγέννη Σιδηρίνιας πρωταθλήτρια 67. ΑΕ Πολεμιδιών δεύτερα αθλήτρια 61. Ερμής Αραδίφου τρίτα αθλήτρια 57. Και αυτές οι ομάδες ανεβαίνουν στην δεύτερη κατηγορία. Στην τέταρτη θέση Εθνικός Άσσαλ με 55. Στην πέμπτη ο Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κυλούρας με 52. Στην έκτη η Ανόρθωση Μουτεάκας με 37. Στην 7η Ασπής Πύλας με 27, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου στην 8η θέση της πρώτης οκτάδας με 25. Στην δεύτερη οκτάδα, πρώτη τερμάτισε η ομάδα FC Λιβάδια με 40, Ορμίδια 39, Οθέλος 39, Θόηλα Κατάμιας 38, Όμονια Φρυντά 37 και από εδώ και κάτω έχουμε την τριάδα που δεν τα κατάφερε δυστυχώς να παραμείνει στην κατηγορία. Κούρης Ελλήμης 36, Άτρας Αγλαντζάς 28 και Άπων Ανάγιας στους τρεις βαθμούς. Να υπενθυμίσουμε ότι στο θεσμό του κυπέλου ο Ερμής Αραδίφου ήταν η ομάδα που κατέκτησε το κύπελο τρίτης και επιλέχτης κατηγορίας απέναντι από τον προσωπικό όμιλο Ορμίδιας που ήταν η φιναλίστ. Εδώ σκόρε βλέπουμε τον Αντρέα τον Ηλία της Αναγέννησης Δερίνια με 22 βαθμούς, με 22 τέρματα με συγχωρείτε. Ακολουθούν τρεις ποδοσφαιριστές με 15, ο Μάριο Νεάρχου του Κέντρου Αγίας Μαρίνας Κυλούρας, ο Χράλαμπος Βουσκίδης επίσης της Αναγέννησης Δερίνιας, αλλά και από το δεύτερο όμιλο ο Ολιβέρα της ομάδας FC Λιβάδια. Λοιπόν, πάμε και στην επιλεκτή κατηγορία και εδώ θα ολοκληρώσουμε. Η Αλκή, η Αθάνατη, έκανε εξαιρετική χρονιά. Πρωτιά πρωταθλήτρια με 69 βαθμούς. ΑΕΚ και Λιόν στους 54, όσους και η Ξυλοφάγου FC που έκανε, όπως θυμάστε όλοι, μια τεράστια αντεπίθεση, αν θέλετε, από που ήταν και που κατέληξε. Στους 54 βαθμούς λοιπόν και αυτή η ομάδα και οι τρεις ομάδες ανεβαίνουν στην τρίτη κατηγορία. Δεν τα κατάφερε άνοδο η Θύελλα Αγίου Θεοδόρου που έμεινε στους 53, από πόλεις στους 49 που και αυτή η ομάδα είχε κάποιες πιθανότητες στο φινάλε. Ορφέα Λευκοσίας με 48, ΑΕΚ Κοράκου με 47, Αθλητική Ένωση Τρούλων 46, Γεροσκύβου 45, ΑΕΚ Κουκλών με 42, ΑΚΑΜΑΣ Μανδριά 40, Φρέναρος επίσης 40 και από εδώ και κάτω θα πούμε την τετράδα που δεν τα κατάφερε να παραμείνει στην επιλεκτή και θα πάνε πίσω οι ομάδες στα αγροτικά πρωταθλήματα. Απέπης Σιλιάς που κατέληξε με 36 βαθμούς, η Δόξα Παλαιομετόχου με 32, Αθλητικός Όμιλος Αυγόρου με 14 και η ομάδα του Κόρνου με ένα μόλις βαθμό. Λοιπόν, αυτά για τις κατηγορίες μας. Να επαναλάβω και πάλι, γιατί πάρα πολλοί τώρα συντονίζονται μαζί μας και από τα μηνύματα ζητάνε να δουν και πάλι, γιατί είναι πάρα πολλοί που παρακολουθούν παραπάνω τους αγώνες ένταξης παιδιά. Δεν είναι μόνο οι φίλοι των δύο σωματείων που παρακολουθούν, είναι και πάρα πολλοί ουδέτεροι που πάνε να δουν, ακόμα και προπονητές, ακόμα και τεχνικοί διευθυντές, γιατί σε αυτά τα πρωταθλήματα πάντα βγαίνουν, όπως το λέμε, ποδοσφαιρικά λαβράκια και γίνονται μεταγραφές από ομάδες αγροτικού σε ομάδες που συμμετέχουν σε κατηγορίες, σε πιο πάνω κατηγορίες. Λοιπόν, για να ικανοποιήσω και πάλι τους φίλους, θα επαναλάβω, 4 το απόγευμα οι αγώνες είναι οι δεύτεροι αγώνες, είναι η επαναληπτική των πρώτων αγώνων. Εδώ θα πω τους αγώνες που θα διεξαχθούν και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Λοιπόν, Ενάλ Δρομολαξιάς, Δυναμό Βερβολιών, στο Δημοτικό Δρομολαξιάς 2-0 κέρδισε τον πρώτο αγώνα η Ενάλ Δρομολαξιάς. Ελπίδα Φάνιας, ΑΕΜ Μουτσαϊάκας, στο Περιφερειακό Στάδιο Αναγιών Δευτεράς Τσιμολόφου, στο πλαστικό δηλαδή, τον πρώτο αγώνα κέρδισε η ΑΕΜ Μουτσαϊάκας με 5-2. Έχουμε το Θόη Πύργου, ο Μόνια Παλαιμετόχου στο κοινοτικό πύργο αυτός ο αγώνας. Το πρώτο παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. ΑΠΕ Πελεντρίου, Ροτσίδης Μάμαρη στο κοινοτικό Πελεντρίου. Το πρώτο παιχνίδι και εδώ έληξε επίσης στο ισόπαλο 1-1. Σοκράτης και Πανίκος Λακακίου, ποδοσφαιρικός όμιλος Άδωνη Δαλιού στο κοινοτικό Λακακίου. Ο πρώτος αγώνας και εδώ έληξε 1-1. Άρα υπάρχει τεράστιο πραγματικά ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον επίσης υπάρχει Ελπίδα Λιοπετρίου, ΑΤΒ Καρκατών. Το πρώτο παιχνίδι που έγινε έληξε υπέρ της ΑΤΒ Καρκατών, που ήταν εντός 1-0. Ενώ το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο κοινοτικό Λιοπετρίου. Έχουμε το Απόλλων Γερίου Πρόδος Καϊμακλείου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό των Λατσιών. Στο πρώτο παιχνίδι η Πρόοδος ήταν αυτή που κέρδισε τον αγώνα με 2-0. Εν τω μεταξύ, αυτοί είναι οι 7 σημερινοί αγώνες. Έχουμε και ένα αύριο, όπου το Αθλητικό Σωματείο Δία Στροβόλου θα φιλοξενήσει την ΑΤΕΠΕΚ Παρακλησιάς. Το παιχνίδι αυτό θα είναι στο βοηθητικό γήπεδο της ΠΑΕΚ, το Καρίνια Επιστροφή. Ενώ στον πρώτο αγώνα, επαναλαμβάνω, ο κερδισμένος ήταν εκτός έδρας ο Δίας Στροβόλου με 2-1. Λοιπόν, σας έχω δώσει πιστεύω όλες τις πληροφορίες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες που σας ενδιαφέρουν για να δείτε βασικά και την προσπάθεια των ομάδων μας που μας έρχονται από το αγροτικό ή από τα αγροτικά, αν θέλετε, πρωταθλήματα. Αξίζει τον κόπο για να τα παρακολουθήσετε. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί αγώνες, πολύ ανταγωνιστικοί. Ακούσατε και τα πρώτα αποτελέσματα, άρα θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον σε όλους τους αγώνες. Κάποιοι να πάνε για ανατροπές, κάποιοι να διατηρήσουν το προβάδισμα, και όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, όλα είναι πιθανά. Μαζί θα είμαστε αύριο, φίλες και φίλοι, για να δούμε και τα αποτελέσματα. Θα έχουμε την αυριανή εκπομπή ίδιες ώρες, 12 το μεσημέρι με 2 το απόγευμα. Μέχρι τότε, από μένα τον Γιάννα και τον Λακκοτρίβη και τον Χρήστο τον Παναγίδη, τον οποίο ευχαριστώ που είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο για κάθε στήριξη. Τα λέμε λοιπόν αύριο, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο 1 κιλό 25% φθηνότερα 7,09 €. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 5,69 €. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας 3 λίτρα 14% φθηνότερα 3,75 €. Lidl. More to value.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
22: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
23: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer.gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
22: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Η φιλοσοφία μου.
5: Να ζω την κάθε στιγμή.
6: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
7: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
24: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
25: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
26: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
27: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
28: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
29: We are who we are at McDonald's.
30: Έλα μαζί μας.
31: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
32: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
33: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
32: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
34: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
35: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
36: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
35: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
37: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
38: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
39: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra

0: Δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
3: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
5: Σέντρα στα play-out της Super League. Η Λάρισα υποδέχεται τον Ατρόμητο στο LFC Arena, σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sports 1. Την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό στις Έρες. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και Nova Sports 2 αντίστοιχα. Ο Ισπανός μπακ του Βόλου Κάρλες Σόρια βρίσκεται στα ραντάρ του Λεβαδιακού για ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας σε περίπτωση που αποχωρήσει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Βόμβα από τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τον Νίκα Λάθη για διετές συμβόλαιο. Οι αιτήσεις αποδοχές του Ελληναγκάρτ κυμαίνονται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κολοσσός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Ρόδο για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League. Εκτός η Walk Up Μιλουτίνοφ και Φούρνια για τους Ερυθρόλευκους. Τζάμπολς 4 και 4, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2.

0: σπορ. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει Mundo Deportivo. Η Dubai BC είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του. Ενδιαφέρον έχουν δείξει τόσο ο Παναθηναϊκός Άκτορ όσο και η Χάπολ Τελ Αβίβ. Η Chelsea αντιμετωπίζει τη Manchester City στο Wembley για το τελικό του FA Cup. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-26 με 9 αναμετρήσεις στις 4.30. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη, Gladbach Hoffenheim, Bayer Leverkusen Αμβούργο, Union Βερολίνο Augsburg, St. Pauli Wolfsburg, Freiburg Λιψία και Heidenheim Mainz. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4.

Λοιπόν, στο μικρόφωνο, όπως είπαμε, είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Ακολουθούν 2 ώρες με μπόλικο ρεπορτάζ από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Τα πάντα έχουμε για διεθνή. Ποιος μας πιάνει σήμερα?

Να πούμε λοιπόν πως έχουμε τρεις αναμετρήσεις στην στη Super League σήμερα, στα play out συγκεκριμένα. Έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Έχουμε την ΑΕΛ, η οποία υποδέχεται τον Ατρόμητο στο LFC Arena στις 7 η ώρα, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας Άκτορ αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πανσεραϊκός στον Πανετολικό στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Ενώ έχουμε και μία είδηση πριν από λίγο, το FIBA Europe Cup, αυτό στο οποίο ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι τον τελικό, μέχρι τον διπλό τελικό, έστω τους διπλούς τελικούς της διοργάνωσης, θα διεξαχθεί από αντί για 40 ομάδες, θα πάει με 48 σε 8 ομίλους των 6. Μέχρι τώρα είχαμε 10 ομίλους των 4 ομάδων. Φυσικά την άποψή σας την περιμένω στα μηνύματα στο Viber του σταθμού. Να πούμε λίγο το τηλέφωνο για το Viber, 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Interveten Sports.

0: και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Θα ξεκινήσουμε από ψηλά, από τη Θεσσαλονίκη, και θα πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου. Παναγιώτη, καλησπέρα. Είμαστε μία αγωνιστική πριν το τέλος, ωστόσο η Θεσσαλονίκη αντί να κινείται σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, κινείται σε μπασκετικούς. Τι συμβαίνει?
1: Ναι, γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Πράγματι, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτή η έκρηξη στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο Τέλης Μιστακίδης αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά, στελεχώνει την ομάδα και ήδη έχει συμφωνήσει με τον Νικ Καλάθη. Δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Ο Καλάθης, ο οποίος τελειώνει τη συνεργασία του με την Παρτιζάν Βελιγραδίου, κατηφορίζει στη Θεσσαλονίκη και υπογράφει για 2 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και αυτό αποδεικνύει τη θέληση και την απόφαση του Τέλη Μιστακίδη για να φτιάξει μια μεγάλη ομάδα, την οποία θα δούμε στα γήπεδα από το Σεπτέμβριο και μετά. Ο Καλάθης είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα φόντα να προσφέρει και αγωνιστικά, αλλά και σε επίπεδο της πλήρωσης των οπαδών, γιατί είναι μεγάλο όνομα που το ξέρουμε στην Ελλάδα, εθνική ομάδα, Παναθηναϊκός κτλ. Μια μεγάλη μορφή. Η συμφωνία η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών, και παραλαμβάνω, έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους του ΠΑΟΚ.
0: Και φυσικά όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Γιώργου Παπαγιάννη.
1: Ακριβώς.
0: Άλλη μία πολύ δυνατή μεταγραφή. Φυσικά βέβαια ο Γιώργος Παπαγιάννης φέτος ήταν άτυχος, διότι πέστη σοβαρό τραυματισμό με την ΕΦΕΣ. Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση του ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει άγριες διαθέσεις, θα λέγαμε.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν πάμε σε πολύ δυνατό και καυτό καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζεται πια να επανέλθει πολύ δυνατά στο προσκήνιο, όχι μόνο του ελληνικού μπάσκετ αλλά και του ευρωπαϊκού. Αναμένεται να φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλους αυτούς τους παίκτες που έρχονται, νομίζω ότι θέτει υποψηφιότητα και για μεγάλες διακρίσεις. Θα είμαστε εδώ, θα καταγράφουμε όλες τις εξελίξεις στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος πια έχει μπει για τα καλά στη ζωή των οπαδών του και περιμένουν από αυτόν τη νέα χρονιά πολύ μεγάλες χαρές.
0: Και φυσικά έτσι κρατιόμαστε, θα είμαστε φυσικά alert, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε και με αυτό το ρόστερ ποια διοργάνωση στοχεύει. Γιατί μικρή διοργάνωση δεν μπορεί να στοχεύσει.
1: Δεν θα στοχεύσει
0: με το FIBA Europe Cup με αυτούς τους παίκτες.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στις διοργανώσεις της EuroLeague. Σίγουρο το έχει το Euro Cup. Και από εκεί και μετά, αν προκύψει και θέμα με την EuroLeague, θα το δούμε. Το παλεύουν πάντως στον ΠΑΟΚ να παίξουν από φέτος στην EuroLeague. Θα το δούμε αν θα το καταφέρουν ή όχι. Πάντως έχουν μπει πολύ δυνατά και αυτό φαίνεται σε όλα τα επίπεδα.
0: Ακριβώς. Να σε πάω λίγο στα ποδοσφαιρικά. Λες να... Καταρχάς τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ? Από ό,τι βλέπω δεν προχωρά στην αγορά του Γιώργου Γιακουμάκη. Γίνονται και αυτά.
1: Καταρχήν ο ΠΑΟΚ αναχώρησε πριν από λίγο για την Αθήνα. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, πέταξε για την πρωτεύουσα. Αύριο είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Θέλει νίκη και παράλληλα να έχει το βλέμμα του τι γίνεται στη Φιλαδέλφια για να δει αν τυχόν ο Ολυμπιακός δεν περάσει από εκεί προκειμένου να πάρει τη δεύτερη θέση. Αυτός είναι αυτή τη στιγμή ο κεντρικός στόχος του ΠΑΟΚ. Εκεί είναι το μυαλό όλων. Και από εκεί και μετά και σε αυτό που είπες εσύ, διότι μπορεί να είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Γιακουμάκη αύριο, αν χρησιμοποιηθεί από το Ρασβάν Λουτσέσκου, διότι όλα δείχνουν πως δεν προχωρά το θέμα της αγοράς του από τον ΠΑΟΚ. Είναι πολλά τα λεφτά. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να τα δώσει για τον Γιακουμάκη, ο οποίος ανήκει στην Κρούζα Ζούλ, έπαιξε δανεικός φέτος στον ΠΑΟΚ και οι Μεξικανοί λένε ότι υπάρχει η λυμένη απόφαση από τη Θεσσαλονίκη να μην αγοραστεί ο παίκτης. Άρα τον Ιούνιο ο Γιακουμάκης επιστρέφει στην Κρούζ Αζούλ. Ήταν κάτι που το είχαμε πει πολλές φορές. Βγαίνει τώρα και από το Μεξικό. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Εκτός αν υπάρξει κάτι πολύ συγκλονιστικό, το πιο πιθανό είναι ο Γιακουμάκης αύριο να παίξει για τελευταία φορά με τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Μου είπες ότι ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και ταξιδεύει για Αθήνα ο ΠΑΟΚ. Εκτός από τους Ντεσπότοβ, Λόβρεν και Καμαρά που λέμε ότι είναι εκτός, υπάρχει κάποιος άλλος απόντας?
1: Όχι, επιστρέφει ο Ζαφίρης. ο οποίος εκθέτησε την τιμωρία του. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος είναι, θα πάει στην Αθήνα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει. Το θέμα τώρα δεν είναι ποιοι είναι οι απόντες, το θέμα είναι αυτοί που θα παίξουν να μπορέσουν να είναι παρόντες. Γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι και αυτοί που έπαιξαν απόντες ήταν με την ΑΕΚ. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, να έχει την ομάδα με το μυαλό της στη λεωφόρο. Πρώτος στόχος είναι να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, διότι όλοι λένε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, μετά θα δει και τι έχει γίνει στο διπλανό παιχνίδι. Είναι το τελευταίο ματς, τελειώνουν όλα αύριο. Θα ξέρουμε αν όντως ο ΠΑΟΚ απέτυχε παντού ή αν τουλάχιστον σε αυτά τα 100 χρόνια πήρε κάτι, τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, αύριο θα ξέρουμε τι θα συμβεί, τι θα έχει συμβεί με το φετινό ΠΑΟΚ.
0: Φυσικά, εγώ να θυμίσω στους φίλους που μας ακούνε πως αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τη λεωφόρο στην τελευταία αγωνιστική, ο Ολυμπιακός μετά για να τερματίσει τη δεύτερη θέλει μόνο νίκη. Ακόμα και η ισοπαλία δεν θα του κάνει. Ο ΠΑΟΚ θα τον περνάει στην βαθμολογία. Έτσι, Παναγιώτη.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι παραπάνω. Για Άρη έχουμε κάτι?
1: Για Άρη δεν υπάρχει κάτι. Ο Άρης παίζει αύριο τελευταίο μάτσο με το Λεβαδιακό και φεύγουν μετά οι ποδοσφαιριστές για διακοπές. Είτε πάρουν την πέμπτη θέση είτε όχι. Το πιο πιθανό είναι να έχουμε και αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων για όλη τη χρονιά. Διότι την ίδια ώρα θα αγωνίζεται η ομάδα μπάσκετ με την ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο. Οι περισσότεροι θα πάνε εκεί. Θα έχει πάρα πολύ λίγο κόσμο το κλειάν της Βικελίδης. Ο Άρης με νίκη θα πάρει την πέμπτη θέση. Αν δεν τα καταφέρει θα περιοριστεί στην έκτη, αλλά αυτό έχει λίγη σημασία πλέον. Το μυαλό όλων είναι τι θα γίνει στην επόμενη μέρα. Αν θα παραμείνει ή δεν θα παραμείνει ο Καρυπίδης, τι θα γίνει με τον προπονητή, τι θα γίνει με τους ποδοσφαιριστές. Θα έχουμε την ευκαιρία αυτά να τα λέμε αναλυτικά από τη Δευτέρα και μετά.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, Παναγιώτη.
1: Αυτά, Γιώργο μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, βέβαια.
1: Καλούς αγώνες αύριο.
0: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν τα του ΠΑΟΚ από τον Παναγιώτη Στεφάνου. Τα είπαμε και για τον μπάσκετ, γιατί ομολογουμένως η κίνηση του ΠΑΟΚ για Νίκ Καλάθη αλλάζει όλα τα δεδομένα. Δείχνει ξεκάθαρη πρόθεση ο ΠΑΟΚ να είναι σε θέση πρωταγωνιστή τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλει να μπει στην Ευρωλίγκα. Το δείχνει ξεκάθαρα με αυτή την κίνηση και με την κίνηση για τον Γιακουμάκη, όπως και για την και με την κίνηση την οποία έχει αποκαλύψει ο Γιώργος Κουγκαλίδης για τον Will Clyburn. Και φυσικά θα περιμένουμε όλοι να δούμε με πολύ ενδιαφέρον, θα πω εγώ, το ρόστερ το οποίο θα έχει ο ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική σεζόν στο κομμάτι του μπάσκετ. Τώρα όσον αφορά στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, καυτό από όλες τις απόψεις, καυτό από άποψη μεταγραφών, από άποψη θα έχουμε Μουντιάλ, θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, αυτές δεν τις γλιτώνουμε σίγουρα, οπότε σίγουρα το καλοκαίρι θα είναι καυτό.

Ενώ έχουμε και άλλη μια άφηξη στον 943 Inter Veteran Sports τώρα. Έφτασε κουρεμένος Μπόμπα, θα πω. Μάλιστα, το βλέπω τώρα ακόμη καλύτερα. Τον είδε την ώρα που έμπαινε. Ο Νικολάκης ο Κατσάτσος.

Λοιπόν, παράλληλα να πούμε πως έχουμε και play-off 5-8 αύριο. Έχουμε τα play-out σήμερα, τα αναφέραμε.

Και να πούμε επίσης πως για τον Καλάθι, το συμβόλαιο που του προσφέρθηκε από την ομάδα, από τον δικέφαλο του Βορρά, κυμαίνεται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και το συμβόλαιο είναι διετές. Οπότε ο Καλάθι θα πάρει 3,6 εκατομμύρια σε απλά μαθηματικά από τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα να πούμε πως στο μπάσκετ έχουμε και άλλη μία αναμέτρηση. 4 και 4 ο Κολοσσός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Ρόδο. Είναι ο δεύτερος αγώνας για την Greek Basket League, για τα playoffs, τα προημιτελικά συγκεκριμένα. Είναι ο δεύτερος αγώνας. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-0 προκειμένου να ξεμπερδέψει εντός αγωγικών νωρίτερα και να πάει ήσυχος στο Final Four. Να πούμε πως αυτός ο αγώνας είναι ο τελευταίος που θα δώσουν οι Πειραιώτες πριν την μάχη εντός αγωγικών με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, με την κάτοχο του τροπέου, την Φενέρμπαχτσε. Όλα αυτά τα έχουμε πει που θα γίνουν στο Telecom Center Athens.

Φυσικά αυτό το παιχνίδι, αυτό στο Final Four, θα είμαστε εμείς. Θα είμαστε. Ο 943 Inter Veteran Sports θα είναι κοντά σας για την δεύτερη ευρωπαϊκή κούπα που θα διεκδικήσουμε ως Έλληνες. Η πρώτη είναι απόψε. Τα έχουμε ξαναπεί. Έτσι, η πρώτη κούπα θα είναι απόψε, την οποία θα διεκδικήσει ο Ακύλας στη Eurovision. Τελείως εκτός του αθλητικού κομματιού. Παρ' όλα αυτά, ας το αναφέρουμε. Γιατί όχι. Φέρ' το, Ακύλα, φέρ' το.

Παράλληλα να πούμε ότι ο Βόλος πάει στο παιχνίδι με τον Όφι αύριο. Με μόλις 17 ποδοσφαιριστές, με πολύ ελλειπή αποστολή ο Βόλος.

Και τώρα ξεκινάμε. Απόντε όφι για αύριο. Πάρτε χαρτί και γράψτε. Δεν ξέρω πραγματικά πώς να το πω. Δηλαδή, Καραχάλιος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Χριστόπουλος, Καλαφάτης, Βούκοτιτς και Μπαϊνόβιτς. Από όσο τους μετράω, 2, 3, 4, 7. 7 απουσίες, μάλιστα.

Ενώ έχουμε και τέλος εποχής. Σε μια είδηση επί του πιεστηρίου έχουμε μια εξέλιξη στην Μπαρτσελώνα. Τέλος εποχής στους Καταλανούς. Στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει ο επιθετικός, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Λοιπόν, σας αφήνω παρέα με την μουσική και πάμε σε break. Και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Super Sport 104. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια, τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια, τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό, τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
4: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
7: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
8: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 2:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέα κρούσματα αυθόδους πυρετού εντοπίστηκαν σε 4 κτηνοτροφικές μονάδες σε Δρομολαξά και Αθιένου εντός των μολυσμένων περιοχών, εκτοξεύοντας τον συνολικό αριθμό επηρεαζόμενων μονάδων στις 116. Σύμφωνα με ανακοίνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, πρόκειται για 2.765 εγωπρόβατα. Μοτοσυκλετιστής πρόταξε όπλο και πυροβόλησε όταν περίπολο της αστυνομίας στη Λευκοσία τον σταμάτησε για έλεγχο τα χαράματα του Σαββάτου. Ο μοτοσυκλετιστής τράπηκε ακολούθως σε φυγή, ενώ από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιά σε γυάλινη προθήκη γραφείων εταιρείας. Το ΤΑΕ Λευκοσίας διερευνά την υπόθεση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 9:50 το βράδυ στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα στη Λακατάμια. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 26χρονος. Στη συνέχεια, ο μοτοσυκλετιστής μεταφέρθηκε και στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του όμως να είναι εκτός κινδύνου. Υπάλληλος εστιατορίου στη Λεμεσό υπέστη εγκάβματα σε διάφορα μέρη του σώματός του επίτα από προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε φρυτές ζαλαδιού. Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, ενώ από την πυρκαγιά καταστράφηκε ο εξοπλισμός της κουζίνας του εστιατορίου. Συναγερμός σήμανε στις αρχές για πυρκαγιά σε διαμέρισμα διόροφης πολυκατοικίας σε συνοικισμό στα Λατσά που ξέσπασε γύρω στις 8 και 5.50 το βράδυ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας Ανδρέα Κετή, διασώθηκε νεαρό άτομο από τον μπαλκόνι του κεγόμενου διαμερίσματος. Η σκηνή αποκλείστηκε για να γίνουν εξετάσεις και να εξακριβωθούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο ανταποκρίθηκε σε 52 περιστατικά, 26 πυρκαγιές, 25 ειδικές εξυπηρετήσεις και μια ψευδή κλίση. Νέα κλιμάκωση βίας στο νότιο Λίβανο εν μέσω διαπραγματεύσεων. Ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Χαρούφ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσα τους 3 διασώστες, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, τουλάχιστον 37 άτομα τραυματίστηκαν από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο, επίσης νότια του Λιβάνου, μεταξύ αυτών 6 μέλη νοσοκομιακού προσωπικού, 4 παιδιά και 9 γυναίκες. Το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές κυρίως νεφώσεις. Θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα δυτικά παράλια, στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνέχεια ροή ειδήσεων και όλες τις εξέλιξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
12: Και όπως έχετε καταλάβει, εγώ δεν χάνω χρόνο καθόλου. Θα πάμε επιτόπου σε ρεπορτάζ. Πάμε στον Ολυμπιακό, πάμε στον Βασίλη Κωνσταντόπουλο που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλησπέρα. Έχουμε την αποστολή του Ολυμπιακού, στην οποία πέραν του Γιαζίτση είναι άπαντες παρόντες, έτσι.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, δεν μας έκανε πιο σοφούς η αποστολή του Ολυμπιακού. Δεν πρόκειται για τρίκ, πρόκειται για το τελευταίο μάτι της σεζόν. Και έτσι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να πάρει όλους τους παίκτες μαζί του ως μια ένδειξη συσπήρωσης για το πολύ σημαντικό αυτό παιχνίδι. Είναι γνωστά τα προβλήματα του Ολυμπιακού με τον Σαντιάγκο Έσε να πραγματοποιεί έναν αγώνα δρόμου, αλλά όπως φαίνεται είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί στη κατάσταση που χρειάζεται και που θέλει ο Μεντιλίμπαρ για να βοηθήσει σε αυτό το μάτς. Ενώ ο Ποντένσε, ο οποίος έκανε και ατομικό πρόγραμμα χθες, όπως και ο Έσε, και οι δυο τους παρά το ρεπό βρέθηκαν στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι, έχει ξεπεράσει το πρόβλημα, είναι πολύ πιθανό να τον δούμε. Πιστεύω λιγότερες πιθανότητες να δούμε στο αρχικό σχήμα, αλλά σίγουρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αν είναι απολύτως καλά, μπορεί και να σπρώξει εκτός τον Ζέλσον Μαρτίνς, να πάρει τη θέση του και η εντεκάδα του Ολυμπιακού, που θα έλεγα πως είναι μετρημένη κουκιά, να διαμορφωθεί με τον Τζολάκη στην εστία, δεξιά τον Κωστίνια, αριστερά τον Μπρούνο, η Ρόλα και Ρέτσι στο κέντρο της άμυνας, τον Σιπιώνη με τον Γκαρθία ως αμυντικά χαφ, τον Τζικίνιο στον άξονα, τον Ροντινέη στη μία πλευρά, όπως είπαμε, Ποντένσε ή Ζέλσον στην άλλη, και στην κορυφή τον Μέχτη Ταρέμι.
12: Θεωρείς δεδομένο λοιπόν ότι δεν θα παίξει ο Έσε και πιθανόν να αγωνιστεί ο Ποντένσε? Ξέρουμε όμως ποιοι θα κοπούν ως μη κοινοτικοί?
13: Κοίτα, με βάση την εντεκάδα, έτσι που είναι εκτίμησή μου και με βάση όσα προκύπτουν το ρεπορτάζ, ο Ορτέγκα και ο Κλέιτον θα είναι οι παίκτες οι οποίοι θα μείνουν εκτός από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
12: Και πάμε και σε ένα ακόμα ερώτημα, το οποίο νομίζω απασχολεί και πολλούς φιλάθλους του Ολυμπιακού. Για κάποιους παίκτες δεν θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι τους με τα ερυθρόλευκα? Το θέμα είναι ποιοι θα είναι αυτοί οι παίκτες, γιατί νομίζω πρέπει να περιμένουμε κάποιες αποχωρήσεις από τον Ολυμπιακό.
13: Okay, είναι σίγουρα. Είναι τελευταίο μάτι σεζόν και το ρόστερ δεν θα είναι ακριβώς ίδιο την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν ήδη ποδοσφαιριστές που έχουν κεντρήσει ενδιαφέρον άλλων συλλόγων και αναμένεται να κατατεθούν προτάσεις. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά και για τον Έσε και για τον Τζολάκη, για τον Πιρόλα. Και φυσικά είναι και άλλοι που φτάνουν στο τέλος της διαδρομής, υπάρχουν συμβόλαια που λήγουν. Είναι υποδιαμόρφωση το ρόστερ, γιατί αφού ολοκληρωθεί η σεζόν θα γίνει μια κρίσιμη κουβέντα μεταξύ διοίκησης και προπονητή για το τι μέλη γενέστε, για το πώς θα συνεχιστεί η μεταξύ τους συνεργασία. Οπότε εκεί θα κριθούν πολλά και για τους παίκτες που θα αποχωρήσουν από το ρόστερ. Σίγουρα είναι ένα κομβικό μονοπάτι, γιατί μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας του Μεντιλίμπαρ και μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, μένει να δούμε πώς θα υποστηριχθεί από τη διοίκηση όλο αυτό το project. Και σίγουρα οι επόμενες εβδομάδες θα είναι πολύ κρίσιμες, γιατί με βάση και τη θέση που θα πάρει ο Ολυμπιακός, πρέπει να προγραμματιστεί απόλυτα, σε απόλυτο βαθμό, η προετοιμασία αλλά και ο μεταγραφικός σχεδιασμός.
12: Το θέμα είναι ότι ο coach, ο José Luis Mendilibar, δεν είναι και πολύ φίλος με τις μεγάλες αλλαγές. Έτσι, δηλαδή δεν θα πει να φύγουν από τους 25 ποδοσφαιριστές, ας πούμε 20.
13: Σε καμία περίπτωση, γιατί ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κατακτήσει για το τίτλο φέτος, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι αποτυχημένη η χρονιά σε ό,τι αφορά την φιλοσοφία της ομάδας και την προσέγγιση της στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα η οποία ήταν πλήρως ανταγωνιστική στο Champions League, κατάφερε μέσω της πολύ δύσκολης και βαρετικής league phase να περάσει στην επόμενη φάση. Ήταν ανταγωνιστική και διεκδικούσε το πρωτάθλημα μέχρι και πριν από μια αγωνιστική. Οπότε, ναι μεν, okay, δεν τα κατάφερε, αλλά δεν μιλάμε για ένα βατερλό. Δεν μιλάμε για μια ομάδα η οποία δέχτηκε μεγάλες ήττες, βαριές στο πρωτάθλημα ή απογοήτευση στην Ευρώπη. Σίγουρα έχει προβληματίσει η εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι έπαιξαν τον δικό τους ρόλο. Υπάρχουν ευθύνες σίγουρα που κατανέμονται και προς την πλευρά του προπονητή, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα ρόστερ το οποίο χρειάζεται ξερίζωμα, να το πούμε έτσι. Χρειάζεται, θεωρώ, κάποιες σημαντικές ενέσεις, κάποιες πινελιές, υποστήριξη, δηλαδή, επειδή όπως είπαμε, σίγουρα θα έρθουν προτάσεις για παίκτες του Ολυμπιακού, εκεί θα χρειαστεί μια καλή ζυγαριά. Δηλαδή, δεν μπορείς να, όσο καλές και να είναι οι προτάσεις, θα έρθουν να διώξεις όλους τους παίκτες που αποτελούν τον βασικό σου κορμό. Οπότε, όπως είπα, πολλά θα κριθούν μετά και το φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
12: Μάλιστα.
13: Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε σκούπα, γιατί τα βλέπουμε αυτά και τα ακούμε και στα social media, ότι με παρατρύνσεις προς τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να τα διαλύσει όλα. Όχι, δεν χρειάζεται κάτι και ο Ολυμπιακός, γιατί πραγματικά, και το έδειξε αυτό, παρά το κακό ξεκίνημα στα play-off και την ήττα από την ΑΕΚ, όπου, δηλαδή η ΑΕΚ δεν τον πάτησε σε εκείνο το παιχνίδι, απλά ο Ολυμπιακός μπήκε εντελώς αποπροσανατολισμένος στη διαδικασία των play-offs. Και θα μπορούσε να σώσει την παρτίδα στο φινάλε με το γκολ του Γιαζίτση. Θα μιλούσαμε για μια εντελώς διαφορετική σειρά αγώνων. Από εκεί πέρα βελτιώθηκε παιχνίδι με το παιχνίδι. Στα μάτς με τον ΠΑΟΚ, που ήταν ουσιαστικά η ομάδα που διεκδικούσε την δεύτερη θέση, ήταν καταιγιστικός. Μπορεί να μην ήρθε τα γκολ, αλλά μιλάμε για δύο μάτς όπου στη συντριπτική πλειοψηφία των αγωνιστικών λεπτών ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, ουσιαστικές ευκαιρίες, δεν είχε τα γκολ. Οπότε δεν δείχνει μια ομάδα, γι' αυτό και χειροκροτήθηκε, έτσι. Δηλαδή το Καραϊσκάκι είναι ένα βαρόμετρο. Όταν το Καραϊσκάκι χειροκροτά την ομάδα, δείχνει όχι ακριβώς κατανόηση, δείχνει στήριξη και προς τους παίκτες και προς τον προπονητή σε μια σεζόν που ο Ολυμπιακός δεν κατέκτησε κανέναν τίτλο πέραν του Super Cup, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κέρδος εσωτερικά για τον οργανισμό και το ποδοσφαιρικό τμήμα, και αυτό φυσικά θα καταμετρηθεί εν ώψη της συνέχειας και του προγραμματισμού.
12: Τέλεια. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Έτσι.
13: Όχι, κοίτα. Σε βάση ρεπορτάζ δεν υπάρχει κάτι περισσότερο για τον Ολυμπιακό. Τώρα μένει να δούμε, όπως είπαμε, πώς θα διαμορφωθεί η τελευταία εντεκάδα, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για το γόητρο, αλλά κυρίως για τις δεκτητές που οδηγήσουν στο Champions League. Κόντρα στην ΑΕΚ, που είναι αρκετά σοβαρή και συνεπής, το έριξε και στην Τούμπα. Δεν το έχουν αφήσει το έργο οι παίκτες του Νίκολης, παρά το ότι έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οπότε, μέχρι τέλους, φαίνεται πως θα είναι μια ομάδα πολύ συγκροτημένη. Προφανώς δεν θέλει να χαλάσει τη φιέστα της ο Ολυμπιακός στην Νέα Φιλαδέλφεια.
12: Τέλεια, τέλεια. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Αυτή
14: καλά.
12: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ακούσαμε λοιπόν και τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Όπως είπαμε, πιθανό για αρκετούς παίκτες να παίξουν το τελευταίο τους παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Το έχουμε ξαναπεί. Περιμένουμε καυτό καλοκαίρι και για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ελληνικές ομάδες για την ακρίβεια, για κάθε μία νομίζω για διαφορετικούς λόγους.

0: Λοιπόν, και δεν καθυστερούμε καθόλου, δεν χάνουμε χρόνο. Πάμε γρήγορα σε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Γιώργος Βασιλείου στη γραμμή μας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
0: Δόξα Θεώ, πολύ καλά.
1: Τέλεια.
0: Έχουμε λοιπόν την ΑΕΚ, η οποία ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της με ανοιχτή προπόνηση, έτσι. Το έχουν κάνει συνήθιο.
1: Ναι, με ανοιχτή προπόνηση, με τη διαφορά ότι απόψε η προπόνηση θα είναι ανοιχτή καθ' όλη τη διάρκεια. Οπότε θα είναι για τους φίλους της ΑΕΚ σαν να παρακολουθούν έναν αγώνα της. Θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προπόνηση της Ένωσης από την αρχή μέχρι το τέλος, να φωνάξουν συστήματα και να γιορτάσουν μαζί με τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι προφανώς και θα κάνουν την δουλειά τους, θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι θα ξεπεράσει τους 20.000 φίλους της ΑΕΚ απόψε η παρουσία στην Αγία Σοφιά. Και γιατί υπάρχει μετά και live performance, υπάρχουν τραγούδια, υπάρχουν τραγουδιστές που θα βρίσκονται εκεί πέρα, υπάρχει stage για να κρατήσει και να διασκεδάσει τον κόσμο της ΑΕΚ, και σίγουρα είναι μια καλή ευκαιρία για όσους δεν έχουν βρει εισιτήριο για τον αγώνα και την φιέστα αύριο, να δουν από κοντά τους παίκτες του Μάρκο Νίκολης και να τους αποθεώσουν για ακόμα μια φορά.
0: Α, live μουσική λοιπόν λέμε για απόψε.
1: Απόψε ακριβώς, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αύριο τι θα γίνει?
1: Αύριο και αύριο θα έχει, και θα έχει και πολλά ιδιαίτερα έτσι, πράγματα που θα συμβούν και πριν και μετά την φιέστα. Ακόμα δεν τα έχει ανακοινώσει η ΠΑΕΑΕΚ, αλλά σίγουρα θα είναι πάρα πολύ έτσι, πρωτότυπα και ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις κάτι, αυτό θα σε ρώταγα κιόλας, αν γνωρίζουμε τι θα περιέχει αυτή η φιέστα. Διότι όπως και να το κάνουμε, κάθε φιέστα είναι διαφορετική, είναι κάτι όμορφο.
1: Κοίταξε, δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά νομίζω ότι μιλάμε για grande καταστάσεις. Δηλαδή νομίζω θα γίνουν πολύ εντυπωσιακά πράγματα.
0: Πω, πω. Θα κάτσω φυσικά να τη δω, δεν υπάρχει ούτε τέτοια, δεν τα χάνω.
1: Υπάρχει και γιγαντοθόνη έξω από το γήπεδο για να βλέπουν οι φίλοι της ΑΕΚ που δεν θα μπορούν να βρίσκονται εντός την φιέστα, την αποτομή. Γιατί νομίζω ότι θα είναι 33.000 μέσα στο γήπεδο και άλλοι 15-20.000 έξω από το γήπεδο για να πανηγυρίσουν αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα έρθουν άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο, για να απολαύσουν αυτό το όνειρικό βράδυ, την αποθέωση για τους πρωταθλητές Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα αγωνιστικά.
1: Έχουμε πρόβλημα λοιπόν... είναι ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα επιληφθεί σε επέμβαση στο γόνατο, στο μηνίσκο. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος ανανέωσε για άλλα 2 χρόνια μέχρι το 2028. Από εκεί και έπειτα να δούμε αν θα επιστρέψει ο Στρακόσια στην εστία της ΑΕΚ. Διαφορετικά, αν δεν είναι 100% θα συνεχίσει ο Μπρινιόλι. Με βάση τις δοκιμές και χθες, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος, στο κέντρο της άμυνας ο Μουκουντή με τον Ρέλβας, κεντρικά χάφο Μαρίν με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα, και να δούμε επίσης και τι θα επιλέξει για την επίθεση ο Νίκολιτς, αν θα επιλέξει τον Γιώβιτς με τον Βάργα. Νομίζω όμως θα πάει σε ένα σχήμα Γιώβιτς Ζήνη.
0: Άρα βγάζει τον θεωρείς ότι είναι πιθανό ο Βάργα να ξεκινήσει από τον πάγκο?
1: Ναι, και το θεωρώ αυτό πιο πιθανό λόγω του ότι έχει αυτή την ενόχληση στον πλάγιο κοιλιακό από το χτύπημα, οπότε θεωρώ ότι δεν θα ρισκάρει ο Νίκολης με τη χρησιμοποίηση του από την αρχή. Αλλά μας περιμένουμε και τη σημερινή δοκιμή για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.
0: Στο μεταξύ έδωσε και μήνυμα η ΑΕΚ για την πρώτη αποθέωση στους πρωταθλητές με ανάρτηση, η ΠΑΕ ΑΕΚ το κάνει αυτό με ανάρτηση στα social media. Να σε πάω όμως και σε κάτι ακόμα, σε ένα ειδησιογραφικό το οποίο το είδα τώρα, ναι, για κάποια ολλανδικά δημοσιεύματα από μια σελίδα από το Football Transfers συγκεκριμένα, ότι ο Λούκα Γιώβιτς είναι στην λίστα, στη μεταγραφική λίστα της Eindhoven.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, η φετινή σεζόν που έχει κάνει ο Λούκα Γιώβιτς είναι εντυπωσιακή. Είναι μια σεζόν, μια επίδοση που τον φέρνει ξανά στο προσκήνιο. Δείχνει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε ομάδα. Και κοίταξε, η Αιτχόφεν είναι μια ομάδα που χρειάζεται, παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, χρειάζεται επιθετικούς. Τώρα αν θα καταθέσει πρόταση στην ΑΕΚ, αν την ικανοποιήσει, δεν το γνωρίζω. Αλλά ο Λούκα Γιώβιτς αυτή τη στιγμή είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, έχει συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο με την Ένωση. Οπότε για να αποχωρήσει θα πρέπει προφανώς να θέλει και ο ίδιος και κατά επέκταση να ικανοποιηθεί και η ΑΕΚ οικονομικά, έτσι.
0: Φυσικά και όχι μόνο, από τη στιγμή που ο Γιώβιτς έχει έρθει στην ΑΕΚ και έχει βγάλει τον καλό του εαυτό ξανά, δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι και για τον ίδιο πλέον να αποχωρήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή θα θέλει.
1: Απολαμβάνει την παρουσία του στη χώρα μας, το ίδιο και η σύζυγός του, μαζί με την γενικότερα οικογένεια. Οπότε, ναι, και αυτό είναι ένα επιπλέον θέμα στην κουβέντα.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πούμε γιατί είναι ο ξέχασα νωρίτερα και αυτή την πρωτότυπη ενέργεια από πλευράς παικτών ΑΕΚ να δείξουν πόσο πολύ εκτιμούν τον κύριο Ηλιόπουλο και πόσο αναγνωρίζουν όλα αυτά που κάνει για τους ίδιους. Τον προσκάλεσαν μετά το μάτς της Τούμπας σε γεύμα που έγινε σε εστιατόριο στα Νότια Προάστια. Μαζί ήταν όλο το staff, όλο το τεχνικό team, άνθρωποι από το διοικητικό τμήμα και γευμάτισαν σε εξαιρετικό κλίμα, σε οικογενειακό κλίμα χθες σε εστιατόριο στα Νότια Προάστια.
0: Μάλιστα. Νομίζω ωραία κίνηση. Πάνω απ' όλα.
1: Ναι, πρωτότυπη.
0: Πρωτότυπη, γιατί συνήθως ο πρόεδρος κάνει το τραπέζι στους παίκτες.
1: Ναι, άντε και ο προπονητής.
0: Αυτή τη φορά άλλαξαν ρόλους, η αλήθεια είναι.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
1: Δεν με μπερδεύουμε, Βασίλη.
0: Γιώργο, sorry. Το επίθετό σου με διέλυσε.
1: Εντάξει, έλα, πάμε.
0: Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να προσθέσουμε.
1: Εντάξει, τα είπαμε όλα, νομίζω.
0: Ναι, τα έχουμε πει όλα. Τα σπουδαία, νομίζω, αύριο.
1: Ακριβώς, έγινε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Βασιλείου. Εντάξει, φάτε με. Τον είπα, Βασίλη, το έχω ξαναπάθει.

Όπως ανέφερα νωρίτερα, ο Γιώβιτς έχει βρει ξανά τον πολύ καλό του εαυτό, έχει βρει τους ρυθμούς του, έχει καταφέρει να θυμίσει τον Γιώβιτς τον οποίο μάθαμε με την Άιντραχτ, με εκείνη την απίστευτη χρονιά που είχε κάνει. Πραγματικά έβαζε γκολ με μανία, πραγματικά με απίστευτο ρυθμό, και ανάγκασε την ΑΕΚ να βγάλει ένα τσουβάλι εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Άλλο που δεν απέδωσε αυτό που θα ήθελε και ο ίδιος πιθανότατα στη Βασίλισσα.

Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο, να πούμε και κάτι ακόμα. Διότι έκανε ζημιά στον Παναθηναϊκό αυτός ο παίκτης και βήκε MVP της EuroLeague στην φάση των playoffs. Και φυσικά είναι ο Ζαν Μοντέρο. Έκανε τεράστιες εμφανίσεις πραγματικά. Ο Ζαν Μοντέρο στα 22 του χρόνια βγήκε MVP των playoffs της EuroLeague και πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πόσες ομάδες, μάλλον μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει ο χαμός το καλοκαίρι για χάρη του στη μεριά της Ευρώπης, εκτός κι αν ο ίδιος αποφασίσει να πάει στο NBA, έτσι.

0: Και μιλάμε τώρα για ένα παίκτη ο οποίος έτσι έδειξε ότι...
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Η φιλοσοφία μου.
5: Να ζω την κάθε στιγμή.
6: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
7: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
8: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
9: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
10: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
11: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
12: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
13: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
14: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
15: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
16: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υπόψεις τις δόσεις σου. Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίηση

0: fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
1: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Internet and Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Οι Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέι. Θεραπεία κάνουν οι Μπακασέτας, Ίγκασον, Γετβάι, Ντέσσερς, Σισοκό, Ατομικό, Κάτρις. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυγιού, Ραφα Μπενίτεθ. Οι Ντανιέλ Ποντένσα και Σαντιάγκο Έσε συμπελήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του Χωσέλους Μεντιλίμπαρ. Ανοιχτή προπόνηση θα πραγματοποιήσει η ΑΕΚ στις 5.30 στην Όλγουιν Αρίνα. Αμφίβολος για το αυριανό μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρουν η Γιώβιτς και Ζήνη. Στον πάγκο ο Μπαρνάβας Βάργα. Η Αϊντχόφεν ενδιαφέρεται για τον σέρβο επιθετικό του δικεφάλου Λουκα Γιώβιτς, σύμφωνα με Ολλανδικά μέσα. Στους Ζαφίρι, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό, εκτός Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Σέντρα στα play-out της Super League. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο LFC Arena. Σέντρα στις 7 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 2. Την ίδια ώρα, Αστέρας Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ κοντράρεται με την Κηφισιά στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πανσεραϊκός με τον Πανατολικό στις Σέρες. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και Nova Sports 2 αντιστοίχως. Ο Ισπανός μπακ του Βόλου, Κάρλες Σόρια, βρίσκεται στα ραντάρ του Λεβαδιακού για ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας σε περίπτωση που αποχωρήσει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Βόμβα από τον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι συμφώνησαν με τον Νικ Καλάθη για διαιτές συμβόλαιο. Οι αιτήσεις αποδοχές του Έλληνα Γκάρντ κυμαίνονται στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κολοσσός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Ρόδο για την δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League. Εκτός η Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ για τους Ερυθρόλευκους. Τζάμπολ στις 4 και 4. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερθ 2 Σπορ. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σαμπαντέλια το δεύτερο αγώνα των προημιτελικών του Champions League. Οι Πειραιώτισσες επικράτησαν 17-12 στην Ισπανία και βρίσκονται ένα βήμα μακριά από το Final Four της Μάλτας.

0: το σπίτι της 7, τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Τσέλσα αντιμετωπίζει τη Manchester City στο Wembley για τον τελικό του FA Cup, σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 2. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-26 με 9 αναμετρήσεις στις 4.30. Άιντρα Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη, Gladbach Hoffenheim, Bayer Leverkusen Αμβούργο, Union Βερολίνου Augsburg, Sankt Pauli Wolfsburg, Freiburg Λιψία και Heidenheim Mainz. Παρελθόν από την Μπαρτσελόνα αναμένεται να αποτελέσει ο Τσάβι Πασκουάλ, όπως αναφέρει Mundo Deportivo. Η Dubai BC είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του. Ενδιαφέρον έχουν δείξει τόσο ο Παναθηναϊκός Άκτορ όσο και η Χάπολ Τελαβίβ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet and Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Intervet and Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Intervet and Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet and με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet and Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervet and Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν

Επιστρέψαμε εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Δεύτερο ημίχρονο. Ακούσατε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την γάργαρη και κελαριστή φωνή του Νικολάκη του Κατσάτσου, ο οποίος βρίσκεται στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής μαζί με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο.

Στο μικρόφωνο φυσικά είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τρίτο μισάωρο, μπορούμε επίσης να πούμε.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό που έχει τις απουσίες του κι αυτός. Είχε και το απρόοπτο τώρα. Θα πάμε όμως να τα πούμε αναλυτικότερα με Σάκη Μπουσδούνη που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Σάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Τζόρτζι, καλό μεσημέρι.
0: Αυτό το Τζόρτζι έχει κολλήσει πλέον.
1: Συγγνώμη, δεν μιλάμε τον Τζόρτζι Ιωάννου.
0: Ξεκάθαρα. Με ποιον άλλο.
1: Εγώ έτσι ακούω, έτσι μαθαίνω, αυτό λέω. Είμαι καλός μαθητής. Τι κάνεις φίλε, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον και στους φίλους ακροατές του 943 The Vendor Sports. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Τελευταία αγωνιστική για την Super League αύριο. Και μετά ξέρεις από τη Δευτέρα ποια λέξη θα μονοπολίσει εκπομπές.
0: Ποια από όλες.
1: Μεταγραφές.
0: Μεταγραφές, θα έχουμε αποχωρήσεις νομίζω, θα έχει πολύ ψωμί ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες.
0: Όλες οι ομάδες. Πόσο,
1: βέβαια. Έχουμε θέμα προπονητή, τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ, ποιοι παίκτες θα φύγουν, θα λύσουν συμβόλαια, ποιοι θα φύγουν από αυτούς που τελειώνουν τα συμβόλαια, αν θα μείνει κάποιος που δεν νομίζω, ποιοι θα έρθουν, βέβαια θα περάσουν καμιά 50, 70, 80, 100, ποιοι θα μείνουν είναι το θέμα και ποιοι θα βοηθήσουν στην τελική μετά το καλοκαίρι. Έτσι, α δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα, φίλε.
0: Στο μεταξύ έχουμε και ένα μήνυμα από φίλο Αγροατή, που βλέπω ότι είναι και φίλος του ΠΑΟΚ. Έτσι, λοιπόν, χαιρετίσματα στην πιο αισθησιακή φωνή του ραδιοφώνου, τον κύριο Σάκη.
1: Από τη Χαλκίδα, ο φίλος μας.
0: Ναι, ναι, ο φίλος μας, ο ΠΑΟΚ, ο Ντίμης από τη Χαλκίδα.
1: Γεια σου ρε Ντίμη.
0: Γεια σου ρε Ντίμη.
1: Τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, τι να πω. Ωραία η Χαλκίδα φίλε, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Ναι, ναι, δεν έχω πάει, δεν έχει τύχει.
1: Πάρα, να πας φίλε.
0: Πρέπει.
1: Να μην κολλήσεις εκεί στη γέφυρα, έχει μια γέφυρα με τα νερά που πάνε ανάποδα και αυτά εκεί πέρα και προσπαθείς να εξηγήσεις το φαινόμενο, είναι ένα φυσικό φαινόμενο εκεί πέρα, έτσι. Μην μείνεις εκεί δηλαδή και νυχτώσεις, αυτό εννοώ.
0: Στο μεταξύ λοιπόν, είπες ότι θα σε πάω λίγο στο Παναθηναϊκό, γιατί. Γιατί...
1: Να πάμε στα φρέσκα πρώτα, θες να ξεκινήσουμε.
0: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Βεβαίως.
1: Να κάνουμε την κουβέντα μας.
0: Βεβαίως. Πάμε στα φρέσκα, πάμε.
1: Απλά, να πούμε τα φρέσκα ότι έχουμε αποστολή για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχουμε ένας μέσα, ένας έξω. Δηλαδή, επιστρέφει ο Ρενάτο Σάνσες, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ανδρέας Ετέι, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Εννοείται Κάτρις, Μπακασέτα, Σίνκασον, Γετβάη, Ντέσσερ, Σισοκό και ο Πελίση που είναι απόν. Με άδεια για την χώρα του στην Ουρουγουάη. Ούτως ή άλλως είχε στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Μπενίτεθ, είχε προαναγγείλει ότι μπορεί να μην προλάβει ο Τετέι, γιατί γίνονται δηλώσεις στο δημοτικό κανάλι και είχαν κυκλοφορήσει σε διάφορα site όλο αυτό. Θα πούμε και για τις δηλώσεις τι είπε ο Μπενίτεθ, να πω λίγο την αποστολή. Λαφόν, Κότσαρη, Τσάβε, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιόπι, Σάνσε, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρη, Φιντεύσκη, Ταμπόρδα, Παντελίδη, Κότσιρα, Ερνάντε, Τζούρισιτ, Βιλιλένα, Πάντοβιτ, Κυριακόπουλο και Γιάνγκουσιτ. Με αυτού θα πάει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο μάτσο τηλεοφόρο με τον ΠΑΟΚ. Ο Μπενίτεθ λοιπόν, εν ώψη του αυριανού μάτσο με τον ΠΑΟΚ, μίλησε στην Κοσμοτέ TV. Τοποθετήθηκε για την προετοιμασία της ομάδας, για το μάτς αυτό. Μίλησε και για το ότι θα παίξει άδεια λεωφόρο Παναθηναϊκός. Και πάλι ξαναείπε, μας το θύμισε, γιατί το είχαμε ξεχάσει μάλλον, ότι η είσοδος του Παναθηναϊκού στην τετράδα ήταν ένας πολύ δύσκολος στόχος που τελικά επετέφθη, δηλαδή ότι ήταν επιτυχία δηλαδή. Λοιπόν, τώρα... τι άλλο για τις δηλώσεις να πούμε, τις πιο κύριο από όλα αυτά που είπε, τα πιο κύρια δηλαδή. Λέει λοιπόν για το τελευταίο παιχνίδι ότι σε ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ συναισθηματική. Προσπάθησε, λέει, να είμαι πιο έρημος και συνήθιζα να σκέφτομαι πρώτα και μετά να πιέζω. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε, κάνοντας σκέψεις λοιπόν. Γνωρίζουμε ότι το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν κάπως δύσκολο όταν ήρθαμε εδώ, αλλά το πράξαμε την ίδια στιγμή. Γνωρίζουμε ότι ήμασταν 11 βαθμούς πίσω. Μιας και με ρωτήσετε για το κίνητρο που υπάρχει στον ΠΑΟΚ, λέει, και σε εμάς το πρώτο παιχνίδι που παίζαμε απέναντι στον ΠΑΟΚ ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Είμαστε πολύ μακριά, οπότε το κίνητρο άλλαξε για τον κάθε έναν. Επειδή έχετε κάποια εμπειρία, λέει, στο ποδόσφαιρο, με ρωτήσετε για το κίνητρο που έχουν οι αντίπαλοι. Γιατί θα παίξουν για να τερματίσουν δεύτεροι. Και εμείς απλά για να είμαστε τέταρτοι. Είναι πολύ, πολύ περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους για να κερδίζουν κάθε παιχνίδι την ίδια ώρα που έχεις ποδοσφαιριστές, των οποίων τελειώνουν τα συμβόλαια αυτούς που θα πάνε στο παγκόσμιο κύπελο, μια διοργάνωση που ακολουθεί. Θα πω εγώ αφού έχεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές που τελειώνουν τα συμβόλαια, δεν είδα να βάζεις, κύριε Μπενίτεθ, μέσα ποδοσφαιριστές που πιστεύει ο Παναθηναϊκός ως δυνατά project, όπως ο Γιάνγκουσης, ας πούμε, ο Παντελίδης, λέω εγώ τώρα. Λέει ότι ο καθένας σκέφτεται τον εαυτό του, δεν μπορεί να ελέγξει κάποια πράγματα που γίνονται στη διάρκεια του αγώνα. Παραμένουμε όμως στην ανταγωνιστική, είπε μάλλον σε κάθε παιχνίδι. Ότι είναι ευχαριστημένος γενικά στο τελευταίο παιχνίδι για τον τρόπο που αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός. Ότι υπάρχει αφοσίωση, μάλλον κάθε απόφαση για μας, λέει, αφορά το παρόν και το μέλλον της ομάδας. Είπε ότι δεν μπορούν να ρισκάρουν μερικές φορές ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί προανήγγειλε από χθες ότι το μάτς για τον Τετέ και πάλι με Μπράουν, επειδή έχουν κάποια θέματα, δεν ξέρω αν θα είναι στο μάτς. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε. Θα δούμε στην τελευταία προπόνηση. Για τον Τζιριβέγια είπε ότι είχε ένα θέμα, όπως και ο Ρενάτο Σάνσες. Όλα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη, λέει, τα παραπάνω. Και πρέπει να είσαι σίγουρος να τοποθετήσεις στον αγωνιστικό χώρο μια ανταγωνιστική ομάδα. Και παράλληλα θα δώσει εμπειρία σε κάποιους παίκτες για το μέλλον, χωρίς να χάσει την προοπτική της ομάδας. Ναι, κύριε Μπενίτε, θα πω πάλι εγώ. Αλλά το να τον βάζει στο 80, στο 82, στο 84 του Γιάνγκουφτσιτς, δεν του δίνει εμπειρίες από το ελληνικό ποδόσφαιρο, ας πούμε, λέω εγώ. Με 8 λεπτά δηλαδή μέχρι να μπει, σφίριξε ο διαιτητής.
0: Και όχι μόνο, πρέπει να πάρει καλό χρόνο συμμετοχή σε αυτό που να πούμε.
1: Από τη στιγμή που δεν πας για τίποτα. Τελευταία θέση, ό,τι και να γίνει. Τελευταία, τέταρτη, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, ποιο θα ήταν το θέμα αν έπαιζε και ο Παντελίδης με την ΑΕΚ. Ο Παντελίδης έχει πάρει ένα ημίχρονο, νομίζω. Με τον Ολυμπιακό αν έπαιζε ο Γιάνγκουσιτς, ας πούμε, από την αρχή. Και ο Παντελίδης πάλι από την αρχή, λέω εγώ. Που είναι παιδιά που τα πιστεύεις. Να κλείσουμε τον Μπενίτεθ για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Είπε πως ο καθένας νομίζω θέλει να παίζει μπροστά στους φιλάθλους και ιδιαίτερα να νικά μπροστά σε αυτούς. Είναι γεγονός πως δεν θα βρίσκονται εκεί. Είναι μια απογοήτευση για μας. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε καλή απόδοση και ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να είμαστε καλύτεροι και να χαρούμε μαζί με πολλές νίκες. Αυτές οι δηλώσεις λένε ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού θεωρεί ότι θα συνεχίσει για την επόμενη χρονιά. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο ίδιος. Λοιπόν, ένα μάτς τώρα για τον Παναθηναϊκό που το κίνητρο είναι μόνο να κάνει μια νίκη. Βέβαια, στα παιχνίδια των play-offs, σε κάθε μας επικοινωνία, το ίδιο λέμε εμείς, αλλά μας διαψεύδουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Λέμε ότι πρέπει να κάνει, γιατί μέχρι τώρα, θυμίζω, Γιώργο μου, δεν έχει κάνει νίκη ο Παναθηναϊκός. Έχει ένα γκολ με τον Τετέι και τίποτα άλλο, μέχρι εκεί. Λοιπόν, το κίνητρο είναι το μοναδικό, αυτό που σου λέω, να κλείσει με νίκη το από ό,τι φαίνεται το τελευταίο ιστορικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ χωρίς κόσμο και να πει ότι πέτυχε μια νίκη στα play-offs. Έτσι είναι μια καταστροφική χρονιά, μια πολύ κακή χρονιά για τον Παναθηναϊκό, να φύγει και να μην ξαναγυρίσει, λοιπόν, έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να μπει ξανά σε πορεία πρωταθλητισμού, δεν ξέρω τι θα πρέπει να αλλάξει πλέον. Πραγματικά.
1: Πρώτα απ' όλα η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει.
0: Είναι.
1: Έτσι, η νοοτροπία, και ότι όταν παίρνουμε έναν προπονητή θα πρέπει να ταιριάζει με τα πλάνα μας, με αυτό που θέλουμε να παίξουμε σαν ομάδα και να στηρίξουμε τον προπονητή. Και φυσικά να το φέρουμε και τα εργαλεία που θα μπορέσει να το πράξει αυτό. Έτσι, γιατί εσύ που είσαι καλός μάγειρας, ας πούμε, αν σου δώσω φακές, δεν μπορεί να φτιάξει παϊδάκια. Δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε τώρα για το αυτονόητο. Τώρα, για την ενδεκάδα του Μπενίτεθ, αν πάει έτσι όπως το ξέρουμε, δηλαδή με τα συνηθισμένα, λογικά ο Σφιντέρσκι θα πάρει τη θέση του Τετέι, με Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλο αριστερά. Αφού μπήκε ο Πάλμερ Μπράουν, θα είναι ο ένας αυτός στο κέντρο της άμυνας. Το πιο πιθανό είναι να δούμε πάλι δύο στο κέντρο της άμυνας και όχι τρεις, όπως έχει κάνει στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή, ο ένας θα είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Παίζεται η δεύτερη θέση του Μπα, ο οποίος έπαιξε προχθές με τον Ερνάντεθ. Από εκεί και πέρα, μεσαία γραμμή, φαντάζομαι ότι ο Τσέριν, ο οποίος κάνει καλά παιχνίδια με τον Κοντούρη, ίσως και με τον Ρενάτο, να είναι η τριάδα στη μεσαία γραμμή. Σέντερ φόρο συντέρσης το 9. Τα μπόρδα να είναι ο ένας δεξιά και αριστερά. Τώρα διεκδικούν θέση εκεί και ο Αντίνο και ο Ζαρουρί. Δεν θα είναι έκπληξη να δούμε τον Παντελίδη βασικό. Αυτό κάπως έτσι πιστεύω, γιατί δεν βλέπω να το Γιάνγκουσιτς. Εκτός αν έκπληξη αν ξεκινήσει ο Γιάνγκουσιτς, έτσι. Που δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. πολλές φορές το έχω ξαναπεί ότι δεν πολύ είπε. Αν και προχθές την πετύχαμε, εκτός από το Σβιντέρσκι και τους υπόλοιπους τους πετύχαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό το έτσι τα μεταγωνιστικά. Να πω, να μην ξεχάσω να πω ότι οι καλές σχετικά εμφανίσεις του Λαφών με τον Παναθηναϊκό του εξασφάλισαν μια κλίση για την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού για το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε θα είναι μέσα στην αποστολή για το Μουντιάλ. Τι άλλο. Για το Ρότσα να πω επίσης, να μην ξεχάσω ότι αυτός ο πολύ μεγάλος και πολύ αγαπημένος έτσι, των Παναθηναϊκών έκανε μια επίσκεψη στο Βοτανικό. Υπάρχει και σχετικό βίντεο που μπορείτε να δείτε. Ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού και τόνισε πως το νέο γήπεδο πρέπει να συνοδευτεί και από μια ομάδα αντάξια της ιστορίας και του κόσμου του Παναθηναϊκού. Δήλωσε λοιπόν ο Ρότσα πως χθες για προχθές, έτσι. Χθες προσκλήθηκα από τον Παναθηναϊκό να επισκεφτώ τα έργα του νέου γηπέδου. Ένα απίστευτο έργο, η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη, επιβλητικό. Με κατέκλυσε ζήλια που δεν είμαι ακόμα παίκτης αυτού του μεγάλου συλλόγου και δεν μπορώ να αγωνιστώ στα γένεια του γηπέδου που εκτός του πρώτου θα είναι το Σεπτέμβριο του 27. Φυσικά τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να φτιάξουμε μια πολύ ανταγωνιστική και πρωταθληματική ομάδα, αντάξια του ονόματος και της ιστορίας της. Βλέποντας έναν αγώνα μπορείς να δεις τον Παρθενώνα που βρίσκεται δίπλα. Πάμε. Αυτά ήταν τα λόγια του Χουάν Ραμόν Ρότσα. Είχες κάποια ερώτηση νομίζω πριν...
0: Είχα να σε ρωτήσω γιατί πραγματικά λέμε ότι θα είναι ένα καυτό καλοκαίρι για κάθε ελληνική ομάδα, κάθε μία για διαφορετικούς λόγους.
1: Σωστό.
0: Το θέμα είναι στο Παναθηναϊκό. Θα πάμε σε σκληρό ροκ, έτσι όπως πηγαίνει. Καταρχάς να δούμε αν θα μείνει ο Μπενίτης ή αν δεν θα μείνει. Να δούμε αν φύγει ποιος θα τον αντικαταστήσει. Αν αυτός που θα τον αντικαταστήσει θέλει τους παίκτες. Ποιοι παίκτες θα είναι ούτως ή άλλως εκτός πλάνων. Αν κάποιοι παίκτες δεν μπορέσει ο Παναθηναϊκός να τους κρατήσει γιατί μπορεί κάποια ομάδα να τους... να δώσει κάποιο πολύ καλό ποσό και να τους πάρει. Ποιοι θα μείνουνε, ποιοι θα αγοραστούνε. Πραγματικά μιλάμε για...
1: Πολύ δουλειά φίλε, περιμένει τους ηθήνοντες του Παναθηναϊκού, Κοτσόλη, τεχνικό αθλητικό διευθυντή, κορώνα, αν θα μείνει, αν θα φύγει ο Μπενίτες. Κοίτα, από τη Δευτέρα λοιπόν πρέπει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρα πολύ χρόνο, γιατί κοντεύουμε, είμαστε στα μισά, 16 έχει σήμερα το Μάη. Ο Παναθηναϊκός έχει γύρω στους 15, πρέπει να ξεκινήσει την προετοιμασία του Ιούνιου. Θα πρέπει να έχει κατασταλάξει πολύ νωρίτερα στον προπονητή, να γίνουν κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας, έτσι, γιατί δεν έχει μαξιλαράκι φέτος, δεν πήγα καλά, ξέρω εγώ, είμαι στο Europa, θα πάω στο conference, έτσι. Αν δεν τα καταφέρει να μπει στη league phase, αποτυχία θα είναι. Και η λογική λέει ότι με πάρα πολλούς από τους ήδη υπάρχοντες παίκτες θα πάει να παίξει αυτά τα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Οπότε, από τη Δευτέρα θα πρέπει να λυθεί και θα λυθεί φαντάζομαι το θέμα του προπονητή. Εμένα δεν θα μου κάνει έκπληξη για να συνεχίσει ο Μπενίτεθ, έτσι. Έχουν ακουστεί ένα σωρό ονόματα.
0: Και ταυτόχρονα να πούμε, Σάκη, σε όλους σε διακόπτω, ότι αν συνεχίσει ο Μπενίτεθ, σημαίνει ότι η διοίκηση θα κάνει και προσπάθειες να εκπληρώσει τις επιθυμίες του.
1: Η λογική αυτό λέει.
0: Οι οποίες είναι για, αν θυμάμαι καλά, για 11 βασικούς, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, για 11 παίκτες, δεν θυμάμαι το ακριβώς για βασικούς, αλλά 11 παίκτες σημαίνει ότι για μένα 6, 7, 8 βασικοί. Αλλά κοίτα, σε ένα rotation μιας ομάδας που έχει τόσες υποχρεώσεις στην επόμενη σεζόν, βασικοί για μένα θεωρούνται οι πρώτοι 17-18 παίκτες που είναι στο rotation. Δηλαδή, κατάλαβες πως το λέω, δεν λέω μόνο μια εντεκάδα. Αυτός που θα χρησιμοποιεί πιο πολύ ο προπονητής. Τώρα, εμένα δεν θα μου κάνει και έκπληση. Βέβαια, αφήνω πολύ λίγες πιθανότητες να μείνει ο Μπενίτεθ, αλλά δεν γνωρίζω κάτι. Έτσι προσθέτουμε αυτά. Με το φτωχό μου το μυαλό το λέω. Αλλά γιατί είναι απρόβλεπτος και ο Γιάννης Αλαφούζος. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει, γιατί η κουβέντα θα γίνει και με τον Μπαλντίνι και όλοι μαζί θα κάνουν μια κουβέντα. Αν θα βγει πράσινος καπνός, δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτά. Γιατί ήδη, ας πούμε, χθες υπήρχε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι υπάρχει σενάριο για τα Φαμπόμελ. Τον Ολλανδό προπονητή, έτσι. Θέλω να πω ότι κυκλοφορεί στην πιάτσα γενικώς, κυκλοφορούν αρκετά ονόματα, η αλήθεια είναι αυτή. Το τι θα κάτσει και αν θα κάτσει κάποιο από αυτά τα ονόματα, θα το δούμε όταν φύγει ο Μπενίτεθ όμως. Έμαθα, είχα μια πληροφορία τσεκαρισμένη ότι τώρα Τετάρτη την επόμενη έρχεται ο μάνατζερ του Τεντέσκο Ντομένικο, είναι πρώην προπονητής, διαδέχθηκε τον Μουρίνιο στην Τουρκία αυτός, αν θυμάσαι. Λοιπόν, και ίσως έρθει ο ίδιος την επόμενη Κυριακή. Αυτό έμαθα πριν λίγες μέρες. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει, για να προλάβω μερικούς, δεν σημαίνει ότι το να μιλάς με έναν προπονητή τον έχεις κλείσει, έτσι. Γιατί μετά από λίγες μέρες σου λέει ο άλλος, πού, ο Τετέσκο τι έγινε, παιδί μου. Εσύ μας το πες. Ναι, εγώ σας το είπα. Δεν σημαίνει ότι έκλεισε. Άλλο συζητάω και άλλο κλείνω. Και άλλο ξεκινάω να δουλεύω, έτσι. Αν δεν πέσει υπογραφή, δεν κλείνει τίποτα. Να το λέμε αυτό. Πέρα από προπονητής, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και ονόματα, ξέρεις. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις από μάνατζερ και ειδικά από τη Δευτέρα, φίλε. Η πιο πολύ η κουβέντα θα γίνεται για τη μεταγραφολογία, πέρα από το θέμα του προπονητή. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε όλα αυτά. Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, έχει πολύ δρόμο ακόμη και έχει πολύ ψωμί το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από εδώ και πέρα. Να δούμε βέβαια το τι κινήσεις θα κάνει ο Παναθηναϊκός και όσον αφορά τον προπονητή και όσον αφορά βέβαια και στο θέμα των μεταγραφών για τους παίκτες δηλαδή που θα έρθουν στον Παναθηναϊκό. Ένα όνομα ακόμα που φαίνεται ότι έχει, που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, είναι ο Ράσιτς, που αυτό βγαίνει για τον 27χρονο Χαφ, ότι λέει το ρεπορτάζ αυτό ότι ο μάνατζερ του, ο ατζέντης του, ήρθε την Παρασκευή στην Αθήνα.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Unicars. Driving your stories.
3: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις ολικής, θαλασσινό αλάτι ή sour cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
4: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
5: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
4: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
6: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
7: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο 1 κιλό 25% φθηνότερα 7,09 €. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 5,69. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας 3 λίτρα 14% φθηνότερα 3,75. Lidl. More to value.
9: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
10: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
11: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
13: Η ώρα είναι 3:30.

στο μεταξύ γίνεται ο χαμός πραγματικά, γιατί έχουμε και τον ντέρμπι στη Σκωτία με την Χαρτ του Κιζηρίδη, η οποία πάει για πρωτάθλημα, παίζει για δύο αποτελέσματα. Σήμερα Celtic Hearts 1-1 στο ημίχρονο. Η Hearts προηγήθηκε και η Celtic ισοφάρισε με πέναλτι, το οποίο έκανε ο Κιζηρίδης.

Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο για το Final Four, γιατί σας το έταξα από πριν. Γιατί γίνεται μια πραγματική μάχη. Να πούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Νομίζω βέβαια σας τα είπε και ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως λίγο να κάνουμε ένα λογαριασμό, κάτι. Λοιπόν, καταρχάς, η κάθε ομάδα θα πάρει από 650 εισιτήρια από τη EuroLeague, ωραία. 650 δίνει η EuroLeague αποκλειστικά στις ίδιες τις ομάδες. Τώρα το πώς θα τα διαθέσουν οι ομάδες είναι δικό τους θέμα. Το έχει ξεκαθάρισει ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό. Για τους Έλληνες τώρα μιλάμε. Πάμε τώρα. Καταρχάς, από ό,τι βλέπουμε, οι φίλοι της Φενέρ έχουν ήδη εξασφαλίσει γύρω στα 3.000 και κάτι σε εισιτήρια, ουδέτερα εισιτήρια, τα οποία τα έθεσε σε κυκλοφορία η EuroLeague όταν τέθηκαν σε κυκλοφορία. Περίπου 5.500 θα είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Telecom Center Athens, οι οποίοι θα αυξηθούν. Περίπου 4.500 θα γίνουν διαθέσιμα μέσω μεταπόλησης από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έτσι, μετά τον αποκλεισμό κάποιοι θα πουλήσουν τα εισιτήριά τους. Η Real Madrid της δεν θα εξαντλήσει τα εισιτήρια που θα λάβει, τουλάχιστον με βάση τα όσα βγαίνουν από την Ισπανία. Θα έχει περίπου 500 με 600 φιλάθλους στο Telecom Center. Και πάμε στη Βαλένθια. Η Βαλένθια θα τα εξαντλήσει τα 650 που θα πάρει. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, έχει ήδη ζητήσει επιπλέον εισιτήρια από τη EuroLeague. Οι φίλοι της Βαλένθια θα είναι περίπου 1.000 στο Telecom Center. Οπότε μπορούμε να έχουμε περίπου μια εικόνα περίπου το τι θα συμβεί στο ΆΚΑ, το τι θα γίνεται. Η ομάδα που υπερέχει, όπως μπορούμε όλοι να φανταστούμε, θα είναι ο Ολυμπιακός, που θα έχει με ρεαλιστικούς υπολογισμούς 7.000 φιλάθλους. Μπορεί να γίνουν περισσότεροι, έτσι. Γιατί αν ο Ολυμπιακός επικρατήσει τη Φενέρ στον ημιτελικό και πάει στον τελικό παράδειγμα με τη Ρεάλ ή με τη Βαλένθια, πιθανώς να έχουμε μεταπόληση από τους Τούρκους προς τον κόσμο του Ολυμπιακού. Φυσικά ο Ολυμπιακός, Φενέρ και Βαλένθια κάνουν τεράστια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν στο Telecom Center. Ενώ το δεύτερο ημίχρονο στο Celtic Hearts ετοιμάζεται να αρχίσει, ας ευχηθούμε για την ομάδα του Κιζηρίδη να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, προκειμένου να βάλει τέλος στην κυριαρχία των Celtic και Rangers και να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Λοιπόν, και δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ που έχουμε στις 4 και μισή, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε και πόλο. Το μπάσκετ είναι στις 4 και 4, το ζητάω συγγνώμη. Έχουμε πόλο και έχουμε δεύτερο αγώνα προημιτελικών Champions League, κύριοι και κυρίες, φίλοι ακροατές, Ολυμπιακός Σαμπαντέλ. Μια μεγάλη προσπάθεια από την ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού που μακάρι να μπορέσει να το σηκώσει, να φτάσει στο Final Four για να το σηκώσει κιόλας όσο πιο ψηλά γίνεται. Οι Ερυθρόλευκες έχουν επικρατήσει 17-12 εκτός έδρας απέναντι στη Σαμπαντέλ και σήμερα στις 7 η ώρα έχουμε τον επαναληπτικό.

0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 5 γκολ. Και έχει μαξιλαράκι 5 τερμάτων. Μπορεί, αν χάσει ακόμα και με 4 γκολ και κάτω, περνάει στο Final Four. Με 5 γκολ πηγαίνουμε στα πέναλτι. Με παραπάνω απόσταση, η Σαμπαντέλ παίρνει την πρόκριση. Παράλληλα, 4 η ώρα. Βουλιαγμένη Σαντ Αντρέου. Στη Βουλιαγμένη, στην έδρα της ελληνικής ομάδας. Για να πάμε λοιπόν στον Νίκο Γατσάτσο να μας τα πει λίγο πιο αναλυτικά. Νικόλα,
1: πρώτα απ' όλα καλά. Λοιπόν, καλησπερίζω όλο το ακροτήριο του 943 Internet and Sports. Θα σου κλέψω λίγο χρόνο, 1-2 λεπτά, για να σου πω λίγο για το Πόλο.
0: Μην αγχώνεις, πάμε.
1: Έχουμε και λέμε. Σήμερα έχουμε στις 7 η ώρα, όπως σωστά προανέφερες, Ολυμπιακός Σαμπαντέλ στο Παπαστράτιο κολυμβητήριο του Πειραιά. Αλλά σε 18 λεπτά αρχίζει στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης ο αγώνας της τοπικής ομάδας με την Σαντ Αντρέου. Η Σαντ Αντρέου είναι η προηγούμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, η περσινή, είναι η ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί δεν έχει αποκλειστεί για να την πούμε τέως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε είναι εν ενεργεία. Και το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες είχε λήξει 8-8. Οπότε όλα είναι στο 0. Κερδίζει η Βουλιαγμένη με ένα γκολ διαφορά. Το λιγότερο περνάει. Ισοπαλία, πέναλτι. Και από εκεί θα κριθεί ο νικητής. Παράταση. Όχι παράταση. Δεν υπάρχει παράταση. Συγγνώμη, ό,τι να είναι. Τα λέω και γρήγορα και δεν το σκέφτομαι. Και κερδίσει η Σαντ Αντρέου. Χάσει Βουλιαγμένη. Εκεί τελειώνει το ταξίδι της Βουλιαγμένης. Για τον Ολυμπιακό είναι, όπως τα είπες, 5 γκολ προβάδισμα, 7 η ώρα στον Πειραιά. Το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 17-12 και ο νικητής, που ελπίζουμε και στις δύο ομάδες να κερδίσουν, να έχουμε την ελπίδα μπάς και δούμε ελληνικό τελικό, θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Παίζουν ξεχωριστά στο Final Four λοιπόν οι δύο ομάδες.
1: Ναι, γιατί όπως τουλάχιστον είχα δει από το bracket, είναι ξεχωριστά. Αν υπάρχει κάποια αναδιάρθρωση ή αλλαγή στο ταμπλό, θα το τσεκάρω αμέσως και θα ενημερώσω. Απλά αυτό που ελπίζουμε είναι να περάσουν και οι δύο ομάδες στο Final Four της Μάλτας, που θα γίνει εκεί Βαλέτα. Και μάλιστα είναι η πρώτη χρονιά στην ιστορία του πόλο της Ευρώπης όπου και το Champions League ανδρών και το Champions League γυναικών θα έχουν κοινή πόλη διεξαγωγής του Final Four. Αυτά.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλή σου συνέχεια.

Είπαμε, στηρίζουμε όλα τα σπορ, παιδιά. Και μακάρι να δούμε ελληνικό τελικό στο Final Four του Champions League γυναικών. Έχουμε τεράστια ταλέντα στο πόλο. Πραγματικά έχουμε και ένα παγκόσμιο στο πόλο γυναικών στη Σιγκαπούρη και σχετικά πρόσφατα. Στο μεταξύ, στο δεύτερο ημίχρονο, Celtic Hearts 1-1 στο 53. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη λήξη του μάτς. Στην αρχή εγώ και μετά θα είναι και ο Φώτης ο Κατσούφης. Φωτάρας, ο οποίος από τις 4 και μετά θα αναλάβει. Τελευταία αγωνιστική, πάμε στην Bundesliga λίγο, στο διεθνή χώρο, στο ποδόσφαιρο να επιστρέψουμε. Έχουμε καταρχάς Bundesliga. Πάμε εκεί. 4,5, 9 αγώνες. Όσοι ήθιστε φυσικά, έτσι, όλοι οι αγώνες ταυτόχρονα. Λοιπόν, Eintracht Frankfurtis Stuttgart, Werder Bremen Borussia Dortmund, Gladbach Hoffenheim, Bayer Leverkusen Hamburgo, Bayern Μονάχου Κολονία, Union Βερολίνου Augsburg, San Pauli Wolfsburg, Freiburg Λιψία και Heidenheim Mainz. Όλα τα μάτς 4,5 όπως είπαμε, τελευταία αγωνιστική είναι. Στο μεταξύ έχει corner, αν βλέπω καλά, ναι. Το έχει, όχι, έχει foul hearts και σε πολύ καλό σημείο. Εκτελέστηκε το foul, η μπάλα πήγε out. Πάμε στην Αγγλία. FA Cup. Τελικός FA Cup στο Wembley. Στις 5... Chelsea, Manchester City. Όποιος θέλει να το παρακολουθήσει, Cosmote Sport 2 το δείχνει το παιχνίδι. Στο Cosmote Sport 3 είναι η Hearts με την Celtic, όποιος θέλει τη βάζει και τη βλέπει. Τα Nova Sports θα μεταδώσουν την τελευταία αγωνιστική της Bundesliga. Πάμε και εκεί.

Ενώ παράλληλα θα ακούσετε και κάτι ακόμα. Ο Πανιώνιος έχει κλείσει προπονητή για του χρόνου στην Μπαλά, στην Β' Εθνική. Τον προπονητή της ομάδας γυναικών της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Μάρκ Κεσάδα, 33 ετών, πολύ νέος, άνετα μπορούσε να είναι και ενεργεία ποδοσφαιριστής. Παρ' όλα αυτά είναι προπονητής στην ομάδα γυναικών και τώρα έρχεται στην Ελλάδα. Είναι ήδη στην Ελλάδα μάλλον, ξαναγήθηκε σε καταστάσεις και είναι έτοιμος να αποδεχτεί την πρόταση των Κιανέριθρων. Να πούμε και το πλήρες όνομά του, γιατί Μάρκ Κεσάδα τον λέμε, Πάου Μάρκ Κεσάδα Τόρμος.

Το σκορ στο Celtic Hearts είναι ακόμα 1-1. Έτσι. Στο 58 το παιχνίδι.

Θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ, να πούμε επίσης κάτι για τα διεθνή του μπάσκετ. Ο Έλιο Κόμπο, αν και απλήρωτος, έχει πει πως θα τιμήσει τη φανέλα της Μονακό μέχρι τη λήξη της σεζόν. Πραγματικά δεν έπαιξε στη Γαλλική Λίγκα κόντρα στην Παρί. Να δούμε πότε θα παίξει ξανά μέσα σε σεζόν. Δεν θα παίξει ούτε σήμερα. Παρ' όλα αυτά είπε πως τα ρεπορτάζ από την Γαλλία λένε πως δεν θα συνεχίσει αυτό το τροπάριο. Θα τιμήσει στα play-off του πρωταθλήματος την φανέλα της ομάδας από τον Πρικυπάτο.

Και το αναφέρει πως θα κατέβει η Μονακό, προσπαθεί να παρατάξει αυτή τη στιγμή η Μονακό. Πραγματικά θέλει να μπορέσει να αντέξει και να παρατάξει έστω 5 παίχτες μέσα στα playoffs. Να πούμε πως δεν έχει κάτι να χάσει ο Κόμπο, γιατί το μέλλον του είναι εξασφαλισμένο. Θα μετακομίσει στα Εμιράτα, έχει συμφωνήσει όλα με την Ντουμπάι και θα παίξει τους τελευταίους του αγώνες με τη Μονακό, η οποία δείχνει διαλυμένη πραγματικά. Στο κάτω-κάτω της γραφής τον είδαμε για την Μονακό στα play-offs με τον Ολυμπιακό, με έναν πάγκο ο οποίος ήταν άδειος και είχε μόλις 3 παίχτες, οι οποίοι μετά από λίγο, ειδικά στο τελευταίο μάτς του Ολυμπιακού με τη Μονακό, γίναν 2, γιατί ο Στράζελ στα μέσα του αγώνα πήγε στα αποδυτήρια τραυματισμένος. Στο μεταξύ έχει corner η Hearts στο παιχνίδι με την Celtic και 1-1 παραμένει το σκορ. Έγινε το corner, πέρασε από όλους η μπάλα, πήγε out. Συνεχίζουμε λοιπόν, 1-1 το παιχνίδι.

0: Και να πούμε πως η Χάρτς έχει καταφέρει να διεκδικεί πρωτάθλημα με πολύ μικρό ρόστερ σε θέμα.
1: Super Sport 104.
2: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
3: Εφόσον βρέχει και ο καιρός είναι συννεφιασμένος, είναι χρήσιμο να έχουμε αναμένα τα φώτα μας και κατά την διάρκεια της ημέρας.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
6: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
7: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
8: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
9: Ποτέ δεν θα κοιτά.

Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.

0: παιχτών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
2: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
8: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
9: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου

0: με καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Η φιλοσοφία μου.
4: Να ζω την κάθε στιγμή.
5: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
4: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
5: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
4: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
5: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
4: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
5: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
4: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Responsible Pavla Gaming.
7: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφή.

0: κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
1: Καραλάμπους. Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
4: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. & Mrs. Pet. If you know, you know.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής, το 943 Derventa Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, στο διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε 4 με 8, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Σε ένα βροχερό Σάββατο. Τη 16η Μαΐου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης λοιπόν για ένα τετράωρο μαζί 4 με 8. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Βλέπω εδώ τις εκπομπές στο Μέγκα, πολύ καλές εκπομπές. Κάποια παιδιά στα Αγίους Αναργύρης κυκλοφορούσαν χωρίς ρούχα, παιδιά, το χειμώνα. Τρομερά πράγματα. Είναι η κατάντια που έχουν οδηγήσει οι πολιτικές του Μητσοτάκη τον κόσμο. Βλέπω αρκετό κόσμο νοικοκυρέως σε πολλές περιοχές, νοικοκυρέως να ψάχνουν στα σκουπίδια για φαγητό. Στις λαϊκές ό,τι έχει απομείνει από τους παραγωγούς και τους εμπόρους τα ψάχνουν στα σκουπίδια.

Το Celtic Hearts στο 77 λεπτό είναι στο 1-1. Ένα φάουλ σε πολύ επικίνδυνο σημείο κερδίσει η Celtic. Η ισοπαλία πάντως ευνοεί και το. Η ανάδειξη πρωταθλήτριας της Hearts ευνοεί την Ένωση. Διότι στην κλήρωση θα μπει στο group των ισχυρών. Είμαστε πάντα με τις ελληνικές ομάδες.

Ο Αλέξανδρος Κιζηρής βγήκε στο 68 λεπτό, έκανε καλή δουλειά πάντως στο διάστημα που αγωνίστηκε. Έστω και αν υπέπεσε σε πέναλτι, συμβαίνουν αυτά παιδιά, έτσι δεν διαγράφονται όλες οι προηγούμενες καλές στιγμές. Στο 68 λεπτό βγήκε. Η Χάρτς είναι στον ένα βαθμό πάνω από τη Σέλτικ. Αν λήξει το μάτς έτσι λοιπόν, ή αν το κερδίσει,

αλλά και η Μεσοπαλία παίρνει τον τίτλο. Από τις 5.30 και μετά θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, έτσι, να πούμε κάποια πράγματα όλο το προηγούμενο διάστημα.

Είναι λοιπόν η εκπομπή του διαφωτιστή στο 943 The Vendor Sports σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου του 2026. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 με το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Όπως είπαμε, παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Αύριο Κυριακή 17 του μηνός, 17 Μαΐου. Είναι η 43η μαραθώνια πορεία ειρήνης. Θα ξεκινήσει 8 το πρωί στο από τον Τίβο Μαραθώνα και θα καταλήξει 8 το βράδυ. Απόγευμα είναι έτσι στο Σύνταγμα. Με σταθμούς του Υπουργείου Άμυνας και την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία. Και με μηνύματα καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη. Για τα δικαιώματα των εργαζομένων και όλα αυτά τα συναφή, παιδιά, έτσι. Και μιας και λέμε για καμία συμμετοχή και θυσία για τους πολέμους, το ΝΑΤΟ διάβαζα ζητάει 621, νομίζω 641 εκατομμύρια από την Ελλάδα, 641 εκατομμύρια Ελλάδα, 621 κάπου τόσο. Θα το διαβάσετε σε εφημερίδες σήμερα, έτσι. Για την Ουκρανία του Ζελένσκι, δηλαδή δουλεύουμε εμείς εδώ. Έχουμε δώσει τόσα δις, τόσους εξοπλισμούς. Στραγγιζόμαστε οικονομικά. Για την Ουκρανία του Ζελένσκι. Ο οποίος στο τελευταίο διάστημα ακολουθεί τη γραμμή Ερτογάν. Μας γύρισε την πλάτη, το ευχαριστώ του. Ποιες ήταν οι θυσίες του Ζελένσκι της Ουκρανίας για τα κατεχόμενα στην Κύπρο? Για τις παραβιάσεις που κάνουν τόσο όλο αυτό το διάστημα οι Τούρκοι, για τις προκλήσεις. Πού είναι η δική τους υποστήριξη σε εμάς? Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Όπως είπαμε από τις 5. Τρία από σταθερό και κινητό είναι αυτά τα τηλέφωνά μας. Μεταφέρουμε τα μηνύματά σας και από αυτά τηλεφωνικά, αλλά από τις 5.30 και μετά, όσοι θέλετε, μπορείτε να βγείτε στον αέρα, έτσι. Μέχρι 7 παρα 5 που αρχίζουν τα μάτς. Που αρχίζουν τα play out, παιδιά, έτσι. Η ΑΕΛ Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Κηφισιά και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας για ό,τι ακριβώς σημαντικό γίνεται σε αυτά τα μάτς. 7 ξεκινάνε. Μας ακούτε λοιπόν σε Αττική Εργοστανικό Εύβοια 94,3, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, Νομός Βιωτίας Απολά 2-1 97,3, Νομός Αρκαδίας την καλησπέρα στον Παρασκευά, Τρίπολη Μεγαλόπολη 104,6, Νομός Ηλίας 98,6, Πύργος Αμαλιάδα Ζαχάρο Ζάκηθο την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, Νομός Λακωνίας 104,6, Σπάρτη Μονεβασιά Λαφώνησο, Νομός Ετωλα Κανανίας την καλησπέρα στο φίλο το Ρεντίφι 100,9, Αγρίνιο Μεσολόγγι Ιόνιο, Νομός Θεσπρωτείας 98,6, Γουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλονιά, Νομός 12 Αγανίστων 103,7 από Prime 103,7 την καλησπέρα εκεί στη Μαρία, Κύπρος από Super Sport Κύπρου 104, Βρυξέλλες από το Alma Radio, Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλίας και το δορυφόρο Ελλάσσατ σε όλη την Ευρώπη. Ιντερνετικά www.943intervedensports.gr. Το sports είναι το 943 interventionsports.gr, είναι ενιαίο, έτσι. Το intervention είναι στα λατινικά, αγγλικά αν θέλετε, το, με το V, το W και το sports στα ελληνικά. Άρα λοιπόν www.943interventionsports.gr για να είμαι ακριβής με όλους σας. Στο on demand ακούτε τις ηχογραφημένες εκπομπές που σας ενδιαφέρουν. Για να τσεκάρετε, να κρατήσετε κάποια πράγματα. Τηλεοπτικά κάποια στιγμή θα είμαστε οι πιο δυνατοί και εκεί. www.tvelanda.gr. Όπως είπαμε, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μεταφέρουμε και από εκεί τα μηνύματά σας τα τηλεφωνικά. Από τις 5.30 και μετά θα ανοίξουμε γραμμές μέχρι 7 παρα 5 που αρχίζουν τα μάτς, τα play out. Για να βγείτε στον αέρα, αν θέλετε βέβαια, να σχολιάσετε κάποια πράγματα. Viber για μηνύματα 6939-943-943. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά για να σχολιάσετε αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο. Και το email onelpapaki943.gr. Σε κάποιες δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες είναι κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά κάνουν φοβερή δουλειά.
και δίνουν και τον καλύτερό τους σε αυτό για να σε εξυπηρετήσουν και τηλεφωνικά. Έτσι, στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω μια κοπέλα στο δημοτολόγιο στη Μεσσηνία, στο Δήμο Μεσσηνίας, την Ειρήνη Βολάρη, που κάτι τη ζήτησα, έστω και δύσκολο ήταν πάντως τηλεφωνικά, και με εξυπηρέτησε στα πάντα. Ο γιος υποστηρίζει κάποια ομάδα, όταν έρθει πας στην Αθήνα θα τον εξυπηρετήσω, να τον φιλοξενήσω, να πάει να παρακολουθήσει την ομάδα που αγαπάει. Βέβαια υποστηρίζουν οι άνθρωποι και την Καλαμάτα, καλά κάνουν, την ομάδα της πόλης τους. Κάποια κυρία να ξεπερδίζει, δεν θυμάμαι το όνομά της, στο ληξιαρχείο του Δήμου Ζωγράφου, και αυτή η κοπέλα με εξυπηρέτησε, ευχαριστώ. Αλλά πιάνουν το τόπο και τα δικά μας μηνύματα εδώ πέρα. Τι εννοώ, στην πλατεία γίνουν αργύρων, όπως έχουμε πει και τις προάλλες φορές. Τοποθετήθηκαν εδώ και αρκετό καιρό, από τη στιγμή που το λέγαμε. Πέτρινα παγκάκια για να κάθεται ο κόσμος και να μην είναι μόνο πλατεία διάβασης. Πεζόν. Και εκεί στο κουκάκι στη Ζαν Μωρέας είχα πει και τις προάλλες ότι είχαν κόψει ένα κορμό δέντρου, αλλά δεν είχαν κόψει σωστά, είχε προεξεί, είχε κάτι, ήταν σαν σπαθί, αν έπεφτε κάποιος θα κοβόταν κυριολεκτικά. Το φτιάξα και το έκοψαν, και λίγο και πέρασαν ένα άλλο δρόμο, υπήρχε ένα κενό στο δρόμο, στον πεζόδρομο, που αν σαν μικρός κρατήρας εκεί αν έπεφτε κάποιος θα χανόταν μέσα, θα χτύπαγε σοβαρά, ενδεχομένως να έχανε και τη ζωή του. Φτιάχτηκε και αυτό, και πραγματικά ευχαριστώ που εισακούστηκε η άποψή μας. Πραγματικά αγωνιώ και αγωνίωμαι για τους συμπολίτες μας, έτσι. Και αυτά, ρε παιδιά, τα 38 ευρώ παραπάνω που έχουν δώσει σε μισθούς και συντάξεις, τα παίρνουν με άλλους τρόπους και με το παραπάνω, έτσι. Εγώ που είμαι ένας άνθρωπος μόνος μου, με τα ίδια κυβικά νερού να έχω καταναλώσει και τις ίδιες κιλοβατόρες στο ρεύμα, για αυτό το μήνα μου ήρθε να πληρώσω 26 ευρώ παραπάνω. Βάλτε τον έφτια, που δεν σε κανένα νομίζω δεν υπάρχει καμία έκπτωση. Βάλτε τα φορολογικά όλα αυτά, τα επιπλέον λεφτά τα φορολογήστε, έτσι, αυτά το επιπλέον μισθό που παίρνετε και συντάξει στο τέλος. Στα παίρνουν και με το παραπάνω. Έβαλε γκολ η Celtic, 2-1 τη Hearts, της κακομοίρας γίνεται εκεί στην έδρα. Η αλήθεια, το τελευταίο διάστημα περιβολούσαν ελέητα την εστία της Hearts η Celtic, θα ερχόταν το γκολ. Κάποιες διαμαρτυρίες εκεί από τον προπονητή της Hearts, δεν μπορούν να το πιστέψουνε. Χάθηκε το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, κλαίνε εκεί συγκινημένοι για τη Celtic, δεν είναι και λίγο πράγμα. Θα εξεταστεί όμως από το VAR η φάση, για να δούμε τι θα προκύψει στο τέλος, το ξεκίνημα της φάσης.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης από Αλεξανδρούπολη έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει πώς τα φέρνει η παιδιά ζωή. Ο Ολυμπιακός πήρε τον ευρωπαϊκό τίτλο Conference League στην έδρα της ΑΕΚ. Τώρα το ευρωπαϊκό μέλλον του Ολυμπιακού στο Champions League κρίνεται στην έδρα της ΑΕΚ. Παρέμεινε λοιπόν το 2-1, δεν άλλαξε κάτι και από το ΒΑΡ. Βλέπω εδώ στο Μέγκα σοκάρουν τα στοιχεία για τις αυτοχειρίες, αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Με αφορμή τις δύο κοπέλες που έδωσαν τέλος στην ζωή τους. Το είπα και το προηγούμενο διάστημα. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι αυτοχειρίες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα το 2025. Με 579, το είχα πει από την προηγούμενη εκπομπή, περιστατικά αυτοκτονίας. Ο κόσμος στην Ελλάδα περνάει δύσκολα. Το έχουν καταστρέψει το μέλλον οι πολιτικές, ειδικότερα αυτές τις τελευταίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και για κάποιους φίλους που ρωτάνε σε κάποια μηνύματα που έχουν στείλει τι προβλέπω ότι θα γίνει πολιτικά, επειδή έχω ασχοληθεί και παλιότερα με το πολιτικό ρεπορτάζ, η άποψή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει με τον Νίκο Δένδια, ότι θα υπάρχει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με Δένδια όμως, Τσίπρα και Ανδρουλάκη, και με Υπουργό Δικαιοσύνης τη Μαρία Καριστιανού. Σημειώστε τα αυτά που σας λέω.

0: Καζέρ.
1: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα, τελικός κυπέλου στην Αγγλία, Chelsea Manchester City στις 5 το απόγευμα.
2: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
3: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
4: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 7 ευρώ και 9 σεν. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 5,69. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας, 3 λίτρα, 14% φθηνότερα, 3,75. Lidl. More to value.
8: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
12: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
13: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: φιλοσοφία μου.
15: Να ζω την κάθε στιγμή.
16: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
17: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
18: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
19: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
20: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
21: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
22: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
23: We are who we are at McDonald's.
24: Έλα μαζί μας.
25: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
26: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
27: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
28: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
29: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο www.gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
28: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
30: Super Sport 104.
31: Ταξίδεψε με άκρα μυστικότητα στην Ελλάδα, είχε διαδοχές συναντήσεις με τους διοικούντες, ξαναγήθηκε σε καταστάσεις και το γήπεδο της Νέας Μήνης, ενημερώθηκε πλήρως για το πλάνο και τη φιλοσοφία του στυλικού συλλόγου. Τελειώς του ιστορικού, του προφίλ του, η έμφαση στην τακτική και η ικανότητα στην εξέλιξη νεαρών παιχτών έχουν ενθουσιάσει τους ανθρώπους της ομάδας. Αν και το όνομά του δεν είναι ευρέως γνωστό στην Ελλάδα, το βιογραφικό του προκαλεί αίσθηση. Γεννημένος το 1992, εργάστηκε αρχικά στα τμήματα υποδομών της Λεβάντε και της Βαλέθια. Στη συνέχεια εργάστηκε σε αντρικό επίπεδο. Η εκτόξευσή του ήρθε το 2021 όταν εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, οδηγώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στην τρίτη ομάδα σε μια σπουδαία άνοδο. Το 2024 μετακόμισε στην Ιταλία ως βοηθός προπονητής στην Τωρίνο, αποκτώντας πολύτιμες παραστάσεις στο κορυφαίο επίπεδο. Ενώ το καλοκαίρι του 2025 η Βασίλισσα του έδειξε ξανά τυφλή εμπιστοσύνη, αναθέτοντάς του τη γυναική ομάδα του συλλόγου. Αγωνιστικά λοιπόν ο Κεσάδα πρεσβεύει το σύγχρονο οργανωμένο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Οι ομάδες του χαρακτηρίζονται από έντονο pressing. Αμέσως μόλις χαθεί η μπάλα, ενώ ο ίδιος δίνει τεράστια βάση και έμφαση στην τακτική λεπτομέρεια και στην ευελιξία, προσαρμόζοντας το πλάνο του ανάλογα με τον αντίπαλο.

στο Παθακικό γιορτάζουν την άνοδο της ομάδας στη Super League 2 και μεγάλη γιορτή στην κεντρική πλατεία της πόλης. Την άνοδο ανακοίνωσε ο Δήμος Κομωτινής, διοργανώντας μεγάλη γιορτή, όπως είπαμε, στην κεντρική πλατεία Ειρήνης τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ, 8 το απόγευμα κατά άλλους, έτσι, για να τιμήσει την πρωταγωνίστρια ομάδα.

Να πάμε στη Ρόδο, έτσι, ρεπορταζιακά, όπου καθοριστική για το μέλλον της συνεργασίας του Απόλλωνα Καλλιθέων με τον Κώστα Φραντζέσκο είναι η αυριανή ημέρα. Η διοίκηση δεν θέλει να χάσει χρόνο, θέτοντας από τώρα τις βάσεις πάνω στις οποίες θα χτιστεί η ομάδα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και από τη στιγμή που ο Κώστας Φραντζέσκος έχει κλείσει τα εισιτήρια της αναχώρησής του για την Αθήνα αύριο, οι κυανοκίτρινοι δεν έχουν τα περιθώρια να περιμένουν στοχευμένες σε ένα άμεσο ξεκαθάρισμα του τοπίου. Εκτιμήσεις για την παραμονή του έμπειρου τεχνικού δεν μπορούν να γίνουν, καθώς οι δύο πλευρές έχουν να κουβεντιάσουν αρκετά πράγματα ακόμα. Σε κάθε περίπτωση όμως το κλίμα είναι θετικό, καθώς και οι άνθρωποι του σωματείου είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από το έργο του προπονητή του Κώστα Φραντζέσκου, αλλά και εκείνος από την πλευρά του για τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον που του προσφέρθηκε. Στον Κώστα Φραντζέσκο σίγουρα πιστώνεται η παραμονή της ομάδας του Απόλλωνα Καλλιθέων στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας μέσα από ψυχοφθόρια διαδικασία. Αυτή τον play out, όπως και ο σωστός τρόπος με τον οποίο την καθοδήγησε στο διάστημα που δούλεψε σε αυτή. Η ήττα από τον Φίβο, πάντως, η οποία κόστησε στους απολωνιστές την πρόκριση στον τελικό κυπέλου 12ανίσου, δεν μπαίνει στη ζυγαριά με την ψυχοφθόρα διαδικασία των play out. Και δεν αποτελεί κανένα κριτήριο, πρώτα και κύριε, επειδή ούτως ή άλλως η ομάδα είχε να διαχειριστεί μια δύσκολη συνθήκη λόγω της χρονικά ιδιαίτερης μεγάλης στόχος της από αγώνες. Και ήταν αναμένο αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν προσαρμοσμένο στα της παραμονής στην τρίτη εθνική κατηγορία να επηρεάσει καθοριστικά και το ρυθμό της. Να σημειώσουμε ότι το διοικητικό σχήμα του Απόλλωνα Καλλιθέων διευρύθηκε με τη συμμετοχή νέων μελών, οι οποίοι θα ασχοληθούν ενεργά αυτά τα νέα μέλη με τις απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία όλων των τμήματων και τις επιτροπές.

0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο τον Μάνο Σταραμόπουλο. Καλησπέρα, Μάνο. Τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Ωραία, λοιπόν, είχαμε.
1: Το 943 Intervedo Sports.
0: Παρακολουθήσαμε αυτό το μάτς το τρομερό, έτσι, Celtic και Hearts, από αυτά τα μάτς που γουστάρουμε να βλέπουμε, έτσι. Είχε αγωνία μέχρι το τέλος.
1: Απολύτως.
0: Λοιπόν, για πες μας εσύ, είσαι ο αρμόδιος αυτά τα θέματα.
1: Τώρα πρέπει να πούμε ότι όποια έρθει η δεύτερη από Celtic και Hearts θα είναι μία από τις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, έτσι.
0: Ωραία.
1: Επίσης υπάρχει, θα είναι από την Αυστρία η LASK, η Sturm Graz και η Lech Poznan πιθανότητα από την Πολωνία. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος...
0: Τέλος εποχής.
1: Ναι, τέλος εποχής για την Μπαρσελόνα, έτσι όμως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί του είχε, η διοίκηση Μπαρσελόνα ήθελε να το κρατήσει, αλλά του είχε διαμηνήσει ότι κοίτα να δεις, να ξέρεις ότι πρώτον δεν θα είσαι βασικός όπως ήσουν την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Θα είσαι αλλαγή. Αυτομάτως θα πρέπει να δεχθείς και περικοπές στις αποδοχές σου. Όλα αυτά λοιπόν, και επειδή υπάρχει πρόταση από Σαουδική Αραβία που του δίνει 90 εκατομμύρια το χρόνο, καταλαβαίνεις ότι παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι, γιατί είναι το τελευταίο συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι.
0: Βέβαια, σημαντικό. Οπότε, βέβαια.
1: Έτσι είναι. Οπότε είναι πιθανό να το αποδεχθεί, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Μίλαν, έτσι, και από τη Γιουβέντους. Δεν ξέρω, θα προτιμήσει να πάει σε μία από τις δύο αυτές ομάδες που και αυτές κανείς δεν ξέρει αν θα του εγγυηθούν ότι θα είναι 100% βασικός και βέβαια έχουν τα ίδια λεφτά. Θα δούμε. Απ' την άλλη πλευρά τώρα φέρεται να έχει κάνει μια προχωρική συμφωνία η διοίκηση Μπαρτσελόνα με τον Βλάχοβιτς, τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, τον Σέρβο Σεντερφόρ της Γιουβέντους, που δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιό του με τους Μπιανκονέρι, οπότε μπορεί να μετακινηθεί. Επίσης έχουμε τον Καπίνο μετά από δύο χρόνια που έπαιξε στην ελβετική Βίντερτουρ πάρα πολύ καλά, 72 παιχνίδια η Βίντερτουρ υποβάστηκε, τώρα δεν θα την ακολουθήσει, προφανώς θα πάει κάπου αλλού να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του, άλλωστε είναι μόλις 32 ετών, για τραυλάκας πολύ μικρός. Σήμερα στις 5 ώρα βεβαίως έχουμε τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας ανάμεσα στη Chelsea Manchester United, Manchester City συγγνώμη. Φαβορεί η Manchester City που έχει πάρει και το Λυκά. Τώρα δεν ξέρω, η Chelsea που πελαγοδρομεί ουσιαστικά, που δεν πρέπει να ξεχνάμε πέρσι το καλοκαίρι στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών είχε κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων νικώντας τον τελικό 3-0 της Paris Saint-Germain. Έκτοτε όμως και η γρήγορη βιαστική ίσως απόφαση που έκανε η διοίκηση του Αμερικανού Μπόιλι να απομακρύνει τον Ιταλό του προπονητή, τον Έντσο Μαρέσκα, που είναι πάντα το πρώτο φαβορί όταν αποχωρήσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα να πάρει τη θέση στους πολίτες, παίζει και αυτό το ρόλο του. Ο Μακάλουμ, ο προσωρινός προπονητής, δεν τα έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος έπεσε με το καλημέρα στα βαθιά. Έχει πολλά νέα παιδιά. Η Τσέλσι, προφανώς το κλίμα στα αποδυτήρια δεν θα είναι πολύ καλό, όπως είναι και της Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Ρεάλ Μαδρίτης τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Λέγεται ότι ο πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, έχει συμφωνήσει με τον Μωρίνιο και τη Δευτέρα που ο Μωρίνιο θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση Μπενφίκα, που του έχει προτείνει να το επεκτείνει από τώρα το συμβόλαιο, γιατί έχει μαζί της μέχρι το καλοκαίρι του 27. Ο Μωρίνιο προφανώς θα αποχωρήσει, αλλά βεβαίως ο Μωρίνιο έχει ζητήσει από τον Φλωρεντίνο Πέρεθ πρώτον να έχει λόγο στην πολιτική των μεταγραφών, όπως την πρώτη του χρονιά που είχε ζητήσει τότε και του πήρε το Μόντρι στον Κρόος, έτσι και τώρα θέλει να έχει αυτό τον πρώτο λόγο, και επίσης να τηρείται η ιεραρχία, δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής να πηγαίνει απευθείας να μιλάει με τον πρόεδρο, θα πρέπει να περνάει πρώτα από τον προπονητή, και έχει απόλυτο δίκιο, έτσι, γιατί είδαμε τώρα την Real Madrid της αρχικά να απομακρύνει πολύ γρήγορα τον Τζάμπι Αλόνσο, που πήγε να βάλει κάποια ισορροπία στα αποδυτήρια, αλλά τελικά υπερίσχυσαν οι βεντέτες. Και τώρα βλέπουμε τον υπηρεσιακό προπονητή, τον Άλβαρο Αρμπελόα, να έχει αυτό σοβαρά προβλήματα, να έχει χάσει τα αποδυτήρια, οπότε δεν θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία των Λευκών. Τι γίνεται τώρα, τι καταλογίζουν στον Αρμπελόα, λέει πρώτον ότι έχει παραγωνίσει τον Εμπαπέ. Ο ίδιος βέβαια είπε ότι δεν τον έβαλα στον ντέρμπι με την Μπαρσελόνα που έχασε 2-0 η Ρεάλ, γιατί ήρθε 12 λεπτά νωρίτερα με Λία Τζέτα από το Παρίσι με το σμόκιν. Πώς λοιπόν εγώ που δεν έχω δει την τελευταία προπόνηση, δεν τον είχα μαζί μου, να το χρησιμοποιήσω. Έχει δίκιο εδώ ο Αρμπελόα, έτσι. Όσο καλός και ένας ποδοσφαιριστής, όσο και αν πληρώνεται, πρέπει να τηρείται η ιεραρχία σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Έναν αυτό. Δεύτερον, ο Θεμπάγιος, ο μέσος ο διεθνής, ο οποίος διέρε για μια ακόμη φορά ό,τι γινόταν στα αποδυτήρια. Αυτός διέρευσε τη φιλονική ανάμεσα στον Τσουαμενί και τον Βαλβέρδε, όπου χτύπησε, όπως ξέρουμε, ο Τσουαμενί, όπως έσπρωξε, του ρίξε γωθιά και πέσε, χτύπησε το σαγόνι του Βαλβέρδε και βγήκε μετά η γυναίκα του Βαλβέρδε και λέει όχι, δεν έγινε τίποτα από αυτά, απλώς έπεσε μόνος του. Έπειτα, είναι η ψυχρή συμπεριφορά, λέει, που έχει ο Αρμπελό απέναντι στον Καρβαχάλ, που λόγω διαφόρων γεγονότων, εντάξει, είναι και 34 ετών, δεν το χρησιμοποιεί τώρα στη βασική ενδεκάδα, αφού υπάρχει και ο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ. Και το πέμπτο που του καταλογίζουν είναι ότι έχει κακή διαχείριση στα αποδυτήρια, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ένας ποδοσφαιριστής πολλές φορές, όπως ο Άρνολντ, Αλεξάνδερ Άρνολντ, άργησε, αλλά δεν τον τιμώρησε. Οι άλλοι δύο τιμωρήθηκαν, ο Τσουαμένη με τον Βαλβέρδε, με 500.000 ευρώ πρόστιμο καθένας.
0: Οπότε έκανε διακρίσεις, με λίγα λόγια, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε κάτι δεν λειτουργεί καλά εκεί μέσα και λογικό είναι ο Πέρεθ, ο πρόεδρος, να θέλει να πάρει τον Μουρίνιο. Αυτή τη στιγμή ίσως είναι ο πλέον διαθέσιμος, γιατί και γι' αυτό θα δώσει αποζημίωση περίπου 3 εκατομμύρια στην Μπενφίκα για να λυθεί το συμβόλαιό του. Αλλά προφανώς έχει κοιτάξει όλες τις περιπτώσεις. Ο Ζιντάν, ξέρουμε ότι μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα λάβει την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Κλοπ δεν θέλει να φύγει, επειδή, εντάξει, από τη δουλειά του Παγκόσμου Διευθυντή της Red Bull, να επιστρέψει στην καθημερινότητα. Είναι λογικό. Όλα αυτά έχουν οδηγεί στον Πέρεθ ότι καλύτερο θα είναι να πάρει τον Μουρίνιο, που ξέρει, έχει διεργαστεί και στο Σύλλογο και τους ξέρει. Τώρα, αυτή την ώρα στην Κωνσταντινούπολη συναντάται ο Γενικός Γραμματέας της FIFA, ο Γκράφστρομ, με την ηγεσία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν για το θέμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο, κατά κόρον έχει πει ότι η εθνική ομάδα του Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Βέβαια, την πλευρά της ΗΠΑ, ακόμα όπως έλεγε ο Τάζ, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, οι ΗΠΑ δεν έχουν βγάλει τις βίζες για τους ποδοσφαιριστές και την αποστολή. Υπάρχει ένα κολληματάκι εδώ, πιστεύω θα λυθεί γρήγορα. Έχουμε ακόμα την Chelsea, η οποία τώρα συζητάει με τον Τζάμπι Αλόνσο μήπως τα βρούνε και από το καλοκαίρι να λάβει τεχνική της ηγεσία. Ο Βλαχοδήμος, όπως ξέρουμε όλοι, θα φύγει το καλοκαίρι από τη Σεβίλια που είναι δανεικός, θα επιστρέψει στην Newcastle, τι θα κάνει μετά θα το δούμε. Και επίσης θα αποχωρήσει μαζί του και ο τεχνικός διευθύνης ο Κορδόν, είχε θητεύσει και στον Ολυμπιακό, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και ο Κορδόν είναι αυτός που είχε εισηγηθεί και πήρε διοίκηση τον Αλμέιδα, ο οποίος τώρα Αλμέιδα συζητάει με τη Λάτσιο. Αλλά θα πάει στη Λάτσιο στην περίπτωση που αποχωρήσει ο Σάρι. Ο Σάρι προς το παρόν δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Θα δούμε τι θα γίνει. Και βεβαίως να πούμε ότι ο Μπέκαμ είναι ο πρώτος Βρετανός αθλητής που μπαίνει στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων Βρετανών. Η περιουσία του αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο, 39 εκατομμύρια. Καταλαβαίνει κανένας για τι οικονομική δύναμη μιλάμε, έτσι. Τρομερά ποσά, τρομερά λεφτά.
0: Τεράστια ποσά, βέβαια, ναι.
1: Τεράστια, ακριβώς. Και βεβαίως η Νότια Φόρες είναι ευχαριστημένη από τον Βίτορ Περέιρα, και αυτός είχε θητεύσει ένα διάστημα στον Ολυμπιακό. Και τώρα ετοιμάζεται να του προσφέρει πολυετές συμβόλαιο, γιατί ήταν αρχικά για 1,5 χρόνο. Τώρα έχει πάει πάρα πολύ καλά, έχει οδηγήσει την ομάδα στον τελικό του Europa League. Μάλλον όχι στον τελικό, αποκλείστηκε, φτάσει στα ημιτελικά. Αλλά την έχει διατηρήσει στη μεγάλη κατηγορία και προφανώς θα του δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσει από το καλοκαίρι και μετά μια νέα ισχυρή ομάδα, ούτως ώστε το καλοκαίρι και στην προσεχή αγωνιστική περίοδο να μην αντιμετωπίσει τα φετινά προβλήματα. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως χθες είχαμε και τη μεγάλη νίκη της Άστον Βίλα 4-2 επί της Λίβερπουλ. Τρίτη, μετά από τρεις συνεχόμενες αποτυχίες, η ομάδα του Νάι Έμερι επέστρεψε στις επιτυχίες, έχοντας κορυφαίο πρωταγωνιστή και σκόρερ το διεθνή Όλι Γουότκινς, πέτυχε 2 γκολ. Και βεβαίως θα τη δούμε και στον τελικό του Europa League. που είναι απέναντι στη Φράιμπουργκ, το φαβορεί. Καθότι ο Ουνάι Έμερ θεωρείται ο μέντορας του Europa League. Θα δούμε. Ότι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω με ένα Σταραμόπουλο. Είναι αρκετά έτσι χυμαρόδης και πάλι σε αυτή την παρουσία μας. Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Ό,τι άλλο νεότερο προκύψει, σημαντικό μας ενημερώνεις. Έτσι. Πάρα πολλά είσαι φίλος και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Εννοείται.
0: Αλλά και εγώ το λέω πάντα όχι μόνο σαν θέμα φιλίας. Έτσι, δεν γνωριζόμασταν και από πριν βέβαια. Σε αλλά είσαι από τους κορυφαίους στο κομμάτι σου. Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Αν προκύψει κάτι, μας ενημερώνεις όπως συμβαίνει πάντα κάθε φορά από σένα. Έγκαιρα, αλλά σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, ο Μάνος Σταραμόπουλος μας ενημέρωσε για τα πάντα περιληπτικά, αναλυτικά. Περιληπτικά όπου χρειάστηκε να είναι περιληπτικά, έτσι, και αναλυτικά όπου χρειάστηκε να είναι αναλυτικά, με όλα τα στοιχεία. Σε μια περίεργη κατάσταση βρίσκεται η Ρεάλ, λοιπόν. Και μιας και μας είπε, όπως είδαμε, αυτό το μάτς της Celtic με τη Χάλτ, δεν ξέρω αν ήταν τελικά offside ή όχι το δεύτερο γκολ. Η τελευταία πάντως ομάδα που κατέξε από δάσμα Σκωτίας εκτός από τη Celtic και τη Rangers ήταν η Aberdeen, που έχει αρκετούς φίλους εδώ στην Ελλάδα. Η Αμπερντίν κατέξε τον τίτλο πολύ μακριά, παιδιά, τη σεζόν 1984-85, με προπονητή τότε το Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ολοκληρώνοντας τότε μια εντυπωσιακή περίοδο κυριαρχίας στο συλλόγο. Από εκείνη τη χρονιά και μετά, το πρωτάθλημα βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια των δύο ομάδων της Γλασκόβη.

0: Έλεγα λοιπόν για το αυξημένο νερό που με έχει έρθει και σε άλλους πολλούς για το λογαριασμό και στη ΔΕΗ. Και λέω το νερό, λέτε παιδιά, έχει διελκοπηθεί το νερό, έτσι να μην κορδευόμαστε, έτσι συμβαίνει. Αλλά αυτοί που πήραν το νερό, οι ιδιώτες. Καρπώνται τα χρήματα που πληρώνουμε εμείς και που έχουμε πληρώσει εμείς από τους χώρους μας για να γίνουν κάποια έργα, αν έχουν γίνει έτσι. Δηλαδή αυτοί πήρανε το νερό οι ιδιώτες.
1: Super Sport 104. Στην ΕΣΟ μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή ESO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ESO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ESO που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
4: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
7: Flame Grilled tastes better.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτυσης στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
10: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
9: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
10: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
11: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
12: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα. Με αποδείξεις.
13: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
16: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλεια,
15: μικρά μου ζουλάπια.
16: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε.

0: Χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
2: Στο κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Unicars. Driving your stories.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
6: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Μπάλα είναι και γυρίζει.
9: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει. Σήμερα Σάββατο 16 Μαΐου, 5 και 1 πρώτο λεπτό η ώρα. Στο μικρόφωνο Πολύος Αλεξάνδρου, στην ροή του ο Χρήστος ο Παναγίδης. Μαζί είμαστε σήμερα για την τελευταία αγωνιστική, για την προτελευταία αγωνιστική στα παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Τελευταία αγωνιστική ήταν χθες για τα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου, η οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται αύριο και έχουν ξεκαθαρίσει όλα. Λοιπόν, πάμε καταρχάς να θυμηθούμε το πρόγραμμα. 35η αγωνιστική, μία στροφή πριν το φινάλε στον πρώτο γύρο, στις 6 και τα τρία παιχνίδια από ΑΠΟΕΛ Ομόνια, ΑΕΚ Πάφος και Απόλλωνας Άρης. Σε ΓΑΣΥ Μπ και ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ τα παιχνίδια είναι και κλεισμένων των θυρών λόγω των τιμωριών που επιβλήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλων από τον αθλητικό δικαστή. Βεβαίως κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού ως γνωστόν εδώ και αρκετό καιρό η Ομόνια κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε και την καθιερωμένη της φιέστα. Ομόνια, ΑΕΚ, Απόλλωνας και Πάφος εξασφάλισαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Αυτό που μένει είναι να δούμε μη ποια εκ των Απόλλωνα και Πάφου θα αγωνιστούν στο Europa League, που είναι το δεύτερο καλό εισιτήριο μετά το Champions League. Το Europa League είναι το δεύτερο καλό εισιτήριο και αυτό θα διαφανεί από το ποια εκ των δύο θα κατακτήσει το κύπελλο. Από εκεί και πέρα είναι θέμα γοήτρου και βεβαίως στο ΓΑΣΥ Μπ. Ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται την Ομόνια. Το ΑΠΟΕΛ με πάρα πάρα πολλές απουσίες, θα τα πούμε και στην συνέχεια, θα το αντιληφθείτε αυτό και από το αρχικό σχήμα που παρατάσσει ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ την ομάδα του σήμερα, ο Παύλο Καρσία. και να δούμε

0: πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. ΑΕΚ, Πάφος και Απόλλωνας Άρης, το δικό τους ενδιαφέρον, αλλά είπαμε χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, εκτός Ευρώπης έμειναν από ΑΕΚ και Άρης. Βεβαίως τους γαλαζοκίτρινους το ενδιαφέρον, είπαμε εδώ και μέρες, είναι στραμμένο στο ενδιαφέρον που δείχνουν ο κύριος Λιασής για να αναλάβει την εταιρεία και το επενδυτικό γκρουπ που είναι πίσω από αυτόν. Βαθμολογία: Ομόνια στους 81, ΑΕΚ στους 65, Απόλλωνα στους 64, η Πάφος στους 58, Αποέλ στους 52, Άρης στους 51 βαθμούς. Τελευταία αγωνιστική την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου, Ομόνια, Απόλλων, Άρης, ΑΕΚ και Πάφος από ΕΡ στις 5.30. Με αυτά τα παιχνίδια θα πέσει και η αυλαία του φετινού πρωταθλήματος. Χθες είχαμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών για την τρίτη ομάδα που θα ακολουθήσει Εθνικό και Ένωση στην δεύτερη κατηγορία, και αυτός είναι ο Ακρίτας. Αφού ο Ολυμπιακός επικράτησε τις ανόρθωσεις με 1-0, ο Ακρίτας έχασε από την ΑΕΛ με 2-1. Βεβαίως το δεύτερο γκολ το δέχτηκε μετά που ο Ολυμπιακός σκόραρε. Στο άλλο παιχνίδι, Εθνικός Ομόνια Ραδίπου 1-2. Η ανόρθωση στους 45, η ΑΕΛ στους 44, Ομόνια Ραδίπου στους 42, η Ένωση στους 39. Ο Ολυμπιακός τους, με συγχωρείτε, λάθος με την βαθμολογία. Να την πούμε τώρα τη σωστή. Ανόρθωση στους 45, η ΑΕΛ στους 44, η Ομόνια Ραδίπου στους 42. Ο Ολυμπιακός στους 40, Freedom 24, Κράσαβα Ενής στους 39, και στις τρεις τελευταίες θέσεις Ακρίτας Χλώρακας 35, Εθνικός Άχνας 33, Ένωσης 4 βαθμούς. Αυτές οι τρεις ομάδες από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στην δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, και βεβαίως ολοκλήρωση του δεύτερου όμιλου και τυπικά αύριο με το παιχνίδι Ύψωνας Ένωση, παιχνίδι το οποίο θα αρχίσει στις 5. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο διεθνή χώρο. Βεβαίως το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στον τελικό του κυπέλλου στην Αγγλία, Chelsea Manchester City. Στο 5 είναι στο 0-0. Bundesliga στο 30, Eintracht Stuttgart 0-1, Werder Bremen Dortmund 0-0, Gladbach Hoffenheim 2-0, Leverkusen Hamburgo 0-0, Bayern Μονάχου Κολονία 3-1, Union Berlin Augsburg 1-0, St. Pauli Wolfsburg 0-0, Freiburg Lipsia 2-1 και Heidenheim Mainz 0-1. Στην Ελλάδα, στο γκρουπ του υποβιβασμού στις 7, Λάρισα Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Αυτά είναι τα παιχνίδια σήμερα στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕ, τον Κώστα τον Φασουλιώτη. Θα συζητήσουμε για το ΑΠΟΕΛ, γενικά το πώς είδε το φετινό πρωτάθλημα. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Κώστα.
1: Καλό απόγευμα, πολίτε. Ευχαριστώ στους ακροατές και εύχομαι πάντα με υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης, να σου ευχηθώ. Και βεβαίως, πριν πάμε στα του πρωταθλήματος, θα ήθελα έτσι να αρχίσουμε από εκεί που είσαι τώρα. Δουλεύεις σε ακαδημίες στο ΘΟΗ, έτσι?
1: Ναι, είμαι διευθυντής ποδοσφαίρου στο ΘΟΗ Λαγκαδάνιας, μια ακαδημία η οποία φέτος έχουμε κάνει πραγματικά πολύ μεγάλα βήματα, έχουμε ανέβει κατηγορία, ακαδημίες, η K19 έχει ανέβει κατηγορία, πραγματικά γίνεται μια πολύ καλή δουλειά εδώ στο ΘΟΗ, έχουμε τα πάντα στη διάθεσή μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές, τους γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, αθλητικούς ψυχολόγους, διατροφολόγους. Αυτά τα έχουμε όλα έτσι για να σου το καταλάβεις. Και τελικά πάνω από όλους τον κύριο Χριστόφορο Ποταμίτη, που πραγματικά μας έχει δώσει τα πάντα για να μπορέσουμε να πετύχουμε για πρώτη φορά στον των Ακαδημιών του ΘΟΗ την άδω στην μεγάλη κατηγορία. Αντιπάλι μας τώρα θα είναι το ΑΠΟΕΛ, η Ομόνια, ο Απόλλων, η Πάφος. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη διάθεση από παίχτες για να έρθουν στο ΘΟΗ Λακατάμιας. Πραγματικά είναι μια χρονιά που πέρασαμε πάρα πολύ καλά πολίτε, γιατί η Ακαδημία ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι είναι το μέλλον και των μεγάλων ομάδων και των ομάδων των μικρών μου, οι οποίες θέλουν να επενδύσουν στα παιδιά τους, τις παιδιά που κάνουν προπόνηση μαζί τους, που είναι χρόνια μαζί τους. Και το Θόη θέλω να σου πω ότι έφτασε ο γιος στο Θόη Λακατάνες να... αυτή η ιστορική ομάδα, η μεγάλη ομάδα της Λακατάνιας, να δώσουμε κίνητρο και στον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Η πρώτη ομάδα πραγματικά φέτος θα ενισχυθεί πάρα πολύ και θα γίνουν κάποιες πολύ καλές μεταγραφές. Και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια το Θόη θα είναι πολύ, πολύ δυνατός σε όλα τα επίπεδα.
0: Επειδή πιάνει το μάτι σου, και επειδή ασχολείσαι με τα μικρά τα ταλέντα, και δεν θα σε ρωτήσω μόνο για το Θόη, εντάξει, εκεί έχεις και κάτι δίαν και πολύ σοβαρή άποψη, αλλά γενικότερα υπάρχουν αυτά τα νεαρά ταλέντα που τα επόμενα χρόνια να δουλέψουν οι προπονητές πάνω τους και σε 3, 4, 5 χρόνια να τους ζούμε να αγωνίζονται στην πρώτη ομάδα, στην πρώτη κατηγορία?
1: Να σου πω την αρχή, αυτή είναι μια ερώτηση η οποία πραγματικά είναι πολύ, πολύ σωστή ερώτηση, πολύ σημαντική ερώτηση. Οικονομικά σε κάθε ομάδα, καταλαβαίνεις, είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Όταν βγάζεις παίχτες από την Ακαδημία, βασικά δεν αγοράζεις παίχτες, τους ετοιμάζεις και τους έχεις εσύ χωρίς να πληρώσεις ούτε έναν ευρώ. Ο πιστεύω στον Κύπριο ποδοσφαιριστή, το πρόβλημα του Κύπριου ποδοσφαιριστή είναι το σπίτι. Πολίτε μου, τα ακόματα σε εισαγωγικά από γονείς, από πατέρες, ειδικά από τις μητέρες, έχουν πολύ καλοί Κύπροι παίχτες, και θεωρώ ότι όσο πιο μακριά είναι οι γονείς από τους ποδοσφαιριστές, είναι οι καλύτεροι για τον ποδοσφαιριστή.
0: Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που λες.
1: Σεβόμαστε τους γονείς, σεβόμαστε τις προσπάθειες που κάνουν, σεβόμαστε τα πάντα, αλλά ο παίχτης όταν ανεβαίνει στις αγωνιστικές ομάδες έχει να δουλέψει μόνος του, να αντεπεξέλθει των δυσκολιών, των προσπαθειών. Ξέρω ότι οι γονείς κάνουν θυσίες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά το ποδόσφαιρο δεν έχει χάρες, δεν έχει φιλίες, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Ναι. Είναι το τάπε.
1: Τα λέω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχει φίλες στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μαθηματικά, αγγλικά, ιστορία.
0: Που να του χαρίσεις. Να του χαρίσεις ένα βαθμό να περάσει.
1: Το γήπεδο μιλά.
0: Ξέρω τώρα, έχουμε το ταπεραμέντο μας όλοι να θεωρούμε ότι το παιδί μας είναι ο Μέση, είναι ο Ρονάλτο ή ξέρω εγώ ποιος.
1: Όχι, δεν έχει μέση στην Κύπρο, καταρχήν.
0: Ναι, αλλά
1: οι πλήστε. Υπάρχουν πολύ καλοί Κύπροι παίχτες, οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι συνέχεια σεμνός, ταπεινός, να δουλεύεις, να αρκετές ώρες στο γήπεδο, στα γυμναστήρια. Αυτό χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Το να λέμε ότι έχω βάλει 3 γκολ κατά 16 και τι παίχτες και τι αυτά ξέρεις, παίρνουν πίσω τον παίχτη, του χαλούσει τη σωστή διάθεση για να προχωρήσει πιο μπροστά και να πετύχει αυτά που πρέπει να πετύχει, γιατί εγώ θεωρώ ότι οι Κύπροι παίχτες έχουν τα επόμενα χρόνια πολύ πιο θα έχουν σημαντικό μέρος στις αρκετές από τις ομάδες μας, και ο λόγος θα είναι το πολύ δύσκολο οικονομικό που βλέπουμε να βγαίνουν αρκετές ομάδες. Δηλαδή βλέπεις τι γίνεται τα τελευταίους καιρός στο Κύπρο, από έλα, όρθωση, είναι προβλήματα.
0: Άλιστα. Λοιπόν, επειδή μου έδωσες μια ωραία μπάσα τώρα, να πάμε και στα του πρωταθλήματος μας. Καταρχάς, πριν πάμε στο ΑΠΟΕΛ και γενικότερα στον Ντερμπί, ένα γενικότερο σχόλιο τώρα που ολοκληρώνονται και οι υποχρεώσεις. Πώς είδες το φετινό πρωτάθλημα, αν δίκαια κατέκτησε τον τίτλο η Ομόνια και αν δίκαια οι ομάδες τερμάτισαν στη θέση που βρίσκονται? Ουσιαστικά, αν ο βαθμολογικός πίνακας αποτυπώνει την εικόνα του φετινού πρωταθλήματος.
1: Απόλυτα, απόλυτα. Δηλαδή, όταν παίξεις 34
0: παιχνίδια μέχρι τώρα.
1: 34 και έχεις κερδίσει 27-28 παιχνίδια, δεν μπορείς να πεις κάτι για τον αντίπαλο. Η Ομόνοια πήρε δίκαια το πρωτάθλημα, μπράβο τους, συγχαρητήρια. Είχε όμως να το πλεονέκτημα της Ομόνοιας, εκτός από πολύ καλούς προσφέστες, είχε ότι η Πάφος αντιπάφος που για μένα ήταν ο κυριότερος αντίπαλος με τα πολλά παιχνίδια του Champions League, να την πραγματικά να δυστερούσε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αλλά πίστεψε με πολύ προτιμώ έτσι πορεία όπως την Πάφο και να μην πάρω το πρωτάθλημα. Γιατί θέλω να μην ειλικρινήσω, το ακούω πολύ ότι η Πάφος, η χρονιά της Πάφος ήταν φέτος, ήταν
0: απογοητευτική στο πρωτάθλημα.
1: Ήταν απογοητευτική, είναι για να γελάς να πεις κάτι.
0: Εντάξει, okay.
1: Όταν ασπάξεις 40 εκατομμύρια πολίτες μου, όταν είσαι στον τελικό του κυπέλου, όταν είσαι στην Ευρώπη.
0: Μα όχι μόνο στην Ευρώπη, στη link face του Champions League. Γιατί πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τι κάνει μια ομάδα.
1: Εγώ στην Πάφο τους βγάζω το καπέλο, ειλικρινά τους βγάζω το καπέλο, γιατί έχουν, το τι έχουν πετύχει οι άνθρωποι τα τελευταία 3 χρόνια. Και για μένα προσωπικά η φετινή πορεία της Πάφου ήταν εξαιρετική. Δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα. Μα πολύ δύο μου ένα να το πιάσει το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι έτσι μεταξύ μας τώρα, διότι είδαμε την Πάφο, δηλαδή. Αν έφερναν πιο γλυόρα το Σαμπίντο και αν έφερναν το Θελά, δεν σε μπορούσε η Πάφος να κάνει να είναι ακόμη πιο ψηλά. Εκ των υστέρων βέβαιως μιλούμε.
1: Αλλά σου λέω ότι η Πάφος ήταν καταδικασμένη να μην αποδώσει το πρωτάθλημα. Πολύ δικαιολογημένα λόγω, φίλε μου, της συμμετοχής της μέσα από 14 αγώνες στο Champions League. Μιλώ για, νομίζω, 6 στο Knockout και 8 νομίζω που έπαιξε στην League Face. Μα καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Οι τραυματισμοί, αλλά μπράβο τους γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει τα δείξει τελευταία 3-4 χρόνια ότι
0: έχεις απόλυτο δίκιο, δηλαδή έπαιξε 14 παιχνίδια περισσότερα από τις ομάδες που δεν ήταν στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Και μπράβο τους. Η ΑΕΚ πάλι έχει κάνει μια πορεία αρκετά καλή. Πάλι θέλουν σίγουρα θέλουν πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα με πολύ καλή διοίκηση. Η παρουσία του Τσάβι Ρόκα είναι πολύ σημαντική. Παλέ, είμαι υπέρ του, τον εκτιμώ πολύ το εργό αυτού του ανθρώπου, του τεχνικού διευθυντή. Ξέρει να αγοράσει παίκτες, ξέρει να φέρει παίκτες. Η διοίκηση είναι εξαιρετική. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Απόλλωνα, ο οποίος δεν δύσκολο για να πω τι έγινε με την έλευση αυτού του προπονητή. δεν μπορώ να σου πω.
0: Κρατούσε το μαγικό ραβδάκι τελικά όλο.
1: Έχει και ο Σοφρόνης όμως ο Μενιδιόν Πολίτη, γιατί ευκαιρία παίχτες τους ήταν ο Σοφρόνης. Απλώς με Σοφρόνη δεν βγήκαν κάποια αποτελέσματα.
0: Δεν βγήκε η χημεία η οποία βγήκε με όλο σαν.
1: Αλλά η πορεία του Απόλλωνα είναι εξωπραγματική, δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει ομάδα που μπορεί να κερδίσει 12-13 παιχνίδια νομίζω στη σειρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που ενδιαφέρει ειδικά τον κόσμο του Αποέλ να ακούσει από σένα. Πριν πάμε γενικότερα στην πορεία του Αποέλ, θέλω να σου διαβάσω την εντεκάδα πώς αρχίζει σήμερα το Αποέλ και πώς αρχίζει η Ομόνια και να μου κάνεις να αρχίσουμε από εδώ. Είναι γνωστό ότι το Αποέλ σήμερα αντιμετωπίζει πάρα πολλές απουσίες. Λοιπόν,
1: 13.
0: Ο Παύλο Γκαρσία αρχίζει με τους Μίχο, Νανού, Αντωνίου, Ντέκενεκ, Γιαννακού, Μυρ, Ντάλτσιο, Κατυρτσίν, Τομάς, Μαντσίνη και Ντράζιτς. Από την άλλη, ο Χένινγκ Μπέρκ αρχίζει με τους Φαμπιάνο, Οντουμπάτζο, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Διουγκού, Κούσουλον, Άιτινγκ, Χατζηγιοβάννη, Χρήστου, Μαϊαμπέλα και Μαέ. Εντάξει. Ανακάτωσαν και λίγο τον Μπέκ την τράπουλα. Έναν πρώτο σχόλιο σε αυτό το ντέρπι αιωνίων, όπως μάθαμε να το λέμε.
1: Μάλιστα. Κοίταξε πολύ, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομα. Για έναν πολύ αδιάφορο παιχνίδι. Για δεν είναι κάτι προσωπική μου όψη πάντα. Παρόλο που αυτά τα παιχνίδια δεν έχουν... Πάντα είσαι πέρα στην πρίζα. Πάντα θέλεις να τα κερδίσεις. Εντάξει, ενδικά το που είναι η Ακαδημία βασικά. Αν το δούμε έτσι πάνω κάτω, η ενδεκάδα της Ομόνιας έχει όμως αρκετούς παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια. Θεωρώ ότι...
0: Επειδή άρεσε με ο τρόπος που είπες η Ακαδημία η ενδεκάδα, μπορεί να σου διαβάσω και τον πάγκο του Άποελ. Χριστοδούλου, έχει παίχτες εγώ που τους ξέρω. Χριστοδούλου, Βονιάτης, Πουρσαϊτίδη, Σάπια, Αλφα Αγγελίδης, Ορφανίδης, Φιλιππίδης, Δέλτα Ιωάννου, Κούτσακος και Τζορτζής.
1: Ακαδημία. Έτσι είναι. Έχει αυτή η κατάσταση, είστε αυτά τα δεδομένα, είναι πολλές οι απουσίες. Αλλά να σου πω, είναι πολύ σημαντικό για αυτά τα τέτοια που θα παίξουν απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο, σε μια ομάδα η οποία θα είναι μια φοβερή καλή εμπειρία. Δηλαδή, να σου πω, πολύ βέβαια με αυτά τα παιχνίδια είναι τα πιο ωραία παιχνίδια στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν ωραιότερα παιχνίδια από αυτά. Τα έχω παίξει πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ διαφορετικά από τα άλλα. Είναι πιο γνωστό. Από μόνα τους σου δίνουν κίνητρο. Μπορεί να είπα ότι είναι αδιάφορο το παιχνίδι, αλλά στη διάρκεια του αγώνα μπορεί να εξελιχθεί και ένα πολύ καλό αγώνα με πολλή αντιπαλότητα, πάντα στα πλαίσια ενώ ξέρεις της αθλητοπρέπειας. Φυσικά κόσμο δεν έχει κάτι
0: καλό. Ναι, έχει κόσμο σήμερα και κλεισμένο το θηρόν. Απλά σε έτσι παιχνίδι απέναντι στην Ομόνια, οι νεαροί ποδοσφαιριστές μπορούν να πάρουν εμπειρίες.
1: Κοιτάξτε να δεις, είναι ένα παιχνίδι, εννοείς για 90 λεπτό ή κάτι άλλο.
0: 90 λεπτό, ναι. Αυτό που ξεκινούν
1: να κάνουν. Ναι, επειδή σου λέω, γιατί μου είπες και για αρκετούς που είναι στον πάγκο, δεν θα παίξω σίγουρα, μπορώ να παίξω έναν 25 λεπτό, 20 λεπτό. Κοιτάξτε, ας πω, παίζοντας απέναντι στην Ομόνια και η Ομόνια απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, είναι παιχνίδια τα οποία τα απολαμβάνεις. Έχεις μια ομάδα η οποία ξέρει να παίξει ποδόσφαιρο και δύο ομάδες να παίξουν καλό ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι ίσως είναι πολύ θετικό για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, γιατί να σου πω κάτι για το ΑΠΟΕΛ δεν είναι, ίσως είναι και μια ευκαιρία να δούμε τι γίνεται χωρίς να ξέρουμε τι θα προκύψει με τα νέα δεδομένα που ακούμε, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Γιατί αν κάτι δεν πάει καλά και ελπίζω να πάνε όλα καλά με
0: πριν πάμε σε αυτό. Οι 29 βαθμοί διαφορά που χωρίζουν αυτή τη στιγμή τις δύο ομάδες. Τι σου λέει εσένα?
1: Εντάξει, μου λέει
0: 5 και 10, 29 οι βαθμοί.
1: Εν τεράστια διαφορά στο θέμα στελέχωσης των ομάδων. Το ΑΠΟΕΛ δεν ήταν ασχήμη ομάδα φέτος, Πολύβια, αλλά δεν ήταν η ομάδα η οποία μπορούσε να είναι αξιόπιστη σε αρκετά παιχνίδια. Δηλαδή,
0: της έλειπε η σταθερότητα. Της έλειπε από ένα σημείο και μετά η ποιοτική επιλογή στην επίθεση. Ουσιαστικά της έλειπαν οι ποιοτικές επιλογές σε όλες τις γράμμες.
1: Ακριβώς, δηλαδή και οι μεταγραφές του Ιανουαρίου ήταν απογοητευτικές.
0: Ο μοναδικός που ξεχώρισε είναι ο Μαντσίνη.
1: Εντάξει, ο Μαντσίνη, να σου πω για τον Μαντσίνη, ακούω για τον Μαντσίνη, ναι, ξεχώρισε πολύ, μιλούμε για το ΑΠΟΕΛ τώρα, φίλε, μιλούμε για μια ομάδα με οποία πρέπει να βγάζει μάτια, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος ήταν στον Άρη Θεσσαλονίκης, τον αγόρασε ο Παναθηναϊκός, έναν κάρο λεφτά, έβαλε έναν δυο κόσμο στο ΑΠΟΕΛ, δεν ξέρω πώς θα φύγει, δεν είναι ασχήμος
0: παίκτης. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε.
1: Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ πραγματικά ήταν εξαιρετικός, πολίτη μου.
0: Ήταν ο πρωταθλητής ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ.
1: Ήταν ο πρωταθλητής ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ. Και θέλω να βγάλω στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, πολίτη, έτσι ένα μήνυμα, έτσι για να... Επειδή ακούω δεξιά και αριστερά του ΑΠΟΕΛ, το ΑΠΟΕΛ θα χαθεί, το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ δεν χάνεται ποτέ, φίλε μου. Οπότε δεν πρόκειται να χαθεί ποτέ. Εμείς θα φύγουμε, εμείς κάποτε δεν θα υπάρχουμε στον κόσμο. Αυτή η ομάδα θα υπάρχει. Γι' αυτό ακούω κάποιους ότι το ΑΠΟΕΛ κινδυνεύει ακόμα και με να κλείσει. Αυτά τα πράγματα είναι κουβέντες του καθενός.
0: Πώς το βλέπεις εσύ τώρα αυτή όλη την κατάσταση που βιώνει το ΑΠΟΕΛ και με βάση τα νέα δεδομένα τώρα με τον κύριο Λιασίντζολα τα σχετικά, πώς το βλέπεις εσύ να προχωρά και αν αγνωρίζεις εσύ κάτι, ας πούμε?
1: Πολύ δε μου είναι, εγώ δεν γνωρίζω τίποτα πολύ, γιατί είναι μακριά, έχει αρκετό καιρό από τον Αρχάγγελο. Έχω μιλήσει για τις φορές με τον κύριο Φωτίου, γιατί πραγματικά έχω μια καλή σχέση μαζί μου. Του είπα κάποιες απόψεις μου, του είπα για το θέμα του προπονητή της νέας χρονιάς, ποιος μπορεί να είναι ο κατάλληλος για το ΑΠΟΕΛ. Έχω τις απόψεις μου.
0: Να μας το πεις.
1: Δεν έχω πρόβλημα, αλλά εντάξει. Το πιο σημαντικό, Πολύβια μου, είναι ότι το ΑΠΟΕΛ έχει δύο δρόμους να διαλέξει. Ο πρώτος είναι ο κ. Γιασής, ο οποίος μακάρι ο άνθρωπος να δεχτεί να γίνει συμφωνία, γιατί σίγουρα είναι, είναι μεγάλη υπόθεση για το ΑΠΟΕΛ.
0: Εντάξει, εν το θέμα να δεχτεί ο ίδιος. Το θέμα είναι να δεχτούν τα υπόλοιπα μέλη τους όρους που να θέσει ο ίδιος.
1: Αυτό είναι, αυτό θεωρώ το δεδομένο. Όσοι έχουν τις μετοχές και ενδιαφέρεται αυτός ο άνθρωπος, μην κοροϊδεύσουμε τον κόσμο ακόμα. Αν αυτός ο άνθρωπος θέλει τις μετοχές του ΑΠΟΕΛ για να κάνει κάτι πολύ καλό, και πραγματικά έχω πάρει κάποιες πληροφορίες πολύ καλές για αυτόν τον άνθρωπο, που πολύ σοβαρούς ανθρώπους, όχι ανθρώπους του καθενέ, του τις δίνεις και είναι ευκαιρία να πω κάτι πολιτικά.
0: Του τις δίνεις και λες και ευχαριστώ.
1: Ίσως είναι καιρός κάποιος να έχει το 51% του ΑΠΟΕΛ. Ίσως είναι καιρός, το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται λεφτά, χρειάζεται να έχεις πως τα κεφάλαια. Γιατί να μην έχει κάποιος το 51% του ΑΠΟΕΛ δηλαδή. Πού είναι το κακό δηλαδή το πράγμα, έχει κάποιος το 51%. Στην Ελλάδα, Παπαρινάκης, Σαββίδης, στη Σάκη τώρα ο Ραλίστρα, πώς το λένε.
0: Ο Ηλιόπουλος. Μα και στην Κύπρο γίνεται αυτό. Στην Ομόνια είναι ο Παπασταύρου, στην ΑΕΚ είναι ο Καραπατάκης, στον Απόλλωνα.
1: Ναι, εγώ σου λέω αν ο Πολίτης ο Παπα-Αλεξάνδρου θέλει να επενδύσει στο ΑΠΟΕΛ κατά τα λεφτά του και θέλει το 51%. Και είναι μια λύση η οποία είναι η λύση άμεση. Γιατί να μην το κάνουμε. Γιατί τι καταλαβαίνουμε αν είσαι κάποιος το 10.
0: Εντάξει, έχεις απόλυτο δίκιο. Εμένα οι πληροφορίες μου πάντως είναι για πολύ περισσότερο που ήταν ο όρος.
1: Εγώ θέλω να πω στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ είναι ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Βλέπουμε, θα πω κάτι για την Ομόνια, το οποίο η Ομόνια ήταν μια ομάδα πολιτεία, δεν μας το τα λόγια μου, το ξέρεις το πολλά καλά. Η Ομόνια με την έλευση του κυρίου Παπασταύρου άλλαξε ομάδα. Η χρονιά που πέρασε ήταν την καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Ομόνιας. Ήταν την καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Ομόνιας τα τελευταία 35-40 χρόνια. Δεν πρέπει, ξέρω ποιο, γιατί υπήρχαν παιχταρά στην Ομόνια, αλλά ξέρεις το πόσο είναι πολύ μου.
0: Καλά, γιατί παλαιότερα είχε εξίσου καλές ομάδες η Ομόνια.
1: Δεν έχω ξαναδεί έτσι η ομάδα.
0: Επικαιρό Ράουφμαν, ας πούμε.
1: Δεν ήταν έτσι η ομάδα. Ήταν Ράουφμαν, για Μαλέκος, εξαιρετικές ομάδες. Αλλά αυτή η ομάδα που έληξε το πρωτάθλημα τώρα... Ναι. Η προσωπική μου άποψη, δηλαδή, σημαίνει ότι είμαι
0: πάντα, ναι.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα που είδατε στην Ομόνια τα τελευταία 35-40 χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχει παίχτης ο οποίος, εγώ ξέρεις, κρίνω πολύ τους παίχτες με την τεχνική τους, Πολύβια, ο τρόπος που συμπεριφέρονται μες στο υπό, ο τρόπος που έχουν την μπάλα. Η Ομόνια δεν είχε παίχτη την Ομόνια, η Εντεγκάλα της, ο οποίος τεχνικά δεν είναι καλός. Έχει ένα, ο οποίος δεν μου αρέσει, αλλά εντάξει. Στους 11 ανάπτυξε ένα οποίος μπορεί να μέσα σε τραπέζι. Τι να ξεκινήσω από Σεμέδο, Μαέν, τι να πω, Παναγιώτης Αντρέου, να πάω στον Άιτινγκ, να πάω στον Κουλυμπαλή, να πάω στον Ιωάννου Παναγιώτη, ο οποίος Παναγιώτου είναι το φοβερή να είναι αμοιάς σαν πως σε αυτού παίχτης. Είναι απίστευτα έξυπνος παίχτης ο Νικόλας ο Μαέν. Είναι απίστευτα έξυπνος παίχτης. Και όχι μόνο έξυπνος ο Νικόλας, είναι και τρομερά και τεχνής προσφερειστής, τα πάντα κινείται πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο.
0: Άρα το μήνυμα σου στους μετόχους του ΑΠΟΕΛ ποιον είναι, έτσι για να ολοκληρώνουμε.
1: Το μήνυμα μου στους μετόχους του ΑΠΟΕΛ είναι απλό. Αν το όνομα που έχει στην επιφάνεια, γιατί ξέρεις, στο ΑΠΟΕΛ πρέπει να είμαστε σοβαροί να τις λεπτομέρειες που κάθε λύση να την αξιολογούμε και να μην προτρέχουμε θα βάλω 50-70%. Δίνουμε τις μετοχές μας στον κύριο Γιασί και ξεκινάμε μια καινούργια δουλειά, γιατί μετά θα πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε σε έναν budget των 5 εκατομμυρίων, 6 εκατομμυρίων. Δεν έχεις και Ευρώπη, το ξέρεις και αυτό, δεν υπάρχει Ευρώπη. Mm-hmm. Και παίζεις διαφορετικά. Ο Αποελίστας όμως ο παρός. Μια ομάδα που είναι πρώτη στα πρωταθλήματα. Πρόσεξε πώς θα στο θέσω αυτό για να καταλάβεις. Μια ομάδα που είναι πρώτη στα πρωταθλήματα. Είναι πρώτη στα κύπελλα. Έχει την καλύτερη πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει κάνει απίστευτες νίκες. Εσύ πιστεύεις ότι ο Αποελίστας Πολιβιέ δεν πρόκειται να δεχτεί πέμπτες και έκτες θέσεις. Εκτός αν του πούμε την αλήθεια. Αν του πούμε την αλήθεια, αν το αποκλείσουμε ότι δεν μπορούμε τα επόμενα 2-3 χρόνια, 4-5...
0: Μα μόνο τα επόμενα 2-3 χρόνια και 4, πολύ περισσότερα
1: τα χρόνια. Αυτοί που τα έκαναν αυτά τα πράγματα, σε αυτούς πρέπει να ρωτήσουμε γιατί για τα επόμενα 4-5-7 χρόνια το ΑΠΟΕΛ δεν μπορεί. Εγώ από πολλούς παράγοντες του ΑΠΟΕΛ κουράστηκα. Από πολλούς παράγοντες του ΑΠΟΕΛ. Εγώ θέλω να δω πράξεις, να σεβαστούν τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Το φιάσκο με την Βραζιλία, γιατί είναι φιάσκο μιλούμε, καταλαβαίνετε τώρα που ήταν το φιάσκο με την Βραζιλία, ήταν αυτός για να γελούμε, ένα από το ανέκδοτο. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, Ολίδια, είναι ο πραγματικός νικητής, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορείς να πεις κάτι για τους ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ, ούτε να τους κατηγορήσεις για το παραμικρό. Όταν είναι αδιάφορα παιχνίδια και γεμίζουν την κερκίδα στη Λεμεσό, γεμίζουν την κερκίδα, τι να πεις για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Να του πούμε όμως την αλήθεια. Να του πούμε την αλήθεια. Κύριοι, επόμενα 3-5 χρόνια δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε ομάδες οι οποίες για τον ΑΒ, ΓΑΜΑ, ΔΕΛΤΑ λόγο. Αν υπάρχει επενδυτής, τότε πολίτη μου, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για το ΑΠΟΕΛ. Όμως θα πω ακόμα κάτι που είπα πριν. Να μην ακούω ότι το ΑΠΟΕΛ πρέπει να κλείσει, το ΑΠΟΕΛ να διαλύσει. Το ΑΠΟΕΛ διαλύεται ποτέ πια. Και όσοι νομίζουν ότι το ΑΠΟΕΛ να διαλυθεί, απλώς νυχτωμένοι σε άλλον κόσμο. Το ΑΠΟΕΛ θρησκεία, είναι ομάδα η οποία θα είναι για μένα τα επόμενα 50, 100, 200 χρόνια. Εμείς είναι ένα σύμμονο, όπως είπα. Αλλά αν δεν λέμε πράγματα από τα οποία το κάνουν και λίγο γέλιο να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να διαλύσει το ΑΠΟΕΛ πολύ και δεν σοβαρό μιλούμε. Κάποια πράγματα είναι εύχομαι πολύ μου να αυτή η κατάσταση με τον επενδυτή να προχωρήσει. Καλό καλοκαίρι να πούμε σε όλους. Εκτός αν θέλω να με ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Όχι, εκάλυψες με πλήρως. Να είσαι καλά.
1: Απλώς εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλον κόσμο.
0: Και υπομονή στους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ. Υπομονή στους οπαδούς
1: του ΑΠΟΕΛ. Αλλά να σου πω κάτι. Πρέπει να αγαπούν πάντα αυτήν την ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα Ολίβε μου, είναι πρώτη σε όλα. Και όταν είσαι πρώτος σε όλα, δεν σταματάς ποτέ να αγαπάς αυτή την ομάδα.
0: Να είσαι καλά Κώστα Φαζουλιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές διακοπές και να τα ξαναπούμε.
1: Καλά, σίγουρα, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας ο Φαζουλιώτης, ο οποίος είπε πολλά και διάφορα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε και πλώρη στα τρία γήπεδα που έχουμε σήμερα δράση.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
4: Τα νέα μωρό μου!
3: Ανακαινίζουν το!
4: Έτσι!
3: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
4: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
3: Μα μόνο τηλεόραση.
4: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
3: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
4: Ξέρω.
3: Είναι από που καθόμαστε καλό. Εφηβείαμε. Έτσι ευκαιρίες, πρέπει να τις χάνουμε.
2: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
5: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Superior Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
6: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
9: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwyn.
10: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
11: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
14: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
12: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
15: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
16: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Μπάλα είναι και γυρίζει συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104 και πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τα τρία γήπεδα που θα έχουμε σήμερα δράση. Υπενθυμίζω στις 6 σέντρα σε ΑΠΟΕΛ Ομόνια, ΑΕΚ Πάφος και Απόλλωνας Άρης. Και θα κάνουμε αρχή με το ΓΑΣΥΜ. Αιώνιο ντέρπι, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα και με τους 29 βαθμούς να χωρίζουν τις δύο ομάδες, είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα και βεβαίως και χωρίς κόσμο. Μάκη Νικολάου, καλό απόγευμα.
17: Καλό απόγευμα. Όχι διαφορετικά, πάρα πολύ διαφορετικά. Και...
0: εντάξει, είπα να το κάνω πιο κομψό.
17: Εντάξει, περιμένω να ακούσω το, να πει και να σχολιάσω. Εντάξει, είναι αλήθεια αυτό που είπες. Αυτά που συμβαίνουν με την τυπικά γηπεδούχο ομάδα του ΑΠΟΕΛ, με πάρα πολλές ελλείψεις, αποδεκατισμένη γαλαζοκίτρινη, εκτός Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και κλεισμένων των θυρών. Πριν από λίγο έμαθα ότι, επειδή δεν έχω οπτική επαφή με το κάτω διάζωμα που φιλοξενούν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ, συνταξιούχοι δηλαδή, τα παιδιά συνοδευόμενα από οι μητέρες και αμαία, είναι γύρω στα 60-70, ενώ είναι 350 φίλοι της Ομόνιας στο βόρειο πέταλο. Οι άλλες κερκίδες είναι λογικό, δεν έχουν ανοίξει.
0: Πες μου, έξω υπάρχει κόσμος?
17: Όχι, την ώρα που ήρθα γύρω στις 5, ούτε ένα δεν είχε την ώρα που έρχομουν εγώ.
0: Μάλιστα.
17: Οι ομάδες προθερμαίνονται. Εντάξει, ξεχωριστό πάντα είναι το γεγονός ότι υπάρχει το γόητρο σε αυτά τα παιχνίδια ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ Ομόνια, Ομόνια ΑΠΟΕΛ. Για την Ομόνια, πέρα από το γόητρο, είναι και το θέμα με το ρεκόρ βαθμών. Διότι αν οι πρωταθλητές κερδίσουν σήμερα τον ίδιο αντιπαλό τους για δεύτερη φορά φέτος, τον κέρδισαν στον πρώτο γύρο των play-off με 2-0, το ΑΠΟΕΛ κέρδισε στο δεύτερο γύρο πρωταθλήματος 1-0, 2-2 ήταν ο πρώτος αγώνας της κανονικής περίοδου. Αν κερδίσει Ομόνια τα δύο παιχνίδια σήμερα και αυτό το τελευταίο με τον Απόλλωνα την ερχόμενη Παρασκευή στις 5.30, τότε θα κάνει ρεκόρ βαθμών, θα σπάσει το ρεκόρ που, είχε το ΑΠΟΕΛ, που έχει το ΑΠΟΕΛ από τη σεζόν 17-18, είχε τότε μαζέψει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ 86 βαθμούς, η Ομόνια έχει 81. Πάμε λοιπόν εντεκάδες. Το ΑΠΟΕΛ θα ξεκινήσει με τον τερματοφύλακα, τον 18χρονο Σάβα Μίχο, είναι αυτός ο τερματοφύλακας. Στην άμυνα Νανού, Ντέκελε και Βαγόνος Αντωνίου και Μυρ. Στη μεσαία γραμμή θα είναι Ντάλσιο, Γιαννακού Καρτιτσής. Ο Ματσίμιον Τομάς θα είναι ακραίοι, εκτιμώ Τομάς θα παίξει στα άκρα. Και ο Τράζιτς κορυφή. Αυτή είναι η δεκάδα του Παπλο Γκαρσία. Από την άλλη η Ομόνια του Μέρκ, τερματοφύλακας ο Φαμπιάνο. Αριστερά στην άμυνα ο Ντουμπάτσο, δεξιά ο Ντιουγκού. Σίμις Μπάλκοβετς στόπερ, ο Κούσουλος, ο Άιντινγκ και νομίζω ο Χρήστου θα είναι μπροστά από τους δύο αμυντικούς μέσους. Στα άκρα ο Μαγιαμπέλα και ο Χατζηγιοβάνης και στην κορυφή ο πρώτος σκόρης πρωταθλήματος ο Ράιαν Μαέ. Πάμε τώρα στο ΑΠΟΕΛ που έχει στον πάγκο 6 παιδιά της ΚΑΠΑ19, τερματοφύλακα τον Βονιάτη, τον Αγγελίδη, Ορφανίδη, Φιλιππίδη, Ιωάννου και τον Γιορτσί. Επίσης στον πάγκο θα είναι Κούτσακος, Απιά, Κωνσταντινίδης, Μπουσταϊτίδης και Χριστοδούλου. Και εκτός για τους γαλαζοκίτρινους, Λαΐφης, Μπρόνσον, Μπέλετς, Περέιρα, Σταφυλίδης, Μάγερ, Ρώσα, Ολαγίγκα, Μέουρερ, Διαμαντάγκος, Μαϊόλη και Μαρκίνιος.
0: Έκαμε παραπάνω ώρα να μας πεις τις απουσίες παρά την εντεκάδα.
17: Έχω ένα κατάλογο γραμμένο. Η Ολαγίγκα, Ρώσα και Λαΐφης είναι τιμωρημένοι, οι άλλοι είναι τραυματίες, άλλοι δεν απολογίζονται από τον Παπλογκασία, ενώ στον πάγκο για την Ομόνια Ουζόχο, Κυριακίδης, Κουλυμπαλή, Ευάντρο, Ευάγγελος Ανδρέου, Μασούρας, Στάνκοβιτς, Παναγιώτης Ανδρέου, επέστρεψε στην αποστολή, Άγγελος Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης και Παναγή, και εκτός ο τιμωρημένος Μάριτς, ο τραυματίας Παναγιώτου και ο Σεμέδο για ξεκούραση εν ώψη Μουντιάλ δεν είναι στην αποστολή. Τον αγώνα θα διευθύνει ο Μάριος Χριστοφόρου, βοηθεί Νίκος Εγκλέζου, Γιώργος Χαραλάμπους, τέταρτος Παναγιώτης Χατζηγεωργίου, παρατηρητής ο Παναγιώτης Γερασίμου, στο VAR ο Ανδρέας Τεχάνη και βοηθός του ο Ανδρέας ο Ανδρέου.
0: Άλιστα. Ωραία, να είσαι καλά Μάκη. Και από Λευκοσία πάμε Λάρνακα, πάμε στην αρένα και όπου η Άκη υποδέχεται την Πάφου. Ο Γιώργος Χαραλάμπους έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Να πούμε είναι και το μοναδικό παιχνίδι με κόσμο σήμερα, διότι τα άλλα δύο είναι και κλεισμένο των θυρών. Καλό απόγευμα, Γιώργο.
18: Ναι, γεια σας πολύ. Καλό σου απόγευμα. Εντάξει, έχει δίκιο με κόσμο σήμερα το παιχνίδι. Αν και δεν θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο σήμερα, αδιάφορο που είναι το παιχνίδι. Βέβαια, οι δύο ομάδες είναι από τις τέσσερις που έχουν κερδίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω πρωταθλήματος. Βέβαια η Πάφος έχει μια ευκαιρία να πει στο Europa League, στον τελικό κυπέλλο απέναντι στον Απόλλωνα. Η ΑΕΚ είναι δεύτερη στην βαθμολογία, 65 βαθμούς, η Πάφος είναι τέταρτη με 58 βαθμούς. Βοήθηκε από νίκη στην έδρα της επί του Άρη με 2-0. Η ΑΕΚ έφερε στο Παλαιά 1-1 με την Ομόνια στο GACP. Λοιπόν, οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν με ένα 4-3-3. Το τέρμα θα είναι ο Παρασκευά για την ομάδα της ΑΕΚ. Δεξιά στην άμυνα ο Πέτρος Ιωάννου, αριστερά ο Καντέρο. Μιλίσεβης και Χάμος Κυριάκου, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, στη μεσαία γραμμή Σουάρες, Βέδες και Πολ. Στα δύο άκρα της επίσης ο Μιραμούν και ο Ναούμ, ενώ κορυφή θα παίξει ο Μπάγκιτς. Το λοιπόν πάμε τώρα στην ομάδα της Πάφο και αυτή με ένα 4-3-3. Το τέρμα ο Γκόρτερ, δεξιά στην άμυνα ο Κορέα, αριστερά ο Νικόλας Ιωάννου, Νταβίν Λουίς και Λούκας, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Σούνης ο Πέπε και ο Κίνα θα είναι στη μεσαία γραμμή, δεξιά στην επίσης αριστερά ο Ζιάζα. Ενώ ο Τράκομι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, μάλλον θα είναι το τρίο στην επίθεση για την ομάδα της Πάφου. Πάμε τώρα στους πάγκους για τις δύο ομάδες, για την ΑΕΚΟ Αλομέροβης, ο Κομάρ, Καρσία, Εγπελόρο, Πέτσι, Νομοτραζίνια, Σωμάλου, Κουέντης, Ιωρασίμου, Στρούφη και Κοζάλες. Ενώ για την ομάδα της Πάφου, Μιχαήλ Παπαδούδης, ο Πάσου Άμυνα, ο Σέμα, ο Ντασίρβα, ο Γκέστα, το Όντεφακ, ο Μίμοβιτς, είναι ο Άντερσον, ο Μπρίτο, ο Παντέρα και ο Ανδρέας Χριστοφόρου. Να αναφέρω ότι οι ρίσεις αμέτρησαν ο Κωνσταντίνο Νεφλίτο, βοηθή του Στέφανα Στασίου και Κάναλα Μουσιακόβου, μετά στους Αντώνης Κωνσταντινίδης, στο Μάρο Κυριάκος Αφανασίου και Μάρος Δημητριάδης, στο ΔΙΑ, αντιλαμβάνεσαι βοήθεια και δύο ομάδες απ' έξω. Για το γόητρο βέβαια η Πάφος για να διατηρήσει μια καλή φόρμα εν ώψη του τελικού κυπέλλου απέναντι στον Απόλλωνα και για να συνεχίσει τις καλές, θα έλεγα, εμφανίσεις.
0: Ωραία. Και από Λάρνακα πάμε Λεμεσό στο Αλφα Μέγα και ο Απόλλωνας υποδέχεται τον Άρη, τοπικό ντέρπι. Ο Παύλος ο Περενγκάρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα έχει γι' αυτό στην ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Καλό απόγευμα, Παύλο.
19: Καλό απόγευμα Πολύβη, καλό απόγευμα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104. Θα ρωτηθήσουμε Πολύβη, ας μου επιτραπεί η έκφραση και κλεισμένων των θυρών στάδιο ΑΒΕΓΑ. Απόλλωνας και Άρης συνθέτουν το ζευγάρι της ένατης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος ή αν προτιμάτε καλύτερα της προτελευταίας αυτού του μαραθωνίου. Ο Απόλλωνας λοιπόν που κακά τα ψέματα Πολύβη, φίλες και φίλοι, όλος ο οργανισμός του Απόλλωνα κινείται σε ρυθμούς κυπέλλου αφού εξασφαλίστηκε έτσι κι αλλιώς το ευρωπαϊκό εισιτήριο μετά από 4 χρόνια. μέσω πρωταθλήματος. Είναι στην τρίτη θέση ο Απόλλωνας με 64 βαθμούς απέναντι του Άρης με 51 στην έκτη θέση. Και να πούμε βέβαια, προτού δώσουμε εντεκάδες αποστολές, ότι ήταν απόλυτα λογικό η δίψα του κόσμου του Απόλλωνα να δει την ομάδα του σε τελικό μετά από 8 χρόνια και να διεκδικήσει το δεύτερο εγχώριο τίτλο απέναντι στην ΠΑΦΟ 29 του μήνα στο ΓΑΣΥΠΗ. Ήταν τέτοια και αναπόφευκτα είχαμε γύρω στις 11 σήμερα το πρωί και το αναμενόμενο sold out των 9 περίπου χιλιάδων εισιτηρίων που αντιστοιχούσαν για τους χιλιάδες φίλους οπαδούς του Απόλλωνα.
0: 8.967 εισιτήρια για την ακρίβεια.
19: Μάλιστα. Για την ακρίβεια. Πολύ σωστά, Βολίβια. Και θα είναι πολύ μεγάλη. Ενώ μετάβαση από μια πόλη σε άλλη δεν είναι μικρός αριθμός.
0: Εντάξει, κάνει έτοιμα ο κύριος Κίρζης για λεωφορεία, έτσι.
19: Βασικά δεν είναι έτοιμα. Να το διευκρινίσουμε. Έχει σταλεί επιστολή από την διοίκηση της εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, εάν είναι εφικτό να μπουν λεωφορεία της δημόσιας αυτής εταιρείας για μετακίνηση, μαζική μεταφορά κόσμου του Απόλλωνα, και περιμένουν απάντηση από αυτήν την επιστολή που έχει στείλει ο επίσημος Απόλλωνας προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε εντεκάδες. Ο Ερνάν Λοσάδα είδε δύο από τους 7 παίχτες που ήταν στο ιατρικό δελτίο τις προηγούμενες μέρες να είναι καλά και να παίρνουν θέση στην αποστολή. Πρόκειται για τον Πέντρο Μάρκες, πολύ σημαντική επιστροφή στην αποστολή του Πορτογάλου, και του Βρίκη. Άρα μείον 2 τα προβλήματα υπονοκεφάλι για τον Αργεντίνο τεχνικό εν ώψη και του τελικού. Ο Απόλλωνας λοιπόν θα ξεκινήσει τη σημερινή αναμέτρηση απέναντι στον Άρη με τον Κουν κάτω από τα δοκάρια, τους Μαλεκίδιν, Κασπάρ, Άδωνη, Κβίτα, Μπράουν, Γιούπιτς, Γιούσεφ, Βέισπεκ, ο οποίος επανήλθε στο προηγούμενο παιχνίδι, έπαιξε σαν αλλαγή και σήμερα ξεκινάει βασικός. Εσκρίτσε και Ροντρίγκες είναι οι παίκτες που συμπληρώνουν την εντεκάδα του Απόλλωνα, που θα έχει στον πάγκο του Στυλιανού Λέουμπερ, Λαμ, Σίκη, Μάρκες, Βρίκη, Χαραλάμπους, Ρωτή και Πολυβίου. Εκτός είναι ο Τόμας Μπράττον, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, άρα παίρνει και αυτός σημαντικές ανάσες εν ώψη και του τελικού σε 13 μέρες από σήμερα. Πάμε να δούμε πώς παρατάσσεται ο Άρης του Γιάσου Λουκά. Μεσοφρονίου, λένε Σοφρονίου κάτω από τα δοκάρια ο Άρης. Καλούλου, Μπουρχάνε, Νίκολιτς, Μπαλόκου, Γκάουσταν, Παζέ, Έργας, Μποδνόρ, Καραλάμπους και Εφαγγέ, η εντεκάδα για τον Άρη του Γιάσου Λουκά που θα έχει στον πάγκο τους Βανάλβες, Πισία, Ακοκόριν, Δημητρίου, Σανέ, Κάστανο, Νεοκλέους, Μελί, Πουρίκο, Μακόσλαν, Κακουλή και Ακάμπα είναι οι παίκτες που θα βρίσκονται στον πάγκο του Άρη και 5 εξ αυτών βεβαίως θα μπουν στην διάρκεια του παιχνιδιού. Διαιτητής της αναμέτρησης, Χρυσοβαλάντης Θεουλή, με πρώτο βοηθό τον Πολύδωρο Χριστοδούλου, δεύτερη την Μαρία Χριστοδούλου, τέταρτος διαιτητής ο Ανδρέας Τσαμπαλάς, στο VAR υπεύθυνος ο Μάριος Αντωνίου με βοηθό τον Μάριο Στυλιανού, παρατηρητής διαιτησίας ο Ιωάννης Αναστασίου. Αυτά λοιπόν ως πρώτα στοιχεία. Δικαίωμα να παρευρεθούν σε ένα κεκλεισμό των θυρών είναι γνωστό, συνταξιούχοι και γυναικόπαιδα.
0: Μάλιστα.
19: 8 λεπτά, 7-8 λεπτά πριν από τη σέντρα εδώ στο Στάδιο Αλφαμέγα Πολύβη.
0: Μάλιστα, πήραμε μια πρώτη γεύση από τα τρία γήπεδα. Να πούμε στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας ημίχρονο Chelsea Manchester City 0-0. Στην Bundesliga στο 55 Eintracht Stuttgart 0-2, Werder Bremen Dortmund 0-1, Gladbach Hoffenheim 3-0, Leverkusen Hamburgo 0-1, Bayern Monaco Colonia 3-1, Union Berlin Augsburg 3-0, St. Pauli Wolfsburg 1-1, Freiburg Lipsia 3-1 και Heidenheim Mainz 0-2. Διαφημίσεις.
20: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
22: Δεν αλλάζουμε ποτέ λωρίδα αν δεν ανάψουμε φλας. Επίσης ελέγχουμε πάντοτε τους καθρέπτες μας για διερχόμενα οχήματα και φροντίζουμε να ελέγξουμε τα τυφλά σημεία του αυτοκίνητου.
23: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. E-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
24: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
25: Flame Grilled tastes better.
26: Στο κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
27: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
28: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
27: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
29: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
30: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των αγώνων. Θα κάνουμε αρχή από αρένα. Ήδη οι δύο ομάδες είναι και ώρα στον αγωνιστικό χώρο, όπου να είναι αρχίσει, θα αρχίσει το παιχνίδι. Έλα, Γιώργο.
5: Ωραία, πολύ είναι ακριβώς έτσι, γιατί ο Δής του αγώνα είναι έτοιμος να σφυρίξει για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Από τις πιο μικρές προσελεύσεις φιλάθλων της ΑΕΚ σήμερα, αν είναι χίλιμος να σφυρίξει για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Από τις πιο μικρές προσελεύσεις φιλάθλων της ΑΕΚ σήμερα, αν είναι

0: Ανάμεινα της Πάφου στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, εκ Πάφος, τώρα με τον Σούνιτς και πάει στον Λουίς και πάει στον Πέπε και πάει από αριστερά ο Νικόλας, ο Ιωάννου, ξανά η μπάλα στον Πορτογάλο στο πρώτο λεπτό του μάτς, 0-0 με τον Νταβί Λουίς. Είναι στην μεσαία γραμμή πάνω στον Καλδέρο ο Λούκασεν, πίσω μπάλα για την Πάφο, πρώτο σκόρερ ο Κοράγια με 10 γκολ. Ακολουθεί ο Άντερσον που είναι στον πάγκο με 9. 11 γκολ ο Μιλίτσεβιτς, 10 ο Μπάγκεβιτς για την ΑΕΚ. Από αριστερά Νικόλας Ιωάννου, κεφαλιά μπροστά, να κόψει ο Μιραμόν. Πάλα πίσω, στην άμυνα ξανά των φιλοξενουμένων. Δεξιά η μπάλα είναι για τον Κοράγια. Κάνει κινήσει ο Γιάζια, παίρνει μπάλα ο φορμαρισμένος Γιάζια. Από τη δεξιά πλευρά πάνω σε αντίπαλο τον Ιωάννου είναι κόρνερ. Το πρώτο στην αναμέτρηση για την Πάφο στο δεύτερο λεπτό του πρώτου μηχρόνου, η Πάφος 0-0. Από τη δεξιά πλευρά πάει ο Όρσιτς για να εκτελεί το κόρνερ. Ο κόσμος μαζεύεται στην εστία εκεί του Παρασκευά. Ετοιμάζεται λοιπόν ο Όρσιτς να εκτελέσει. Κάνει νόημα στους συμπαίκτες του, εκτελεί τώρα στο πρώτο δοκάρι να διώξει άμυνα. Να κατεβάσουν οι φιλοξενούμενοι. Η μπάλα πάει στην άμυνα για τον Κοράγια. Και πίσω στο φύλακα τον Κόρτερ. 2 λεπτά ακριβώς στο πρώτο μικρόχρονο. ΑΕΚ Πάφος 0-0, μεγάλη παλιά. Ήταν ο Σάιτος Γιαζιά, άφησε.
1: Έτσι άρχισε το παιχνίδι στην αρένα, άρχισε και το παιχνίδι στο Αλφα Μέγαλα Παύλο.
2: Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Εδώ και λίγα δευτερόλεπτα ξεκίνησε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Απόλλωνα και Άρη. Στη σέντρα ήταν οι τυπικά φιλοξενούμενοι. Πρώτες λοιπόν αναγνωριστικές κινήσεις με τον Ζαχαριά τον έχει στον χώρο αμυνάς του. Να πατάει την μπάλα και να περιμένει να δει πού θα προωθήσει προωθημένη ψηλογραμματική πολύ να την παγιά για τον αρχηγό του. Δεν μπορούσε ο Μαλικίδης, άρα είναι, έχουμε πλάγιο για την ομάδα του Άρη με τον Καλούλου στην εκτέλεση. Να εκτελεί προς το μέρος του Χαρλάμπου, σε διώξε εκεί ο Μαλικίδης με το κεφάλι ο Γιούπιτς σε ένα χώρο που κινήθηκε και παίρνει ο Μπράουν. Αφήνει λίγο πιο πίσω στον Άδωνη, αυτός γυρίζει πίσω στον Κουν, ποιος με τα πόδια θα αφήσει εκ νέου στον κεντρικό του αμυντικό. Ροντρίκες αφήνει στον Μπράουν, όλα αυτά στον χώρο άμυνας των τυπικά γηπεδούχων, με τον Φιλιπ Κουν και πάλι να αφήνει με τα πόδια στον Άδωνη. Πιέζουν ψηλά οι παίχτες του Γιάσου Λούκα. Κουν και πάλι ίδιο σκηνικό, να πιέζει εκεί ο Παζέ, προτιμένη παγιά για τον Εσκρίτσε. Σήμερα παίζει στην κορυφή της επίθεσης του Απόλλωνα. Μπάλα πίσω στον Λένο Σοφρονή, ο οποίος θα διώξει με τα πόδια. Μπάλα παίρνει ύψος, εκεί στην μεσαία γραμμή διεκδικείται και παίρνει ο Εφαγγέ. Πάσα του Εφαγγέ, βγαίνει εκεί μπροστά από τα αριστερά. Κάλυψε εκεί ο Γκασπάρ, κατοχή όμως για τον Άρη. Από τα αριστερά, τον Αλαμπάνο, η ομάδα του Γιάσου Λουκά. Επέστρεψε όμως, το οργανώθηκε η άμυνα του Απόλλωνα Χαραλάμπους. Ξέφυγε ωραία από δύο αντιπάλους, προσπάθεια με τον Εφαγγέντος περιοχής. Βγάζουν προσωρινά οι του Απόλλωνα, η ωραία πλάτσα δοκάρι. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, συνέχεια στην φάση πάνε να διώξουν και έχουμε επιθετικό φάουλ. Δοκάρι λοιπόν στο 3, να λοιπόν του... Με το καλησπέρα της αναμέτρησης, ήταν ωραίο ο πλασέ. Να ξαναδούμε την φάση. Στο τρίτο μόλις λεπτό ήταν ο Μοντνόρ, αν έχω δει σωστά, ο παίχτης που σημάδεψε.
1: Μάλιστα, με δοκάρι αρχίζει το παιχνίδι για τον Άρη. Πάμε και γάση μήνα δούμε πως ξεκίνησε εκεί το παιχνίδι, Μάκη.
3: Καλησπέρα και πάλι, δεύτερο λεπτό. Να πω ότι δεν ακούω τα λαγή, δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι, κάποιο τεχνικό θέμα, κάποιο πρόβλημα.
1: Πες μου ξανά.
3: Δεν ακούω ήχο από άλλα γήπεδα.
1: Θα το διευθετήσει ο Χρήστος ο Παναγίνης τώρα.
3: Μάλιστα. 0-0 λοιπόν, στο δεύτερο λεπτό, περίπου 600 φίλοι των δύο ομάδων, 150 είναι οι οπαδοί των γαζοκιτρίνων, τυπικά γηπεδούχων του Απόλλωνα, στο γεκλεμένο των θύρων, δικαιούνται αυτοί που δικαιούνται, ταξιούχοι, μητέρες με παιδιά, αμαία. Και τριπλάσιοι φίλοι της Ομόνοιας, 450. Γαντζιωβάνης τώρα θα δώσει πίσω στον

0: Ντιουγκού. Ο Ντιουγκού και ο Σκυρά που θέσει αριστερού μπακ τώρα δίνει πίσω στον Φαμπιάνο. Η πίεση που δέχεται από τον Τράζης, το Αποέλ πρεσάρει ψηλά στο ξεκίνημα. Διώχνει ο Σίμιτς με τον Ντέκενεκ να κάνει υποδοχή. Δίνει στον Ντάλσιο και αυτό στον Νανού. Εξπόσμο να υπάρχει στο γήπεδο, δηλαδή 600 με 800. Τελικά ο Ντιουγκού κινείται στο αριστερό άκρο και ο Ντουμπάτσο παίζει δεξιά. Θα τον κύριο σπέδει από το Σενεγαλέζο, άφησε την άμυνα να είναι στην επίθεση. Θα αφήσει στον Μαέ, ο οποίος κλείεται από τον Νανού και τον Ευαγόρα τον Τονίου και από τον Ντομάς. Η κόντρα ευκαιρία την Ομόνια, τον Πλασέ και η μπάλα πάει παράλληλα με τη γραμμή τέρματος. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία που χάνει η Ομόνια με τον Γκάρελ Άιντινγκ στο 4ο λεπτό από την καταπληκτική μεταβίβαση του ΜΑΕ. Έβγαλε μόνο τον Ολλανδό μέσο, πλάσια τον εξερχόμενο νεαρό γκολκίπερ του Αμπουέκ τον Σάββατο Μίχο. Η μπάλα δεν πήγε προς την εστία, αλλά παράλληλα με τη γραμμή τέρματος χάνει λοιπόν ευκαιρία η πρωταθλήτρια ομάδα στο 4ο λεπτό να ανοίξει το σκορ. Είχε προηγηθεί η καλή στιγμή του Αμπουέκ με τον Νανού. Κόρνερ τελικά είναι για την Ομόνια με τον Αντέα Χρήστου στο 5ο λεπτό, στο δεύτερο κόρνερ του αγώνα πρώτο για την Ομόνια. Εκτέλεσε ο Χρήστου η κεφαλιά, θα πάει έξω από επέμβαση παίχτη του Αποέλ. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την Ομόνια από την παρέμβαση του Άλβες Μύρ, του αριστερού μισθοφύλακα των γαλαζοκιτρίνων. Τέταρτο και τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων στη φετινή σεζόν, που να απομένει και οι δύο ομάδες και μια ισοπαλία. Και πάλι ο Χρήστου πίσω από την μπάλα με το αριστερό, επικίνδυνα ο Δεκάς διώχνει, προσπαθεί εκεί ο ΜΑΕ, θα κάνει φάουλ καθώς έκανε εκεί το αντικανονικό μαρκάρισμα στον Ματσίνη και ο κύριος Χριστοφόρου κοντά στην μπάλα σφύριξε το φάουλ, το επιθετικό φάουλ υπέρ του Αμποέλ. Έξω την περιοχή τώρα η μπάλα με τον Μίλος Ντέκελεκ, 0-0 στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με την οποία να χάνει σπουδαία ευκαιρία με τον Άιντινγκ στον 1ο λεπτό, ένα σουτ του Νανού ένα λεπτό νωρίτερα έστερη μπάλα λίγο έξω από την εστία του Φαμπιάνου. Μίχος τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Είναι αρένα και να αλλάσσεστε μεταξύ σας.
2: Ένα το λεπτό του πρώτου μικρό, το 0-0 διατηρείται. Η Πάφος έχει έτσι μια ελαφριά πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς βέβαια να τη δούμε την καλή φάση μέσα εμείς. Ανεβαίνει τώρα ο Κορέα από τη δεξιά πλευρά απέναντι από τον Ιωάννου, μπαίνει στην περιοχή και πάσαρε για τον Τράκο. Τα έχασε και ο Ρουμάνος τελικά, βρίσκει τα πόδια του για τον Πέπε. Το σιούτ του Παρασκευά σε κόλλη, πρώτη μεγάλη φάση του μάτς στο 1ο λεπτό. Δοκίμασε από μακριά το σιούτ ο Πέπε, αλλά σε δεξιά γωνία ο Παρασκευά. Πολύ ωραία και δύσκολα σε κόρνερ η πρώτη φάση του αγώνα. Ανοίγει στην Πάφο, η οποία κερδίζει κόρνερ την αριστερή πλευρά. Παρακτηρίζει ο Τράγκομιρ. Πολύ καλό το σιούτ του Πέπε, αλλά στη δεξιά γωνία ο Παρασκευά είπε όχι. Και πάει ο Τράγκομιρ για να εκτελέσει. Και πάλι ο κόσμος μαζεύεται στο τέρμα του Ανδρέα Παρασκευά. Ετοιμάζεται από αριστερά λοιπόν ο Τράγκομιρ. Έτοιμος για να εκτελέσει. Εκτελεί το πρώτο δοκάρι, έδιωξε ο Κυριάκο, έδωσε και φάουλ υπέρ των γηπεδούχων και επανάληψη. Ζητά ο Κυριάκος. Τα ακούμε. Δεύτερο συνεχόμενο χτύπημα κόρνερ. Πάει ο Ντράγκομιρ στο 10ο λεπτό του μάτς, 0-0 πάντα. Ετοιμάζεται ο Ντράγκομιρ για να εκτελέσει. Έπαιξε χαμηλά στον Όρσιτς. Ξανά για τον Ντράγκομιρ. Η σέντρα είναι καλή και πέρασε ο Μπάγκετ. Απομάκρυνε ο Ναούμ σε πλάγιο.
3: Γιώργο, να σε διακόψω. Γιώργο Καραλάμπος, απλά να σε διακόψω για λίγο. Έχουμε πρώτη αναγκαστική αλλαγή για τον Απόλλωνα. Με κάποιο πρόβλημα τραυματισμού αποχωρεί ο Γκασπάρ, αφού δέχτηκε τις περιποίησεις του ιατρικού επιτελείου. Και μπαίνει στην θέση του ο Ανδρέας Σίκης στο 9. Να λοιπόν πρόβλημα που προκύπτει στον Απόλλωνα. Και εν ώψη τελικού θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση του Γκασπάρ που αποχωρεί, επαναλαμβάνω, στο 9 και μπαίνει ο Σίκης στην θέση του. Επιστρέφω σε ένα μικρόφωνο, Γιώργο.
2: Ωραία, Παύλο, στο 10ο λεπτό του πρώτου μικρόνου, 0-0 και πάλι ψηλά στην επίθεση Πάφος, που έχει μια πρωτοβουλία των κινήσεων. Είχε τεκολόσιο του Πέπε στο 9 που έβγαλε ο Παρασκευά. Πάει Νικόλας Ιωάννου για να εκτελέσει το πλαίο.

0: μέσα στην περιοχή. Να διώξει ο Μπάγκετς σε παθητικό ρόλο η ΑΕΚ στα πρώτα 11 λεπτά του αγώνα. Η μπάλα στην άμυνα του Κυπεδούχου. Να διώξει ο Μιραμόν. Η μπάλα στην λίγο πιο κάτω από το κέντρο. Είναι ο Πέρε Πόνς. Προσπαθεί να βγάλει αντίδραση η ΑΕΚ στο Στάλες, την υπεροχή των φιλοξενωμένων. Ανδρέας Παρασκευάς. Να διώξει με το αριστερό. Αριστερά για τον Πέτρο Ιωάννου. Να κατεβάσει ο Κύπριο Σίδος. Να δώσει τώρα στον Τενοκαρδέρο. Φάουλ του Νταβί Λουίς. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Στο 12-0-0. Πάμε Αλφαμέγα, Παύλο.
1: Στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Supersport 104. Δεκάλεπτο στο 0-0 Απόλλωνας και Άρης. Με τον Άρη να χάνει στο 3 τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μονόρ. Το ψιλοκρεμαστό πλασέ που επιχείρησε έστειλε την μπάλα στο ριζόδο Γκάρις Εστίας του Φίλιπ Κούν. Είχαμε, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, όταν διακόψαν τον Σάλπο Γιώργο Καραλάμπου.
2: 1-0 για την Ομόνια, με τον αρχηγό να δέχεται την πάσα από τον ΜΑΕ. Ατομική προσπάθεια Σόου Κούσουλου. Και 1-0 για την Ομόνια στο 1ο λεπτό. Ο αρχηγός με υπέροχο πλασέ μπήκε στην περιοχή, βρήκε χώρο εκεί από την εξαιρετική ασίστ του Ράιαν ΜΑΕ. Και έτσι στο 1ο λεπτό έχουμε από Ομόνια 0-1. Οι πρωταθλητές παίρνουν το προβάδισμα πολύ νωρίς, με Ιωάννη Κούσουλο να μπαίνει στην περιοχή απέναντι από τον νεαρό 18χρονο Σάβα Μίχο. Εύκολη υπόθεση, είχε ένα τεράστιο κενό στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ και με τον τρόπο αυτό, αφού ξεπέρασε τον αντίπαλό του λίγο πριν από το ύψος του πέναλτι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μίχου, ανοίγοντας το σκορ από Ομόνια 0-1 με τον γκολ του Ιωάννη Κούσουλου. Η Ομόνια έχασε και καλή ευκαιρία στο 4ο λεπτό με τον Άιτινγκ. Άνοιξε το σκορ στο 1ο λεπτό. Το ΑΠΟΕΛ είχε το πρώτο σουτ του αγώνα έξω από τον Νανούπ. Τώρα είναι ο Μαντσίνη, το έχει να προλάβει. Έρχεται και κάνει καλή άμυνα ο Τουμπάτσο και στέλνει την μπάλα ο Άγγλος μπακ πλάγιο για το συγκρότημα του Παύλο Γκαρσία. Παύλο Γκαρσία, ο οποίος εκτός από πρόπτου αποχαιρετά τον Αρχάγγελο, όπως και κάποιοι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Στραμμένη προσοχή τώρα λόγω των κιτρίνων είναι στα θέματα με το οι μπαφές που υπάρχουν με το θέμα επενδυτή, και υπάρχει γενική συνέλευση στις 4 Ιουνίου. Σίγουρα μια αποτυχημένη χρονιά, για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο το ΑΠΟΕΛ μένει εκτός Ευρώπης. Μυρ δίνει τώρα στο κέντρο του γηπέδου στον Ματσίνη. Ο αρχηγός Ντάλσιο αλλάζει. Εκεί που κινείται ο Τομάς Συγκλίνη, ο Ρουγουανός, παίζει στο δεξί φτερό, ψάχνει και βρίσκει ωραία τον ξεμαρκάρι στο Μυρ, στο 11. Σεντράλιο Βραζιλιάνος, ο Φαμπιάνο με γροθιές απομακρύνει. Η μπάλα καταλήγει στον Νανού στην περιοχή, πίσω στον Ντάλσιο. Η κάθε την παλιά ο ελέγχει ο Διουγκού, η μπάλα περνά έξω, τελειώνει η φάση, δεν απειλείται ο Φαμπιάνο. 12 λεπτά στο Ντέρπι Αιωνίων από το 9, πρωταθλήτρια Ομόνια σε θέση οδηγού με τον γκολ του Ιωάννη Κούσουλου. Πάμε να ακούσουμε την εξέλιξη του αγώνα στο Αλφαμέγα.
1: Σωστά, δε Αλφαμέγα Μάκη, φίλες και φίλοι του Supersport 104. Διανύουμε το 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Απόλλωνας και Άρης πάντα στο 0-0. Πέραν της μεγάλης ευκαιρίας που είχαν οι παίκτες του, η ομάδα του Γιάσου Λουκά, μόλις το 3ο λεπτό με το δοκάρι του Μοντλόρ, δεν είχαμε άλλη καλή φάση μπροστά από τις διευθύνσεις. Παιχνίδι κέντρου. Κβίτα τώρα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κούν, κάτω από την πίεση που ασκεί με πολλές δυνάμεις ο Εφαγγέ αλλά και ο Βαζέ. Αντίστοιχα, Σίκης κόντριζε την κόντρα Μπράουν, δεν μπορεί να περάσει η κατοχή και πάλι για τους παίχτες του Άρη. Ο Άρης που δείχνει να πατάει πιο καλά στον σκοπόρο, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα έτσι 14 τώρα λεπτά της αναμετρησής μας. Κούν πήρε μπάλα, ο πορτιέρος του Απόλλωνα. Δεξιά έχει τον Άδωνη, αριστερά τον Κουβίτα, θα προτιμήσει τον Ζαρή Άδωνη. Πάντα κάτω από το πίεση που ασκεί κατά κύριο λόγο από πλευρά Σάρι ο Εφαγγέ, Γιούμπιτ. Αλλάζει μπάλα εκεί με τον Άδωνη. Πάσα για τον Μπράουν και πάλι Άδωνη. Θα αποφύγουν το ψηλό πρέσινγκ που ασκούν οι αντιπαλοί τους υπέρθες του Απόλλωνα και να χτίσουν, αν θέλετε, η αμυντική επιθετική προσπάθεια. για την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα από δεξιά τώρα. Προσπάθεια των παιχτών του Απόλλωνα. Πάσα από ένα βγει για τον Εσκρίτσε. Έχει κλείσει εκεί ο Εργάς. Ροντρίγκες για τον Σίκη. Σέντρα είναι καλή. Πλάτα γκολ. Ωραίο γκολ με τον Αλί Γιούσεφ να σκοράρει στο 15. Ήταν πολύ ωραία οργανωμένη η επιθετική προσπάθεια των παιχτών του Απόλλωνα. Από δεξιά ο Σίκης έβγαλε συστημένη σέντρα και εκεί πλασέ πάνω στην κίνηση μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ο Γιούσεφ στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Σοφρονίου, έτσι στο 15 με σκόρερ τον Γιούσεφ με ωραίο πλασέ. Ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ. Εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, Απόλλωνας 1, Άρης 0 με σκόρερ τον Γιούσεφ. Άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα οι παίχτες του Απόλλωνα. Και παραλαμβάνω από δεξιά η σέντρα του Ανδρέα Σίκη και ο Φορ, ο Γιούσεφ εκεί που είναι η θέση του με ωραίο πλασέ, πάω στην κίνηση, νίκησε τον Σοφρονίου και έτσι έχει βάλει τον Απόλλωνα μπροστά στο σκορ 1-0. Νωρίς θα λέγαμε, Απόλλωνας που είχε και αναγκαστική αλλαγή στο 9, έφυγε ο Μπρούνο Γκασπάρ με πρόβλημα και μπήκε στην θέση του ο Ανδρέας Σίκης.
2: Για καλή ευκαιρία χαμένη για το Αποέλ, ωραία παράλληλη παλιά από τον Τομάς, σημάδεψε τον Τράντζιτς στο πρώτο δοκάρι, εκεί καλή άμυνα από τον Μπάλκοβετς και κόρνια το Αποέλ, το οποίο είναι πίσω στο σκορ, προηγείται η Ομόνια στο 15 τώρα. Ο Τομάς εκτελεί καλοχτυπημένο, κόβει ο Μαϊαμέας στο πρωτοδοκάρι, προσπαθεί να κάνει υποδοχή ο Χατζηγιοβάνης και περνά και πάει τώρα από την αριστερή πλευρά ο Χατζηγιοβάνης. Ο Μαέ περιμένει από την άλλη πλευρά, όπως και ο Μαϊαμπέλα. Χατζηγιοβάνης κρατάει την μπάλα, κάνει ένα σουτ απελπιστικά έξω, κακή προσπάθεια από τον Χατζηγιοβάνη, ο οποίος ζητά συγγνώμη από τους συμπαίκτες του σε αυτή την αντεπίθεση για την Ομόνια, η οποία προηγείται από το 9 με τον γκολ του Κούσουλου σε τακουνάκι Ράιαν Μαέ. Επιστρέφουμε το μικρόφωνο στον Παύλο, τον διακόψαμε.
1: Λοιπόν, εξετάζεται η φάση του επίδευσης του τέρματος του Απόλλωνα από το VAR. Υπεύθυνος εκείνη ο Μάριος Αντωνίου, δεν θυμίζουμε. Τα λέει και ο Γιώργος Μαρκής, ο αρχηγός, με τον ρεφερή Ζαμέτης της, τον Χρήστο Βαλάντη Κεουλή. Είμαστε εν αναμονή. Λογικά για offside πρέπει να εξετάζεται. Τώρα που έγινε η μπαγιά δηλαδή στον Ανδρέα Σίκη, ουσιαστικά αυτό φαντάζομαι ότι εξετάζεται από το τηλεοπτικό, πάντοτε από την τηλεοπτική επανάληψη της φάσης επίδεξης του τέρματος. Θα αναλούμε, θα μπουν γραμμές φαντάζομαι και θα αποφανθεί το VAR. Περιμένουμε, είμαστε αναμονή, δεν έχουμε και άλλη επιλογή.
2: Ο Κούσουλος πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Καταπληκτική σέντα του Χατζηγιοβάνη, καρφωτή κεφαλιά. Σαν σέντερφορ σπουδαίος ο Κούσουλος, σε την μπάλα στο παραθυράκι του Μίχου. Το 17 από Ελ Ομόνια 0-2. Τρομερά αποτελεσματική, εύστοχη Ομόνια, με καλή κυκλοφορία μπάλας μέσα σε 8 λεπτά φάνει σε 2 γκολ με τον ίδιο ποδοσφαιριστή, τον αρχηγό της, τον Ιωάννη τον Κούσουλο, τον οποίο φιλεξενήσαμε στην εκπομπή μας αυτή την εβδομάδα που πέρασε, στην εκπομπή 12 στα σπορ, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Ο Κούσουλος λοιπόν στο 9 κάνει το 0-1 και στο 17 ο Χατζηγιοβάνης ήταν αυτός που δημιούργησε, έβγαλε μια καλοζυγισμένη σέντρα από το ύψος της μικρής περιοχής με καρφωτή κεφαλιά, κινητοποίησε τον νεαρό τερματοφύλακα του Αποέλ αλλά και τους αμυντικούς εκεί που πιάστηκαν στον ύπνο. Και στο 17 Αποέλ 0 Ομόνια 2, μια πολύ σοβαρή Ομόνια απέναντι σε ένα Αποέλ αποδεκατισμένο που έχει πάρα πολλά προβλήματα στον καταρτισμό, θα έλεγα, της ενδεκάδας και παίζει και με τριάδα στην άμυνα, με Ντέκενε και Βαγόρα Αντωνίου και τον Γιαννακού. Η ομάδα που είναι σαφώς καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, κάνει κάποιες αλλαγές ο Μπέρκ. Η ομάδα του είναι ξεκάθαρο, θέλει να κερδίσει τον Ιωνίο αντίπαλο, να πάει άλλους τους βαθμούς και να διεκδικήσει, να κάνει το ρεκόρ στην τελευταία αγωνιστική με τον Απόλλωνα στο φινάλε του πρωταθλήματος, με τον Αλφα χωρισμός του αγώνα στο 18 από Ελ Ομόνια 0-2. Η Ομόνια είχε και καλή ευκαιρία στο 4 με τον Άιντινγκ και το Αμπόι στο 3 με τον Νανού και στο 14 με τον Τράζης. Αυτές ήταν οι καλύτερες στιγμές του αγώνα. Πάει να περάσει ο Κατησής, μπαίνει στην περιοχή τώρα, κάνει και το σουτ κοντράρι μπάλα στον Σίμιτς. Καλή άμυνα από τον Τσέχο που πανηγυρίζει αυτό τον μπλοκ. Και έχουμε το κόρ για το Αμπόι να το περιγράψω και να πάμε να ακούσουμε το Γιώργο στο παιχνίδι που δεξάγεται στην αρένα. Το σκηνικό τώρα στα καρέ του τερματοφύλακα Φαμπιάνο. Μπήκαμε στο 19 από Ελωμόνια 0-2. Εκτέλεσε στο Βένιο Φαμπιάνο, αποκρούει, πάει μπάλα πλάγια με τον Τράζιτς να κάνει υποδοχή. Είναι κοντά του το μάτς. Σεντράρει ο Σέρβος στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά παραδιώξει με αυτές της Ομόνιας.
0: Μάτι πρόκοτο γκολ για την 62ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Η πρώτη μεγάλη της ευκαιρία της ΑΕΚ με το σιώνεται σε γκολ με τον Μπάγκιτς. Έγινε μια σέντα στην περιοχή από πολύ κοντά ο Μπάγκιτς. Με κεφαλιά στην την μπάλα στα δίκτυα. Έτσι λοιπόν από το 22ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα στην αναμέτρηση. Η Πάφος πήγε καλύτερα στο πρώτο δεκάλεπτο και το σου του Πέμπε στο 9 που έβγαλε ο Παρασκευά. Πήγε πέρα η ισορροπησία η ΑΕΚ, εντάξει έπεσε πάρα πολύ ο ρυθμός. Αλλά είδαμε λοιπόν την ομάδα του Λοθάδα στην πρώτη ευκαιρία να σκοράρει και να προηγείται με 1-0. 22 λεπτά ακριβώς, πάμε για το 23. 1-0 λοιπόν η ΑΕΚ από το 22 με το κόλ του Πάγιτς και επιστρέφω μικρόφωνο στο ΓΑΣΥΠΗ καθώς διακόψε ο Μάγκης.
2: 0-2 από ΕΛ Ομόνια. Ομόνια η οποία έχει πετύχει 82 γκολ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Μια αγωνιστική πριν από το φινάλε, δέχτηκε 22. Η κορυφαία ομάδα της χρονιάς, η πρωταθλήτρια, η κορυφαία επίθεση, η κορυφαία άμυνα, πάει σήμερα για την 26η νίκη. Ένα φάουλ τώρα και τα δύο τέρματα του τριφυλιού αρχηγός Ιωάννης Κούτσουλος στο 9ο και στο 17ο λεπτό. Το πρώτο με πλασί από μπαλιά ασίστ του Ράιαν Μαέ. Το δεύτερο 8 λεπτά αργότερα από γλυκιά σέντρα του Χατζηγιοβάνη και καρφωτή κεφαλιά ο Κούσουλος πέτυχε το 0-2. Ο Σίμιτς ψάχνει να δει τον Μαέ. Την μπάλα στην περιοχή κερδίζει ο Νανού και θα τη διώξει από τα καρέ της ομάδας του. Θέλοντας την μπάλα πίσω εκεί όπου είναι ο Γιαννακού για τον Ντέκενεκ. Πρεσάρει ο Χρήστου και ο Μαϊαμπέλα. Ο Μύρ στέλνει την μπάλα στον Ντέκενεκ, ο Σερβοαυστραλός. Θα κερδίσει το πλάγιο τώρα μπροστά από τον πάγκο του Αποέλ στο 21 του παραδοσιακού ντέρπι, αλλιώτικο όμως. 0-2 Αποέλ Ομόνια. Να δώσουμε μικρόφωνο τώρα στον Παύλο Πελεγκάρη.
1: Λοιπόν, στο στάδιο Αλφαμέγα, στο 22, κόρνερ για να βγάλουμε από τα αριστερά. Ο Βέισπεκ θα πίσω από την μπάλα για την εκτέλεσή του. Πολλοί κόσμος μπροστά από την ευθεία του Σοφρονίου. Παραμένει το προβάδισμα 1-0 για τους γαλάζιους. Εκτελεί ο Βέισπεκ με πολλά φάλτσα. Γένει ο Σοφρονίου με τις γροτικές. Τώρα θα βγάλουν οι του Άρη. Προσπαθούν εκεί με τον Νικολίτς. Υπάρχει όμως σφύριγμα. Λογικά φάουλ πάνω στον Λένο Σοφρονίου, τον τερματοφύλακα του Άρη που εκτέλεσαν γρήγορα οι παίχτες του Γιάσου Λούκα. Να πούμε ότι στην διάρκεια που δεν είχαν επαφή στο 19 από πλευράς Απόλλωνα επιχείρησε ο Γκαϊτάν Βέισπεκ ένα δυνατό αλλά άστοχο σουτ. Δέχτηκε την πάσα ο Βέισπεκ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή από τον Γκάρι Ροντρίγκες, αλλά το σουτ που επιχείρησε ήταν πολύ άστοχο. Μαλεκίδης μέσα για γραμμή κέρδισε η Απόλλωνα. Χάθηκε όμως η κατοχή για τους παίχτες του Ερνάν Λοσάδα. Παίρνουν οι του Άρη τώρα με τον Παζέ από τα αριστερά. Ο Μοντνόρ πέρασε την αντίσταση του Σίκη. Μοντνόρ κάνει χαμηλά τη σέντρα, εύκολη λία εκεί για τον Άδωνη Ζαχαρία που έκοψε. Ζαχαρία Άδωνη και τώρα ο Σίκης. Κάτοχος της μπάλας αφήνει στον Ροντρίγκες. Αυτός για τον Λιούπιτς. Αφήνει στον Κουπίτα. Αριστερά για τον Βέισπεκ ανεβαίνει. Ο Μαλικίδης το κάνει πολύ συχνά ο αρχηγός του Απόλλωνα. Τελικά στη μεσαία γραμμή ο Λιούπιτς αλλάζει εκεί με τον, άλλαξε με τον Μπράουν και αυτός άφησε στον Άδωνη. Λιούπιτς, Βέισπεκ, Κουπίτα. Ο Απόλλωνας πλέον μετά και το γκολ με το οποίο προηγείται από το 15 με τον γκολ του Ιούσεφ δείχνει να έχει βρει τα πατήματά του στον αγωνιστικό χώρο. Βρει τα πίσω στον Κουν, αυτός με μία αφήσει στον Σίκη. Άδωνη, Κβίτα, με αργές κινήσεις οι παίχτες του Απόλλωνα, Γιούπιτς για τον αρχηγό του τον Μαλεκίδη, Μπέισπεκ, του κόψει εκεί την διάδρομο ο Χαραλάμπους, θα υποθέσει σε φάουλ, δίνουν και τα χέρια οι δυο, πολύ ωραία εικόνα, φάουλ για τον Απόλλωνα, τον αρχηγό του τον Μαλεκίδη, στην εκτέλεσή του, ψάχνει ξεμαρκάρι στο συμπαίχτη ο Μαλεκίδης, προτιμάει να μεταφέρει το παιχνίδι με την εκτέλεση φάουλ προς το μέρος του Άδωνη. Περιμένει ο Σίτσης, παίρνει μπάλα, αλλάζει και πάλι με τον Άδωνη, αφήνει στον Μπράουν. Μπράουν με αργές κινήσεις ψάχνει κάποιο στήριγμα, θα το βρει στο πρόσωπο του Άδωνη.
2: Μεγάλη κλασική ευκαιρία, χάνει ο ΜΑΕ, καταπληκτική μεταλλήλωση του Χατζηγιοβάνη, δεύτερη ασίστ, μόνος αμαρκάριστος, θα πλασάρει στο 24 και η μπάλα θα περάσει εκατοστά έξω από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα του Αποέλ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους πρωταθλητές να πετύχουν και τρίτον γκολ, αφού πέτυχαν δύο με Κούσουλο στο 9 και στο 17. Πάμε στην Λάρνακα.
0: Ωραία, Μάκη, παίζουμε στο 27 λεπτό του πρώτου μηχρόνου, το 1-0 διατηρείται από το 22, όταν σκόραρε ο Μπάγκετς, ο οποίος σημείωσε το 11ο του γκολ, όσα έχει και ο Μιλίσεβιτς στο πρωτάθλημα. Ένα φάουλ ξανά για την Άγγλικο έξω από την περιοχή της. Είπαμε ότι η Πάφος ήταν λίγο πιο καλή στο πρώτο δεκάλεπτο και το Σιτουπέπε που έβγαλε ο Παρασκευά. Η Άγκη ισορρόπησε, είχε μια κάτοχη μπάρα σχετική μπορώ να πω και στην πρώτη ευκαιρία στο 22 βάλε γκολ με τον Μπάγκετς και ανεβαίνει τώρα ο Μιραμόν. Είναι πάνω από τη μεσιά γραμμή από τη δεξιά πλευρά ο Ισπανός. Η μπάλα στη μεσιά γραμμή για τον Σοάρες. Πίσω μπάλα στον Κάμπο Κυριακού. Σαν κεντρικός αμυντικός τον Μιλίσεβιτς. Και τώρα για τον Γουστάβο Λέδες. Αριστερά η μπάλα για τον Πέτρο Ιωάννου. Λάθος. Τράκομιρ για τον Ζιάνζα που κάνει την προσπάθεια και την κούρσα. Και μπάλα αριστερά στον Νικόλα Ιωάννου. Από αριστερά ήταν το σούτ έξω. Ο Όρσιτς ήταν τελικά από πλάγια θέση. Δεύτερη ευκαιρία της Πάφου. Στο 29 με τον Όρσιτς μέσα από την βροχή να κάνει το σούτ από πλάγια θέση. Να μην βρίσκει όμως στόχο. Στο 29 η μπάλα στην κατοχή του Ανδρέα Παρασκευά, του τροντοφύλακα των γηπεδούχων. Μιλίτσεβιτς στο 29, 1-0 τον αγώνα περίκοντας με τον Άφα και η Πάφος είναι περιοχή από λάθος. Δράκομιρ να διώξει με ένα από δολέδες, να κατεβάσει ο Πέπε, να κατήσει με τον Πέρεπος και βγάζει ωραία τον Καδέρο. Είναι λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή ο Ισπανός, αλλάζει με τον Πόλς. Ξανά ο Καδέρο, Πόλς, Καδέρο, πίσω μπάλα. Μιλίτσεβιτς έχει χώρο να ανέβει από τον κεντρικό διάδρομο. Η μπάλα στον Σοάρες. Ξανά για τον Μιλίτσεβιτς. Χωρίς να πιέζεται ο κεντρικός αμυντικός στο πρώτο ημίωρο του μάτς, 1-0 από το 22 και με τον Γουστάβο Λέδες κοντά στη μεσαία γραμμή να αλλάξει πίσω μπάλα για τον Μιλίτσεβιτς. Έχει χώρο να ανέβει τώρα ο Κυριάκου. Δεν το κάνει. Ξανά για τον Μιλίτσεβιτς. Έχει δίπλα τον Λέδες. Προτιμάμε πάσα αριστερά να βρει τον Ιωάννου. Συγκλίνει ο Πέτρος Ιωάννου και έκανε σκαυτή σέντα και πέρασε όμως για τον προφύλακα. Στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, 1-0 το 22 και πάμε κατευθείαν στο Αλφαμέγα και στον Παύλο.
1: Στο στάδιο Αλφαμέγα, Γιώργο, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, στα τελευταία 2-3 λεπτά ασκεί κάποια πίεση ο Άρης, θέλοντας να φτάσει στον κόλ της Ισοφάρισης. Μάλιστα στο 26 ο Νίκολιτς με ωραίο σουτ εκτός περιοχής ανάγκασε σε ωραία επέμβαση του Κούντ σε κόρνερ. Έχει κερδίσει ακόμα ένα κόρνερ τώρα ο Άρης από τα αριστερά. Άρα το σκηνικό παραμένει μπροστά από την αιστεία του Απόλλωνα. Τον Νίκολιτς πίσω από την μπάλα. Έτοιμο για την εκτέλεση. Πήγαμε στο 29. Εκτέλεσε με φάλτσα. Διώχνει με γροθιές ο Γερμανός πορτιέρο του Απόλλωνα. Παραμένει το 1-0 χάρη στον γκολ του Γιούσεφ στο 15 για λογαριασμό του Απόλλωνα. πάσα του Βαζέ από πολύ μακριά πίσω στον τερματοφύλακα του.
0: Εκπληκτικό γκολ ο Πέπε στο 31. 1-1 η Πάφο στο 31ο λεπτό με το απίθανο σου του Πέπε. Ήταν η εκπληκτική προσπάθεια του Γιάζη από τη δεξιά πλευρά. Έκοψε στον Πέπε με πολύ ωραίο σιούτ. Έτσι μπάλα στην αριστερή γωνία του Πρεσκευά για το 1-1 που σημείωσε. Επαναλαμβάνω ο Πέπε στο 22 πάγει στο 1-0. Στο 31ο λεπτό του πρώτου μικρόνου με πολύ ωραίο σούτ και γκολ ο Πέπε παίρνει το παιδί στα ίσα. Ξανά πάμε αλφαμέγα.
1: Λοιπόν, ισοφάριση στην αρένα. Στο ημίωρο εδώ στο στάδιο αλφαμέγα παραμένει το 1-0 προβάδισμα του Απόλλωνα. Κβίτα στον χώρο αμυνάς στο Τσεχός. Πίεσε εκεί ο Γκαούσταν, αφήνει στον Άδωνη, ο Άδωνη στον Μπράουν. Μπράουν πάσα για τον Σίκη. Με ωραίο τρόπο θα βρει τον ξεμαρκάρι ο Ροντρίγκες από δεξιά. Η σέντρα ο Ροντρίγκες πολύ καλή. Μπα, πέρασε μπροστά. Τσάφι ήθελε από τον Στρίτσε για να πλασάρει εκεί στο τέρμα στην εστία του Σοφρονή. Μπάλα πέρασε παράλληλα και είναι πλάγιο για την ομάδα του Άρη στο δεξιάκρο της ομάδας του Γιάσου Λουκά με τον Καλούλ στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Μένουν ψηλά και οι παίχτες του Απόλλωνα για να πιέσουν. Χάθηκε η κατοχή για τους παίχτες του Άρη. Ιωζεφ Κβίτα γυρίζει στον Ζαχαριάδωνη εκεί στη μεσαία γραμμή. Πάσα για τον Μπράουν. Κβίτα υπό την πίεση που ασκεί εκεί ο Θαγκέ. Μπράουν και πάλι. Αλλάζουν πάλι οι παίχτες στο Απόλλωνα. Πάσα του Βέισπεκ για τον σκόρερ, τον Γιούσεφ. Πάνω στα πόδια εκεί του Βαλόγκουν. Υπάρχει κόρνερ. Όχι. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Γιούσεφ στην πάσα που του έγινε νωρίτερα. Και έτσι σταματάει αυτή η επιθετική προσπάθεια των τυπικά γηπεδούχων, των παίχτων του Απόλλωνα. Σοφρονίου με τα πόδια αφήνει στον Βαλόγκουν. Πίεση από τον Βέισπεκ. Βαλόγκουν παλιά. Κατέβασε εκεί Βαζέ, κόντρα που βάζει ο Μαλεκίδης, στο πλάγιο είναι για τον Άρη, λέει ο πρώτος βοηθός της Λύσης, ο Λίβερος Χρυσοδούλου που έχει την ευθύνη της επιθετικής γραμμής του Άρη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ήδη σιγά σιγά συμπληρώνουμε 31 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Σούπερ 104, Απόλλωνα 1, Άρης 0, η μετάδοση του αγώνα προς το αρχοργείο από την Πέτον Αλφα. Μαρκάρισμα του Μαλεκίδη. Μαζέ θα χτυπάω για τον Άρη κάτω από την μεσαία γραμμή, όπως προσπάθησαν να ανέβουν επικεντικά οι παίκτες του Γιάσου Λουκά. Νίκολης με πάσα εκτελεί στον Παλόγκου, αφήνει στον Άνε. Μοβνόρ προσπάθησε να ξεφύγει, έκοψαν οι παίκτες του Απόλλωνα προσωρινά. Όμως Εφαγγέ μπαίνει στην περιοχή. Ο Εφαγγέ κλείστηκε εκεί, θέλει στήριγμα. Θα βρει στο πρόσωπο του Νίκολιτς εκτός περιοχής. Αφήνει για τον Γκάουσταν. Έχει μπροστά του Μαλικίδη. Είναι αθώος του Γκάουσταν. Άου την μπάλα. Καλή στιγμή για τον Άρη στο 32 με τον Γκάουσταν. Το σούτ όμως που επιχειρήσει ο παίκτης του Άρη πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Φίλιπ Κούν. Στο 32 αυτή η επιθετική προσπάθεια για την ομάδα του Γιάσου Λουκά. Πάμε και μια βόλτα στο Γασιπί να δούμε αν παραμένει το 0-2 για την Ομόνια στο ντέρμπι με το Αποέλ. Έλα Μάκη.
3: Διατηρείται λοιπόν στο 32 τώρα το Αποέλ Ομόνια 0-2 με σκόρερ τον Κούσουλο. Στο 9 και στο 17 ο αρχηγός σκόραρε. Ευκαιρίες μεγάλες με Άιτινγκ και Μάη για τους πρωταθλητές. Καλές φάσεις για το Αποέλ με Νανού και με Τράζιτς. 4 τελικές το Αποέλ σύμφωνα στατιστικά της Κέμπολνετ. 0 στο στόχο.
1: Ο Γιούσεφ απέναντι πλασάρι γκολ, 2-0 Απόλλωνας, υποδειγματικό πλασέ. Ο Γιούσεφ είναι το πρόσωπο μέχρι στιγμής της σημερινής αναμέτρησης εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Δεύτερο προσωπικό γκολ για τον Γιούσεφ που τον πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τον Γκάρι Ροντρίγκες. Εξαιρετική πάσα που βγαίνει στον Γιούσεφ απέναντι, πατάει περιοχή απέναντι στον Λένο Σοφρονίου με υποδειγματικό πλασέ. Θα κάνει το Απόλλωνας 2 και τα χαμόγελα των εκτός αποστολής παιχτών του Απόλλωνα. Τηλεοπτικά ομιλούνται στο τηλεοπτικό πλάνο η Σίτα Βίζο, είναι Σπόγιαριτς, Τόμας Μπράτ, εκεί οι παίχτες που είναι εκτός αποστολής για διαφορετικούς λόγους. 2-0 λοιπόν ο Απόλλωνας στο 33 που κάνει την ζωή του στο σημερινό παιχνίδι έτσι ακόμα πιο εύκολη την αποστολή με μεγάλο προγραμμιστή τον Γιούσεφ που σκόραρε στο 15 το 1-0 και στο 33 όπως σας περιγράψαμε το Απόλλωνας 2, Άρης 0 και θα είναι και η η πρώτη νίκη του Απόλλωνα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, από την ημέρα λειτουργίας του σταδίου Αλφαμέγα σε ντέρπι με τον Άρη, παρακαλώ. Θα πρέπει να το ψάξω αυτό, να το δούμε, αλλά αυτή την εντύπωση έχω και θα είναι και η πρώτη φετινή επικράτηση, αν και εφόσον το φινάλε αυτής της αμέτρησης βρίσκει, θα βρει νικητή την ομάδα, νικητρία την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα, γιατί στα τρία προηγούμενα ραντεβού ο Άρης ήταν η ομάδα που πήρε τις άριθμες νίκες απέναντι στον Απόλλωνα. Περιμένει να εξετάζεται το γκολ και αυτό από το VAR. Ο Γιούσεφ που με τη σημερινή του επάνηση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δείχνει και στον προπονητή του ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί και για τον μεγάλο τελικό της 29ης Μαΐου. Δεν είναι από τις βασικές επιλογές ο συγκεκριμένος παίκτης. Από εκεί αγωνίζεται συνήθως ο Πέδρο Μάρκες. Η ερωτάτη και χαμογελάει ο Ερνάν Λοσάδα εδώ μπροστά μας, ο τεχνικός του Απόλλωνα, πόση ώρα. 2-0 μετράει τον γκολ. 2-0 λοιπόν ο Απόλλωνας, αφού έγινε η εξέταση από το VAR. Νέα δεδομένα στο παιχνίδι, ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Άρη, του Γιάσου Λουκά, αφού είναι πίσω πλέον στο σκορ με 2 γκολ διαφορά, ενώ παίζουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο στάδιο Ελφαμέγα. Μετά τους λαγούς να θυμίσουμε προς παραχωριά από την Μπέτον Αλφα Μαλκίδης για τον σκόρερ τον Γιούσεφ. Του φύγε μπάλα όμως, του φύγε το κοντρόλ πλάγιο για τον Άρη. Εδώ μπροστά μας Καλούλου και τα δεξιά εκτελεί προς το μέρος του Νίκολιτς. Νίκολιτς αφήνει πιο πίσω στον Χάνε για τον Έργας και αυτός για τον Μοντνόρ. Μπροστά του τον Σίκη και τον Μόρταν Μπράουν. Μοντνόρ θέλει να περάσει μια παλιά για τον Χαρλάμπους, πιο δυνατή όμως, καλύπτει εκεί όπου ήταν με το σώμα σωστά, αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ξαναπάμε στο Γασιπί, γιατί διακόψαμε κάπως άκουψα τον Σεάλφα τον Μάκη του Μουσουλάου για το 2-0 του Απόλλωνα. Έλα Μάκη.
3: Παρά λίγο να είχαμε 3-0 για την Ομόνια, καθώς έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Μαγιαμπέλα, συνεργάστηκε άψογα με τον Χατζηγιοβάνι, πλάσαρε διαγώνιο σουτ λίγο έξω από την εστία του Μίχου. Το Απόλλωνα στην επίση τώρα παραμένει το 0-2 με τα κόλ του Κούσουλου στο Λέγκε στο 17 και ευκαιρία Σάιντινγκ και του ΜΑΕ. Το Απόλλωνα δεν έχασε τη μεγάλη ευκαιρία. Δύο καλές στιγμές, ένα σουτ του Λανού έξω από την περιοχή άστοχο στο 3 και μια πλασιά από κοντά του Τράντζη στο 14, η επέμβαση από τον Μπάλκοβιτς μπροστά από τον Φαμπιάνο. Η μπάλα τώρα στο Αποέλ με τον Κατσίνα δίνει στον Τομάς. Πάει και βρίσκει τον Νανού. Ο Τάλσιο κρατάει ο αρχηγός. Κλείνεται, η Ομόνια τώρα είναι πίσω και αμήνεται. Προσπαθεί ο Κατσίνας, αρκετές πάσεις με Βαγόρα Αντωνίου. Ο Νανού από τη δεξιά πλευρά στον Τομάς, ο οποίος συγκλίνει τη μαζεγιά σέντρα, την κάνει την παλιά κάθετη, ο Τράζης στο γύρισμα πάνω στον Γιούρεν Μπάλκοβιτς, ο οποίος απομάκρυνε κανένα λάθος, η μπάλα στο Αποέλ, ευκαιρία τον σούτ από τον Νανού, κόντραρε στον Σλοβαίνο. Τώρα πιέζει το Αποέλ, Χατζηγιοβάνης θα διώξει για να στείλει την μπάλα ωραία στον Οντουμπάτσο. Από την δεξιά πλευρά ζητάει ο ΜΑΕ, κάνει υποδοχή από τον σκόρες πρωταθλήματος. Ωραία μεταβίβαση για τον αρχηγό και σκόρες σήμερα Κούσουλο με τα δύο γκολ. Σε αντεπίθεση Ομόνια, επέστρεψαν οι του Αποέλ στο 37. Από Ομόνια 0-2 με τον Αλφα χωρικό μεταδόσης του αγώνα. Γιούρεν Μπάλκοβες τώρα για την πρωταθλήτρια Ομόνια, δίνει στον κινητικό και ορεξάτο Χατζηγιοβάνι, ο οποίος δημιούργησε το δεύτερο γκολ της Ομόνιας. Ο Χρήστου σε την μπάλα στον Άιτιν και τώρα ωραία ο Χατζηγιοβάνης προσπαθεί να περάσει στο από τον Ντέκενεκ, λάθος του Σερβοαυστραλού. Πέφτει εκεί, κερδίζει την μπάλα ο ΜΑΕ, μπαίνει στην περιοχή, το σούτ από τον ΜΑΕ, η επέμβαση από τον νεαρό Μίχο κρατάει το 0-2 και χειροκροτείται από τους 200 φίλους του Αμπουέλ. Οι φίλοι του Τριφυλιού είναι 400 στην Βόρεια Κερκίδα, αυτή η πληροφόρηση έχω πάρει. Υπάρχουν και κάποιοι σίγουρα στα επίσημα, περίπου είναι 700 οι φίλαθροι που παρακολουθούν την αναμέτρηση. προτελευταία αγωνιστική.
1: Μεγάλη επέμβαση του Φίλιπ Κουν στο πλασέ που επιχειρεί για δεύτερη φορά στο σημείο το μάτς. Ο Μοντνόρ θα πετάξει την μπάλα εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Φορτιέλο του Απόλλωνα. Στο 39 το 2-0 παραμένει. Να δούμε και την εκτέλεση κόρνερ από πλευρά Σάρι για να δώσουμε μικρόφωνο και στη Λάρνακα και στον Γιώργο Βαραλάμπους για το τι γίνεται στην αμέτρηση της ΑΕΚ με την ΠΑΦΟ ΕΦΣΥ. Πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση του κόρνερ για τον Άρη είναι ο Γκαουστάν με πάσα πίνη στον Νίκολιτς. Η σέντρα του Νίκολιτς από δεξιά είναι καλή. Αλλοιώνει την πορεία της μπάλας στο κεφάλι ο Γιούπιτσιτς. Επιμένει ο Άρης και παραμένει το σκηνικό μπροστά από την εστία του Απόλλωνα με τον Χαραλάμπους τώρα να ψάχνει διάδρομο, να αφήνει την μπάλα στον Νίκολιτς. Έτοιμος για τη σέντρα, την πραγματοποιεί ο Νίκολιτς. Έτσι το κεφάλι εκεί ο Άδωνη. Είμαστε 39, συμπληρώνουμε 39 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Στάδιο Αλφαμέγα. Απόλλωνας 2, Άρης 0. Μικρόφωνο στον συνάδελφο Γιώργο Χαραλάμπους.
4: Ωραία, Παύλο, στο 41 το 1-1 διατηρείται για τις δύο ομάδες. Στο 22 ο Μπάγκης, το πρώτο γκολ του Κεβεδούχων. Σοφάρισε ο Πέπε στο 31 μετά το γκολ του Πέπε. Η Πάφος είναι έτσι καλύτερη, έχει καλύτερη επιθετική ανάπτυξη. Στο 37 ο Κίνα από ευνοϊκή θέση σιούταρε πάνω από την εστία. Με την ομάδα του Σαν Πίντο τώρα να οργανώνει τελικό πάνω από την μεσαία γραμμή με τον Ταβί Λουίς που αντίκρισε προηγούμενος στην κίτρινη κάρτα. Και τώρα ο Γκόρτερ 42 λεπτά στο μάτς 1-1, τον αγώνα παίρνει κοντά σε τον Άρπα. Αριστερά Νικόλας Ιωάννου, ξανά ο Ιωάννου, τώρα για τον Πέπε Ιωάννου, η μπάλα στη μεσαία γραμμή για τον Ταβίτ Λουίς. Κρατάει ο Βραζιλιάνος χωρίς να βιάζεται, η κάθετη δεν περνά για τον Εκίνα. Έκοψε ο Μιράμον, η μπάλα πάει στο Σουάρες. Ωραία για τον Πέραπονς. Ψάχνει και βρίσκει τον Καρδέρο. Λίγο πάνω την μέσα γραμμή και από αριστερά. Καρδέρο. Και τώρα για τον Λέδες. Σουάρες, Μιλίσεβιτς. Ανεβαίνει ο Κυριάκου. Είναι ακριβώς την μεσαία γραμμή στο 43. 1-1. Μιραμόν, Ναούμ, Σουάρες. Μιραμόν ψάχνει και βρίσκει ωραία τον Πέρεπονς. Σε επίθεση ΑΕΚ στη δεξιά πλευρά. Η παλιά για τον Καρδέρο με τη μία μπροστά στην περιοχή για τον Ναούμ, έκοψε η άμυνα. Λέδες. Ο Καρδέρο πάνω από τα δοκάρια. Καλή φάση για την ΑΕΚ στο 43 το μάτς 1-1 και πάμε Γκάσιμπι.
3: Στο Γκάσιμπι παραμένει το Αποέλ Ομόνια 0-2 λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου, είμαστε τώρα στο 40. Το Πόλε προσπαθεί έχοντας τελευταία λεπτά την μπάλα λίγο περισσότερο, μπορώ να πω, χωρίς όμως να απειλήσει την εστία του Φαπιάνο. Τώρα είναι ο Μαντσίνη, δυσκολεύεται πάρα πολύ σε οργάνωση, η ομάδα του Γκαρσία. Πάσα, αφήσε ο Τάσιο στον Τομάς, ψάχνει αυτός κάποιο χώρο, κάποιο διάδρομο. Τώρα είναι στον Κατιτσί, ο Τομάς έξω από τη μεγάλη περιοχή, η πάσα, κόβει ο Σίμιτς. Ψάχνοντας τον Ράιαν Μαέ, μαρκάρεται ο βοσκός του αθλήματος, το Αποέλ ξανά στο προσκήνιο, στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Δίνει χώρο η Ομόνια, κρατάει ο Τομάς, γυρίζει ο Ευαγόρας ο Αντωνίου, για να ακούσει την φάση και ο Ντέκεν εκτόρα. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, πάει να περάσει ο Ντάλσιο, αντικονικό μαρκάρισμα από τον Κούσουλο, φάουλ για το Αποέλ σε αυτή την φάση των δύο αρχηγών. Ο αρχηγός των πρωταθλητών σκόραρε στο 9 και στο 17. Θα σας πω ευκαιρίες η Ομόνια με Άιτινγκ, με Μαέ και με Μαγιαμπέλα. Το Αποέλ δεν έχει την κλασική ευκαιρία. Η καλύτερη ήταν αυτή του Τράζιτς στο 14 από κοντά. Πήγε να σκοράρει αλλά απέτρεψε την ισοφάριση ο Μπάλκοβες παραχωρώντας κόρνερ και να σου τουνάνου έξω. Έτοιμος τώρα ο Ντάνιελ Μαντσίνη να εκτελέσει πολλής κόσμος ύψος της περιοχής του Φαμπιάνο. Το 42ο λεπτό παραμένει το 0-2 από Ελωμόνια. Περίπου 700 φύλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα αυτό της πρώτης αγωνιστικής. Έκοψε ο Μπάλκοβετς. Το σούτ είναι πολύ καλό από τον Νανού. Από συγγνώμη από τον Ντομάς, πάει πάνω από την εστία του Φαμπιάνο. Βολίδα από τον Ρουγουανό στο 42 μετά από 28 λεπτά. Το Αποέλ απειλεί αυτή τη φορά με τον Τομάς, ένα δυνατό σουτ αλλά άστοχο. Ο Φαμπιάνο το ετοιμάζει να εκτελέσει το ελεύθερο. Στέλνει την μπάλα στον Μπάλκοβετς και αυτός ψάχνει τον Μαέ, κεφαλιά από τον Γιαννακού. Η Ομόνια στο προσκήνιο αλλά έχει κάνει φάουλ ο Κούσουλος. Φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Φαμπιάνο. Το Αποέλ που προσπαθεί στα λεφτά αυτά λεπτά τώρα για να μειώσει, καθώς η Ομόνια προηγείται 2-0. Δύο εύκολα γκολ για τους τριφυλοφόρους. Το Μάς και πάλι είναι αυτός που έχει τοποθέτησε την μπάλα εκεί που έχει η παράβαση. Μπορεί να εκτελέσει και από το σημείο αυτό απευθείας. Το τείχος από τους παίχτες του τριφυλιού, δύο ποδοσφαιριστές. Γέμισε κόσμο η περιοχή του Φαμπιάνο, δύο παίχτες στο τείχος. Μάλλον σέντα θα κάνει ο Τομάς, την κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Δεν θα προλάβει ο προθυμένος Τέκενεκ. Η μπάλα πάει έξω στο 43-02 από Ελ Ομόνια. Πάμε για λίγο στο Αλφαμέγα.
1: Στο στάδιο Αλφαμέγα σιγά σιγά συμπληρώνουμε 44 λεπτά στο παιχνίδι μας. Απόλλωνας 2 Άρης 0 με μεγάλο πρωταγωνιστική σκόρε τον Αλιγιούσεφ στο 15 και στο 33 μετά την κάτω γκόλ. Η σέντρα που επιχειρείται από την πλευρά της Ροτρίγκες και Απόλλωνα, την κεφαλιά δυνατή αλλά άστοχη του αρχηγού του Απόλλωνα του Μαλεκίδη πάνω από τα δοκάρια ζεστίας του Σοφρονίου. Κανένα πρόβλημα σε αυτή την φάση για τον πορτιέρο του Άρη. Μπήκαμε στο 45 της αναμέτρησής μας. Ο Απόλλωνας με την ψυχολογία υπέρ του που έχει το προβάδισμα δύο τερμάτων. Μαλικίδης κέρδισε, αφήνει στον Βέισπεκ, Βέισπεκ πάσα για τον Γιούσεφ, Γιούσεφ από το ημικύκλιο, αφήνει στον Ροντρίγκες, εντός περιοχής ψάχνει το σούτ, σουτάρει πάνω σε σώματα αμυντικών. Επιμένει ο Απόλλωνας στην κατοχή με τον Βέισπεκ. Παράδειγμα
5: Παύλο, τέλος πρώτη μηχρόνου στην αρένα, 1-1, έχεις τον λόγο ξανά.
1: Λοιπόν, ξανά εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, τώρα συμπληρώνουμε σιγά σιγά τα 45 λεπτά. Θα δούμε και τους χρόνους των καθυστερήσεων που θα κρατηθούν για την ολοκλήρωση του προημιχρόνου. Βέισπεκ συγκλίνει, ψάχνει στήριγμα αφού απέφυγε δύο αντιπάλους. Άλλαξε εκεί με τον Σκρίτσε. Βέισπεκ, πάσα ωραία για τον Τσίκη. Ωραία η σέντρα, πέφτει και μαζεύει ο Σοφρονίου. Δύο τα λεπτά, τα επιπρόσθετα, για να στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Το φινάλε του πρώτου μηχρόνου έγινε το λάθος εκεί από τον Καλούλου, πήρε ο Γιούσεφ ο σκόρερ των δύο τερμάτων για λογαριασμό του Απόλλωνα, άφησε στον Γιούπιτς, αυτός στον Μαλικίδη, πιο πίσω για τον Μπράουν. Γιούπιτς και πάλι Βέισπεκ, Μπράουν τον δυσκόλεψε ο Βέισπεκ, ήταν πιο δυνατή η πάσα του Βέισπεκ προς τον συμπέχτη του και έτσι είναι πλάγιο για τον Άρη μπροστά από τον πάγκο και που στέκεται και παρακολουθεί την αναμέτρηση ο τεχνικός του Άρη ο Γιάσος Λούκα. Εκτελέθηκε το πλάγιο για τον Χαραλάμπους. Χαραλάμπους στη μεσαία γραμμή για τον Άρη, αφήνει στον Έργας για τον Μοντνόρ, πιέζεται ο Μοντνόρ, πάλι για τον Έργας, πάλι πάει εκεί στον
3: Χωρίς καθυστέρηση, Παύλο Πελεγκάρη, κυρίες και κύριοι. Σφυρί τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο ο Μάριος ο Χριστοφόρου. 0-2 από Ελ Ομόνια χάρη στα δύο γκολ που πέτυχε ο αρχηγός των αθλητών, ο Κούσουλος, στο 9 με πλασία από Μπαλιά Μαέ και στο 17.
1: Έγινε το λάθος, εσκρίτσε δυνατό σου γκολ, 3-0. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ολέθριο λάθος από τους αμυντικούς του Άρη, μπάλα πήγε στον Βέισπεκ, καθώς γρήγορα και άμεσα έστειλε πάσα στον Εσκρίτς, ο οποίος διαγώνια μέσα από την μεγάλη περιοχή του Άρη, έστειλε με δυνατό σου την μπάλα για τρίτη φορά στο πλευτό της εστίας του Λένου Σοφρονίου, εδώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου, Απόλλωνας 3, Άρης 0. Θα λέγαμε ότι από το πρώτο μέρος, αν και στο ποδόσφαιρο ποτέ μην πεις ποτέ.
6: Πάμε γάση πει να ολοκληρώσει ο Μάγκης.
3: Ναι, απλά τα γκολ του Τριφυλιού. Στο 9 ο Κούσουλος από Μπαλιά, τα κουράκι του Μαέ και ο αρχηγός στο 17 χτύπησε και πάλι με κεφαλιά από σέντρα του Χατζηγιοβάνη. Η ομάδα του Μπέργα έχασε και άλλες μεγάλες ευκαιρίες με Άιντινγκ, Μαέ και Μαγιαμπέλα για περισσότερα τέρματα. Το συγκρότημα απλών Γκαρσία κράτησε πάρα στο περισσότερο διάστημα στο πρώτο μέρος, δεν έχασε όμως τη μεγάλη ευκαιρία. Κάποια σουτ του Νανού, του Τομάς και μια προσπάθεια του Τράζιτς. 54-46 κατοχής μπάλας για το Απόελ. Από μένει τελικές προσπάθειες. Στο στόχο η Ομόνια, 2 γκολ, 3-3 κόρνερ και 4-8 φάουλ. Τα λέμε σε λίγο.
6: Έλα, Παύλο.
1: Τέλος ημιχρόνου και στο στάδιο Αλφαμέγα. Ο Απόλλωνας πάει στα αποδυτήρια προηγούμενος 3-0 του Άρη. Μεγάλο προγραμματιστή σκόρε τον Αλί Γιούσεφ στο 15 και στο 33 τα δύο γκολ. ματιές στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, το 3-0 από τον Εσπρίτ σε ημίχρονο λοιπόν στο Στάδιο Αλφαμέγα. Απόλλωνας 3, Άρης 0, Ολίβια.
6: Μάλιστα, λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στα τρία γήπεδα. Απόελ Ομόνια 0-2, ΑΕΚ Πάφος 1-1, Απόλλων Άρης 3-0. Στον τελικό του κυπέλλου στην Αγγλία στο 90, μπαίνουμε σε χρόνους καθυστερήσεων σε λίγο. Chelsea Manchester City 0-1. Τελικά αποτελέσματα στη Γερμανία: Άιντρα Φραγκφούρτη Στουτκάρδη 2-2, Βέρτε Βρέμι Ντόρτμουντ 0-2, Κλάνμπαχ Χόφενχάιμ 4-0, Λεβερκούζεν Αβούργο 1-1, Μπάγερ Μονάχου Κολονία 5-1, Union Βερολίνου Αουγκσμπουργκ 4-0, Σεντ Παολί Βόλσπουργκ 1-3, Φράιμπουργκ Λιψία 4-1 και Χάιντενχάιμ Μάιντς 0-2. Υπενθυμίζω στην Ελλάδα για τον γκρουπ του υποβιβασμού στις 7. Λάρισα Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Πάμε σε διαφημίσεις.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
10: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
11: Στην ΕΣΟ μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή ESO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ESO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ESO που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
12: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
13: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
15: Απάντηση.
14: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
15: Απάντηση.
14: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
15: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
14: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
15: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
14: Ταβέρνα η απάντηση.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
17: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
18: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
19: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
18: Κάτι άλλο?
19: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
20: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο 1 κιλό 25% φθηνότερα 7,09 €. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 5,69. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας 3 λίτρα 14% φθηνότερα 3,75. Lidl. More to value.
2: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
22: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
23: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
24: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
25: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
26: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
27: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
28: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
29: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
30: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
31: Ναι, που επέλανες με τα επίπλα μπάνιου.
30: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
32: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
33: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
1: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
3: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις,

0: απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
1: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
0: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
1: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
2: We are who we are
1: at McDonald's. Έλα μαζί μας.
0: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
3: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, ετοιμοπαράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Να πούμε πριν πάμε στην αρένα, αρχίσε εκεί το δεύτερο ημίχρονο. Chelsea-Manchester City τελικό στο κύπελλο 0-1. Η Manchester City κατακτήσε για ένατη φορά στην ιστορία της το κύπελλο στην Αγγλία σε ένα υπέροχο τέρμα από τον Σεμένιο. Στην Ελλάδα, λόγω κακοκαιρίας, αναβλήθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Πανσερωϊκό και τον Πανετολικό. Λοιπόν, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στη Λάρνακα. Πάμε, κύριε Γιώργο.
1: Ωραία, πολύ πίεση. Το δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου, το 1-1 διατηρείται για τις δύο ομάδες, χωρίς κάποια αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Στη Άκρη, στην επίθεση που είχε προηγηθεί στο 22ο λεπτό με το Μπάγκιτς, είχε σοφαρίσει ο Πέπε με ωραίο τέρμα στο 31. Πάει η Άκρη σε εκτέλεση πλαγίου από αριστερά με τον Πέτρο Ιωάννου. Έτοιμος ο Κύπριος αμυντικός για να εκτελέσει το μακρινό ράουτ μέσα στην περιοχή, να απομακρύνει ο Λούκασεν. Προθέτει πάρα στον Τράκομιρ, κερδίζει φάουλ ο Ρουμάνος. Είχε δημιουργηθεί μια ένταση, μικροένταση στην μόλις φύριξε το τέλος του μικρού διαιτητής. Ο Σαπίντο είχε ο πρωτής Πάφου διαμακρυνθεί για την κίτρινη κάρτα που είχε δείξει τον Κορέγια. Και τώρα ο Νταβίλης Λουίς, ο αρχηγός της Πάφου, το 48 το μάτς 1-1, τον αγώνα φέρει κοντά στις 5 τον Α και πάει ο Λούκασεν δίπλα στον Λουίς. Ξανά για τον Λούκασεν, λίγο καλύτερη Πάφου στο πρώτο μέρος με τον Κορέγια. Η μπάλα στον Κόρτερ, έπαιξε κάθετα στον κεντρικό διάδρομο στον Πέπε. Σούνιτς δεξιά για τον Κορέγια, πίσω μπάλα για τον Λούκασεν και τώρα για τον Πέπε.

0: απέναντι από τον Μπάγκετ. Έχει ευκαιρία να ανέβει ο Λούκασε με μεγάλη παλιά.
1: Πάμε Γάση B.
2: Στο Γάση B λοιπόν, όπου είμαστε στο δεύτερο τώρα λεπτό. 0-2 από την Ομόνοια. Πρώτο κόρνερ που κέρδισαν τον γαλαζοκίτρινη από την εκτέλεση φάουλ του Τομάς, που πλέον παίζει πίσω από τον Τράζιτς. Είχαμε και αλλαγή. Κούτσαγκος πήρε τη θέση του Γιαννακού. Κατιρτσής μαζί με τον Ντάλσιο στα στόπερ. Θα δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Ευαγός Αντωνίου είναι δίπλα από τον Ντέκενεκ στα στόπερ. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διαφοροποίηση. Δεν έγινε ή αλλαγή εσωτερική, αλλά και εξωτερική και εσωτερικές αλλαγές από τον Γκαρσία. Η Ομόνοια συνεχίζει με τους ίδιους 11. Το πλάγιο τώρα, μακρινή εκτέλεση. Ο Μαρτσίνης σεντράρι, κόβει ο Κούσουλος, ο οποίος πέτυχε τα 2 γκολ του παιχνιδιού. Στο 19 και στο 9 και στο 17 πέρασε πολύ ωραία από τον Χατζηγιοβάνιο Τομάς. Σεντράρι, προσπαθεί και ο Κούτσακος, δεν βρίσκει την μπάλα. Ο Μαέ θα δώσει στο Χατζηγιοβάνι και αυτός παραβγάλει μεγάλη παλιά για τον Μαγιαμπέλα. Δεν θα προλάβει όμως, αφήνει ο Ντέκενεκ, ο Μίχος δεν έχει περιοχής και στέλνει την μπάλα στον Μυρ. Πίσω τώρα στον νερό γκολκίπερ του Αποέλ, δεν μπούτω στο μοντάθλημα. Ο Ξοδούλες στον πάγκο, ο Μπέλετς και ο Περέιρα είναι τραυματίες. Ματσίνι για το Αποέλ, το οποίο είχε την κατοχή στο πρώτο ημίχρονο, η Ομόνοια καλύτερη, την ουσία και τις ευκαιρίες. Τώρα το Αποέλ έχει την πρωτοβουλία με τον Μαντσίνι για τον Ντομάς, μαρκάριο Ντιουγκού. Και τώρα Κατιτσής, Μίχος Αντωνίου, Ντέκενεκ, Μυρ, Τράζιτς, Νανού, Ντομάς, Ντάλσιο, Κατιτσής. Το 46 Κούτσακος και Ματσίνι δεκάδα του Αποέλ που είναι στην επίθεση. Παίρνει τώρα ο Κούτσακος, μπαίνει στην περιοχή ο Τομάς, η πάσα τώρα για τον Ματσίνι, προσπαθεί να σεντράρει από τη δεξιά πλευρά, στόνει στον Τομάς. Η μπάλα στο αριστερό του πόδι δεν ήταν, τώρα την πήρε αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Ο Νανού, η Ομόνοια είναι πίσω στην αμυνά της, κλείστηκε. Η μπάλα χτυπάει στον Μαέ και πάει πλάγιο για το Αποέλ, η 11 του Μπέρκ. Φαμπιάνο, Ντιουγκού, Άιντι, Χατζηγιοβάνης, Μαγιαμπέλα, Μαέ, Σίμι, τον Τουμπάτσο, Μπάρκοβες, Κούσουλος και Χρήστου. Τομάς σεντράρι ψάχνοντας εκεί τον Κούτσακο, έκοψε με κεφάλι, εκεί παραχώρησε ο Σίμιτ, νέο πλάγιο για το Αποέλ στο 49 του αγώνα. Αγκός στο πρώτο ημίχρονο, σε 8 λεπτά από τον Κούσουλο, λάθος του Τομάς, κλέβει ο Χατζηγιοβάνης, μπερδεύεται με τον Κούσουλο. Προσπαθεί τώρα ο Ντουμπάτσο να ξεπεράσει τον Κούτσακο, του αποσπά την μπάλα ο νεαρός διεύθυνος επιθετικός του Αποέλ, διπλάει τον Άγγλο. Ο Ντάλσιο κέρδισε και το φάουλ από την παρέμβαση Μαγιαμπέλα και Χρήστου. Το Αποέλ το οποίο είναι στο προσκήνιο και πάλι, μεγάλη παλιά του Αντωνίου Διαγώνη, αλλά δεν φτάσει στο προσημό της που ήταν ο Μαντσίνι. Στο 50 παραμένει το Αποέλ Ομόνοια 0-2. Πάμε για λίγο στο ΑΜΕΓΑ.
3: Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, φίλες και φίλοι του Supersport 104, είμαστε στο πρώτο λεπτό της επανάληψης. Να δώσουμε μαζεμένες πολλές αλλαγές, κυρίως από πλευράς του Άρη, του Γιάσου του Λουγκάντου, του τεχνικού της ομάδας του Άρη. Τέσσερις παίχτες παρακαλώ έμειναν στα αποδυτήρια. Πρόκειται για τον Λένο Σοφρονίου, τον πορτιέρο του Άρη. Έδωσε τη θέση του στο Βαν Άλβες. Ο Καλούλου αντικαταστάθηκε από τον Σανέ. Ο Γκάου Σταντά από τον Μακρόσλαντ και ο Έργας από τον Καστανό. Ενώ την δεύτερη του αλλαγή έκανε και ο Απολλωνάς, ο Ερνάν Λοσάδα άφησε στα αποδυτήρια ο Μόρκαν Μπράουν, πέρασε στην θέση του τον Λαμ. Αυτές οι αλλαγές όσον αφορά τις δύο ομάδες, θυμίζουμε ότι ο Απόλλωνας πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος του Άρη 3-0, χάρη στα δύο γκολ του Αλή Γιούσεφ στο 15 και στο 33 δυστύχως, και στο πρώτο λεπτό, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Εσκρίτσε. Προς το άλλο παιχτό του Άρη, με τον Γρηγόρη Κάστα. Καφτάνος ανεβαίνει, περνά τη μεσαία γραμμή, ο διεθνής άσος του Άρη. Συμφωνεί την παγιά του για τον Σανέ, τον καταδιώκει εκεί ο Μαλεκίδης, έβγαλε τη σέντρα, έκοψε με το κεφάλι ο Κβίτα, επιμένει την κατοχή ο Άρης με τον Σανέ, πίεσε ο Μαλεκίδης. Καφτάνος και πάλι, πάσα με το αριστερό για τον Χαραλάμπους εκτός περιοχής, δυνατό σουτ πάνω σε σώματα αμυντικών, Μοντνόρ τη σέντρα, έκοψε και απομάκρυνε, προσπάθησε απομάκρυνε μάλλον ο Λαμ, έδωσε λάθος μπαγιά στον Χαραλάμπους, κατοχή για τους παίχτες του Άρη, πιέζει ο Λαμ τον Χαραλάμπους, αφήνει εκεί στον Μπουχάνε, Απέφυγε το μαρκάρισμα του Εστρίτσε, Νίκολιτς, πάντα κάτω εκεί για τον Άρη, αφήνει στον Σανέ, πιο πίσω στη μεσαία γραμμή για τον Μπαλόγκου. Κάστανος, πάσα του Κάστανου από δεξιά, Ζε αφήνει στον Σανέ. Καραλάμπους, αλλάζουν πολλές βάλες υπέρτες του Γιασουλούκα, με τον Μπουχάνεν αφήνει στον Μοτνόρ. Τώρα ο Μακόσλαν και ο πίσω για τον Χαραλάμπους, ψάχνουν διαδρόμους που να οδηγούν προς την εστία του Φιλιππούν, οι παίχτες του Άρη, καλά οργανωμένα στα μετώπιστε τους οι παίχτες του Ερνάν Λουσάφα. Μπάλα θα το έχει πάντα για τον Άρη, αριστερά για τον Μοντνόρ, έχει μπροστά του τον Σίκη, πάει και ο Ροντρίκες. Τσούκης έκοψε τον αντιπαλό του παραχωρώντας το πλάγιο για τον Άρη που είναι από τα αριστερά, φέρνει μπάλα για να το εκτελέσει ο Μακόσλαν. Για λογαριασμό του Άρη, το πλάγιο. Μακόσλαν καθυστερεί, τώρα εκτελεί προς το μέρος του Εφάγγε, Μακόσλαν και πάλι. Μάρκαρε εκεί ο Ροντρίκες, του βγήκε το κοντρόλ του παίκτη του Άρη, το πλάγιο τώρα είναι για τον Απόλλωνα, στο δεξιά κρούς άμυνας για την ομάδα του Ρενάν Λοσάδα, όλα αυτά στο τέταρτο λεπτό της ανάλυσης, στο 49 της αναμέτρησής μας, εδώ στο Στάδελ Κονέγα, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, Απόλλωνας 3, Άρης 0, μετάδοση του αγώνα προς παραγωγή από την Πέτον Αλφα. Απομακρύνει ο Άδωνη σε έναν χώρο που πέρασε μπάλα και κατέληξε στον Μπαλόγκου, που απέφυγε ο Ροντρίκες, Μακόσλαν, ενώ παίχτης του Άρη, ο Γιασίν Τουχάνε, είναι πεσμένος στο πόρτο. Θα δούμε αν φέτος ο Άρη αν θα σηκωθεί και δεν θα χρειαστεί να μπει το ιατρικό επιτελείο του Άρη στον σηκωφόρο. Είναι το χέρι και σηκώνεται ο Ροντρίκες που έδωσε το, κάποιες παρατηρήσεις τώρα του Σουάνε Θεολή στον Μακόσλαν. Σηκώθηκε ο παίκτης του Άρη, δεν είναι κάτι το σοβαρό, άρα θα επαναρχίσει το παιχνίδι, θα δοθεί μπάλα. Είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα, εκτελείται και ο Εστρίτσε γυρίζει την μπάλα πίσω, έδειξε fair play προς τον Βαν Άλβες, με τα πόδια αυτός, αφήνει στον Σανέ, Καστανός, να αντιπάλει τον Κιουπίτς, Καστανός, πιέζει ο Κιουπίτς, κρατάει κατοχή ο ομάδα του Άρη, Μπαζέ να θέλει να βρει τον Εφαγγέ, καλύπτει εκεί και θα κόψει τον αντίπαλο του ο Κβίτα. Πασάει για τον Γιούσεφ, τον σκόρερ 2 τερμάτων στη σημερινή αναμέτρηση, πήρε κατοχή πάλι η ομάδα του Άρη. Τον Βαλόγκου αφήνει στον Χαραλάμπου, στη μεσαία γραμμή αυτός, Χαραλάμπους. Πάσα θέλει να βρει και βρίσκει τον Εφαγγέ από πλάι δεξιά εντός περιοχής. Εφαγγέ έχει τον Άδωνη μπροστά του. Την πάσα στον Μακόσλαν. Καλό το πλασέ, αλλά όχι τόσο δυνατό για να απειλήσει τον Πούν, ο οποίος πέφτει στην μικρή του περιοχή και μαζεύει εύκολα. Η φάση αυτή στο 51 με το σιρτό σου του Μακόσλαν. Να μην είναι όμως τόσο δυνατό που να απειλήσει τον Κούν και την εστία του Απόλλωνα. Παραμένει το 3-0 στο 51 εδώ στο Σάδελφα Μέγα. Πάμε μια βόλτα και στη Λάρνακα στην αρένα. Έλα Γιώργο Χαραλάμπους.
4: Ωραία Παύλο, 12 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο, 57 λεπτό του αγώνα, το 1-1 διατηρείται με την Πάφο στην επίθεση με τον Κορέγια. Περνάει ο Κορέγια, ήθελε κάτι εκεί, έπεσε, αλλά τελικά μπάλα πέρασε έξω. Ζητά εκεί την εικάστα του παίχτης Πάφου ο Μιλισεβίτς. Στο 57 η Πάφος είχε καλή στιγμή, στο 52 ο Κορέγια ανάγκασε να κατασκευάσει σε δύσκολη απόκριση κόρνερ. Είναι γεγονός ότι η Πάφος είχε περισσότερες καλές στιγμές αυτή την εκπαιδευτική ομάδα, ενώ ο Λουδάδα θα βάλει κολό, θα βάλει και Γκοζάλες. Οι δύο αλλαγές του τεχνικού της ΑΕΚ που θα είναι τεχνικός στο κυπέδο και στην επόμενη χρονιά. Έξω ο Σουάρες για να μπει ο Γκοζάλες, έξω και ο Ναούμου για να μπει μέσα ο Εκπολό. Οι δύο αλλαγές του Λουθάδα. Η πάρα στην κατοχή του Ανδρέα Παρασκευά στο 58 λεπτό του μάτς. 1-1 τον αγώνα φέλει κοντά με τον Άφα. Χωρίς αλλαγή ο Σαπίντο με στιγμής. Και ο Ανδρέας Παρασκευά έτοιμος για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Αργό πιστεύω το παιχνίδι. Και κάπως
0: αργό ρυθμό. Παρασκευά λοιπόν ετοιμός για την παραφορά, ετοιμός για τη συνέχεια του αγώνα. Με το αριστερό για να πήγε μπάλα με δύναμη. Με κεφαλιά ο Λούκασεν, να επαναφέρει ο Μιλίτσεβιτς, η μπάλα στον κόρτερ. Ολλανδός σηματοφύλακας τώρα για τον Λούκασεν. Έχει κόρο. Προτιμά ξανά τον κόρτερ. Καθυστερεί πάρα πολύ ο κόρτερ. Και ακόμα να δώσει την μπάλα. Τώρα δεξιά Κορέγια, κατεβάζει με κεφαλιά που τους πλέον δραστήριος ο Κορέγια και πέρασε ο Μιλίτσεβιτς. Τελευταία στιγμή Κυριάκου. Κάπως Κυριάκου στην περιοχή θέλει να διώξει, πιέζεται από τον Τράγκομιρ. Πίσω μπάλα στον Παρασκευά για να διώξει ο Κύπριος. Περίπου στη μεσιά γραμμή μπάλα. Σούνιτς. Μαζί με Καρδέρο, φάουλ για την ΑΕΚ. Λίγο πάνω από το κέντρο και από την αριστερή πλευρά. Αρκετές διαμαρτυρίες συχνά από τους φιλοξενούμενους στο διοικητή του αγώνα, τον Κωνσταντίνο Λεωφίτου. Ακριβώς στη μεσιά γραμμή το φάουλ. Πέτρος Καρδέρο, όχι ο Πέτρος Ιωάννου, Πέρεπος, Μιλίτσεβιτς, Κυριάκου. Μία ώρα παιχνιδιού 1-1. Μιλίτσεβιτς, η μπάλα σε μεσιά γραμμή, κατεβάσει ο Γκοζάλες. Να διώξει ο Όρσιτς, εκπολό. Πίσω στον Παρασκευά. Άλλαξε με τον Μιλίτσεβιτς. Η μπάλα σε μεσιά γραμμή, Καρδέρο. Αφήνει για τον Πόνς. Λέδε σε κατοχή μπάλα η ΑΕΚ. Καρδέρο. Απελευθερώνει τώρα τον Κυριάκο για να βρει χώρο τελικά δίνει την παλαστόν Λέδες. Και τώρα για τον Ματίας Κοζάλες. Ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Τώρα για τον βρίσκει τρόπο για τον Μιραμόν. Κοζάλες, Μιραμόν, σε δε συμβολής τελικά. Το σιούτ είναι καλό σε κόρνερ ο Κόρτερ. Ο Καρδέρο στο 61 η πρώτη μεγάλη φιλή σάξη στο δεύτερο ημίχρονο. Καρδέρο. Κόρτερ, δύο πρωταγωνιστές, κόρνερ από τον Ολλανδό τερματοφύλακα και πάει ο Λέδες, Γουστάβο Λέδες, με 200 συμμετοχές παρακαλώ με τα χρώματα των γηπεδούχων. Πάει ο Λέδες για να εκτελέσει λοιπόν από αριστερά. Ο κόσμος στην αιστεία του Κόρτερ στο 61-1-1. Για να εκτελέσει ο Λέδες το δεύτερο δοκάρι από κοντά να διώξουν. Επιμένει η ΑΕΚ Μιραμόν. Βρίσκει τον Λέδες. Δεξιά πλευρά. Καρδέρο. Πλάγιο η ΑΕΚ. Μένει ψηλά στην επίθεση η ΑΕΚ. Να δούμε και αυτή την επίθεση των γηπεδούχων. Ενώ το 1-1 διατηρείται τον αγώνα φρέγοντας με τον Α. Και πάει ο Πέτρος Ιωάννου για να εκτελέσει, για να εκτελέσει το μακρινά ώρα out. Και έριξε την περιοχή. Ο Μπάγιτς, ο Μιραμόν, κόρνερ από το σώμα του Νταβίλ Λουίς. Πάει ξανά ο Λεδές σε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την Αγλάνακας. Στο 62 το μάτς 1-1. Από μια καλή στιγμή οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Γουστάβο Λεδές. Εκτελεί. Πρώτο δοκάρι το Μελέ. Ζητάνε κάτι με Λούκασα και Μιλίσεβιτς. Δεν έδωσε ο διητής. 62 λεπτά στο μάτς 1-1. Μικρόφωνο Γκάση Πιμάκη.
5: Στο Γκάση είμαστε 61-02 σε ένα παιχνίδι σαν να 58 τέταρτη του βρέθηκε με τον Σάβα Μίχο. Ο δελοθέγας του Αποέλ νίκησε τον Χατζηγιοβάνη, απέτρεψε το 0-3. Προηγούμενος αυτό του Χατζηγιοβάνη φάου λίγο έξω από την αιστεία του ΟΕΛ. Και τώρα έχουμε την πρώτη αλλαγή για τους πρωταθλητές. Ο Ευάντρο θα πάρει την θέση να δω πιο Μαγιαμπέλα. Θα γίνει η αλλαγή μόλις εκτελεθεί το φάουλ για το Αποέλ. Ποιο έκανε την πρώτη του αλλαγή ο Γκαρσία στην άξιο του δευτέρου ημιχρόνου με Κούτσακο αντί του Γιαννακού. Ήταν κίτρινες κάρτες στο 52 ο Νανού, στο 54-56 ο Σίμιτς. Φάουλ τώρα με τον Ντομάτς, πριν από μισό ένα λεπτό είχε να σου το κατηθεί στα αγκαλιά του Φαμπιάνο. Απομάκρυνε τώρα ο Ντιουγκού. Η μπάλα ξανά στον Ουρουγουανό. Κάνει το γέμισμα, μεγάλη μπάλα τον Μαντσίνη. Να ξεπεράσει τον Ντουμπάτσο. Σεντράρει ο Αργεντίνος. Δεν προλαβαίνει ο Τράζιτς. Διώχνει όπως ο Άιντινγκ. Το απόλυξε ξανά στο προσκήνιο. Ελπιστικά έξω όμως. Θα πάει τώρα από τον Ντάλσιο. Θα γίνει τώρα η αλλαγή της Ομόνιας. Ο Μαγιαμπέλα θα αποκρίσει στο 62ο λεπτό και στη θέση του θα περάσει ο Εβάντρο. 2-0 λοιπόν για την Ομόνια, σε ένα μέτριο παιχνίδι, πολύ μέτριο θα έλεγα, στο δεύτερο ημίχρονο. Άρχεται το ομάδες με την Ομόνια στο πόδι, παίρνει 2 γκολ σε 8 λεπτά και να έχει ένα πολύ ισχυρό σημαντικό προβάδισμα, έτσι ισχυρός άλλη μία νίκη και να κομμένει πλέον το φινάλε του πρωταθλήματος, όπου η Ομόνια θα παίξει με τον Απόλλωνα την Παρασκευή και το ΑΠΟΕΛ θα ταξιδεύσει στην Πάφο για να παίξει με την φιναλίστ του Κυπέλλου στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Διώχνει ο Μίχος με τα πόδια, έτρεξε ο ΜΑΕ, ο οποίος θέλει 2 γκολ για να ξεπεράσει τον Μαντάρ Πισαϊάρ που πέτυχε το 2018-24, σπάσει αυτό το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ όσον αφορά την διαδικασία όταν θεσπίστηκαν τα play-offs. Στο Σίμιτς ο Εβάντρο για τον Άιντινγκ, παλιά για τον ΜΑΕ. Κόβεται προσωρινά η μπάλα στους παίχτες του ΑΠΟΕΛ με τον Κατρισί από τον κεντρικό διάδρομο. Πάσα για τον Ματσίνη, ανεβαίνει ο Νανού από τη δεξιά πλευρά, θέλει να μπει στην περιοχή εκεί όπου και κερδίζει την μπάλα ο Ντιουγκού. Φωνάζουν για φάουλ οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ, 200 και κάτι στο κάτω διάζωμα της δυτικής, ενώ 400 και πλέον τρίτων πρωταθλητών.
1: Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή πρέπει να υπάρχει. Πάμε ΑΜΕΓΑ μέχρι να επιδιορθώσουμε το πρόβλημα.
3: Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, πολύ φίλες και φίλοι του Supersport 104, συμπληρώνουμε μία ώρα παιχνιδιού. Παραμένει το Απόλλωνας 3-0. Πριν από ένα λεπτό στο 59, ο Ερνάλος Σάβα από πλευράς Απόλλωνα πραγματοποίησε δύο ακόμα αλλαγές. Έριξε στο παιχνίδι τον Πέντρο Μάρκε στην θέση του Αλί Γιούσεφ, ο οποίος πέτυχε τα δύο από τα τρία γκολ. Να δούμε όμως την προσπάθεια του παιχνιδιού του Άρη. Η πάσα δυνατή του Σανέ προς τον Εφαγέ πηγαίνει και προλαβαίνει, πέφτει στην περιοχή του και μαζεύει την μπάλα ο Κούν. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πέντρο Μάρκε πήρε την θέση του Αλί Γιούσεφ στο 59 και στο ίδιο χρονικό διάστημα, σημείο μάλλον του αγώνα, ο Χαραλάμπους, ο νεαρός Χαραλάμπους πήρε την θέση του Γκαϊτάν Φέισπεκ. Άρα σύνολο 4 αλλαγές μέχρι στιγμής και για τον Απόλλωνα όπως και για τον Άρη. Η προσπάθεια των παιχτών του Άρη με τον Νίκολη δεν τελεσφόρησε, έκοψε καθαρά ο Άδωνη, άφησε στον Σίκη αυτός για τον Σκρίτσε, τον σκόρε του τρίτου τέρματος. Περνά την αντίσταση του Χαρλάμπου σε Σκρίτσε, πήγε να βρει με ωραία κάθε επί τον Ροντρίγκες, αλλά διάβασαν την φάση εκεί. Παιχτές του Άρη έκοψαν, βγαίνει και τώρα μια παγιά για τον Μοντόρ, προσπαθεί να κατεβάσει με το κεφάλι, πάει να τον ανακόψει ο Σίκη. Η μονομαχία των δύο, Μοντόρ κρατάει μπάλα παρά την πίεση του αντιπάλου του, κράτησε ο Μοντόρ, την έκλεινε, θέλει κάποιο στήριγμα, θα αφήσει στον Γρηγόρη Κάστανο. Κάστανος πάντα κατοχή για τον Άρη. Στριφογυρίζει την παγιά με το αριστερό, δεν περνάει, κόψε ο Άδωνη.
6: Ο Γιάτσα και μεγάλη ευκαιρία, γκολ 2-1. Η Πάφος στο 67, η Πάφος γυρίζει το μάτς, ανατροπή, κάνει το 2-1. Πολύ ωραία παγιά στον Γιάτσα, πίσω την πλάτη της άμυνας, με πλασέ από κοντά, δεν άφησε κανένα περιθώριο στο Παρασκευά για το 2-1, άκαινα Πάφος 2. Ο Μπάγιτς είχε γκολ στο 22, σοφάρισε στο 31 και στο 67 ο Γιάζα για το 2-1 της Πάφου, που γυρίζει το μάτς, κάνει την ανατροπή και προηγείται πλέον με 2-1. Φαινόταν ότι η Πάφος ήταν έτσι, έχει καλύτερη επιθετική ανάπτυξη.
0: Προηγουμένως ο Άντερσον είχε μπει στο μάτς στο 63, στο 64 είχε ευκαιρία και παίζονται στο 68, ΑΕΚ 1, Πάφος 2.
1: 68 ΑΕΚ 1, Πάφος 2, 62 Απόλλων 3, Άρης 0, στο 66 Αποέλ 0, Ομόνια 2, πάμε Κασιμπή.
5: Το Γάσιμπι 0-2 λοιπόν για την Ομόνια, που έχασε καλή ευκαιρία πριν από ένα λεπτό με τον ΜΑΕ. Απέκρουσε ο Μίχος, θα σε θέσει ο offside ο Χατζιωβάνης που πήγε να απειλήσει. Ήμουν έχει ακόμα μια ευκαιρία ο Χατζιωβάνη πριν από μερικά λεπτά, η πιο κλασική δεν την έκανε γκολ.
0: Μάκη,
5: η Ομόνια
0: Μάκη,
5: ανεβαίνει.
0: Συγγνώμη, σε διακόψω γιατί δεν υπάρχει γκολ. Ήταν
3: μεγάλη επέμβαση του Κούν σε εξεπαφή, συγγνώμη Γιώργο Ρολάμπου, σε εξεπαφή του Αντέ του Παντέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Παρακαλώ, εντυπωσιακή απόκρουση από τον Κούν. Μικρόφωνο και πάλι σε εσένα, Γιώργο.
0: Ωραία, υπάρχει ακύρωση του γκολ. Υπήρξε offside του σκόρερ, επομένως το 1-1 διατηρείται και πάμε για CB, Μάκη.
5: Στο RCB προσπαθεί τώρα ο Νανόδομική, προσπάθεια κόβεται από το Nighting στο κέντρο του γηπέδου στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Υφίσταται το Αποέλ 0, Ομόνια 2 με τα δύο τέρματα που σημείωσε ο Κούσουλος στο 9 και στο 17. Χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες από τους τριφυλλοφόρους από το ημίχρονο με Ατζιωβάνι, Άιτινγκ, Μαέ, όπως και στο δεύτερο ημίχρονο. Το Αποέλ δεν βρήκε τη μεγάλη ευκαιρία. Τώρα ο Ντάλσιο κάνει ένα σουτ από άστοχο, δεν ήταν σε καλό σημείο, αλλά η μπάλα πήγε σε αντίπαλο πλάγια. Επιμένει το Αποέλ που έκανε και αλλαγή με τον Μπουσαϊτίδη, τώρα που πήρε μπάλα γύρισε, βγήκε ο Μυρ, τώρα είναι ο Τουμπάτσο, βρίσκει τον Εβάντρο που αντικατέστησε τον Μαγιαμπέλα πριν μερικά λεπτά και προσπαθεί τώρα ο ΜΑΕ απέναντι από τον Βαλό τον Αντωνίου έξω από τη μεγάλη περιοχή, είναι κοντά ο Χρήστου. Θα νικήσει τον Μάιο Βαγόρας ο Αντωνίου, θα πάρει την μπάλα και θα τη δώσει στον Ντομάς στο 68 λεπτό. Κάθετα παίζει με στόχο τον Ματσίνη, προστατεύει εκεί την μπάλα και τον Φαμπιάνο Μπάλκοβετς, κάνει έξω τον τερματοφύλακας του Τριφυλλιού και μαζεύει την μπάλα, τελειώνει η φάση ημιτελής για το Αποέλ. Διουκού τώρα.
3: Πολύ ωραίο γκολ με τα κουνάκι παρακαλώ του Εφαγγέ, μειώνει ο Άρης σε 3-1, ο Άρης που μέσα σε ένα λεπτό απείλησε την εστία του Κούν, ο πορτιέρο του Απόλλωνα έβγαλε στο 63 και στο 64 το πλασέ πρώτο μπαζέ και στη συνέχεια δυνατό σου του Γρηγόρη Κάστανου, όμως σε αυτή τη φάση από ωραία ο γύρισμα πάσα ασίστ του Μοντνόρ με ωραίο τα κουνάκι, ο Εφαγγέ νικάει τον Κούν και μειώνει ο Άρης στο 64. Εδώ στο Στάδιο Αλφαμέγα έχουμε το Απόλλωνα 3, Άρης 1, επαναλαμβάνω με πολύ ωραίο γκολ δακουνάκι του Εφαγγέ να μειώνει σε 3-1. Μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη που τον διακόψαμε. Μάκη.
5: Πάει τώρα μόνος ο ΜΑΕ πλάγια το σούτ, η επέμβαση και χάνεται μεγάλη ευκαιρία και πάλι δεν τα βάζει σήμερα ο ΜΑΕ. Έχασε τρεις πολύ καλές ευκαιρίες. Αυτή στο 69 με τον τερματοφύλακα του Αποέλ τον Μίχο να κάνει άλλη μια σωτήρια επέμβαση στο διαγώνιο σούτ από τον Ράιαν ΜΑΕ. Κόβεται ο Μαντσίνη από τον Διουγκού, 0-2 από Ελωμόνια, Ομόνια που έχασε αρχές ευκαιρίες για να διευρύνει το υπέρ της αποτέλεσμα. Τώρα είναι ο Αντωνίου, θα μετώπισε το απόλυτο αρχικό Ντάλτσιο να κάνει υποδοχή απέναντι από τον Χάτζη Γιωβάνη. Τώρα είναι ο Τομάς, θα διπλάρει τον Διουγκού στην μεσαία γραμμή, κάθεται για τον Σίμιτς, για τον Τράζιτς, αλλάζει ωραίο Μαντσίνη με στόχο εκεί τον Μουσαϊτή, δεν μπορεί να κοντρολάρει και λέγει τώρα ο Εβάντρο, παλιά μεγάλη για τον Χρήστου, δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Χρήστου, το από έρχεται την μπάλα τώρα και επιτίθεται από δεξιά πλάμε τον Μαντσίνη για τον Τομάς, κλειστικέ δίνει στον Αργεντίνο Ρουγουανός, πίσω το τριγωνάκι με τον Ντάλσιο για τον Κατριτσί και τώρα τον Ντέκενεκ από αριστερά με Μπουσαϊτίδη, πήρε τη θέση του Μύρ πριν από λίγο, τον αριστερό της άμυνας. Ο Καρτιτσής κρατάει, πιέζεται από τον αρχηγό Κούσουλο που είχε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ήταν δύο γκολ του αγώνα. Ο Χρήστου μαρκάει τον Ντάλσιο, Καρτιτσής, Μίλος Ντέκενεκ, ζητάει εκεί κάποιο ελεύθερο ποδοσφαιριστή, λάθος από τον Καρτιτσή, παίρνει ο Εβάντρο, δίνει στον Μαΐο, μόνο επιτίθεται τώρα με ανοιχτή την άμυνα. Περιμένουν τρεις παίχτες και πάει ο Εβάντρο για το 3-0, πλασάρι και να τον γκολ. Να το 3-0, ο ΜΑΕ σερβίρει, δύο ασίστ, ο Ευάντρο μπήκε και σκόραρε. Ένα πολύ ωραίο τελείωμα από τον Ευάντρο στο 71 του αγώνα. Λάθη αρκετά από τους παίκτες του Αποέλ. Ο ΜΑΕ θα δώσει εξαιρετική πάσα στον Ευάντρο. Γκολ νούμερο 6 για τον Ευάντρο, από τους καλύτερους φέτος παίκτες των ποταθλητών. Αμαρκάριστος εκεί, με ωραίο πλασέ, πετυχαίνει το 0-3 με το αριστερό. Νικάει τον νεαρό γκολκίπερ του Αποέλ στο 71. Αποέλ Ομόνια 0-3. Δύο Κούσουλος, ένα ο Ευάντρο. Τον γκολ αυτό στο 71. Το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ετοιμάζει η αλλαγή ο Χένικ Μπέρκ. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται στη Λάρνακα.
7: Ωραία, Μάκη, στο 74ο λεπτό του αγώνα. Οι δύο ομάδες είναι στο 1-1. Είχε σκοράρει ο Γιάζιας στο 67. Αγκυρώθηκε σαν ουσάκι και φάω για την ΑΕΚ. Ψηλά στην επίθεση, γύρω στα 4 μέτρα, έξω προχή από αριστερά διαγώνια και το σκηνικό στην αιστεία του Γκόρτερ. Το 1-1 διατηρείται, τον αγώνα περίκοντας με τον ΑΠΑ και πάει σε στημένο η ΑΕΚ, έχει στημένη μπάλα για να εκτελέσουν φάουλ οι πρασινοκίτρινοι. Ή ο Λέδες ή ο Περπόνς. Το φάουλ πλασαριστά για τον Γκοζάλες. Η σέντρα στην περιοχή, ο Λούκας σε κεφαλιά, κεφαλιά του Άντερσον, παραφέρει ο Καρδέρο, αλλά στον Κόρτερ. 75 λεπτά στο μάτς, 1-1. Γρήγορα ο Κόρτερ θέλει να βρει τον Τράκομιρ. Από πίσω τον τρέχει εκεί ο Εκπολό, κατεβάζει να βρει τον Όρσιτς. Παίξε κάθετα ο Γιάζια τώρα για τον Άντερσον με το αριστερό, το σιούτ. Και με δεύτερη προσπάθεια ο Παλασκευά γλιτώνει τον γκολ στο 75. Διπλή φάση για την Πάφο, που όταν πάει στην επίθεση σίγουρα είναι πιο επικίνδυνη. Και τώρα ο Παλασκευά να ρίξει πάλι στον Εκπολό. Το 1-1 διατηρείται. Η πάλα στην περιοχή των Εκάμπο. Παλασκευά πήρε ύψος μπάλα. Νικόλας Ιωάννου μαζί με Πόντς. Έκανε φάουλο ο Νικόλας, ο Ιωάννου, φάουλο για την ΑΕΚ, διαφωνεί ο Κύπριος Διεθνής, με την απόφαση διαιτή, διαπατήρεται στον τέταρτο και ο Σαπίντο και πάει σε φάουλο η ΑΕΚ. Πάει ο Χάμπος ο Κυριάκος για να εκτελέσει. Να τον Σαπίντο όπως τον γνωρίζει, εντάξει δεν είναι κάτω. Απλά διαμαρτύρεται ο άνθρωπος. Και τώρα ο Χάμπος Κυριάκου, στο 76 του μάτς, 1-1. Εκτέλεσε χαμηλά ο Πέπε, ο Ντράκομιρ, ο Πέπε ψάχνει τον Γιάζα, δεν τον βρήκε ο Πέπε, ο Μπάτινερ. Και τώρα υπάρχει σε μεσαία γραμμή για τον Νικόλα Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου, ήταν ο Μπατέιρα και πάει για τον Άντερσον. Ο Μιλίτσεβιτς πρόλαβε το κόρνερ. Και μεγάλη παλιά σε μεσαία γραμμή, πρώτος ο Λουίς, Νικόλας Ιωάννου. Λάγιο τον Εφολό από αριστερά λίγο πάρω την μεσαία γραμμή. Εδώ υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει το 1-2 μας. Ψάχνουν το δεύτερο γκολ. Αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα και κερδίσει τελικά ο Απολλώνας, θα περάσει τρίτη. Με τον Νικόλα Ιωάννου στο ράουτ. Έριξε κοντά Λουίς Ιωάννου. Πίσω μπάλα στον Λούκασεν. Και τώρα για τον Παντέιρας. Ο Μίμοβιτς και πάει ο Γιάζα από τη δεξιά πλευρά και περνάει τον Ιωάννου, μπαίνει στην περιοχή ο Γιάζα και πάσαρε, αλλά η μπάλα πίσω, αλλά ελέγχει ο Λουίς. Ο Λουίς με χώρο μπαίνει στην περιοχή, την ιστόνε Πέπε στα ύψη, σε 77 του μάτς ακριβώς, 1-1. Πάμε Αλφαμέγα, Παύλο.
3: Στο στάδιο Αλφαμέγα, Γιώργο, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, ολοκληρώσετε τις αλλαγές στο τεχνικό σου του Άριο Γιάσος Λουκάς μόλις τώρα στο 72. Απέσυρα από το παιχνίδι των Βέλκο Νίκολης, πέρασε τον Αντρόνικο Κακουλή. Πέμπτη και τελευταία αλλαγή λοιπόν ο Αντρόνικος Κακουλής για λογαριασμό του Άρη. Παραμένει το προβάδισμα 3-1 του Απόλλωνα απέναντι στον Άρη. Είχαμε μια ωραία επέμβαση του Βαν Άλβες στο 68, σε δυνατό κοντινό σου του έσκυψε μέσα από τη μεγάλη περιοχή μετά από γύρισμα του Ροντρίκες. Έβγαλε με ωραίο τρόπο ο Βαν Άλβες κοίται όχι στον Εσκρίτσε για ένα δεύτερο προσωπικό γκολ του Ισπανού, αφού είναι ο παίχτης που σκόραρε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κάνοντας το 3-0 σε εκείνο το χρονικό σημείο για τον Απόλλωνα. Στην επανάληψη είχαμε τη μείωση του σκορ για τον Άρη στο 65 με το ωραίο τακουνάκι του Εφαγγέ. Άδωνη τώρα γυρίζει την μπάλα πίσω στον ευρωφυλακά του Τζον Κούν, ο οποίος με συγχωρείτε με τα πόδια θα βρει τον Μαρκίδη, αλλά του φύγε η μπάλα και έτσι έχουμε πλάγιο για την ομάδα του Άρη από δεξιά. Ο Σανέ θα είναι ο παίκτης που θα το εκτελέσει για την ομάδα του Γιάσου Λούκα. Σανέ στο πλάγιο, θέλει προς το μέρος του Κάστανου και πάλι Σανέ πιο πίσω για τον Μπαλόγκουν. Σανέ και πάλι πιέζει ο Εσκρίτσε τον αντιπαλό του, κρατάει κατοχή ο Άρης με τον Μπαλόγκου, πάσα στη μεσαία γραμμή για τον Μακόσλαντ, έχει χώρο μπροστά του Μακόσλαντ, για να δούμε, πάσα αριστερά για τον Μοντνόρ, έχει κάνει πολλή δουλειά και πάλι Μακόσλαντ, το γύρισμα είναι καλό, η πλάσα γκολ, Ανδρόνικος Κακουλής, μειώνει εκ νέου ο Άρης και ξαναμπαίνει στην διεκδίκηση καλύτερου αποτελέσματος. Να λοιπόν που ο Ανδρόνικος Κακουλής δικαιώνει τον προπονητή του, ένα λεπτό μετά, δύο λεπτά μετά αν θέλετε. Στο 74 κάνει το Απόλλωνας 3, Άρης 2, με ωραίο πλασέ στην κίνηση. Ο Ανδρόνικος Κακουλής θα βρει δίχτυα, θα νικήσει τον Φίλιπ Κούν, θα κάνει το Απόλλωνας 3, Άρης 2 εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. 5 γκολ παρακαλώ σε ένα χορταστικό και είναι κρίμα που το παιχνίδι γίνεται χωρίς την παρουσία κόσμου. 5 γκολ, ο Απόλλωνας που έμεινε στα ποτητήρια θα λέγαμε με το υπέρ του προβάδισμα 3-0. Ο Άρης καλύτερος σε αυτό το δεύτερο μέρος, έχει πετύχει 2 γκολ στο 65 με τον Εφαγγέ 3-1 και τώρα μόλις σας περιγράψαμε στο 74, συμπληρώνουμε 74 λεπτά παιχνιδιού με τον Ανδρόνικο Κακουλή, μείωσε εκ νέου σε 3-2. Νέα τροπή, νέα δεδομένα στο παιχνίδι. Μακόσλαντ αφήνει στον Κάστανο, πιέζει και ο νεαρός Χαρλάμπους. Κάστανος, πάσα αριστερά για τον Μοντνόρ. Κάνει πολύ δουλειά, το παραλαμβάνω. Παίχτης αυτός, Μοντνόρ συγκλίνει, πάσα για τον Κακουλή. Προσπαθούν να διώξουν οι του Απόλλωνα, βγάζει για τον Ροντρίκες. Χάθηκε η κατοχή για τον Απόλλωνα. Εκ νέου οι του Άρη παίρνουν μπάλα, πιέζουν. Θέλουν ένα τρίτο γκολ που θα σημαίνει ισοφάριση. Με τον Χαραλάμπους να αφήνει για τον Κάστανο. Κάστανος πατάει περιοχή, σέντρα, εκμεταλλεύεται την κόντρα. Το ψιλοκρεμαστό σου του Χαραλάμπους βρήκε πάνω στα πόδια του ο Ανδρέα Τουσίκη και έχουμε κόρνερ για τον Άρη που πιέζει για την ισοφάριση. Δεν τα έχει βάλει κάτω η ομάδα του Γιάσου Λουκά, παρόλο που πήγε στα ποτητήρια με 3 γκολ στην πλάτη. Παρακαλώ, Απόλλωνας είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο χάρη στα 2 γκολ του Αλή Γιούσεφ και του Εσκρίτσια αντιστοίχως της καθυστερήσης του ημιχρόνου, όμως η επανάληψη είναι εντελώς διαφορετική εικόνα των δύο ομάδων. Με τον Άρη τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ από δεξιά, Χαραλάμπους πίσω από την μπάλα για την εκτέλεσή του, εκτελεί ο Χαραλάμπους, ψιλοκρεμαστά, φέρνει ύψος, διώχνει με το κεφάλι ο Γιούπιτς, τρέχει ο ίδιος, πιέζει και ο Μπαλόγκου, Γιούπιτς, πάει και ο Κακουλής, η κόντρα ευνοεί τους παίχτες του Άρη, Κακουλής από τα αριστερά, το γύρισμα, διώχνει ο Σίκης πάνω στα πόδια του Μακόσταν, πολλά λάθη από τους παίχτες του Ερνάλο Σάβα, καλό αριστερό σουτ εκεί από τον Βουχάνε, η μπάλα φεύγει έξω από το αριστερό καλογάρι δεστίας του Κούν, λύνεται η μήνυ πολιορκία που άσκησε στα τελευταία λεπτά η ομάδα του Γιάσου Λουκά με αποκορύφωμα βέβαια το 3-2 με τον Ανδρόνικο Κακουλή πριν από 1,5 λεπτό, αφού σιγά σιγά, πριν από 2 λεπτά για να ακριβολογούμε, αφού μπαίνουμε στο 77 της αναμέτρησης με τον Κούν τώρα να παίζει λίγο με τη φωτιά κάτω από την πίεση βάσκη στο Φάγκε. Ο Άδωνη αφήνει στον Σίκη, Σίκη θέλει να περάσει πάσα για τον Μάρκες, ελέγχει εκεί ο Μουχάνε πίεση από τον Πέντρο Μάρκες πάνω στον αντίπαλό του, πάνω στα πόδια του Πορτογάλου επιθετικού του Απόλλωνα. Το πλάγιο είναι για τον Άρη, μένουν ψηλά οι παίχτες του Απόλλωνα, εκτελέσει και το πλάγιο, μπάλα πάει στον Βαν Άλβες, ο οποίος με τα πόδια θα τροφοδοτήσει τον Σανέ, πάει να πιέσει ο νεαρός Χαραλάμπους. Σανέ τον αποφεύγει, κρατάει μπάλα, πιέζει ο Χαραλάμπους, πάει να βγάλει μια παγιά ο Σανέ, στο πουθενά, ναι, δεν προλάβαινε ο Μοτνόρ, αλλά είναι πλάγια για τον Απόλλωνα, εδώ μπροστά από τον πάγκο των τυπικά γηπεδούμων στο σημερινό παιχνίδι, όλα αυτά στο 77, Απόλλωνας 3, Άρης 2. Ένα χορταστικό από πλευράς θεάματος και γκολ, 5 γκολ σε αυτό το τοπικό λεμεσάνο δέρπι. Κουβίτα για τον Άδωνη, Άδωνη πίσω στον Φίλιπ Κούν, Κούν με τα πόδια πίνει στον Άδωνη. Πήγαμε στο 78, πάμε και μια βόλτα στο Γασιπί, Ελαμακή.
5: Στο Γασιπί είμαστε στο 82ο λεπτό, 3-0 η Ομόνια, ένα αποτέλεσμα μικρό με βάση το ότι βλέπουμε στο παιχνίδι, ενώ η Ομόνια που έχασε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχει περισσότερα τέρματα, δύο κούσους στο πρωτομήθρο, τον Ευάντρο, άλλες ευκαιρίες και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και ακόμα τρεις αλλαγές για την Ομόνια μαζεμένες, με Μασούρα, Άγγελο Νεοφύτου και τον 17χρονο Χρήστο Κωνσταντινίδη. Είναι κάτω τώρα ο Σίμιτς για την Ομόνια. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι και ας πάμε να ακούσουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ Αρένα και επιστρέφουμε εδώ.
8: Ωραία, είμαστε στο
4: 24ο λεπτό, το 1-1 διατηρείται για τις δύο ομάδες, με την Πάφο στην επίθεση τώρα, με τον Μίμοβιτς, τον Σίλβα, ο Ζιάνζα, πίσω πάρα στον Λούκασεν, δίπλα για τον Σίλβα ξανά, ξανά ο Σίλβα, πάνω από τη μέσα γραμμή στον κεντρικό διάδρομο. Ακόμα 6 λεπτά ακριβώς για το εντάλεπτο, οι δύο ομάδες είναι στο 1-1 και πάει ο Πέπε τώρα. Είναι εκτός περιοχής, Άντερσον, ξανά ο Πέπε. Νικόλας Ιωάννου για τον Πέπε. Ψάχνει διαδρόμους η Πάφος για να ψάχνει την επίθεση, ψάχνει το δεύτερο γκολ. Είναι πιο επιθετική, σίγουρα. Και τώρα για τον Σίλβα. Έχει χώρο, πρότυπα τον Λούκασελ. Ωραία δεξιά για τον Μίμοβιτς. Η σέντρα η χαμηλή, ο Άντες το ακουνάκι στον Παρασκευά. Στην κατοχή του Κύπρου το φύλακα της ΑΕΚ και η μπάλα. Έδωσε την μπάλα για τον Πέτρο Ιωάννου ο Μιλίτσεβιτς. Και τώρα για τον Κυριάκου. Παρασκευά με δύναμη μπάλα στη μεσαία γραμμή, Λουίς Σίλβα. Έχασε να κρατήσει άγγιμα τον Κοζάλες. Ανεβαίνει με τον Λουκαΐδη. Πήρε χρόνο ο Λουκαΐδης. Έχασε να κρατήσει. Πίσω η μπάλα ήταν για τον Ότεφαλ. Και τώρα για τον Λουίς. Το 86 του μάτσου 1-1. Ο Λουίς για τον Πέπε. Και τώρα για τον Ζιάζια. Σε επίθεση Πάφος. Ωραία παλιά για τον Μίμοβιτς στην περιοχή. Η παλιά που βγαίνει ο Μιλίτσεβιτς. Να κόψει. 86 λεπτά στο μάτς 1-1. Πάμε Αλφαμέγα.
3: Στο στάδιο Αλφαμέγα ολοκλήρωσε τις αλλαγές του μόλις τώρα και η ομάδα του Απόλλωνα. Έφυγε ο Γκάρι Ροντρίγκες και πέρασε ο Βρίκη στην θέση του. Με την συμπλήρωση 80 λεπτών παιχνιδιού παραμένει το προβάδισμα 3-2 του Απόλλωνα απέναντι στον Άρη. Ο Άρης που είναι καλύτερος. Κατοχή για τους πράσινους του Γιάσου Λούκα με τον Κάστανο να αφήνει στον Μακόσλαν. Έχει μπροστά του τον Βρίκη. Πίσω και πάλι στον Κάστανο. Απέφυγε τον Εσκρίτσε Μακόσλαν και πάλι. Οι αλλαγές του Γιάσου Λουκά έδωσαν όντως άλλη φρεσκάδα και δυναμική στον ομάδα του Άρη. Κακουλής ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Χαραλάμπους για τον Άρη πάντα πίεσε, έκλεψε ο Λαμ, κάνει φάουλο. Χαραλάμπους με τα χέρια κράτησε τον αντίπαλό του από την μέση για να μην φύγει στην κόντρα αντεπίθεση και κίτρινη στον Χαραλάμπους του Άρη. Είναι η πρώτη που θα βγάλει ο ρέφερι της σημερινής μας αναμέτρησης στον Χαραλάμπους του Άρη για αυτό το φάουλ πάνω στο ΛΑΜ, η μοναδική μέχρι στιγμής στο παιχνίδι μας κίτρινη κάρτα για τον παίχτη του Άρη. Ο ΛΑΜ θα εκτελέσει το φάουλ που το κέρδισε ο ίδιος.
4: Ο Όντεφακ, 1-2 η Πάφος. Από κοντά τον γκολ στο 87 η Πάφος γυρίζει το παιχνίδι.
7: Από κοντά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αφού ακυρώθηκε το κολτουζιάζια, τώρα ο Ντεφάλ που μπήκε αλλαγή λίγο πιο πριν. Από κοντά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Παρασκευά. Για το 2-1 της Πάφου γυρίζει λοιπόν το παιχνίδι Πάφος. Το 0-1 το κάνει 2-1. Φαινόταν ότι η Πάφος είχε καλύτερη. Καλύτερες προοπτικές στην επίδεση, καλύτερη επιθετική ανάπτυξη, ήταν πιο επικίνδυνη και πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 87 με τον Σιθέντα. Όντε Φακ, Άικενα, Πάφος 2, παίζουμε στο 88. Ξανά πάμε Αλφαμέγα, Παύλο.
3: Στο στάδιο Αλφαμέγα, Γιώργο, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, συμπληρώνουμε 82 λεπτά στο παιχνίδι μας. Παραμένει το προβάδισμα 3-2 του Απόλλωνα απέναντι στον Άρη. Κακουλής δεν μπόρεσε, ο Λαμπ τον έκοψε εκεί. Αφήνει στον Γιούπιτς, αυτός ως τον Εσκρίτσε, περνά τη μισή γραμμή, τον πιέζει ο Χαρολάμπους. Εσκρίτσε κρατάει μπάλα για τον Απόλλωνα παρά τα μαρκαρίσματα του αντιπάλου του. Βοήθεια ο Βρίκης για τον Γιούπιτς, μαρκάρισμα του Κάστανου, υπάρχει φάουλ του Κάστανου πάνω στο Γιούπιτς. Κάποια νεύρα τώρα ανάμεσα στους δύο, δεν χρειάζονται. Αρχή, είπαμε, δεν χρειάζονται τώρα αυτά τα νεύρα. Ανάμεσα σε Γιούπιτς και Γρηγόρη Κάστανο, έτρεξε και ο Μαλικίδης να ηρεμήσει και τον συμπαίκτη του. Εντάξει, με την παρέμβαση των ψυχρομετέρων αποκαθίσταται η τάξη, όπως λέμε. Θα λέει με τον Γιώργο Μαλικίδη ο διευθυντής αναμέτρησης Παραμυθεωλή, όπως και ο Καρλάμπος από πλευράς του Άρη, οι δύο αρχηγοί. Φάουλ για τον Απόλλωνα. Θα το εκτελέσει ο Εσκρίτσε για τον Απόλλωνα, πλέον στο 84, εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Να δούμε αυτή την φάση για λογαριασμό του Απόλλωνα και να... Λοιπόν, Εσκρίτσε πίσω από την μπάλα, παραλαμβάνω. Τώρα ο Ισπανός εκτελεί το φάουλ, κακά χτυπημένο, έδιωξε ο Μπάζε εύκολα και στη μεσαία γραμμή έκοψε ο Σίκης για τον Εσκρίτσε. Υπάρχει φάουλ του Χαρλάμπους, φάουλ του Χαρλάμπους πάνω στον Εσκρίτσε, είναι και κυτριλισμένος ο παίχτης του Άρη. Δείχνει να πονάει πολύ ο παίχτης του Απόλλωνα, διαμαρτύρεται ο Γιώργος ο Μαλικίδης για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εδώ μπροστά μας πάει να ξεφύγει το παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία ένα-δυο λεπτά και δεν χρειάζεται. Μπήκαμε στο 85. Ο Εσκρίτς είναι πεσμένος στο πόρτο από το πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Χαρλάμπους, ο οποίος νωρίτερα είδε την κίτρινη κάρτα. Εκεί μπροστά στα μάτια του τέταρτου και επικαλούνται τον τέταρτο διευθυντή παίχτες του Απόλλωνα. Αποδοκιμασίες προς το πρόσωπο του παίχτη του Άρη από εδώ από φίλους του Απόλλωνα. Ξέρω αν θα μπει το ιατρικό επιτελείο των Γαλάζιων για τον Εσκρίτσε. Είπα σηκωθεί ο παίχτης του Απόλλωνα, σηκώνεται. Εχίζονται διαμαρτυρίες από πλευράς παιχτών του Απόλλωνα. Ο Χρυσουάλλαντης Δεστεουλή εδώ θα μπορούσε να κάνει χρήση.
1: Πάμε Λάρνακα.
9: Δεν έχουμε πέναλτι τελικά. Συνεχίσε το παιχνίδι, αλλά στο replay που είδα βρέθηκε κάτω ο Γκοζάλες μετά.
1: Άνοιξε πολύ επικίνδυνα το χέρι του ο Μπέπε.
9: Ναι, χτυπήθηκε από τον Μπέπε. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν μέσα ή έξω. Έδωσε πάντως πέναλτι ο διαιτητής. Ενώ παίζουμε τώρα στο δεύτερο λεπτό των τριών λεπτών καθυστερήσεων του αγώνα. Είμαστε στο 2-1, διαμαρτύρονται πάντως οι παίχτες της Πάφου για την απόφαση του διαιτητή. Εδώ χαμογελάει στην κάμερα, όπως είδαμε στο μόνιτορο Σαπίντο. Νομίζω ήταν εκτός περιοχής τελικά. Εντάξει, μέρα...
1: Εντάξει, θα το δούμε με το VAR αυτό. Θέμα, ναι. Το θέμα είναι ήταν. Πως ήταν παράβαση, ήταν.
9: Ήταν παράβαση, αλλά...
1: Ήταν στο όριο πάντως.
9: Ήταν στο όριο, ναι. Αν είχαμε ακόμα μια παραστική προβολή, ο Μιλίσεβιτς πέντει παρακεκτελές στο πέραντι. Έχει την ευκαιρία να σκοράρει ο Βόσνιος.
7: και να πάει στα 12 γκολ.
1: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε ένα απόφαση αν είναι πέναλτι, πάμε γάση.
7: Είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι εκτελεστή.
1: Ωραία, μένουμε κοντά σου.
7: Στο 93 πλέον, στο φινάλε του Μάτσο Μιλίσεβιτς, το πέναλτι. Με αντίπαλο τον ρεκόρτερ. Εκτελεί ο Μιλίσεβιτς στη γωνία 2-2. Σοφαρίζει η ΑΕΚ με το πέναλτι του Μιλίσεβιτς σε ένα πρόσεκτο παίξιμο του Πέπε στον Ματία Κοζάλες. Έδωσε το πέναλτι ο διαιτητής, εκτέλεσε ο Μιλίσεβιτς για το 2-2 και ο Μιλίσεβιτς στα 12 γκολ, πρώτο σκόρ της ΑΕΚ.
1: Πάμε γάση, πήγαμε σε χρόνους καθυστερήσεων.
5: Ναι, είμαστε στο πρώτο από τα 2, 3-0 προηγείται η Ομόνοια του ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ έπαιζε τώρα με τον Ντομάς, επέστρεψαν της Ομόνοιας, ο Ντομάς εκτελεί, η μπάλα θα πάει έξω η κόρνερ, γιατί έκανε την πρώτη επέμβαση, μάλλον τη δεύτερη επέμβαση ο Φαμπιάνος στο παιχνίδι. 2 γκολ ο αρχηγός της Ομόνοιας, 3 στο πρωτάθλημα συνολικά, ο Κούσουλος στο 9 και στο 17, το 3-0 ο Ευάντρο που μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι στο 71. Αρκετές ευκαιρίες έχασαν οι πρωταθλητές, πάνε στους 84 βαθμούς, 26 νίκες, το ΑΠΟΕΛ δέχεται 13η ήττα στην διοργάνωση και μένει το φινάλε. Η σέντρα που έγινε έδιωξαν όπως η της Ομόνοιας, ένα παιχνίδι που δεν χρήζει κριτικής. Η Ομόνοια ήταν σαφώς ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα με το ΑΠΟΕΛ, με τις πολλές απουσίες που είχε, δεν μπόρεσε να βάλει αντίδραση, να αντισταθεί και να απειλήσει την Ομόνοια. Ήρθαν εδώ χέρι του Μασούρε του ΑΠΟΕΛ, τίποτα από τον Χριστοφόρου, ο οποίος ετοιμάζεται να σφυρίξει τελευταία φορά τώρα στο παιχνίδι. Δεύτερη νίκη της Ομόνοιας κόντρα στον Αιώνιο και οι δύο στα play-offs. Και τέλος αγώνα, με την Ομόνοια πλέον να κερδίσει το ΑΠΟΕΛ 3-0, με δύο γκολ του Κούσουλου, ένα του Ευάντρο. Ο Ευάντρο έφτασε τα 6 γκολ και πλέον αν κερδίσει η Ομόνοια τον ΑΠΟΕΛ την ερχόμενη Παρασκευή, θα σπάσει το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ συγκομιδής βαθμών που κρατάει από το 18-86 ΑΠΟΕΛ βαθμούς. Η Ομόνοια αν κερδίσει τον φιλές Απόλλωνα πάει στους 87.
1: Nice.
5: Αυτά είχαμε φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Καλό βράδυ Μάκη μου. Πάμε αρένα. Ολοκληρώνεται όπου να είναι το παιχνίδι.
7: Ωραία. Πολύ διαπέζουμε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων αγώνα. 3 δεξιοδητής. Αλλά είχαμε το πέναλτι που ισοφάρισε ο Μιλίσεβιτς στο 90-3. Κίτρινη κάρτα τώρα έδειξε στον Σίλβα αφού γκρέμισε τον Ματίας Κοζάλες στο κέντρο του γηπέδου. Λίγο προηγουμένως πήκα στο μάτσο Ροπές και Κασίας και συγκεκριμένες στιγμές για τους δύο αφού φεύγουν από την ΑΕΚ με το τέλος της περίοδου. Η μπάλα στην άμυνα της Πάφου, πίσω η μπάλα για τον Κορτέρ να διώξει, δεν τελειώσει ο μάτς ακόμα. Τελευταίο σφύριγμα 2-2. Στο 22 Μπάγκης στο 0-0, 31 ο Πέπε, 1-1 ο Όντεφακτο, 1-2 στο 87, στο 90-3 με πέναλτι ο Μιλίσεβιτς, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Καλό βράδυ από μένα, τον αγώνα έφερε κοντά σας η Πέτον Αλφα Πολίτη.
1: Καλό βράδυ Γιώργο και πάμε Λεμεσόν Παύλο.
10: Στο 90 Πολίτη, φίλες και φίλοι του Supersport 104, ένα φάουλ σε εξαιρετικά καλό σημείο για τον Άρη και στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του Απόλλωνα. Το κέρδισε ο Αντρώνης Πουστραγουλής και κόστησε και την κίτρινη κάρτα για παίκτη του Απόλλωνα που ήταν και ο πρώτος που μπήκε στο μπλοκάκι του Σουβάλλου, ο Ανδρέας, ο Άδωνη. 3 λεπτά χρόνια των καθυστερήσεων τώρα. Για να δούμε την εκτέλεση φάουλ από πλευράς Άρη. Έχει φτάσει και ο Βαν Άλβες, ξέρω τι ζητάει τώρα ο Βαν Άλβες εκεί από χέρω του Άρη. Και είναι οι συμβουλές του, δεν μπορώ να ξέρω. Πολυπρόσωπο τείχος από 5 παίχτες του Απόλλωνα και κάποια νεύρα εκεί ανάμεσα στον Εσκρίτσε και τους αντιπάλους του. Μείνει στη σκέψη. Είναι ο Καρκουλής, είναι ο Μοντνόρ και ο Κάστανος. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι ποδοσφαιριστές του Γιάσου Λουκά. Δίδει πάγαμε το πρώτο λεπτό. Μέχρι να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Κάστανος πατάει την μπάλα για τον Καρκουλή. Το σούτ είναι καλό. Άου την μπάλα. Κόρνερ τελικά κάπου βρήκε. Και έχουμε κόρνερ. Έφυγε λίγο έξω από το αριστερό καδοκάρι της εστίας του Κούνι μπάλα. Από το σούτ που επιχείρησε ο Αντρώνης Καρκουλής. Πάει και ο Βαν Άλβες τώρα στο κόρνερ. Να ενισχύσει την επίθεση της ομάδας του. Άναδο. Κάστανος από δεξιά. Εκτελεί το κόρνερ, καλοχτυπημένο. Διώχνει ο Κβίτα με το κεφάλι. Κατοχή και πάλι για τους παίκτες του Άρη. Με τον Κάστανο από δεξιά έχει τον Σίκη μπροστά του και τον Μπρίξη πιο πίσω. Συγκλίνει με το αριστερό, η σέντρα είναι καλή. Έκοψε με το κεφάλι ο Σκρίτς. Υπάρχει φάουλ πάνω στον παίκτη του Απόλλωνα, πάνω στον Γιούπιτς, αν έχω δει σωστά. Όχι, πάνω στον Άβον. Όχι, στον Γιούπιτς. Σωστά είπαμε. Έτσι σταματάει αυτή η επιθετική προσπάθεια των παιχτών του Άρη. Παραμένει το 3-2 προβάδισμα του Απόλλωνα. Και ενώ συμπληρώνουμε σιγά σιγά και το δεύτερο λεπτό από τα τρία συνολικά λεπτά των καθυστερήσεων. Αν κρατήσει αυτό το υπέρ του 3-2 Απόλλωνας, τότε ανεβαίνει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 67 βαθμούς και θα αφήσει την ΑΕΚ στην τρίτη θέση με 66 μετά το 2-2 που έφερε πριν από λίγο η ομάδα της Λάρνακας στην έδρα της με την ΠΑΦΟ FC. Έκοψαν με το κεφάλι παίκτες του Άρη, Μάρκες εκεί, έκανε φάουλ με τα χέρια ο Χαραλάμπους, δεν δόθηκε τίποτα. Η σέντρα που πάει να βγει, εκεί όμως είναι ο Κούν στο ύψος της μεγάλης περιοχής και θα μαζέψει σταθερά την μπάλα στο πορτιέρο του Απόλλωνα, βάζοντας τέλος στην επιθετική προσπάθεια των παιχτών του Άρη. Ο Κούν τώρα με τα πόδια, θέλει την μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή. Πήρε την κεφαλιά ο Μπρίκης, καλύπτει και γυρίζει πίσω ο Ουρκάνης τον Βαν Άλβες, διώχνει μακριά ο πορτιέρο του Άρη, Κακουλής και Μαλεκίδης μάχονται, πλάγια η μπάλα για τον Άρη από δεξιά. Παίζουν σκοτέτα αυτό πλέον λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι το ρολόι του Σουάνι Θεουλή, τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι. Κάστανος για τον Άρη. Αφήνει στο Μακόσλαν, περνά τη μεσαία γραμμή, έκοψε ο Σίκης και έχουμε τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα, φίλες και φίλοι του Supersport 104 εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, που βρίσκει τον Απόλλωνα να παίρνει τη νίκη με 3-2 απέναντι στον συμπολίτη του Άρη. Χάρης στα δύο γκολ του Αλή Γιούσεφ στο 15 και στο 33 αντίστοιχα, του Εσκρίτσε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, εικόνα εντελώς διαφορετική στο δεύτερο μέρος, με τον Άρη να είναι καλύτερος, να μειώνει σε 3-1 με ορότα κουνάκι του Εφανγκέ στο 65 και στο 74 ο Αντρώνικος Κακουλής με πλασέ να διαμορφώνει το τελικό Απόλλωνας 3, Άρης 2. Ευχαριστίες στην χορηγό εταιρεία την Πέτον Αλφα. Από μένα τον Παύλο Βελεγκάρη, ευχές για ένα καλό βράδυ. Πολύ δια.
1: Καλό βράδυ και σε σένα Παύλο Βελεγκάρη. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν και τα τρία σημερινά παιχνίδια. Εντάξει, πολύ ωραίες εικόνες. Ο Άγχελ Γκαρσία, ο οποίος αποχωρεί από την ΑΕΚ, πέρασε από όλους τους ποδοσφαιριστές, τους συμποδοσφαιριστές του, μαζί με τον Ρομπέρσα από ό,τι βλέπω, και χειροκροτήθηκαν και οι δύο, οι οποίοι αποχωρούν από την ΑΕΚ στο τέλος της σεζόν. Λοιπόν, από ΑΕΛ Ομόνια 0-3, ΑΕΚ Πάφος 2-2, Απόλλωνας Άρης 3-2. Στην βαθμολογία, η Ομόνια στους 84, ο Απόλλωνας πέρασε στην δεύτερη θέση στους 67, στην τρίτη θέση η ΑΕΚ στους 66, στην τέταρτη η Πάφος στους 59, στην πέμπτη θέση ο Αποέλ με 52, στην έκτη θέση ο Άρης με 51 βαθμούς. Μία αγωνιστική πριν το φινάλε του φετινού πρωταθλήματος. Για να ολοκληρωθεί και τυπικά η αγωνιστική, υπολείπεται το παιχνίδι στον δεύτερο όμιλο αύριο στις 5 Ύψωνας Ένωση. Λοιπόν, τελευταία αγωνιστική, υπενθυμίζω την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου στις 5.30 Ομόνια Απόλλων, Άρης ΑΕΚ και Πάφος ΑΠΟΕΛ. Και βεβαίως για να ολοκληρωθεί η σεζόν, υπολείπεται ο τελικός του κυπέλλου, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο. Από αυτό το παιχνίδι θα εξαρτηθεί και το εισιτήριο που οδηγεί στο Europa. Άλλη κοινική τρία ομάδα θα πάρει αυτό το εισιτήριο. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή για δηλώσεις των πρωταγωνιστών Να υπενθυμίσω χθες Ολυμπιακός Ανόρθωση 1-0, Ακρίτας ΑΕΛ 1-2, Εθνικός Άχνας Ομόνια Ραδίπου επίσης 1-2. Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παραμονή του στην πρώτη κατηγορία, σε αντίθεση με τον Ακρίτα που πέφτει στην δεύτερη κατηγορία, εκεί όπου από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται επίσης ο Εθνικός Άχνας και η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε Ευρώπη μέχρι να έχουμε δηλώσεις. Ημίχρονο στην Ελλάδα, Λάρισα Ατρόμητος 2-0, Αστέρας και

0: Years ago now, actually. This is something that will always haunt me. But okay, I'm in peace with myself because I know I gave absolutely my 100%, and that's what really matters.
1: What's the best moment in your career in AEK? The trophies or something else?
0: Yeah, obviously the trophies are very important, especially last year's cup, because it was a chance as well. It was an opportunity to forget what happened the previous year with the league. To be honest, my best moment in AEK was seeing all the fans united, the city like really involved with the team when we were running for the championship, as I mentioned 3 years ago. It was a really special moment. And as I told you, we couldn't bring it home, but the memories remain, and I think even though we didn't win, it's a great foundation to build for the future.
1: And what about the next day for you? Do you have any plans for the future?
0: Well, now I have to think about it. We'll see. I don't know. To be honest, I don't know. My priority, I would say, is staying in Cyprus. But obviously, you never know with football. I might stay here. I might go to another country. I might go back to Spain.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Άγχερ Γκαρσία. Πάμε τώρα να ακούσουμε δηλώσεις από τον Στέφαν Σίμιτς της Ομόνιας.
3: So after celebrations, is it a little bit strong for you to play in a derby like this?
4: Well, I mean, what I said, we know for what we play in Cyprus, we can break some records. Ryan Mike can break some records, so we want to win every game, win 100%. Celebrations was nice, but it's always nice to play football game.
3: Congrats again. Thank you very much.
2: Λοιπόν, αυτά
3: και τον Στέφαν Σίμιτς. Είπε πως όταν είσαι ποδοσφαιριστής της Ομόνιας παίζεις για την νίκη. Είναι καλά τα πανηγύρια. Είναι καλά να διασκεδάζεις τις εντυπώσεις, αλλά πρέπει πάντα να είσαι έτοιμος και να αγωνίζεσαι σε τέτοια παιχνίδια, και είμαστε ευχαριστημένοι για την νίκη. Κατέληξε.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Σεβαστίνης. Πάμε να ακούσουμε μετάφραση όσων προλαβαίνουμε από τον Άγχελ Γκαρσία.
1: Κρατάω ότι αυτός ο οργανισμός ήταν μια οικογένεια, ειδικά με τον κόσμο, ειδικά τη χρονιά που παίξαμε την τελευταία αγωνιστική, τον τίτλο, πόσο ενωμένοι ήμασταν, πόσο αγκάλιασε όλη αυτή η πόλη αυτή την προσπάθεια, και ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή του. Ήταν πολύ συγκεκριμένος ο Άγχελ, αν δεν κάνω λάθος 151 συμμετοχές,
5: ναι, ναι.
1: Αν έχω δει καλά και στη φανέλα που του έκαναν δώρο, θα δούμε τι θα κάνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Ήταν πολύ όμως συνειδητοποιημένος, θα λέγα, ο εκ των αρχηγών της ΑΕΚ.
2: Λοιπόν, μάλιστα, λοιπόν, αυτά και από από τους δύο ποδοσφαιριστές που προλάβαμε να ακούσουμε. Υπενθυμίζω, στον τελικό του κυπέλου στην Αγγλία η Manchester City κατέκτησε τον τίτλο, το ένατο κυπέλο στην ιστορία της, επικράτησε της Chelsea με 1-0. Να υπενθυμίζω τα τελικά αποτελέσματα στη Γερμανία: Eintracht Frankfurt, Stuttgart 2-2, Werder Bremen Dortmund 0-2, Gladbach Hoffenheim 4-0, Leverkusen Hamburgo 1-1, Bayern Μονάχου Κολονία 5-1, Union Βερολίνου Augsburg 4-0, St. Pauli Wolfsburg 1-3, Freiburg Lipsia 4-1, Heidenheim Mainz 0-2. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο συνάδελφος ο Ανδρέας Οπογιατζής. Καλησπέρα, Ανδρέα.
6: Καλησπέρα, Πολύβιε. Καλησπέρα σε όλους.
2: Λοιπόν, ένα γενικότερο σχόλιο, γενικό σχόλιο καταρχάς.
6: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι τα σημερινά παιχνίδια ήταν περισσότερο αγκαρία.
2: Διαδικαστικού χαρακτήρα.
6: Ναι, ξέρεις, δεν μπορεί να ασκηθεί αυστηρή κριτική. Ασφαλώς όμως δεν μπορεί να παραβλέψεις την άνετη επικράτηση της Ομόνιας επί του ΑΠΟΕΛ με 3-0. Τα δύο γκολ του Κούσουλου, οπωσδήποτε. Και φαίνεται ότι η Ομόνια ακόμη, μπορεί να λείπαν πάρα πολλοί παίχτες από το ΑΠΟΕΛ, αλλά και η Ομόνια, ακόμη και με πολλές αλλαγές, κατάφερε πλέον ο κύριος Μπέρτ να δημιουργήσει μια ομάδα με πολύ καλή ομοιογένεια, ακόμη και από τους αναπληρωματικούς παίχτες. Εντάξει, ήταν πολύ άνετη η επικράτηση της Ομόνιας.
2: Εντάξει, το είπα, το λέω πολύ καιρό ότι η Ομόνια μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο. Έχει μεγάλο κίνητρο να σπάσει το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ

0: σε συγκομιδή βαθμού.
1: Σωστό, σωστό. Σωστό. Και έμεινε μία νίκη επί, της, επί του Απόλλωνα να φτάσει στους 87 βαθμούς. Εγώ πολύ το επαναλαμβάνω για ακόμα μία φορά ότι έκανα έναν υπολογισμό συζητώντας με τον Άφκιν όταν είχε 50 βαθμούς η Ομόνια και είπα ότι η Ομόνια θα περάσει τους 80 βαθμούς. Ακόμη όμως και 78-79 να πάρει, θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί, όπως είναι τα δεδομένα, η δεύτερη ομάδα θα είναι κάτω από 75, αλλά εγώ την έβαζα κάτω από 72 βαθμούς στην δεύτερη ομάδα. Όταν είχε 50 βαθμούς η Ομόνια, ήμουν βέβαιος ότι θα ξεπερνούσε τους 80.
0: Είναι ερωτηματικό να πιάσει τους 70 ο Απολλώνας, που είναι στη δεύτερη θέση.
1: Πολύ δύσκολο, γιατί μπορεί να έχει κινητρών της δεύτερης θέσης, αλλά μέχρι να παίξει με την Ομόνια, θα σκέφτεται για τον τελικό με την ΠΑΦ.
0: Ναι. Θα υπολείπεται μία εβδομάδα για τον τελικό.
1: Ναι.
0: Στην τελευταία αναγωνιστή.
1: Όσο να είναι να έχουν τη σκέψη τους. Πιστεύω στον τελικό με την ΠΑΦΟ.
0: Μα και σήμερα είχαν τη σκέψη τους στον τελικό με την ΠΑΦΟ, όχι ύστερα από μία εβδομάδα.
1: Ναι, αλλά ο Άρης δεν είναι η Ομόνια. Ο Άρης δεν είναι η Ομόνια. Ο Άρης έχει πάρα πολλές αδυναμίες. Πάρα πολλές αδυναμίες. Ήταν μια κακή χρονιά για τον Άρη τον τελευταίο χρόνο. Μετρημένα τα παιχνίδια που έπεισε ο Άρης. Θυμάμαι ένα παιχνίδι με τον Απόλλωνα πάλι που κέρδισε ο Άρης, ήταν πολύ καλός. Μετρημένα όμως τα παιχνίδια που έπεισε ο Άρης. Αλλά ο Άρης είναι Άρης. Έναν του εκτοπίσματος του Αποέλ και της Ομόνιας και του Απόλλωνα. Εν πάση περιπτώσει, είδα τα παιχνίδια όχι με ιδιαίτερη προσοχή, περισσότερο στο Αποέλ Ομόνια, αλλά ξεκαθάρισε νωρίς ο αγώνας. Το ΠΑΦΟΣ ΑΕΚ ήταν ωραίο παιχνίδι, το 2-2 αφήνει περισσότερο ικανοποιημένη την ΑΕΚ, η οποία με νίκη και απώλεια του Απόλλωνα θα καταλάβει την δεύτερη θέση. Δεν νομίζω να έχει και ιδιαίτερη σημασία, σημασία έχει ότι κατάφεραν να βγουν στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στα χθεσινά παιχνίδια, στην παραμονή του Ολυμπιακού Λευκοσίας. Νομίζω ότι άξιζε της παραμονής ο Ολυμπιακός Λευκοσίας. Γενικά έκανε αρκετά καλά παιχνίδια για το επίπεδο του δευτέρου γκρουπ Ολυμπιακός Λευκοσίας. Και έστω και στο τέλος με δραματικών τρόπων το επανηγύρισαν δικαιολογημένα αυτήν την παραμονή της ομάδας και πάρα πολύ κόσμο στο γάστι. Ναι.
0: Να σου πω κάτι, εγώ έχω την αίσθηση ότι στον Ολυμπιακό πήγαν να βγάλουν τα μάτια τους μόνοι τους. Δηλαδή εγώ ακόμα δεν κατάλαβα το να φύγει ο Γιώργος Κωστή από την ομάδα, τι κέρδισαν.
1: Ναι, πραγματικά ένα εσωτερικό θέμα. Είχα τον Γιώργο Κωστή πρόσφατα σε ένα podcast που κάνω. Και μου είπαν ότι έφυγε μικραμένος, στεναχωρήθηκε που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Χθες ήταν στο γήπεδο όμως και στήριξε την ομάδα του Ολυμπιακού. Εν πάση περιπτώσει ο Ολυμπιακός κατάφερε να κρατηθεί στην κατηγορία και αυτό είναι πολύ θετικό. Θα έλεγα ότι και ο Ακρίτας έκανε μεγάλη προσπάθεια με τον ΟΚΑΝ. Έπαιζε τον η παραμονή μέχρι τα τελευταία στάδια του αγώνα, αλλά θέλω να κακίσω την Ομοσπονδία για το γεγονός ότι σε τέτοιους αγώνες που παντού διεξάγονται την ίδια ώρα, εάν γίνει κάποιο λάθος και μια ομάδα πάει μπροστά κατά 6 λεπτά, να δώσεις οδηγία στο ημίχρονο να διορθωθεί η κατάσταση. Δεν μπορούσε να ήταν 6 λεπτά μπροστά ο Ολυμπιακός από τον αγώνα του Ακρίτα με την ΑΕΛ.
0: Ξέρεις, μόνο στην Κύπρο γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Γίνεται αυτό το πράγμα, είναι απαράδεκτη. Γιατί στο ημίχρονο μπορούσε να καθυστερήσει να ξεκινήσουν την ίδια ώρα. Για το όνομα του.
0: Τι να σου πω. Ευτυχώς που δεν είχαμε παρατράγουδα, διότι θα ήταν κάτι που θα συζητιέται στη συνέχεια. Ναι. Μάλιστα.
1: Ας θέλεις να πούμε για κάποιους παίκτες που ξεχώρισαν. Ο ΜΑΕ νομίζω ήταν το πρόσωπο του πρωταθλήματος. Ο καλύτερος νεαρός πάλι προέρχεται από την Ομόνια, είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου. Ο Κάσταρος έκανε αισθητή την παρουσία του στους τελευταίους 3 μήνες στον Άρη Λεμεσού. Η Ομόνια έχει τους περισσότερους διακριθέντες. Το ΑΠΟΕΛ πραγματοποίησε μια κάκιστη χρονιά. Κάκιστη χρονιά πραγματικά, δηλαδή από τις χειρότερες των τελευταίων χρόνων. Το να είσαι 30-32 βαθμούς πίσω από την κορυφή, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ο Απόλλωνας έκανε έναν ντεμαράζ εκπληκτικό, εκπληκτικό με τον νέο προπονητή και επιβραβεύεται με το ευρωπαϊκό εισιτήριο, την δεύτερη θέση που βρίσκεται τώρα ή την τρίτη, με την παρουσία του στον τελικό του κυπέλλου, αλλά και για την Πάφων, παρόλο που την περισσότεροι την κρίνουν αυστηρά, την κρίνουν αυστηρά λόγω του ακριβού ρόστερ, όμως είναι η Πάφος. Ήταν πρωταθλήτρια, κατάφερε να διακριθεί με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί μια κυπριακή ομάδα στο link face του Champions, πάρα πολύ. Βάλε πάρα πολλά χρήματα στο ταμείο της, εξασφάλισε ξανά ευρωπαϊκών εισιτήριων και είναι στον τελικό του κυπέλλου. Ασφαλώς η αλλαγή προπονητή, η απομάκρυνση του κυρίου Καρσέδο για τον Α ή Β λόγο, άφησε πολύ πίσω. Ήταν λαθασμένη η επιλογή. Δεν ξέρω αν μπορούσε να τον κρατήσει η Πάφος και δεν τον εκράτησε. Η ΑΕΛ και η Ανόρθωση περιορίστηκαν στο δεύτερο γκρουπ. Καταλαβαίνεις, η Ανόρθωση πέρασε ένα διάστημα πολύ δύσκολο, αλλά όλοι επίστευαν ότι σε αυτό το γκρουπ υπερέχει και θα βρει τα πόδια της. Με έναν εκπληκτικό Σέρση κατάφερε τελικά να πάρει την πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου. Ο Εθνικός Άχνας, παρόλο που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα, τέλειωσε το απογοητευτικά και μαζί με τον Ακρίτα και την Ένωση θα είναι στην δεύτερη κατηγορία. Και εντάξει, περιμένουμε τώρα βασικά τον τελικό του κυπέλλου, γιατί και η επόμενη αγωνιστική δεν έχει κανέναν απολύτως ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Ανδρέα, με ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από το Σαβίντο.
2: Όταν γίνονται πράγματα σαν τα σημερινά, είναι δύσκολο αυτό. Παραλαμβάνω, περιμένω να δω και να καταλάβω τι έγινε στην τελευταία φάση για να ξέρουμε κι εμείς.
3: Καλησπέρα, διπλή ερώτηση. Για τη φάση του Βέλτ, είδαμε έντονες αντιδράσεις από τον ίδιο, αλλά είχε νομίζω γενικότερα παράπονα από τη διαιτησία και στο πρώτο μέρος. Το δεύτερο είναι το δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο της Πάφου. Τι κρατάει γενικότερα ως καλό και τι θεωρεί ότι χρειάζεται βελτίωση ενώψη και του τελικού.
4: Coach, two questions. First one is again about the decision in general about the referee, because we saw you were very passionate at the end with what happened, and in general throughout the game there were some situations that maybe you had some complaints. If you want to elaborate on that.
5: I don't see yet the principal cases, but every match they go to see our goals. We score 4 goals in a row since I arrived, and they take me out for the 4 goals. And this penalty is not penalty. It's something must. I will wait to see what the Federation of the Referees will do against this, and I will the comments, because this can happen at this level. This is unbelievable. This penalty is unbelievable, and we don't deserve to draw. We deserve to win 3-1 or 4-1. And when a counter-attack for us, he decide to change in penalty that nobody see, only him. Every player can put the ball out and touch here or touch here. It's touch. It's what can do. They have arms. One thing is do this. This is no. Or do this. This is no. I'm going to touch. Touch. What is this? Penalty. It's come on. But it's unbelievable. I hope this don't happen again. Okay?
2: Όσον αφορά την πρώτη σου ερώτηση, νομίζω να πιστεύω αυτό που έγινε και θα περιμένω να δω την εξήγηση από τους αναλυτές, να δω τι θα μας πει η Ομοσπονδία και η Επιτροπή Διαιτητών, γιατί για μένα ήταν μια πολύ απλή φάση, δεν είδα κάτι μεμπτό. Και νομίζω είναι απίστευτο. Και παραλαμβάνω, η ομάδα μας νομίζω άξιζε να κερδίσει και δεν καταφέραμε να πάρουμε το τρίποντο για μια έτσι πολύ περίεργη φάση.
4: And second question, coach, this is your fourth game in charge of the squad. If you can give us your general comments so far about your time here.
5: I'm very happy with the team, the behavior of the team, the increase of the team. We are in the right way. Today we deserve to win again. Unfortunately, we can't control the situations, but we are in the right way.
2: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την ομάδα μέχρι στιγμής. Βλέπω τη σκληρή δουλειά, βλέπω ήδη τη βελτίωση και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το ότι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
4: Thank you, coach.
5: Thank you.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Σαβίντο με παράπονα από την διαιτησία. Θα έχουμε και στην συνέχεια τον Γιαννάκη τον Κυπριανίδη να μας εξηγήσει τις αποφάσεις των διαιτητών σήμερα. Είμαστε σε αναμονή για νέες δηλώσεις. Στο μεταξύ έκανε τις δηλώσεις του Χένιμπερκ. Αν μπορώ να τις βρω από κάπου από τους συναδέρφους να τις τουλάχιστον να μεταφέρουμε το τι είπε έτσι εν συντομία ο τεχνικός της Ομόνιας από κάποιο site. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω ακόμα. Λοιπόν, Γιάσος Λουγά, ο προπονητής του Άρη, ο οποίος είπε ότι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για την νίκη του και του εύχομαι καλή επιτυχία στον τελικό του κυπέλου. Εμείς δώσαμε σήμερα ευκαιρία στα παιδιά που δεν πήραν πολύ χρόνο συμμετοχής, αν και κάποιοι δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν ολόκληρο το παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον προπονητή του Απόλλωνα, τον κύριο Λωσάδα.
6: Second place, winning against this team after 5 years, more or less, and especially winning against them this year. This means we beat all the teams in this competition, something to be proud of. Some players coming back from injuries, Gaetan starting the game, Pedro with half an hour feeling well. Bruno was just a precaution substitution, so it's nothing serious. And translate this and I have time to think.
7: Είμαστε πλέον στη δεύτερη θέση, είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν. Καταφέραμε να κερδίσουμε αυτήν την ομάδα μετά από πολλά χρόνια και καταφέραμε να κερδίσουμε όλες τις ομάδες με τις οποίες παίξαμε. Είχαμε και κάποιες επιστροφές από παίχτες που ήταν τραυματίες, όπως ο Βάισμπεκ. Ο Πέτρο Μάρκες νιώθε άνετα να παίξει έναν ημίχρονο. Η αλλαγή του Γκασπάρ ήταν προληπτική.
6: Incredible first half and a second half to with a lot of things to improve. We also don't have to forget that in the second half we make a lot of substitutions, also thinking towards the future, and you play against an opponent that has nothing to lose. So, of course, I didn't have in my head the plan of ending this game suffering a little bit. In my head, after 3-0, I was expecting to have a lot more fun in the second half, but this is also a lesson for the future that you have to keep the concentration until the very end. And well, it's good. It's good that these kind of things make you awake for the final. So we will learn from the second half, but of course we will try to repeat a lot of good things that we did during the first half.
7: Είχαμε έναν εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Έκαναμε και κάποιες αλλαγές με το σκεπτικό στα μελλοντικά, στο μέλλον, στο παιχνίδι του τελικού. Και παίζαμε σε μια ομάδα η οποία δεν έχει να χάσει τίποτα. Δεν είχα βέβαια στο μυαλό μου ότι στο τέλος του παιχνιδιού θα υποφέραμε τόσο. Στο μυαλό μου με το 3-0 σκέφτηκα ότι θα απολαμβάναμε περισσότερο το παιχνίδι. Όμως αυτό είναι ένα μάθημα για το μέλλον για μας, για να ξέρουμε ότι πρέπει να κρατούμε τη συγκέντρωσή μας και ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εκλήγορση και για τα πιο σημαντικά παιχνίδια.
8: Καλησπέρα, coach. Εν όψη τελικού, αν είδε αυτά που ήθελε να δει, έχοντας υπόψη ότι παρέταξε σχεδόν μια βασική ενδεκάδα βάσει των επιλογών που είχε διαθέσιμες.
6: We play with the best possible 11 for today. I don't know when the day of the final arrives, if this will be the best 11 or not, because you still have players that are coming back from injuries, there are players that are doing their very maximum to be available for the final. So I always choose the best possible 11 for the next game. Honestly, I didn't make any decision today thinking about the final. I want to win tonight, and I wanted to win next weekend, and I want to win the final, and we just go game by game. The substitutions, yes. When you make substitutions, it's always thinking about protecting players. It's always about thinking they don't get hurt and you arrive to that final game in the best possible shape. But when you start the game, the team that you see on the field is the best possible 11 for every weekend.
7: Παρέταξα την καλύτερη πιθανή ενδεκάδα που είχα στη διάθεσή μου. Μέχρι τον τελικό θα δούμε να θα έχουμε τους ίδιους παίχτες, διότι έχουμε και αρκετούς τραυματίες οι οποίοι προσπαθούν να επανέλθουν μέχρι το παιχνίδι του τελικού. Και κάθε φορά που ξεκινούμε ένα παιχνίδι, θέλω να παρατάσω την καλύτερη ενδεκάδα με σκοπό την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Τώρα μέχρι τον τελικό θα το δούμε, θα το αναλύσουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Και έκανα και κάποιες αλλαγές οι οποίες είχαν σκοπό να ξεκουραστούν και να μην χτυπήσουν οι παίχτες που θα χρειαστούμε στον τελικό.
9: Coach, συγχαρητήρια για την νίκη. 13 μέρες πριν από τον μεγάλο τελικό, ο κόσμος του Απόλλωνα εξάντλησε τα εισιτήρια, 9.000 σχεδόν εισιτήρια του μεγάλου τελικού. Πώς το εκλαμβάνετε αυτό και ποιο το μήνυμα που θέλετε να δώσετε προς τον κόσμο του Απόλλωνα μετά και από αυτή την εξέλιξη? Ευχαριστώ.
6: The message is see you in 2 weeks. And of course, thank you so much with the support and the sold out that fast. If there are still tickets available in other tribunes, let's buy them as well.
7: Το μήνυμα που έχω να τους δώσω είναι ότι θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτόν τον γρήγορο sold out που έκαναν. Και επίσης, εάν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και σε άλλες κερκίδες, ας τα εξαντλήσουμε και αυτά.
10: Πρώτα φετινά γκολ για τον Ιούσεφ. Πρώτη φορά σκοράρει 2 φορές με τη φανέλα του Απόλλωνα. Μπορεί αυτά τα τέρματα να τον βοηθήσουν έτσι ώστε στη συνέχεια να δούμε ένα διαφορετικό Ιούσεφ, όπως ήταν οι προσδοκίες όταν έγινε η μεταγραφή του?
6: Με Ali scored and Danny Scritch scored. I think we gave enough confidence to all the players this season. If you see the amount of minutes all the players got, I think nobody can complain. And it's never late to be in shape for the big game in 2 weeks. So I'm incredibly happy. And I'm also satisfied with the game of Ali and Danny. Danny was also fighting a lot to score that first goal since he came. But about game time and confidence, I think we gave a lot to all of them. And like I always say, they are all important. You never know when you're going to get the chance. It's also up to them to be ready.
7: Και ο Ιούσεφ σκόραρε και ο Σκρίτσε, και θεωρώ ότι έχουν πάρει και 2 αυτοπεποίθηση και χρόνο συμμετοχής και δεν είναι αργά για κανέναν παίχτη να είναι σε φόρμα και για το παιχνίδι του τελικού. Ειδικά ο Ντάνι Σκρίτσε από τη στιγμή που ήρθε προσπάθουσε να πετύχει το πρώτο του γκολ. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτούς και θεωρώ ότι κανένας παίχτης δεν μπορεί να είναι απογοητευμένος με το χρόνο συμμετοχής που είχε. Θεωρώ ότι καταφέραμε να δώσουμε και λεπτά συμμετοχής και αυτοπεποίθηση στους παίχτες μας. Και όπως είπα και άλλες φορές, είναι όλοι τους σημαντικοί και ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου δοθεί ευκαιρία για να παίξεις.
11: Κώστα, θα σας πάρω 6 χρόνια πίσω και μετά θα σας φέρω στο παρόν. Όταν αναλάβατε την Μπίσκοτ, κανένας δεν πίστευε ότι θα ανέβει στην πρώτη κατηγορία και όμως το πετύχατε. Ήταν ένα δύσκολο project. Όταν αναλάβατε τον Απόλλωνα, πάλευε να μπει στην Εξάδα. Ακόμα ένα δύσκολο project. Συγκρίνοντας αυτά τα 2 δύσκολα project, ποιον από τα 2 ήταν πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό σε σχέση με τα μεγέθη και την απέτηση που είχατε να αντιμετωπίσετε? Ευχαριστώ.
6: Every challenge is difficult. My challenges in MLS with DC United and Montreal, they were also with a lot of success. Sometimes we just describe a work or a job, if it's successful or not, based on results. And it's not always like that. I think the coach has many different missions. Mission number one, to have a clear game plan and a style of play. Mission number two, to increase the value of the players that the moment that coach is leaving, the market value of the players is better and higher than the moment he arrived. And of course, to try to make a team. And I think, in with all the respect and being very humble, I can say that in every club that I work, I accomplish my mission. Sometimes in a short period, sometimes in a longer period. But which one was more difficult? They are all difficult, especially when you take over a team in the middle of the season. I think this is a little bit more difficult than when you take over or you start from the preseason. And in both cases, in Berscott, in Belgium, and right now, it was taking over in the middle of the season. And the impact was very fast and very soon. Not because I'm a magician, just because the group of players that I have in both cases, it was amazing. So I always give all the credits to the players because they are the ones working very hard during the week and the ones that also deserve to get all the compliments after the game.
7: Σε όσες ομάδες είχα πάει είχα αρκετές προκλήσεις και στο MLS που είχα πάει τα κατάφερα. Συνήθως κρίνουμε μια δουλειά βάσει των αποτελεσμάτων, όμως δεν είναι πάντα έτσι. Ένας προπονητής έχει διάφορες αποστολές να φέρει εις πέρας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αρναλ Λοσάδα. Πάμε να ακούσουμε τώρα δηλώσεις από τον Χένικ Μπερκ.
12: I think we are of course discussing for next year. We have a little bit of time to prepare because we were able to win the league a little bit earlier, and that is a big importance for us that we can use these games to give some players some match practice, and also to see what we would like to do for next year. A very good squad, and everybody has contributed a lot. So, but of course, if players are leaving, if the contract's running out, and somebody like Jovetic is left already, so for sure he will need to be replaced because he also made the big contributions for our success. We would like to have a team that is the same, if not better than what we have been able to do this year.
13: Okay, coach, thank you. Want me to translate, please? Ρώτησα τον coach αν βρήκαν χρόνο, αν κατάφεραν να συζητήσουν για την νέα χρονιά. Ναι, λέει, είναι μέσα στο club, συζητάμε και προετοιμαζόμαστε για την νέα σεζόν σιγά-σιγά. Βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι πήραμε πολύ νωρίς το πρωτάθλημα και χρησιμοποιούν και αυτά τα παιχνίδια για λίγο practice. Είναι πολύ ευχαριστημένοι από την ομάδα, από όλους όσους είναι μέσα και τους παίχτες. Θα λήξουν κάποια συμβόλαια, θα αποχωρήσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές και θα έρθουν στη θέση τους γιατί θέλουν η Ομόνοια του χρόνου ή να είναι το ίδιο καλή ή ακόμη καλύτερη.
14: Coach, congratulations one more time. I want to ask you, before the game, would you bet that Kucherov will score two goals today?
12: No, I don't think anybody would, but he has scored a while ago, but he arrived into the box today in a very good way, two times, and maybe Ryan would have scored for his second goal, but he made sure, and hey, we need also players who scored goals this year, so it was very nice to see.
14: Όχι, δεν θα στοιχημάτιζα να βάζει ο Κούσουλος δύο τερμάτα, όμως ο Κούσουλος έχει σκοράρει ξανά δύο τερμάτα, ήρθε από τη δεύτερη γραμμή πολύ σωστά στο σημερινό παιχνίδι και ένα μεγάλο πλεονέκτημα, έχουν πολλούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να σκοράρουν.
15: Coach, hello also from my side. A little bit managerial question. I know if you win the championship, it's very tough. If you have any decision to a player that he needs to go out of the club. And I would like to hear from you, how are you going to manage this situation if there is this kind of situation?
12: I think we have quite a good communication with our players on a day-to-day basis, and I think I don't think there will be too many surprises if there is a player that has not been playing as much as he would like to, or he's not been happy for a long, long time, and maybe then it's better for the player to go somewhere else and to play more often. At the same time, when you are with Ammonia, there is competition for places, and you have to sometimes accept that you will not play everything. But the good thing in Ammonia now that if you are playing, you are playing for a good team, you are playing for trophies, you are playing in Europe, so the advantages to be here is also a lot. Yes, this is normal football decisions, and for the player to decide. decide and for us to decide. So we have a good communication and I hope we will continue to have.
15: Okay, thank you very much, coach.
12: Thank you.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Χένιγκμπεργκ και πλέον περιμένουμε τον Παύλο Γκαρσία για να κάνει τις δηλώσεις του. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε με τις δηλώσεις του Λιάσου Λουκά. Επαναλαμβάνω, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είπε συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για την νίκη του και του εύχομαι καλή επιτυχία στον τελικό του γηπέδου. Εμείς δώσαμε σήμερα ευκαιρία σε παιδιά που δεν πήραν πολύ χρόνο συμμετοχή, αν και κάποιοι δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν ολόκληρο το παιχνίδι. Στο ημίχρονο λόγο για του σκορ κάναμε αλλαγές και στο δεύτερο ημίχρονο επιβάλαμε τον ρυθμό μας, σκοράραμε δύο γκολ και χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Θεωρώ πως το πρώτο ημίχρονο δεν αξίζαμε να χάνουμε 3-0. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ.
16: Εντάξει, ένα παιχνίδι που τα γκολ που πιστεύω ότι μπορούσε να το κάνουμε καλύτερα ήταν λάθος δικό μας. Και το δεύτερο, όσο λένε, γλιστράμε κάποια πράγματα, ναι, τα γκολ. Αλλά μετά, okay, κάποιος παίκτες παίξανε καλά, μπράβο το τερματοφύλακα που πρώτη φορά παίξει και τον Γιαννάκο έπεσε ένα μίχρονο. Αλλά έχει μέλλον, θέλει δουλειά. Το χαφ που έπεσε και αυτός ήταν καλό, ήταν σωστό. Η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες παλέψανε, τα δώσανε ό,τι έχουν, όλη η χρονιά. Έχουμε κάποια απουσίας. Αυτά είναι το παιχνίδι. Ακόμα μένει ένα παιχνίδι, πρέπει να δούμε ποιος θα έχουμε, ποιος δεν έχουμε, ποιος θα φύγει και ποιος δεν φεύγει, γιατί νομίζω φεύγει Μήλος για το παγκόσμιο σήμερα. Μπορώ να πω πολλά, αλλά δεν θέλω να πω πολλά. Αυτά είναι. Τα άλλα τα έχω πει. Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Παύλο Γκαρσία. Πάμε να πάρουμε τον Γιαννάκη τον Κυπριανίδη να τον βάλουμε στην παρέα μας και αν προλάβουμε να τον ακούσουμε και στις υπόλοιπες δηλώσεις του αργότερα τον Παύλο Γκαρσία που θα κάνει στους συναδέλφους στη Cable.net. Στην Ελλάδα στο 75 Λάρισα Τρόμητος 2-0, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0. Τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Αύριο έχουμε Premier League, Manchester United, Nottingham, Wolves, Fulham, Everton, Sunderland, Leeds, Brighton, Bradford, Crystal Palace και Newcastle, West Ham. Έχουμε ολόκληρη αγωνιστική στην Γαλλία. Αύριο θα γίνει το παιχνίδι Πανσεραϊκός, Πανετολικός που αναβλήθηκε σήμερα λόγω καιρικών φαινομένων. Έχουμε τώρα τον Παύλο Γκαρσία. Είναι έτοιμος να κάνει δηλώσεις τώρα στην Cable.net. Πάμε να τον ακούσουμε και να πάρουμε μετά το Γιαννάκη τον Κυπριανίδη. Αν μας συγχωρέσει ο άνθρωπος, να τον πάρουμε σε ένα πεντάλεπτο, διότι έχουν ιδιαίτερη σημασία δηλώσεις του προπονητή ΑΠΟΕΛ.
17: Να διεκδικήσετε τους στόχους σας. 6-7 μήνες μετά από εκείνη τη δήλωση, περιμένατε αυτή την κατάληξη της ομάδας γενικότερα? Και προφανώς με αυτή την ερώτηση δεν σας επιρρύπτω καμία ευθύνη. Εγώ προσωπικά σας δίνω πάρα πολλά ελαφρυντικά.
18: Ναι, κοίτα, το μέλλον δεν είμαι μάγος για να βλέπω πιο μπροστά. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολη χρονιά. Κάποια πράγματα δεν εξαρτάται πάντα από προπονητή. Αλλά πριν έχω την ευθύνη μου, αλλά αν βλέπεις ποδόσφαιρο και αν βλέπεις με αυτό που έγινε, αν βλέπεις σε όλες τις ομάδες, δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Αν ξέρεις λίγο από αν κοιτάς σε άλλες ομάδες που είναι μπροστά μας και Άρη και είναι λίγο πίσω, δεν ξέρω τι έκανε, αλλά φαίνεται καθαρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι Δεκέμβριο, Ιανουάριο κρατήσαμε πολύ καλά και παίξαμε και πολύ καλά και πιέσανε πολύ καλά, αλλά η χρονιά είναι μεγάλη, θέλει μεγάλη ρόστερ. όλα είναι εμπειρία για να τα διορθώνεις. Πρέπει να τα δεις όλα και από εκεί να διορθώνεις. Τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι μας έλειπε. Αλλά μετά έχει άλλα πράγματα που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί μετά θα είμαι και φλεξίβλε και εγώ. Γιατί δεν μπορεί να πιέσει ένα ποδοφεριστή που τα δίνουν όλα. Αλλά οι ποδοφεριστές έχουν και άλλα πράγματα. Και δεν μπορεί να. Γιατί μπορεί μετά να μην παίξει μετά και δεν έχει αυτό το. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει.
17: Coach,
18: την γλώσσα μου δεν είναι.
17: Θα θέλατε να μείνετε στον ΑΠΟΕΛ? Δηλαδή, αν σας έλεγε αύριο ο πρόεδρος της ομάδας να συζητήσετε για ποια είναι η δική σας επιθυμία.
18: Εγώ πάντα στο ποδόσφαιρο είμαι ανοιχτά σε όλα, δεν είμαι, αλλά σίγουρα κάποια, πρώτα είπα ότι εγώ δεν είμαι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι το ΑΠΟΕΡ, το κόσμο που έχει κόσμο. Ή τώρα μιλάνε για πεντητές και αυτό είναι σημαντικό σήμερα στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς χρειάζεται κάποια πράγματα, αλλά είμαι πάντα ανοιχτό. Αλλά όπως είδα φέτος τα πράγματα, πώς πήγε άλλες ομάδες, πώς ήταν, τι μας λείπει, χρειάζεται πράγματα. Δεν μπορεί να πάει ξανά έτσι. Γι' αυτό λέω, εγώ κάνω λάθος συνέχεια, κάθε μέρα κάνω λάθος, αλλά διορθώνω. Και σίγουρα θα κάνω ξανά λάθος, αλλά δεν θα κάνω τα ίδια λάθη. Αυτό είναι το που ξέρω καλά. Δεν θα κάνω τα ίδια λάθη. Δεν ξέρω, με καταλαβαίνεις. Yeah.
15: Coach, εγώ θέλω έτσι λίγο να ρωτήσω. ΑΠΟΕΛ είναι βάση ιστορίας η μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο. Με τους περισσότερους τίτλους. Περνά μια κάμψη τώρα, μια δύσκολη περίοδο. Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, με αυτά τα οικονομικά προβλήματα και τα διοικητικά και τα αγωνιστικά, γιατί κακά τα ψέματα η ποιότητα των ποδοσφαιριστών δεν είναι η ίδια που είχαμε στο παρελθόν. Θέλει να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση και ποιο θα είναι? Θα ήθελα έτσι λίγο να
18: ακούσω
15: την άποψή σου.
18: Αυτό δεν μπορεί να τα πεις αυτά. Γιατί τελειώνω συμβόλαιο, παίκτες, κάποιοι μπορεί να φύγουν. Είναι πολλά τα πράγματα. Ποιος έρχονται, δεν είναι έτσι απλά. Το απλό είναι να ξέρει ο κόσμος τι είναι το επόμενο. Γιατί δεν το λέω τον κόσμο, πάμε για Ευρώπα, πάμε για αυτόν, πάμε τον άλλο, αν δεν μπορείς.
13: Ναι.
18: Μετά, όταν παίρνει μια αποφάση και θέλει να πέσει με μικρούς, πρέπει να υποστηρίξει αυτό. Και μετά, δεν ξέρω σε πόσο, γιατί σήμερα δεν θα κερδίσει μόνο με την φρανέλα. Αυτό το βλέπετε, μόνο με την φρανέλα δεν θα κερδίσει.
13: Το βλέπουμε.
18: Και όχι μόνο εδώ, παράδειγμα Μαδρί πολλά λεφτά και δεν κρίζω τίποτα. Το Ατλέτικο Μαδρί πολλά λεφτά και δεν κρίζω τίποτα. Δεν είναι. Γι' αυτό θέλει ένα πλάνο. Αυτό είναι. Θέλει πλάνο.
13: Πολύ ωραία. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τον Παύλο Γκαρσία. Χρειάζεται πλάνο, χρειάζεται να δει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ο ίδιος, τις προθέσεις της ζύγης και ακολούθως θα αποφασίσει πώς θα συνεχίσει, αν θα συνεχίσει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγό για τον Γιαννάκη Κυπριανίδη και πάμε να συζητήσουμε για επίμαχες φάσεις.
19: Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins διατίθεται από την Co-Farm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
0: Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Κυπριανίδη.
1: Καλησπέρα Πολύβια, καλησπέρα και στους φίλες φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, τρία παιχνίδια σήμερα, πώς τα πήγαμε καταρχάς?
1: Θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, επειδή ψες δεν μίλησαμε με το...
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Και έχει γίνει θέμα το παιχνίδι Χλώρα Κασαέλ. Θα σας αναφέρω μια ιστορία προσωπική, η οποία έγινε και έκθεση στην Ομοσπονδία από εμένα, που συνέβηκε το 1989-90, κάπου εκεί, όταν πηγαίναμε στο Λίβανο και κάναμε παιχνίδια μετά τον πόλεμο που είχε με το Ισραήλ. Και φτάνοντας στο τέλος έκανα ένα παιχνίδι το οποίο μαζί με άλλα δύο παιχνίδια ήταν για τη διαβάθμιση. Και οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας, μιλούμε για το 90, εντάξει. Οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας μου λένε, κύριε Κυπριανίδη, δεν θα ξεκινήσει το παιχνίδι να δεν σουνέψουμε εμείς από το κέντρο του γηπέδου.
0: Α, για την ίδια ώρα εννοείς, που εκκρίνεται την ίδια βάθμιση.
1: Δύο άνθρωποι της Ομοσπονδίας με τρία κινητά στο χέρι μιλούσαν με τα άλλα δύο γήπεδα και μας έδωσαν το ένασμα, οι μουλάδες.
0: Πριν 36 χρόνια.
1: Οι μουλάδες
0: 36 χρόνια μετά εμείς ακόμα ανέβαλαμε.
1: Μάλιστα, οι μουλάδες κατ' εμάς. Όταν επέστρεψα στην Κύπρο, α, και το ίδιο και το δεύτερο μικρό. Όταν επέστρεψα στην Κύπρο σαν αρχηγός αποστολής που ήμουν διαιτητής, έκανα έκθεση στην Ομοσπονδία και το αναφέρα αυτό το γεγονός. Εάν το είδετε εσείς, απλώς το είδε η UEFA και νομίζω το έκανε σε κάποια παιχνίδια. Η Κυπριακή Ομοσπονδία σχίζουμε δίχτυα πριν να ξεκινήσει.
0: Καλά, εμένα η απορία μου, εντάξει, άργησε να ξεκινήσει το πρώτο ημίχρονο και δημιουργήθηκε αυτή η διαφορά των 6 λεπτών. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσαν να πούν αργούμε να ξεκινήσει το παιχνίδι μέχρι να ξεκινήσει και το επόμενο.
1: Μόνο ο διαιτητής δεν μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία μόνο του.
0: Ποιος πρέπει να του πει, δηλαδή πρέπει να τον πιάσουν τηλέφωνο από την Ομοσπονδία.
1: Όπως ήρθε εμένα η Ομοσπονδία και μου λέει, κύριε Κυπριανίδη, δεν θα ξεκινήσεις γιατί μιλώ με τα άλλα δύο γήπεδα για να ξεκινήσεις ταυτόχρονα. Ναι. Και αν είδατε το παιχνίδι του Ολυμπιακού μαζί με την ανόρθωση, ο διαιτητής ήταν έτοιμοι οι παίχτες και περίμενε να γίνει 7 ακριβώς για να το ξεκινήσει. Κάπου ένα λεπτό περίμενε μέσα στο κέντρο του γηπέδου να γίνει 7 όπως ήταν η προκαθορισμένη ώρα και μετά να το ξεκινήσει.
0: Άρα έτσι για να αντιληφθώ ο κόσμος, έπρεπε να οριστεί κάποιος από την Ομοσπονδία για να έχει τον έλεγχο της έναρξης των δύο αγώνων ταυτόχρονα.
1: Ναι, δόξα σε Θεό τα κινητά πλέον που υπάρχουν, για το όνομα του Θεού. Ποια είναι η δυσκολία?
0: Ποιος είναι ο υπεύθυνος για να ορίσει αυτόν τον...
1: Η ίδια η Ομοσπονδία.
0: Ο γενικός διευθυντής της Ομοσπονδίας, ας πούμε.
1: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δεν ξέρω. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις.
0: Ο Ταμάτο έχει σχέση με τον το πράγμα.
1: Όχι, είναι θέμα της Ομοσπονδίας. Ο Ταμάτο έχει... Ο διευθυντής τώρα στο παιχνίδι Χλώρα Κασαέλ θα έκαμε έκθεση για ποιον λόγο καθυστέρησε 4,5 λεπτά να ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και θα μπει πρόστιμο.
0: Τι να σου πω.
1: Όπως είναι και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, που έπιαν και έσχισαν τα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο και καθυστέρησε την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου.
0: Εντάξει, κάποιος λόγος θα υπήρχε, αλλά έπρεπε να αργήσει και το άλλο παιχνίδι να ξεκινήσει. Ή τουλάχιστον, αφού δεν επέζεται κάτι με τα σκορ, να αργήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού να ξεκινήσει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Τα θέμα οργανωτικής ομοσπονδίας. Την οργάνωση των αγώνων της έχει η Ομοσπονδία και όχι ο Σύνδεσμος, η Επιτροπή Διαιτησίας. Αυτή είναι η διοργανώτρια αρχή, η ΚΟΠ.
0: Μάλιστα. Φάσεις υπήρχαν από τα χθεσινά παιχνίδια, μια και βγήκες.
1: Στο Χλώρα Κασαέλ, όπου είχαμε ξένο διεθνή διαιτητή, εκτός από τον χρόνο ο άνθρωπος είναι εκεί που βγήκαν οι παίκτες και ήταν έτοιμοι, ξεκίνησε. Σωστό το πέναλτι που έδωσε για τον Χλώρακαν, όπως το στήκε η απόφαση του να μην δεχτεί το VAR για το χέρι. Διότι το χέρι,
20: όπως πήδηξε ο παίκτη για να κάνει κεφάλι, ή το είχε κολλημένο στο στήθος και απλώς δεν βρήκε την μπάλα και χτύπησε την μπάλα στο χέρι. Σωστή απόφαση του διαιτητή να μείνει στην αρχική του απόφαση να μην δώσει πέναλτι. Το Ολυμπιακό σαν όρθωση και εδώ είχαμε ξένο διεθνή διαιτητή. Στο 14ο λεπτό ο Βιερίνια του Ολυμπιακού έπεσε από μαρκάρισμα με επαφή με τον Κατελάρη, δεν υπήρχε οτιδήποτε. Ούτε το χέρι που ζήτησε ο Ολυμπιακός στις καθυστερήσεις, 45-2. Σε μια εκτέλεση κόρνερ όμως στο 56, κάθε μπάλα εκεί αποκρούει ο τερματοφύλακας, κρατεί σταθερή την μπάλα. Όμως βλέπουμε ένα αμυντικό της ανόρθωσης με κακή χρήση χεριού να χτυπά στο πρόσωπο. Όπως έγινε σήμερα στο παιχνίδι ΑΕΚ Πάφου. Κατ' εμέναν εδώ έπρεπε το ΒΑΡ να καλέσει τον διαιτητή να δει το χτύπημα που έγινε μετά. Την μπάλα ήταν εντός παιδιάς, διότι την κρατούσε ο τερματοφύλακας. Δεν σημαίνει ότι την κρατάει ο τερματοφύλακας, τελείωσε η φάση. Σωστή δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη της ανόρθωσης. Η αποβολή δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο σημερινά παιχνίδια, από Εν Ομόνοια έχουμε Χριστοφόρου Μάριος με Τεκράνιν Ανδρέα. Το 10ο λεπτό ένα πέσιμο του Μαγιά Μπέλλα από μαρκάρισμα του Ντέκενε. Δεν υπάρχει οτιδήποτε. Οι επαφές ήταν εκεί. Σωστή κίτρινη κάρτα στο 52ο λεπτό, διότι δεν ήταν προφανής ευκαιρία, ήταν υποσχόμενη επιθετική ενέργεια. Ο παίκτης δεν ήταν κάτοχος της μπάλας ακόμα. Υπήρχε στα δεξιότερα δεύτερος αμυντικός που μέχρι να γίνει κάτοχος ο παίκτης της Ομόνοιας θα σύγκλινε προς αυτόν ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ που δεν ήταν σε, γι' αυτό λέω ότι δεν ήταν σε προφανή ευκαιρία. Πάμε στο παιχνίδι του Απόλλων με τον Άρη Θεουλή μαζί με Αντωνίου Μάριος. Τα δύο τέρματα του Απόλλωνα μέτρησαν οριακά από το ΒΑΡ. Από τη στιγμή που το ΒΑΡ είπε είναι τέρμα, τέρμα. Θα συζητήσω για τις γραμμές. Το έβγαλαν ότι ήταν τέρματα. Ένα χέρι ζήτησε ο Άρης των 56 λεπτών. Δεν έφερε πάνω στον Κβίδα οτιδήποτε. Και η δεύτερη κίτρινη κάρτα που ζήτησαν του Απόλλωνα στο Χάμπο το 84. Ταξίζα ήταν όμως μια πολύ αυστηρή δεύτερη κίτρινη κάρτα. Πάμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΠΑΦΟ. Έχουμε Νεοφύτου Κωνσταντίνος με Αθανασίου Κυριάκος. 57 λεπτό έχουμε ένα πέσιμο πέρα στην περιοχή της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει οτιδήποτε πάνω στον Κορέιρα. Οι συνηθισμένες επαφές. Το 62 λεπτό όμως, πάλι μέσα στην περιοχή της ΠΑΦΟ εδώ τώρα, ο Λούκασεν φαίνεται καθαρά από την τηλεόραση να έχει αγκαλιασμένο τον Μιλίτσεβιτ της ΑΕΚ. Για να μην υπάρχει παράβαση από τα ριπλέ που μας έδειξα. Τώρα, αν τα ΒΑΡ έχουν άλλο ριπλέι που δείχνει και δεν το είδαμε εμείς, ότι κρατούσε και ο παίκτης της ΑΕΚ τον Λουκασέν, δεν το ξέρω. Από αυτά που μου έδειξαν και είδα τα ριπλέι, για μένα δεν υπάρχει παράβαση. Ήταν πέναλτι. Ακυρώνεται τέρμα της ΠΑΦΟ στο 68 λεπτό μέσω του ΒΑΡ, γιατί ήταν οριακά offside, και φτάνουμε στο 81 λεπτό, όπου ο παίκτης της ΠΑΦΟ πηδάνε με να κάνει κεφάλι, δεν κάνει το κεφάλι και αν δεν βλέπετε το αριστερό του χέρι το ανοίγει και χτυπά στο πρόσωπο. Χτυπά. Είναι χτύπημα. Απρόσεκτα. Όπως θέλεις πες το, κακή χρήση χεριού, είναι χτύπημα στο πρόσωπο. Δεν ήταν ότι πήγαινε ο παίκτης πάνω στο χέρι. Άνοιξε το χέρι του παίκτη της ΠΑΦΟ. Φαίνεται να ανοίγει. Και με την γροθιά του, ενώ με το εξωτερικό του χεριού, το χτυπά στο πρόσωπο. Για μένα σωστά δόθηκε το παίκτη. Τώρα το πώς δόθηκε είναι άλλο παπαδάγγελιο.
0: Είναι για τη συγκεκριμένη φάση που διαμαρτύρεται έντονα ο Σαπίντο, προπονητής της ΠΑΦ.
20: Πήγαινε στο κέντρο του γηπέδου και επέστρεψε μετά. Περιμέναμε να πάει στο ΒΑΡ και δίνει πέναλτι. Τι του είπαν, τι λέξηκε
0: μετά. Μπράβο, σκέφτηκε και καλύτερα. Ξέρω εγώ, είναι να σου πω
20: τώρα. Γι' αυτό είπα, άλλο παπαδάγγελιο, αφού δεν είμαι εκεί. Αφού δεν μας είπε ο ίδιος πως τι σκέφτηκε, τι του είπαν, τι έγινε, το πιο σωστό ήταν να περιμένει την τιμιγορία του ΒΑΡ.
0: Nice.
20: Αυτά.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
20: Ναι. Οι βουλάδες από χρόνο να μάθουμε καλύτερα.
0: Ελπίζω. Ναι. Να σε καλά, χορηγό.
21: Σε κάθε επίμαχη φάση, τα αποθέματα ενέργειας κρίνουν το αποτέλεσμα. Advances Energy Vitamins. Διατίθεται από την Cofarm. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πριν ολοκληρώσουμε, να πούμε στις καθυστερήσεις στην Ελλάδα: Λάρισα Ατρόμητος 2-1 και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0. Υπενθυμίζω σήμερα από ΑΠΟΕΛ Ομόνια 0-3, ΑΕΚ Πάφος 2-2, Απόλλων Άρης 3-2. Πρώτη-τελευταία στροφή για τον πρώτο όμιλο. Χθες για τον δεύτερο όμιλο: Εθνικός Ομόνια Ραδίππου 1-2, Ολυμπιακός Ανόρθωση 1-0, Ακρίτας ΑΕΛ 1-2. Ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο αύριο, με το παιχνίδι που θα αρχίσει στις 5 ανάμεσα στον Ύψωνα και την Ένωση. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστίες σε όλους όσους μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την στιγμή. Καλό βράδυ, προσοχή στους δρόμους. Εμείς θα τα πούμε Δευτέρα.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο μοναδικός με τρία Μουντιάλ. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πέλε. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
2: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Σάββατο σήμερα, τελικός κυπέλου στην Αγγλία, Chelsea Manchester City στις 5 το απόγευμα.
3: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι αλφα επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
11: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire, με 5,90. Μόνο στα Burger King.
12: Flame Grilled tastes better.
13: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
14: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο.
15: Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζι και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
19: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις εισαγωγής. Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες

0: Αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
1: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
4: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
0: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
5: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
10: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
9: Κάτι άλλο?
10: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
11: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία.

0: παρουσία σε όλη την Κύπρο και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
6: Super Sport 104.
0: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι αλφα επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Αναβλήθηκε σήμερα τον Πανετολικό και για να σωθεί μετά την ήττα του την προηγούμενη αγωνιστική θέλει νίκη κόντρα στην ομάδα του Αγρινίου αύριο και νίκη στο Περιστέρι. Πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις του Μπάκου από την Λάρισα.
8: A point motivation.
7: Τον παίκτη του Αντρομή του προφανώς.
8: Also a great performance and a great attempt. You scored one goal as achievement. You could score more. So what is the feeling at the end of the game?
9: Of course we want to win every game. It doesn't matter the way. Today I think we lose, especially in the first half, too many unnecessary mistakes. That's why we were 2-0 down, and especially in the first second half. We try our best and wanted to at least draw the game. But at the end, this is football, you know. We keep going.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ως ομάδα ο στόχος μας είναι πάντα να νικάμε σε κάθε παιχνίδι, να παίρνουμε τους 3 βαθμούς της νίκης. Αλλά δυστυχώς αυτό σήμερα δεν έγινε και δεν έγινε κυρίως γιατί στο πρώτο ημίχρονο κάποια λάθη δυστυχώς έφεραν την ομάδα μας πίσω στο σκορ να ητάται με 2-0. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως έστω να πάμε τον ένα βαθμό. Δυστυχώς αυτά έχει το ποδόσφαιρο, αλλά κάνουμε μεγάλη προσπάθεια.
10: Θα ήθελα να μας εξηγήσει ο ίδιος τι ακριβώς έχει πάθει εντός εισαγωγικών στα play-outs, σχολάρει τόσο συχνά, έχει πετύχει 7 γκολ, είναι εκπληκτικό στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι, τι είναι αυτό το στοιχείο, αν υπάρχει κάποιο έτσι μυστικό που έχει αλλάξει τώρα τελευταία και κάνει αυτές τις εκπληκτικές εμφανίσεις και βοήθησε τον Αντρόμητο να πάρει την πρώτη θέση στα play-outs πολύ εύκολα σχετικά.
11: So during the play-out procedure, you are like the MVP of Αντρόμητο as a striker because you scored 7 goals. What is your key of this performance to help your team achieve the first position on the table of this tournament?
9: Of course, I think now I have a little bit the momentum in my side. Things are going very well, even without doing a lot, you know. And it motivated me, you know, to help the team with goals and to give assists. And this is my job at the end, to score goals and to win the game for Atromitos. This is what I'm doing, and of course, my teammates helping me a lot to do that. And of course, yeah, I always try to improve, and I can say I'm doing quite well.
11: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή το momentum είναι προς την πλευρά μου, διότι καταφέρνω και κάνω πάρα πολύ καλά τα πράγματα, χωρίς τα πράγματα να τα κάνω πολύ δύσκολα προς την πλευρά μου, και γι' αυτό όλα έρχονται πολύ σωστά. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, να βάζω γκολ και να δίνω ασίστ στους συμπαίκτες μου, αλλά και αυτοί είναι εξαιρετικοί συμπαίκτες που με βοηθάνε πάρα πολύ. Εμένα αυτός είναι ο στόχος, να βάζω γκολ, να δίνω ασίστ και να βοηθάω πάντα την ομάδα μου.
10: Η ομάδα

0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μπάκου που είναι και πρώτο σκόρερ στη διαδικασία των play-out. Ο εξτρέμ του ατρομή του επιθετικό, όπου αγωνιστεί ανάλογα, έχει πετύχει 7 γκολ σε όλη τη διαδικασία των play-out. Μόνο πρωταγωνιστής, πρώτη θέση για τον ατρόμη του σε σχετική κατάταξη. Αδιάφορος βαθμολογικά. Την τελευταία αγωνιστική, υπενθυμίζω, υποδέχεται τον Πανεσαιριακό που καίγεται να κάνει το 2-2 αύριο και την άλλη εβδομάδα για να παραμείνει στην κατηγορία. Και άμα συμβεί αυτό, τότε θα σημαίνει ότι υποβάζεται μαζί με την ΑΕΛ ο Αστέρας Άκτορ. Πολλά τα σενάρια, προφανώς δεν ξεκαθαρίζεται από σήμερα το τοπίο. Το μόνο που μάθαμε είναι ότι η ΑΕΛ επιστρέφει στη Super League 2 μόλις ένα χρόνο μετά την επάνωδό της στα μεγάλα σαλόνια. Πάμε τώρα εμείς να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Πάμε στον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Σάκη Μπουσδούνη, γιατί αύριο έχουμε ένα ιστορικό παιχνίδι, το τελευταίο, στο Απόστολος Νικολαίδης. Καλησπέρα, Σάκη.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα στους φίλους τους ακροατές του 943 Intervention Sports. Ιστορικό παιχνίδι, μένα, αλλά χωρίς κόσμο.
0: Είναι αυτό, Σάκη, είναι εντάξει. Δεν είναι ωραίο, φίλε.
1: Βέβαια δεν είναι ωραίο. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Ό,τι και να πούμε. Κρίμα, βέβαια. Βέβαια θα τιμηθείτε αυτό το γήπεδο, το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, δεν το συζητάμε, θα γίνουν κάποιες δράσεις, φαντάζομαι στο καλοκαίρι, κάποιο φιλικό με κάποια ομάδα που ίσως είχε παλιότερα κάποια σχέση με τον Παναθηναϊκό, σχέση ενώ όχι φιλική μόνο, κατάλαβες τι εννοώ,
0: ναι.
1: Που θα είχαν βρεθεί σε κάποιο ευρωπαϊκό, φαντάζομαι, σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Σίγουρα διαχρονικά εσύ τα ξέρεις καλύτερα, Σάκη, που είσαι και χρόνια κοντά στο σύλλογο και όλα αυτά. Αποτέλεσε μια πραγματική έδρα τόσα χρόνια και σε δύσκολους αγώνες, ντέρμπι, σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Είναι έτσι πολύ ποδοσφαιρικό γήπεδο, να το πω λαϊκά, πορωτικό.
1: Έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές μέσα, γύρω, έξω από αυτό το γήπεδο. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και το πρώτο γήπεδο που μπήκε χρωτάπητας. Έχουν γίνει ιστορικοί αγώνες και με την Εθνική. Έχει μεγάλη ιστορία αυτό το γήπεδο. Μακάρι να γινόταν και να υπήρχε τρόπος να μην καταγραφιστεί, κατά την ταπεινή μου άποψη, να υπάρχει εκεί να θυμίζει στον κόσμο όλη αυτή την ιστορία.
0: Νομίζω όμως ότι το γεγονός ότι αυτό το γήπεδο θα καταγραφιστεί θα είναι ένα ακόμη παράπονο των φίλων του Παναθηναϊκού προς τη διοίκηση, συν τα πολλά που έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια.
1: Συμφωνώ. Εντάξει, τώρα άλλο τι θέλουμε εμείς και άλλο τι γίνεται. Γιατί υπάρχουν υπογραφές που όταν θα είναι έτοιμο με το κλειδί στο χέρι, τότε θα πάει στην κυριότητα του Δήμου Αθηναίων, έτσι όλη εκεί η περιοχή, που θα την εκμεταλλευτεί με διαφορετικό τρόπο, βέβαια. Έτσι για πάρκο μιλάνε, για τέτοια πράγματα. Οκ. Okay. Καλό θα ήταν να υπάρχει εκεί ή να μείνει κάτι, να γίνει σαν μουσείο, η Θήρα 13, δεν ξέρω, να θυμίζει τουλάχιστον. Αυτό το γήπεδο, να θυμίζει όλες αυτές τις εποχές και όλη την τεράστια ιστορία που έχει αυτό το γήπεδο. Αν και εγώ θα πρότεινα να μπορούσε να μείνει, να γίνουν τα σχολικά πρωταθλήματα, να παίζουν τα παιδάκια, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Καλό θα ήταν να μείνει εκεί. Εντάξει, αυτό είναι η άποψη δική μου. Τώρα, άλλο τι λέω εγώ και άλλο τι θα γίνει. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Αύριο εκεί σε αυτό το γήπεδο, λοιπόν, είναι η τελευταία αγωνιστική, πέφτει τον τίτλο τέλους. Για την Super League, για τα play-offs, ο Παναθηναϊκός θα κάνει την προσπάθειά του να πάρει την πρώτη τη νίκη. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Φαντάσου, στα play-offs δεν έχει ούτε μία νίκη, έχει ένα μόνο γκολ. Αυτό του Τετέι με την ΑΕΚ, ο οποίος Τετέι δεν είναι καν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό match με τον ΠΑΟΚ, γιατί είχε ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Μέσα όμως είναι ο Ρενάτο Σάνσες, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά σήμερα. Στην ουσία είναι έξω ο Τετέι από την προηγούμενη αποστολή και μέσα ο Σάνσες. Λαφών, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάνσες, Ζαρουρή, Αντίνο, Πάλμερ, Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρη, Φιντέσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κότσιρας, Ερνάντεθ, Τζούρισιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάνγκουσιτς. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για αυτό το μάτς, για το αυριανό μάτς. Τώρα, στα αγωνιστικά. Δεν ξέρω, αν προσπαθήσουμε, Παναγιώτη μου, να προσεγγίσουμε δεκάδα, δεν ξέρω αν θα δούμε κάποιες ή κάποια έκπληξη από τώρα που θα βενείτε. Τουλάχιστον μέχρι τώρα πάει με αυτούς που εμπιστεύεται. Δεν έχουμε δει έτσι φοβερές εκπλήξεις. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ξεκίνησε αντί του Παντελίδη τον Τσιντέρσκι στο προηγούμενο μάτς με τον Ολυμπιακό και δίπλα του τον Τεντέι. Δηλαδή, Λαφών κάτω από τα δοκάρια, πιθανή δεκάδα. Πιθανόν να πάμε πάλι με δύο στο κέντρο της άμυνας, γιατί στα τελευταία παιχνίδια δεν πάει με την τριάδα ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Ο Πάλμερ Μπράουν που είχε ένα μικρό προβληματάκι επέστρεψε. Η λογική λέει να είναι βασικός. Αν δεν μπορούσε, θα βλέπαμε δύο center back με αριστερό πόδι, Τουμπά και Ερνάντεθ. Το πιο πιθανό να δούμε τον Τουμπά, εκτός αν αποφασίσει να παίξει ο Ερνάντεθ δίπλα στο Πάλμερ Μπράουν. Στη μεσαία γραμμή, καλά παιχνίδια έχουν κάνει Τσέριν Κοντούρης και ίσως δούμε από την αρχή να παίξει. Έχει και καιρό να παίξει ο Ρενάτο Σάνσες. Η τριάδα εκεί, αν πάει με τρεις στο κέντρο, το πιο πιθανό δηλαδή. Με τον Ταμπόρδα να είναι δεξιά, όπως συνήθως που τον βλέπουμε δεξιά, να διεκδικούν θέση για το αριστερό άκρο της επίθεσης κατ' εμέ δύο παίκτες, ο Αντίνο και ο Ζαρουρί, αν πάει με την πεπατημένη λέω, και στο 9 ο Σουντέσχη. Τώρα, αν δούμε από την αρχή τον Παντελίδη, αν δούμε τον Γιάγκουσιτς, θα είναι έκπληξη κατ' εμέ, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια από τον προπονητή.
0: Πάντως παίρνει λίγο χρόνο ο Γιάγκουσιτς, να μου πεις, δεν είναι και επιτυχημένη παρουσία στα play-off.
1: Δεν είναι μέχρι να μπει στο πνεύμα του παιχνιδιού, σφύριξε ο διαιτητής.
0: Σάκη, δεν νομίζω πάντως ότι κανένας περίμενε τέτοια εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό στα play-off όταν ξεκινούσε η διαδικασία.
1: Κοίτα, έχουμε ξαναδεί ας πούμε και από την ΑΕΚ που δεν είχε σταυρώσει νίκη. Νομίζω πέρυσι.
0: Είχε 6 αγώνες, 6 ήττες.
1: Ναι, δεν είναι κάτι που το βλέπω πρώτη φορά, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, κανείς δεν περίμενε τον Παναθηναϊκό, γιατί η προσπάθεια του Παναθηναϊκού ήταν αν μπορούσε να πάει στην τρίτη θέση, να πάρει καλύτερο εισιτήριο. Δεν τα κατάφερε όμως. Εντάξει, ένας πολύ κακός Παναθηναϊκός και πολύ κακή χρονιά, πλήρη αποτυχημένη χρονιά.
0: Ναι, φέτος, σίγουρα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Πάλι καλά όμως, Άγιο, που κατάφερε να πλασαριστεί στην τετράδα για να κάνει την προσπάθεια του στα προκριματικά, όμως, με 6 αγώνες βέβαια χωρίς μαξιλαράκι. Αλλά και αυτό, γιατί μετά ο Όφη αναδείχθηκε κυπελούχος, οπότε και στην πέμπτη θέση δεν θα είχε τύχει.
1: Και όπως είπε ο προπονητής, είναι τεράστια επιτυχία που κατάφερε να πάει στην τέταρτη θέση.
0: Ναι, πάντως δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ στη νέα χρονιά, γιατί η προπονητολογία πότε αυξάνεται, πότε διαψεύδεται. Αλλά κάποιες δηλώσεις του πραγματικά δείχνουν ότι είναι λίγο και εκτός του και χρόνου, χωρίς να θέλω να του κάνω κριτική. Δηλαδή, εκτιμώ και σέβομαι το βιογραφικό του, αλλά. Λέει, ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να είμαστε καλύτεροι. Την ίδια ώρα οι περισσότεροι λένε ότι δεν θα μείνει. Γνωρίζει ο ίδιος τι γίνεται γύρω του.
1: Κοίτα, δεν είναι κανένας βλακάς, κανένας ηλίθιος. Εγώ πιστεύω ότι και τώρα με το ίντερνετ δεν χρειάζεται καν να έχει μεταφραστεί δίπλα του. Καταλαβαίνει, μεταφράζει μια σελίδα, βλέπει το κλίμα που υπάρχει για τον ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι αυτός για τον επόμενο εργοδότη του, για τον εαυτό του, προσπίζεται τη δουλειά του με τις δηλώσεις, βέβαια μερικές είναι εκτός από και χρόνο, έτσι. Δεν το συζητάω. Από τις δηλώσεις του όμως φαίνεται ότι, αυτόν εννοώ, ότι αυτός θα είναι και ο προπονητής την επόμενη χρονιά. Αυτό όμως θα φανεί, φίλε, από τη Δευτέρα και μετά, που θα κάτσουν στο τραπέζι, φαντάζομαι, ο Γιάννης Αλαφούζος, αυτός, ο Μπαλντίνι, για να πάρθουν οι οριστικές αποφάσεις, να βγει πράσινος καπνός, όχι άσπρος καπνός, για να δούμε τι μελιγενέστε, έτσι. Ναι. Και αν ο Παναθηναϊκός όντως θα πάει να πάρει άλλον προπονητή. Αυτό είναι το πιθανότερο, αλλά ας κρατήσουμε, εγώ το λέω και στις εκπομπές, φίλε, μην είστε τόσο σίγουροι ότι θα φύγει ο Μπενίτεθ.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα και ο Λαφούζος είναι απρόβλεπτος. Πάντως η αλήθεια είναι, γιατί το γνωρίζω, μέχρι τώρα έχουν άριστες σχέσεις. Δηλαδή, ναι, σχεδόν μια φορά την εβδομάδα βγαίνουν για φαγητό, μιλάνε, δεν έχουν. Ο Αλαφούζος, όταν είναι έτοιμος να τελειώσει ένα προπονητή, συνήθως στα τελευταία του δεν έχει καμία επαφή με αυτόν, με οποιονδήποτε προπονητή. Τώρα με τον Μπενίτεθ έχει μια άλλη σχέση. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν καλή σχέση δεν θα λύσουν τη συνεργασία τους αν δεν συμφωνήσουν για την επόμενη χρονιά. Εννοείται αυτό.
0: Πάντως έχει ολοκληρωθεί ένα οκτάμινο με την παρουσία του και νομίζω ότι το αγωνιστικό πλάνο δεν πήρε ιδιαίτερη αναβάθμιση από ό,τι περιμέναμε. Ενώ ενισχύθηκε το ρόστερ. Ένα ρόστερ που το έχω πει πολλές φορές και με σένα, ήταν πολύ περίεργο το πώς είχε διαμορφωθεί με παίκτες. Τι να πω, από όλες τις κατηγορίες. Παίκτες καλούς στο εξωτερικό, παίκτες από μεσές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, παίκτες από χαμηλότερη κατηγορία. Ένα καλό σύνολο, δεν ξέρω. Πάντως. Εγώ,
1: κοίτα, για να πεις, ναι, ότι δεν έχει ομάδα.
0: Όχι, δεν έχει, σε καμία παίκτες περίπτωση.
1: Έχει κάποιους καλούς παίκτες και ποιοτικούς παίκτες, δεν το συζητάω, δεν μιλάω για όλους. Αλλά δεν κατάφερε να την κάνει, όλους τους παίκτες δεν κατάφερε να τους κάνει ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για να σου μεταφέρω και ένα μήνυμα να ολοκληρώσω αυτό που θέλω, γιατί ένας φίλος μας έχει στείλει εδώ μηνύματα για σένα, προς εσένα μάλλον. Να πω ότι εγώ δεν λέω αν είμαι υπέρ ή κατά της παραμονής Μπενίτεθ, αλλά να φανταστεί και το ακροατήριο που μας ακούει ότι σε περίπτωση που αποχωρήσει, ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού θα έχει κάτι περισσότερο από ένα μήνα για να ετοιμάσει η ομάδα εν ώψη του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Μιλάμε για 6 προκριματικούς ευρωπαϊκούς αγώνες, χωρίς μαξιλαράκια ασφαλείας. Δεν είναι εύκολο έργο.
1: Ναι, και δεν έχει περιθώριο λάθος εκεί, με την έννοια ότι δεν υπάρχει μαξιλαράκι. Αποτύχαμε, πάμε στην παρακάτω κατηγορία, όπως από το Europa, ας πούμε, στο Conference. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Σωστά.
1: Είναι, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πρέπει να τρέξει από τη Δευτέρα, φίλε. Πρέπει να τρέξει πραγματικά. Ναι, ναι. Γιατί έχει πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Κάποιοι παίκτες λήγουν τα συμβόλαια. Δεν το γνωρίζω αν θα ανανεωθούν. Δηλαδή, όπως ο Τζούρισης το βλέπω δύσκολο, όπως ο Κότσιρας δεν το γνωρίζω. Πρέπει να βρει ομάδα ο Βιλένα, να φύγει κι αυτός. Πρέπει να πάρουν κάποιοι παίκτες, να έρθουν κάποιοι παίκτες σε κάποιες θέσεις. Κάποιοι παίκτες που ίσως δεν κάνουν για τον προπονητή. Δεν ξέρω, μιλάω για αυτόν που υπάρχει τώρα. Δεν ξέρω καινούριος τι θα πει και τι θα θέλει. Θα πρέπει να λύσουν τα συμβόλαιά τους ή να βρουν κάποια ομάδα να φύγουν στο δανεικό, λέω εγώ. Δηλαδή, μιλάμε, έρχεται πολλή δουλειά και για τον τεχνικό διευθυντή και για τον αθλητικό διευθυντή.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει περιθώριο για κομπών, σαν να λέμε.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε αυτό που γίνεται στον Παναθηναϊκό τελευταία. Δηλαδή, έρχεται π.χ. έρχεται ο Αλόνσο, παίρνει τους παίκτες του, φεύγει ο Αλόνσο, βάζει κάποιους παίκτες ο μετά τον Αλόνσο, ο Βιτόρια. Φεύγει ο Βιτόρια, έρχεται ο Μπενίτεθ, λέει θέλουμε 2 με 3 μεταγραφικές περιόδους για να φτιάξουμε την ομάδα που θέλουμε. Ήδη μία πέρασε, πήρε κάποιους αρκετούς μάλλον παίκτες, πιο πολύ νεαρούς σε ηλικία. Για μένα πρέπει τώρα να βρει παίκτες.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Από την Κόρινθο νομίζω πρέπει να.
0: Σωστά, από τον Ισμό Κορίνθου. Θέλει καλησπέρα του. Καλησπέρα Παναγιώτη. Μεγάλη καλησπέρα στο Σάκαρο Μπουσδούνη. Τα κάναμε πάλι μούτι που λένε και στο χωριό μου. Όλα εκπλήξη είναι ο Μπενίτεθ. Ακόμα δοκιμάζει σχήματα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αφού ήρθε, αυτό να πω και να κλείσουμε. Ήρθε μεσούς περίοδου και φαινόταν ότι έκανε σαν προετοιμασία. Δηλαδή σε παιχνίδια κανονικά, έτσι. Δοκίμαζε και ξαναδοκίμαζε και τίποτα δεν το έχει βγει μέχρι τώρα. Πλήρη απογοήτευση, φίλε. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Ιστορικό παιχνίδι κλείνοντας το αυριανό. Ας πάρει τους πρώτους βαθμούς επιτέλους και μετά να δούμε την επόμενη μέρα. Να πω μπράβο στην Φιέστερ, στην K17 του Παναθηναϊκού. Έγινε μια φιέστα σήμερα που ήταν και ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Φίσας, όλοι παρευρέθησαν εκεί. Μπράβο και στον κύριο Ελευθεριάδη. Οι ακαδημίες πάνε καλά. Το θέμα είναι να έρθουν και κάποιοι παίκτες από εκεί να βοηθήσουν την πρώτη ομάδα. Δεν σου λέω άλλο χρόνο, πιστεύω να είμαστε okay. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή Παναγιώτη μου, χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη, κατά το πιστικότατο για την παρουσία σου στην εκπομπή. Αυτό ήταν ο αγαπημένο σα Σάκη Μπουσδούνη, όχι μόνο για του φίλου του Παναθηναϊκού, αλλά και για όλου του ακροατέ, έχω καταλάβει. Αύριο ο Παναθηναϊκό, στο τελευταίο του παιχνίδι, στο Απόστολο Νικολαίδη, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίο δεν είναι αδιάφορο βαθμολογικά, θέλει την νίκη σε περίπτωση που δεν καταφέρει να επικρατήσει ο Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί αν πάρει νίκη ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, ο Ολυμπιακό θέλει μόνο νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια για να τερματίσει δεύτερο. Σε περίπτωση σοπαλία των Ερυθρολεύκων και νίκη τη ομάδα του Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ τερματίζει δεύτερο, έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία. Διαφημίσει και επιστρέφουμε.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. Και Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
4: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη στοίχημα Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
3: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
4: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
3: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
4: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
3: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
4: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
3: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
5: Η ώρα είναι 9.30.

Η ώρα είναι 9.30, Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη να ακούσουμε την τελευταία επικαιρότητα για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που αύριο έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ωστόσο να πω ότι σε μισή ώρα ξεκινά και η πολύ αναμενόμενη πολύ αναμενόμενος διορθώνω τελικός της Eurovision στη Βιέννη. Έκτη συμμετοχή είναι ο δικός μας Ακύλας, 21η η Αντιγόνη της Κύπρου. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία, να δούμε πώς θα αποδώσουν, πώς θα τα πάνε και βαθμολογικά αργότερα. Υπενθυμίζω 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας.

Πριν το τελευταίο της παιχνίδι χρονικά, η Φενέρμπαχτσε, πριν εννοώ το τελευταίο της παιχνίδι πριν τον ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό Final Four, Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίσιους επικράτησε 96-86 της Μπασάκ Σεχίρ εκτός έδρας. Και προφανώς ο προπονητής της Φενέρ αναφέρθηκε στον ημιτελικό μετά τον αγώνα σήμερα και την νίκη της ομάδας του. Υπήρχαν στιγμές που παίξαμε καλό μπάσκετ. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Συγχαίρω την ομάδα μας που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο. Αν λάβουμε υπόψη το πρόγραμμα των αγώνων μας και όλα όσα συνέβησαν, αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Τώρα πρέπει να περάσουμε μια καλή εβδομάδα προπονήσεων και να επικεντρωθούμε στο να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Γιασκεβίσιους μετά την νίκη 96-86 εκτός έδρας Φενέρ κόντρα στην Μπασάκ Σεχίρ. Την ίδια ώρα ετοιμάζεται η φιέστα το πρωταθλήματος στην Τούμπα για το γυναικείο τμήμα του ΠΑΚ που επιβλήθηκε 6-0 του Βόλου.

Ο Ζαν Λαπόρτα, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που γνωστοποιήθηκε σήμερα ότι τον Ιούνιο θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από την ομάδα των Καταλανών. Η Μπάρτσα, η Καταλωνία είναι και θα είναι πάντα το σπίτι σου, ανέφερε για τον Πολωνό επιθετικό, ο οποίος σε περίοδο που δεν ήταν στα καλά της Μπαρτσελόνα επέλεξε να αφήσει την Μπάγερν μετά το πέρασμά του από Ντόρτμουντ και Μπάγερν στην Γερμανία και να ενταχθεί στο σύνολο της Μπαρτσελόνα με Χάνσι Φλικ προπονητή, αλλά και πριν έκανε εξαιρετικά πράγματα ο Λεβαντόφσκι. Να δούμε ποιος είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Γνωστοποιήθηκε και η αποστολή του Λεβαδιακού για την ένατη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-in της Super League. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου θα αντιμετωπίσει τον Άρη εκτός έδρας στο Βικελίδης αύριο. Στις 5 είναι προγραμματισμένη η σέντρα. Ανακοινώθηκε η αποστολή του Έλληνα προπονητή. Εκτός έχει μείνει ο Ισλανδός στόπερ Χόρντουν Μάγνουσον. Οι παίκτες που είναι διαθέσιμοι: Λοντίγκιν, Άννα Κερσουρδής, οι τερματοφύλακες, Βελινδράς, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βίχος, Μανθάτης, Κορνέζος, η αμυντική: Νίκας Γκούμας, Λαμαράνα, Κωστίτσο Κάι, Μπάλτσι Παπαδόπουλος, Όσμπολτ Πέντρος, ο Σιμελίδης, Βέρμπιτς, Παλάσιος και ο Ζέγκοβιτς, οι ετοιμοπόλεμοι παίκτες του Παπαδόπουλου για τον αυριανό αγώνα με τον Άρη, που ο Άρης θα πάει εξαιρετικά. Από όταν του βγήκε το άγχος για το κυνήγι της πέμπτης θέσης στα play-in, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό κίνητρο σε όποια θέση και αν τερματίσει.

Πάμε να δούμε τι γίνεται σε αγώνες στο διεθνή χώρο. Βλάσνια, Δυναμό Τυράννων, 0-0 στο 74ο λεπτό για το αλβανικό πρωτάθλημα. Με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής αγωνίζονται οι γηπεδούχοι. Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου για το Champions League της Ασίας, η Al Nassr βρίσκεται πίσω στο σκορ 1-0 στην έδρα της Αποτέλεσμα.

Και μέχρι να ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και του Άρη που παίζουν αύριο, πάμε να δούμε τι γίνεται για τις δικές μας πρωτοπόρους ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και το ευρωπαϊκό τους μέλλον σχετικά με τα προκριματικά του καλοκαιριού. Στην Ουγγαρία έσπασε την μονοτονία της Φερεντσβάρος η Γκιόρι Έτο, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ουγγαρίας. Και αυτό φέρνει επιρροή στο ευρωπαϊκό μέλλον της ΑΕΚ. Η Ένωση διατήρησε τον έκτο μεγαλύτερο συντελεστή από τις πρωταθλήτριες ομάδες που θα μπουν στα προκριματικά του επόμενου Champions League και θα χρειαστεί έναν αποκλεισμό στο δεύτερο προκριματικό γύρο από μια ισχυρή ομάδα εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν. Προκειμένου να κερδίσει τη μία θέση και να είναι στις 5 ομάδες που θα βρεθούν στους ισχυρούς στην κλήρωση των playoffs.

Και μια και είδαμε πώς επηρεάζει η κατάκτηση του τροπέου από την Σογκερέτο στην Ουγγαρία, την ΑΕΚ, να σου πω κιόλας ότι μια και η Χάρτς εν τέλει έχασε το πρωτάθλημα με τα δύο γκολ που δέχτηκε στο τέλος από το Μαέντα στο 87ο λεπτό. Τον γκολ ουσιαστικά που έδωσε τον τίτλο πρωταθλήματος στην Σέλτικ. Τότε η Χάρτς που τερματίζει δεύτερη, τρίτη με διαφορά 10 πόντων από την πρωτοπόρο Σέλτικ είναι η Rangers. Τότε η Χάρτς που τερματίζει δεύτερη είναι μια υποψήφια αντίπαλος είτε για τον Ολυμπιακό είτε για τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League, όποιος από τους δύο αύριο τερματίσει δεύτερος.

Και είδηση της τελευταίας στιγμής, έχουμε αλλαγή ώρας αύριο στο Πανσεραϊκός Πανετολικός. Δεν θα διεξαχθεί στις 7 όπως αρχικά είχε διαρρεύσει μετά τη σημερινή του αναβολή. Ο αγώνας ανακοινώθηκε από την Super League, θα διεξαχθεί αύριο στις 3 το μεσημέρι στο ίδιο γήπεδο των Σέρων, που σήμερα δεν ήταν κατάλληλο για διεξαγωγή αγώνα λόγω χαλαζόπτωσης.

Να επανέλθουμε λίγο σε κλίμα Eurovision, ενώ ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο τελικό. Ο Ακύλας έπεσε στην τέταρτη θέση των φαβορί με 6% πιθανότητα νίκης. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, γιατί τις τελευταίες χρονιές πάντα κάποιο εκ των δεύτερου ή τρίτου φαβορί είναι αυτό που εν τέλει κατακτά την διοργάνωση.

Υπενθυμίζω ότι αύριο για την τελευταία αγωνιστική των play-off η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στις 7.30 υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους ερυθρολεύκους που θέλουν σίγουρα νίκη για να είναι σίγουρα δεύτερη στην τελική βαθμολογία στο τέλος της βραδιάς. Σήμερα, όπως μετέφερε και ο Λάκης Κοντσιώτης νωρίτερα στην εκπομπή μας, είχαμε την ανοιχτή προπόνηση της Ένωσης όπως καθιερώθηκε πριν από κάθε αγωνιστική των play-off. Εκεί είδα σαν βροντερό παρόν, όπως μας είπε ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, γύρω στους 20.000 φιλάθλους της ομάδας του Νίκολιτς. Σας μετέφερα προηγουμένως τις δηλώσεις. Είχαμε και ένα ιδιαίτερο έτσι story στο Instagram από τον Αλβανό τερματοφύλακα της ΑΕΚ, το Στρακώσα, ο οποίος αύριο λόγω τραυματισμού δεν θα είναι διαθέσιμος και θα αγωνιστεί ο Μπρινιόλι. Έβγαλε ένα βίντεο τους φίλους της Ένωσης και την φαντασμαγορική ατμόσφαιρα που δημιούργησε στην κερκίδα της All Win Arena ο Στρακώσα και έγραψε με ερωτηματικό: «Είναι ημέρα αγώνα?» «Α, όχι, συγγνώμη, είναι μόνο προπόνηση». Και αυτό δικαιολογεί την ατμόσφαιρα και το βροντερό παρόν που έδωσαν σήμερα οι ενωσίτες στη Νέα Φιλαδέλφια και νομίζω και θα παραμείνουν μέχρι και την αυριανή φιέστα.

για το βελγικό πρωτάθλημα, για τη διαδικασία των play-off. Κόλλησαν στο 0 οι Ζαντάρι Λιέγης και η Γκένκ και παρέμειναν ισόβαθμες στους 34 βαθμούς. Μιλάμε για το group του Conference League στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Και δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση ο Καρέτσας για την Γκένκ λόγω τραυματισμού.

Πολύ όμορφες εικόνες στην Όλγουιν Αρένα σήμερα και με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Νωρίτερα που σας μετέφερα το μήνυμα που έδωσε στον κόσμο τη ΣΑΕΚ ότι ζήτησε να μην βρίζουν συνθήματα και μητέρες. Και ο Νίκολης συνέχεια ζήτησε το μικρόφωνο από τον ιδιοκτήτη της Ένωσης και προς έκπληξή του το έδωσε στους παίκτες, οι οποίοι έτσι δημιούργησαν έναν κύκλο και άρχισαν να τον αποθεώνουν.

σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν το τι γίνεται στα play-off της Super League 2. Καλά, με συγχωρείτε. Για όσους παρακολουθείτε τα μπαράζ ανόδου από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2, εκεί όπου δίνουν τεράστια μάχη ο Πύργος, η Ζάκυνθος, ο Άρης Πετρούπολης και ο Εθνικός Πειραιά. Πάντως, για τον Πύργο, πρώην Πανηλιακό, να πούμε ότι πήρε την άνοδο στο γυναικείο επίπεδο του ποδοσφαίρου και θα αγωνιστεί του χρόνου στην Α Εθνική Γυναικών. Υπενθυμίζω, άνοδος για τη γυναική ομάδα του Πύργου στην Α Εθνική. Μετά την νίκη σήμερα που σημείωσε κόντρα στα Βρυλίσια.

0: Ήρθε η ώρα να ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη για το καθιερωμένο ραντεβού μας με τον Παναγιώτη Στεφάνου που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Αύριο αναμετρήσεις για Άρη και ΠΑΟΚ. Καλά τα πάει ο Άρης στα play-in, χωρίς το ευρωπαϊκό κίνητρο, αλλά το ενδιαφέρον είναι για τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, στο τελευταίο μάτσο Απόστολος Νικολαίδης, όπου ο ΠΑΟΚ σίγουρα θέλει την νίκη για να βγει αυτός δεύτερος ή και την ισοπαλία, γιατί έχει το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Το πάνω χέρι το έχει σε περίπτωση ισοβαθμίας, δεν το έχει τώρα, αυτή τη στιγμή όμως, διότι ο Ολυμπιακός, εφόσον κερδίσει, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ και παίρνει αυτό στη δεύτερη θέση. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ, όπως έστρωσε την προηγούμενη Κυριακή, θα κοιμηθεί τώρα, αύριο. Και βεβαίως πρώτα απ' όλα θα πρέπει ο ίδιος να είναι καλός. Δεν πρέπει να θυμίσει σε τίποτα τον ΠΑΟΚ της ΑΕΚ για να μπορέσει να ελπίζει ότι θα πάρει την δεύτερη θέση εφόσον τον ευνοήσει και το άλλο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν πρέπει να κερδίσει αύριο στη Λεωφόρο τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναχώρησε νωρίς το μεσημέρι για την Αθήνα με τον Λόβρεν στην αποστολή, παρότι δεν ανακοίνωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου ποιους παίκτες έχει μαζί του, αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Λόβρεν ακολούθησε την ομάδα, που σημαίνει ότι ο τραυματισμός του αποτελεί παρελθόν και ότι μπορεί να προσφέρει. Τώρα, αναφορικά με τα πλάνα του Ρασβάν Λουτσέσκου, θα πρέπει να τα περιμένουμε, θα πρέπει να περιμένουμε και εκπλήξεις ίσως, με βάση αυτά που δοκίμασε και στο χαλάρωμα που έκανε σήμερα, διότι έβαλε τον Πέλκα να παίξει αντί του Τάισον, άρα θέτει υποψηφιότητα για την βασική ενδεκάδα, ενώ χρησιμοποίησε και τον Μύθο, ενώ υπήρχε αυτό το θέμα ποιον θα χρησιμοποιήσει για Κουμάκι, Γερεμέγεφ, Μύθου. Φαίνεται ότι ίσως καταλήγει στο Μύθο τελικά, και αν γίνει αυτό θα μιλάμε για έκπληξη, δεδομένου ότι όλοι μιλούσαμε για τον Γερεμέγεφ μέχρι τώρα. Πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θες να πούμε και ίσως κάποια βασική ενδεκάδα που
0: σκέφτεται. Ναι, εννοείται, ναι, να πούμε, ναι.
1: Αυτό που σκέφτεται ο Ρουμάνος τεχνικός είναι ο Παυλένκα να ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος δεν αλλάζει μετά τις συνεχείς καλές του εμφανίσεις. Ο Κετζιόρα με τον Μιχαηλίδη θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά θα είναι ο Μπάμπα Ράχμαν. Δεξιά ο Σάντσεφ, όπως δείχνουν τα πράγματα. Αυτόν δοκίμασε σήμερα αντί του Κένι. Ο Σντόεφ με τον Ζαφίρι θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Αριστερά ο Πέλκας. Δεξιά θα είναι ο Ζίφκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας πίσω από το Μύθο, αν λάβουμε υπόψη τη σημερινή δοκιμή του Ρασβάν Λουτσέσκου, εκτός κι αν προσπάθησε να θολώσει τα νερά και πάει σε Γερεμέγεφ αύριο, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά και τη Λεωφόρο, το γήπεδο και τα λιμέρια στη έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Σωστά. Πάντως και ο Μύθου προέρχεται από τον γκολ που έβαλε κόντρα στην ΑΕΚ λίγο πριν την εκπνοή του αγώνα στο μεσοβδόμαδο ντέρμπι την Τετάρτη. Αλλά ναι, συμφωνώ σε αυτό που είπε αρχικά, Παναγιώτη, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει, όπως στρώνει, μάλλον θα κοιμηθεί, γιατί πρέπει αγωνιστικά να αλλάξει πολύ μετά την κοιλιά που παρουσίασε από ένα σημείο της χρονιάς και έπειτα.
1: Ναι, την προηγούμενη Κυριακή είχε την ευκαιρία να κερδίσει την ΑΕΚ και να ορίζει ο ίδιος την τύχη του αύριο. Με νίκη επί του Παναθηναϊκού να καταλάμβανε τη δεύτερη θέση. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
0: Σωστά, ναι. Αυτό που πες για τον πάνω χέρι, έχεις απόλυτο δίκιο. Μόνο σε ισοβαθμία ο δικέφαλος του Βορρά περνάει από πάνω, ή αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός και κερδίσει ο δικέφαλος του Βορρά. Θες να πάμε και στον Άρη που έχει αύριο αναμέτρηση με το Λεβαδιακό, στο Βικελίδης, 5 ώρα.
1: Ο Άρης είτε παίζει αύριο είτε δεν παίζει, για τους οπαδούς του μάλλον το ίδιο κάνει, διότι προτιμήσουν να πάνε να δουν τον μπάσκετ με την ΑΕΚ που παίζει την ίδια ώρα στο Αλεξάνδριο. Άρα λοιπόν αναμένουμε αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων τη φετινή χρονιά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ούτως ή άλλως το μάτς δεν έχει ενδιαφέρον. Ναι, μεν διακυβεύεται η πέμπτη θέση, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Ίσως μόνο, όχι, ίσως σίγουρα, αν την καταλάβει ο Άρης, θα πάρει κάποια χρήματα παραπάνω από το τηλεοπτικό πάροχο, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τους οπαδούς του Άρη. Αυτοί θέλουν να δουν την ομάδα στην Ευρώπη, δεν την βλέπουν και γυρίζουν την πλάτη φυσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι, σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι, στο οποίο ο Άρης, αν το κερδίσει, έχει την ισοβαθμία με το Λεβαδιακό και θα πάρει την πέμπτη θέση. Τώρα το ενδιαφέρον θα πάει στην επόμενη μέρα. Αν ο Γρηγορίου πάρει και την πέμπτη θέση, θα είναι το μεγάλο φαβορί για να συνεχίσει στην ομάδα, δεδομένου ότι ο Άρης τα πάει πάρα πολύ καλά με την παρουσία του στον κιτρινό μαύρο πάγκο. Αλλά από Δευτέρα και μετά θα έχουμε να πούμε περισσότερα για τον Άρη, διότι πλέον θα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και θα υπάρχει ένας προγραμματισμός για την επόμενη μέρα.
0: Νομίζω θα είναι αρκετές οι αλλαγές.
1: Πιθανότατα, ναι. Εντάξει. Φεύγουν ούτως ή άλλως, λήγουν και αρκετά συμβόλαια. Οι περισσότερες μεταγραφές που ήρθαν φέτος δεν ικανοποίησαν. Άρα αν μείνει ο Γρηγορίου, ή καλύτερα μείνει δεν μείνει ο Γρηγορίου, οι περισσότεροι παίκτες του Άρη θα αλλάξουν. Άρα πάμε και πάλι σε θαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ του Άρη.
0: Γνωρίζεις, Παναγιώτη, αν είχαμε σήμερα συνάντηση του μάνατζερ του Ράσιτς με εκπροσώπους του Παναθηναϊκού?
1: Αυτό είναι κάτι που κυκλοφορεί ως φήμη, δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα παραμονή του αγώνα, ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ, ο Άρης με τον Λεβαδιακό. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρξε κάτι τέτοιο ή όχι. Πάντως όντως κυκλοφορεί ως ρεπορτάζ.
0: Ναι, πάντως και εκεί αναμένεται, θα μου πεις τι σε νοιάζει, οι αλλαγές του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μπενίτεθ και λένε ότι εκείνος θέλει το σέρβο χαφ στους πράσινους. Δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Μα και αυτό δεν έχει λογική αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που φεύγει ο προπονητής, πώς μπορεί να ακολουθούν κάποιοι τις οδηγίες του και να κάνουν επαφές με ποδοσφαιριστές? Δεν ξέρω.
0: Πάντως, επειδή αναφέρθηκες και στο μπάσκετ που είναι αύριο την ίδια ώρα, ο Άρης θέλει μόνο νίκη να ισοφαρίσει σε 1-1 τη σειρά στο Αλεξάνδριο μετά την ήττα του κόντρα στην ΑΕΚ 87-81 και είναι αμφίβολος ο Ελάτζα Μίντρου Λόγκ, όπως πληροφορήθηκαν νωρίτερα. Και ο Άρης εκεί κάνει τη δική του προσπάθεια κόντρα σε μια αξιόμαχη αντίπαλο.
1: Ναι, είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι αυτό για τον Άρη αύριο. Αναμένεται κατάμεστο το Αλεξάνδριο. Όπως κινήσεις κάνει και ο ΠΑΟΚ με αυτή τη βόμβα που ουσιαστικά ανακοινώθηκε ανεπίσημα με τη συμφωνία δηλαδή με τον Νίκ Καλάθη. Πολύ μεγάλη κίνηση για τον ΠΑΟΚ, δείχνει και τις προθέσεις του Τέλη Μιστακίδη για τη νέα χρονιά. Ο Καλάθης, ο οποίος ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με την Παρτιζάν Βελιγραδίου και κατηφορίζει Θεσσαλονίκη, θα υπογράψει για 2 χρόνια στο δικέφαλο του Βορρά. Μια τεράστια κίνηση, δεν χρειάζεται συστάσεις στον Νίκ Καλάθης. Θα προσφέρει πάρα πολλά στο ΠΑΟΚ και με την εμπειρία του και με την ικανότητά του, παρά το προχωρημένο ίσως ηλικία του, αλλά παρόλα αυτά παραμένει ένας αθλητής πολύ μεγάλου βεληνικούς για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Σπουδαία κίνηση με μεγάλο βιογραφικό σε Φενέρ, Μονακό, τώρα και στην Παρτιζάν και όλες τις θητείες 2-3 που έχει κάνει στον Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντική κίνηση και επιβεβαιώνει απόλυτα αυτό που είπες, ότι δείχνει τις προθέσεις του Μιστακίδη εν ώψη της νέας χρονιάς. Νομίζω ότι και με τα μπασκετικά έχουμε πει τα πάντα, Παναγιώτη, εκτός αν έχεις να πεις κάτι και για Ερακλή που δεν νομίζω.
1: Να ευχηθούμε αύριο να γίνουν καλά παιχνίδια, να αποχαιρετήσουμε καλά την φετινή ποδοσφαιρική σεζόν και από Δευτέρα να έχουμε να λέμε πια για το προγραμματισμό των ομάδων. Θα ξέρουμε ακριβώς πού θα αγωνίζεται η κάθε μία και θα έχουμε να λέμε πολλά.
0: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Αυτά ήταν και τα νέα από το Βορρά για Άρη και ΠΑΟΚ, που αύριο έχουν αγωνιστική υποχρέωση. Οι κίτρινοι υποδέχονται στις 5 το Λεβαδιακό στο Βικελίδης, χωρίς ευρωπαϊκό κίνητρο για αναμέτρηση, το λέω για ακόμη μια φορά. Ενώ στις 7.30 ο ΠΑΟΚ για τελευταία φορά θα αντιμετωπίσει, θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Και δεν είναι μόνο στο δικό του χέρι αν θα τερματίσει δεύτερος, αλλά αυτό θα επιδιώξει με μια ενδεχόμενη νίκη. Κάπου εδώ το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής ολοκληρώνεται. Μιλάμε για το πρώτο 2ωρο. Μείνετε συντονισμένοι μετά τις διαφημίσεις. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σουελέ και επιστρέφουμε για...
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ. Σκηνοθέτης.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η Ρενάτο Σάντζες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέι. Θεραπεία έκανε η Μπακασέτας, Ίγκασον, Γετβάη, Ντέσσερ, Σιζοκό και ατομικό Κάτρης. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συστηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσει τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού, Ράφα Μπενίτεθ. Ντάνιελ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρένα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε ενώ στον αγώνα με την ΑΕΚ ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Αμφίβολη για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ ενώπιση αυριανού παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό είναι ο Θωμάς 300. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι, ενώ δεν αποκλείται να ξεκινήσουν ο Κουτέσα και ο Ελίασον. Στον πάγκο ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Η Ένωση ετοιμάζει φαντασμαγορικά πράγματα μετά την αναμέτρηση στους κόντρους Ερυθρολεύκους. Να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας αυτό που έγινε μετά την αναμέτρηση στους κόντρους Ερυθρολεύκους. Να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας.

0: Σε 2-1 το Ατρομήτου, αλλά δεν ήταν αρκετό. Και η ομάδα της Θεσσαλίας υποβιβάστηκε στο Super League 2. Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς θέρματα. Οι Αρκάδες έχουν τον πρώτο λόγο για παραμονή στο Super League. Δεν τέλειωσε η δουλειά, ήμασταν κουρασμένοι, να παραμείνουμε ήρεμοι, δήλωσε ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, Γιώργος Αντωνόπουλος. Το μάτς Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Η ημερομηνία διεξαγωγής είναι αύριο στις 3. Ο στόχος χάθηκε πριν το δικό μας ερχομό, ανέφερε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Χωρίς τον Μάγκνουσον θα αγωνιστεί ο Λεβαδιακός κοντρα στον Άρη. Για τη δεύτερη αγωνιστική των πρώιμη τελικών της Greek Basket League, κόλωσος Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Στο πόλο γυναικών η Βουλιαγμένη ιτήθηκε 14-15 στα απέναντι της Σαντ Αντρέου για τα πρώιμη τελικά του Champions League και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλο πρώην τελικό, ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη νίκη κόντρα στη Σαμπαντέλ με σκορ 18 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League γυναικών. Ο αντίπαλος θα προκύψει από το ζευγάρι Ματαρό ή Ρώμα. Η Manchester City επικράτησε τη Chelsea 1-0 και κατέκτησε το FA Cup. Σκόρερ για τους πολίτες ο Αντουάν Σεμενιό στο 72ο λεπτό. Προπονητής της Chelsea για την επόμενη σεζόν αναμένεται να είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-2026 με 9 αναμετρήσεις. Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο Στουτγκάρδη 2-2. Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 4-0. Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1. Ουνιόν Βερολίνο Αουγσμπουργκ 4-0. Ζαντ Πάουλι Βολσμπουργκ 1-3. Φράιμπουργκ Λιψία 4-1. Χάιντενχάιμ Μάιντς 0-2. Βέρντερ Βρέμις Ντόρτμουντ 0-2. Και Μπάγερ Μονάχου Κολονία 5-1. Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, δήλωσε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σάρουνας Γιασκεβίτσιους εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της σημερινής εκπομπής. Μέχρι τις 12 πάμε παρέα, όπως κάθε Σαββατόβραδο. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, στη τεχνική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Μιχάλης Οηλές, τον ακούτε και κάθε αρχή της ώρας στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Μαζί με την εκκίνηση του δεύτερου ημιχρόνου της εκπομπής ξεκινάει και η Eurovision. Από τη δημόσια τηλεόραση σε πρώτο πλάνο μπορείτε όλοι να την παρακολουθήσετε. Έκτη είναι η συμμετοχή του Ακύλα, 21η για την Κύπρο η Αντιγόνη. Η σειρά με την οποία θα αγωνιστούν ο Ακύλας και η Αντιγόνη είναι αυτή. Να δούμε πώς θα τα πάνε. Εμείς πάντως εδώ στο καθήκον μας για την αθλητική σας ενημέρωση

Συνεχίζουμε, προχωράμε κανονικά. Έχουμε αγώνες στο διεθνή χώρο σε εξέλιξη, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έχουμε και σε λίγο Γιώργο Γκαλίδη μαζί μας για την μπασκετική επικαιρότητα. Μετά θα μιλήσουμε και με Βασίλη Κωνσταντόπουλο για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, που αύριο θέλει νίκη και καθαρίζει την υπόθεση για τη δεύτερη θέση. Και μετά θα μιλήσουμε με Μάνο Σταραμόπουλο για το διεθνή χώρο, που και εκεί είναι πολλές οι ειδήσεις, όπως είναι αυτή η σημαντικότερη του Τσάμπι Αλόνσο, που θα είναι ο επόμενος προπονητής της Τσέλσι. No 69 39 943 943 είναι ο αριθμός Viber, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, στο οποίο στέλνετε αχρεωστήτως στα μηνύματά σας. Προηγουμένως στείλατε κάποια, περιμένω ακόμη περισσότερα μέχρι το τέλος. 65 λεπτό για το Champions League της Ασίας. Η Γκάμπα Οσάκα εξακολουθεί να προηγείται εκτός έδρας 1-0 της Al Nassr. Και στο πρωτάθλημα της Ανδόρας, στο 23 λεπτό, η Rangers προηγείται 1-0 της Άντα Κόλωμα. Τα μπασκετικά για το γαλλικό πρωτάθλημα, στην τέταρτη περίοδο, στο τελευταίο λεπτό, η Σαλόν Σαονέ, χρειάζεται τρεις φορές για να το πω, προηγείται 82-80 του Στρασβούργου εκτός έδρας.

Έχουμε πολλές φιέστες σήμερα. Πριν από λίγο έχει ξεκινήσει στην Τούμπα η φιέστα για το αίτητο πρωτάθλημα που κατέκτησε το γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ με εμφατική εξάρα κόντρα στο Βόλο. Έχουμε φιέστα και στην Πορτογαλία για την Πόρτο, που είχε κατακτήσει τον τίτλο εδώ και δύο εβδομάδες μαθηματικά. Ωστόσο σήμερα έγινε η απονομή μετά τη νίκη εντός έδρας του Ντραγκάο με 1-0 επί της Σάντα Κλάρα. Την ίδια ώρα ισόπαλη ήρθε η Ρίο Άβε κόντρα στην Καζαπία 1-1. Ντόι Μάντσα ήταν το αμυντικό δίδυμο. Παπακανέλος μπήκε ως αλλαγή στο μάτσο 63. Δεν αγωνίστηκε ο Λιάβας. Και η Ρίο Άβε τερμάτισε στο 10 θέση της βαθμολογίας, ενώ η Καζαπία θα παλέψει για την παραμονή της αγώνες μπαράζ. Η ελληνική Ρίο Άβε με την ελληνική απικία που έχει χτιστεί εκεί στην πορτογαλική ομάδα.

0: Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το Final Four της Αθήνας. Νωρίτερα το μεσημέρι γνωστοποιήθηκαν και οι διαιτητές. Δεν νομίζω να περιμέναμε πολύ κάποιους άλλους. Αλλά μαζί μας έχουμε Γιώργο Γκογκαλίδη να μας τα πει αναλυτικά όλα γιατί μετράμε αντίστροφα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να μιλάμε ευχάριστα στην, την ίδια ώρα στην εκπομπή ενώψη τελικού.
1: Ναι, καταρχήν να έχει ενδιαφέρον ο τελικός, έτσι. Να το πω διαφορετικά, η πρώτη μας, το πρώτο στοίχημα είναι να δώσει δύο αγώνες Ολυμπιακός στο Final Four.
0: Σωστά, γιατί πριν δεν υπάρχει και μικρός τελικός.
1: Ακριβώς. Άρα για να παίξεις δύο αγώνες πρέπει να πας στο τελικό. Ας ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ο οποίος βρίσκεται σε ρυθμός Final Four, έτσι και είναι απολύτως λογικό. Παρεπιπτόντως θέλω να σου πω, πριν πούμε για το Final Four, επειδή δεν θα τον δούμε να αγωνίζεται, αλλά ξέρεις, εν τέλει το μεγαλύτερο είδωλο είναι αυτός ο Γιουρτσεβέν. Έτσι, sorry που αλλάζω θέμα.
0: Όχι, όχι, αξίζει να αναφερθούμε.
1: Σκεφτόμουν τώρα, έπαιξε στο Παναθηναϊκό, έτσι. Φόρεσε τη φανέλα του Επτάστερου. Πέρασε από τους Golden State Warriors και τώρα καταλήγει στη Real. Δηλαδή, φίλε, άμα ήταν και κανονικός, τι άλλο θα έκανε.
0: Ναι.
1: Πες μου, έχεις δει μεγαλύτερο είδωλο από αυτόν.
0: Όχι, καλά τα πάει, καλά συνεχίζει το έργο του.
1: Τι καλά τα πάει, δεν ακουμπάει την μπαλά.
0: Τι να πω,
1: φαντάσου να έπαιζε κιόλας, αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Αν έπαιζε κιόλας, νομίζω ότι, τι να σου πω τώρα, ο Χέις Ντέιβις που ήταν ο περσινός MVP ή όποιον άλλο θέλεις, όποιον MVP θέλεις, δεν έχει κάνει αυτά που κάνει αυτός.
0: Ναι. Με συμβόλαιο πάντως μέχρι τέλους Ιουνίου και δεν έχει και δικαίωμα προφανώς στο Final Four που θα λείψει ο Ταβάρες.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά μεγαλείο, έτσι.
0: Ναι, βρίσκει δουλειά όποιος είναι ικανός τελικά.
1: Ναι. Εντάξει, αυτός, φίλε, αυτός πρέπει, αν σε αναλάβει ο μάνατζερ του, να ξέρεις, σε μια εβδομάδα πρέπει να είσαι στο BBC ή κάπου πιο ψηλά, ας πούμε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται, έτσι. Είναι τα ανεξήγητα μυστήρια που λέμε. Μπράβο του πάντως. Μπράβο του.
0: Να δούμε πώς θα πάει και αυτή η σύντομη θητεία του όπως προμηνύεται. Να δούμε.
1: Εντάξει, όπως πήγανε και οι προηγούμενες, αλλά ότι καταφέρνει και βρίσκει, έχει το κουκαλάκι το παιδί. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Ο δεύτερος μεγάλος, γιατί ο Γιουρτσεβέν είναι ο ένας θεούλης, ο άλλος θεούλης είναι ο Κάρλος Περούγκα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους 8 διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Final Four. Okay.
0: Σωστά, ναι.
1: Γιατί είναι θεούλης ο Περούγκα? Γιατί ξέρουμε ποιον αγώνα θα παίξει. Έναν αγώνα θα παίξει. Το Ολυμπιακός Φενέρ. Γιατί αυτό? Γιατί ο άνθρωπος είναι Ισπανός. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το Ρεάλ
0: Βαλένθια.
1: Βαλένθια δεν μπορεί να το παίξει. Γιατί είναι δύο ισπανικές ομάδες. Στον τελικό δεν μπορεί να παίξει. Γιατί θα είναι μια ισπανική ομάδα, όποια προκριθεί από το Ρεάλ Βαλένθια. Και δεν μπορεί Ισπανός να παίξει ισπανική ομάδα. Έτσι, Ιταλός ιταλική ομάδα και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Ομάδα. Άρα λοιπόν ο Κάρλος Περούγκα είναι ο μόνος που έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται για ένα συγκεκριμένο αγώνα και ξέρουμε που θα σφυρίξει. Εκτός αν έρχεται για διακοπές. Δεν το νομίζω. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Να ρωτήσουμε τον γίγαντα Ντάνι Ροφέλο τι κάνει. Γιατί στην πραγματικότητα, ανακοινώνοντας 8 διαιτητές, ανακοίνωσε και τον ένα διαιτητή των ημιτελικών. Τρομερό. Τρομερό, λέω εγώ. Μπράβο του. Τι να σου πω από εκεί πέρα.
0: Να δούμε αν θα έχει αυτό τη σημασία του.
1: Ναι, λέμε τώρα και το ρεπορταζάκι, αυτό που είναι πίσω από τις πόρτες, έτσι. Αυτά που είναι τα ψηλά γράμματα, για να τα έχει και ο κόσμος δικά του.
0: Καλά, σημαντικό.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε έτσι μια προπόνηση τελευταία στη Ρόδο, ετοιμάζεται για Final Four. Ένα καλό για τον Γιώργο Μπαρτζόκα και να μην το ματιάσουμε είναι ότι είναι αντιθέσει με το Abu Dhabi που είχε 6 παίχτες που προέρχονταν από τραυματισμό. Τώρα το μόνο πρόβλημά του είναι ποιον θα αφήσει απ' έξω. Εντάξει, και λέω να μην το ματιάσουμε, γιατί έχουμε ακόμα 5-6 μέρες μπροστά μας. Μακριά και να είναι κανένας παίκτης άλλος να μην έχει προβλήματα. Αυτή τη φορά αυτοί που έρχονται καραβοτσακισμένοι είναι η Ρεάλ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έξω Ταβάρες, έξω Λεν. Η πιο καλή, δηλαδή με τον Ολυμπιακό νομίζω και τη Ρεάλ, ήταν θέμα, πώς θα σου πω, γούστου, ποιος έχει την καλύτερη front line στην Ευρωλίγκα. Απ' τη μία έχεις Μιλουτίνοφ, Χολ και Τάιρικ Τζόνς, και δεν σου υπολογίζω το φαλ, και αυτός όμως μπήκε στην εξίσωση. Και απ' την άλλη είχες Ταβάρες, Γκαρούμπα και Λεν. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με τους τρεις, η Ρεάλ έχει μείνει μόνο με τον Γκαρούμπα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και θέμα, ξέρεις, πρέπει να έχεις και τύχη.
0: Και σε ένα Ταβάρες που στο Final Four του 23 που το πήρε η Ρεάλ τελευταία φορά ήταν και MVP.
1: Καλά τώρα, κοίταξε, Ταβάρες είναι μια κατηγορία μόνο, ναι, έτσι.
0: Είχαν μείνει και...
1: το πιο επιδραστικό σέντερ τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και πριν τραυματιστεί δεν είναι ο Ταβάρες που ήταν, γιατί δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς, μεγαλώνει και αυτό το παλιγαράκι. Δεν έχουν βρει το ελιξίριο νεότητας εκεί στο πράσινο ακροτήριο, αλλά... δεν είναι τεράστια πότε.
0: Ναι.
1: Και σαν να μην φτάνει αυτό, φεύγει και ο οικοδόμος από την εξίσωση, ο Λέν, που εντάξει, μπορεί να είναι πιο άτυχνος πεθαίνεις, αλλά δεν σπρώχτωνα. Δηλαδή έχεις ένα κορμί ακόμα και μένει μόνο ο Γκαρούμπα. Χειρότερα δεν μπορούσε να του πάει το Σκαριόλο. Γιατί το να χάσεις δύο παίκτες είναι ένα ζήτημα. Να χάσεις δύο παίκτες στην ίδια θέση,
0: Εδιάολε Γιουρτσεβέν για τα εγχώρια τουλάχιστον.
1: Ναι, Γιουρτσεβέν. Αυτό δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Το ότι έχεις μείον δύο ή ότι έχεις συνέναν. Καλά να είναι το παιδί. Συμπαθέστατος είναι κατά τα άλλα. Αυτός νομίζω ότι μόνο στην Εθνική Τουρκία παίζει καλά. Δεν ξέρω αν έχεις διαφορετική αντίληψη.
0: Όχι, ότι από ό,τι είδαμε φέτος.
1: Στον Παναθηναϊκό που κατάφερε να πιάσει την μπάλα από πάσα που τα αγωγούσαμε την πόλη. Όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο μανταλάκες, έτσι λέμε για την τερματοφύλακα.
0: Σωστά. Πάντως, Γιώργο, μιας και λέμε για τον Ταβάρες, και αυτός και το δικό του μπιφ με τον Γιάννα και τον ιδιοκτήτη της Χάποελ και ο Αταμάν το ίδιο. Τι να πω.
1: Αυτό το παλικαράκι, καταρχήν έχει ένα... Είναι η κλασική μορφή νεόπλου του. Είναι ο τύπος είναι που, ξέρεις, και από τη φάτσα του μόνο λες ότι δημοσιογραφικά θέλω να του κάνω μια ερώτηση, ας πούμε, πρόβειο ή αγελαδινό, και να πιάσει το γιαούρτι και να το πετάξει, ας πούμε, και να σε πάνε για τον τυποϊσμό που ήταν κάποτε. Ρε φίλε, πρώτα απ' όλα είσαι ένας πουθενάς, πραγματικά πουθενάς, δηλαδή δεν υπάρχει στον χώρο του μπάσκετ, και αν δεν έβαζες και όλα αυτά τα λεφτά, δεν θα σε ήξερε κανένας, και τώρα που βάζεις τα λεφτά πάλι δεν σε ξέρει κανένας, είσαι no-name. Και βγάζεις έτσι μια άποψη για όλα. Καταρχήν, ποιος σου είπε ότι σε ρωτήσαμε?
0: Ναι.
1: Ποιος σου είπε ότι μας ενδιαφέρει η άποψή σου? Και δεύτερον, φτάσε ρε φιλαράκι κάπου. Γιατί τώρα ξέρω ότι σε ένα σκασμό λεφτά έπαιξες τώρα το ότι εγώ σαν δεν σας βλέπω γιατί πήρα το message. Και στο τέλος παραλίγο σκούπα. Δηλαδή, okay, έχασε με κάτω τα χέρια. Και σου θυμίζω ότι δεν είναι. Τώρα θυμόμαστε Ταβάρες και Αταμάν. Γιατί μέσα στη χρονιά δεν είπε τα μύρια όσα με τον Ιτούδη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας τύπος που... Γιατί κάνει τόσο θόρυβο, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι στον ίδιο βαθμό ενοχλητικότητας με ένα κουνού που κάνει ζύγερα από το αυτί σου. Εν πάση περιπτώσει... Νομίζω ότι παρεπτόντως θεωρώ ότι 99,9%, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, θα έρθει στο Final Four.
0: Okay.
1: Έτσι, ανεξαρτήτως αν θα έρθει αν δεν υπάρχει ομάδα του, υπάρχει αυτό το welcome dinner που θα γίνει την Πέμπτη το βράδυ, το οποίο είναι μόνο για VVIP, δεν είναι απλά για VIP, είναι για VVIP, το οποίο θα γίνει στο Δέλτα, στο Ίδρυμα Νιάρχος. Το Δέλτα, ξέρεις, είναι το μόνο, πώς το λένε, εστιατόριο με δύο σκούφους. θα σου πρότεινα ότι αν θες να εντυπωσιάσει μια κοπέλα, μην την πας στο Δέλτα.
0: Το OK, γιατί, το κρατάω.
1: Ναι, μην την πας, γιατί αφενός θα φύγεις νηστικός, αυτό είναι το λιγότερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο είναι ότι αφήνεις εμένα νεφρό για να καλά να είναι οι άνθρωποι, αλλά οι τιμές δεν είναι. Μπας περιπτώσεις είναι για το δικό μου, για το δικό μου πορτοφόλι. Τώρα, αν κάποιος έχει να δώσει 400 ευρώ το άτομο για φαγητό, είναι μια χαρούλα να πάει. Λοιπόν, εκεί θα εμφανιστεί νομίζω ο κύριος Γιαννάη και θα είναι και. Λέγεται ότι μπορεί να είναι και ο πρόεδρος της Ρεάλ, όπως λένε, ο Πέρεθ, νομίζω.
0: Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Μπράβο. Θεωρητικά θα ήταν Αγγελόπουλη και Γιαννακόπουλος. Τώρα για τον τελευταίο δεν παίρνω όρκο. Το βέβαιο είναι ότι όλο αυτό το δείπνο, το οποίο βεβαίως τα μέτρα είναι δρακόντια, είναι αυστηρά για 100 με 120 άτομα και οι 60 είναι από το εξωτερικό. Το δείπνο αυτό, το welcome dinner που λένε, θα δοθεί παρουσία και υπό την σκέπη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού, ο οποίος θα είναι και αυτός που θα χαιρετήσει και βέβαια Μποντιρόγκα. Νομίζω ότι θα είναι μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις και πάει λέγοντας.
0: Τελευταίες εμφανίσεις,
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι μετά μας χαιρετάει. Μετά το Final Four. Έχω την αίσθηση ότι η Ευρωλίγκα θα περάσει στα χέρια του Τσούς Ματέο και έχει έναν διπλό συμβολισμό αυτή η κίνηση. Αν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ. Αφενός δείχνει ότι η διοίκηση Μποντιρόγκα ήταν απολύτως αποτυχημένη. Θυμίζω ότι ήδη έχει φύγει ο Μοντεγιούνας, έτσι, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Μποντιρόγκα.
0: Σωστά.
1: Τώρα μάλλον τελειώνει και ο Μποντιρόγκα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, ότι έχει αποφασιστεί ότι τελειώνει. Και ότι δεν θα υπάρχει διάδοχη κατάσταση, αλλά ο Τσούς Ματέο, ο ΣΕΟ τώρα της Ευρωλίγκας, θα είναι αυτός που θα έχει τον πρώτο λόγο. Και ο οποίος έχει πολύ καλές σχέσεις με το NBA. Και ίσως αυτό είναι, να είναι μια προσπάθεια της Ευρωλίγκας να μην υπάρχει κόντρα με το NBA που έρχεται και ετοιμάζει σιγά σιγά. Τσούς Ματέλο, πού τον θυμήθηκα ρε παιδιά, άλλος που πρέπει να του πάω τα τέτοια. Το Τσούς Μπουένο εννοώ, συγγνώμη έτσι.
0: Και εγώ μπερδεύτηκα, λέω ότι κάτι ξέρει, λέω.
1: Προπονητής, ναι. Εντάξει, μην το κάνεις θέμα τώρα, ένα αλτσχάιμερ έχουμε κι εμείς. Εδώ τώρα στην εκπομπή με τον Συρίγο μιλούσα για το Άμπου Ντάμπι και έλεγα το Τελαβίβ. Ο Δε Συρίγος έλεγε ότι ανέβηκε ο Μπαρτζόκας στα κάγκελα στο Άμπου Ντάμπι. Του λέω, ποιο Άμπου Ντάμπι. Μου λέει, δεν έπαιζε. Του λέω, στο Ντουμπάι. Δεν πετύχαμε το λίγοντα. Έτσι, Τσούς Μπουένο λοιπόν, για να το διορθώσω. Αυτός θα είναι ο εκτελόχρεη πρόεδρο, αυτό λέει το ρεπορτάζ μου. Και μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Οπότε να ξέρεις ότι το Final Four αυτό θα είναι και το τελευταίο του Ντέιαν Μποντιρόγκα, που κατάφερε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να τα κάνει όλα ροέδο, να κατέβει και το Λάβαρο, και το μόνο που θα έχουμε να θυμόμαστε από τη θητεία του είναι ότι κατάργησε αυτή την αηδία το μικρό τελικό.
0: Τζάμπ επιβάρυνση.
1: Ποιος ασχολιόταν, δηλαδή τα λεπόρια. Ούτε στη φυλακή δεν το παίζουν αυτό το τελικό, ας πούμε. Οι Σοβίτες μεταξύ τους βαριούνται να το παίξουν.
0: Συμφωνώ. Με τα εισιτήρια τι γίνεται, Γιώργο?
1: Έχει ο Χελάκης όποιος θέλει.
0: Καλά, δεν Κοίταξε, το πιστεύω.
1: Η αλήθεια είναι ότι έπεσε στα χέρια μου ένα εισιτήριο, το ομολογώ και δεν κάνω πλάκα, το οποίο ενώ μου έχουν ζητήσει καμία εικοσαριά άνθρωποι εισιτήριο, 20 κολλητή, λέω, δεν λέω για τους υπόλοιπους.
0: Οι υπόλοιποι δεν νομίζω να μετριούνται.
1: Οι
0: υπόλοιποι σίγουρα δεν μπορούν να υπολογιστούν αριθμητικά.
1: Όχι, δεν μπορούν να υπολογιστούν και έτσι κι αλλιώς δεν θα το έλεγα και για αυτούς αυτό το εισιτήριο δεν θα το πρότεινα. Το εισιτήριο λοιπόν αυτό έχει αγοραστική τιμή, ονομαστική τιμή. Έτσι δεν μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα καπελό άνθρωπο που το έχει κλείσει, δεν σκοπεύει να βγάλει γύρω. Αλλά το κόστος είναι 2%. Είναι στο court sheet, έχει VIP hospitality που σημαίνει φαγητό, τα πάντα όλα. Αλλά είναι 2%. Αν κάποιος είναι Μερακλής και του Περισσεύων, υπάρχει εισιτηριάκι.
0: Οκ.
1: Τώρα,
0: προσιτή τιμή.
1: Γενικώς γίνεται γλέντι. Σκέφτεσαι να το πάρεις?
0: Όχι.
1: Λες να μην δω. Θες να δεις και τη φιέστα της ΑΕΚ, φαντάζομαι.
0: Όποια φιέστα.
1: Που να τρέχω.
0: Ναι. Όχι, ρε Γιώργο, τι. Αλλά ναι, τι βλέπεις με τις παραχωρήσεις μεταπολή των φίλων του Παναθηναϊκού, πού οδεύουν, προς Τουρκία ή προς Πειραιά μεριά?
1: Κοίταξε, καταρχήν θα σου πω το εξής. Αλλά αυτό το λέω με επιφύλαξη, γιατί το ξέρω 3-4 περιπτώσεις. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και ένα στατιστικό τέτοιο, έτσι, ένα στατιστικό στοιχείο. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή όσοι έχουν πάρει εισιτήρια θεωρούν, πιστεύουν και προσπαθούν να βγάλουν κάποιο κέρδος. Αθέμητο, μα το ακούω, δεν είναι παράλογο, δεν σημαίνει πρώτη φορά. Τα πουλάνε με ένα καπέλο, άλλα καπελάκι, άλλα ημίψιλο και άλλα σομπρέρο. Νομίζω ότι όσο προχωράει ο καιρός, άρα λοιπόν αυτά τα μεμονωμένα εισιτήρια, όσοι θέλουν να βγάλουν κέρδος, τους ενδιαφέρει να τα πληρώσουν, να τα πληρωθούν σε μεγαλύτερη τιμή και όχι να τα πληρωθούν σε, να ενδιαφερθούν αν θα πάνε σε Τούρκους, Έλληνες ή Σοβιετικούς. Αυτό είναι το ένα το κρατούμε. Το δεύτερο κρατούμε είναι ότι εσφαλμένα κόσμος, έτσι λανθασμένα θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει 550 εισιτήρια. Ως ΚΑΕ. 550 εισιτήρια παίρνουν οι ομάδες που περάσανε στο Final Four. Αυτά δεν πέρασε για να τα πάρει.
0: Σωστά.
1: Τα 550 εισιτήρια πηγαίνουν στη Βαλένθια. Αν θα τα εξαντλήσει, αν θα δώσει πίσω, αν θα αυτό, αν θα εκείνο, δεν το ξέρω. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει εισιτήρια. Και το λέω αυτό γιατί και εγώ έκανα την ίδια βλακία και πήρε ένα φίλο μου, πιεσμένος από την πίεση από τους ανθρώπους που μου ζητάνε εισιτήριο και δεν μπορώ να τους εξυπηρετήσω. Πήρε ένα φίλο μου στον Παναθηναϊκό στην Κυριακή και του λέω, λέει και εσύ ρε, και εσύ το, δηλαδή εντάξει Μπούφη, και εσύ, του λέω εντάξει, σηκώνω το χέρι, είμαι ο χαζός της παρέας, και του λέω ένα 550 εισιτήρια, έχεις δώσει μου και εμένα 5. Και μου λέει, πού τα βρήκαμε τα 550 εισιτήρια. Λέω, μα παίρνουν όλες οι ομάδες, λέω, αυτές πέρασαν στο Final Four, εμείς δεν περάσαμε. Τώρα, οι μεμονωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι αρχικά, Παναγιώτη, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, προσπαθούν όσοι και επιχειρούν να βγάλουν κάποιο κέρδος. Και όταν θα, αν κάποιοι από αυτούς τους μείνουν στα χέρια, φαντάζομαι ότι θα τα δίνουν στην τιμή τους και αργότερα ενδεχομένως και κοψοχρονιά.
0: Σωστά.
1: Είναι ο νόμος αγοράς και της ζήτησης.
0: Ναι. Και Γιώργο, επειδή έχουμε 20 δεύτερα, ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει κάτι άλλο.
1: Να σε καληνυχτήσω.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στην εκπομπή, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, σε ευχαριστώ.
2: Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
5: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στην Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
5: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
5: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
5: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
2: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervention Sports δεν γίνεται.
6: Super Sport 104.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

9.43 η Ιντερβέτεν Sports. Μια μισή ώρα ακόμη θα είμαστε μαζί. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο έως τις 12, όπως κάθε Σάββατο βράδυ. Προχώρα κανονικά και το πρόγραμμα της Eurovision, ενώ εμείς προηγουμένως ακούσαμε τον Γιώργο Κογκαλίδη. Τώρα είναι η σειρά του Βελγίου στην πίστα της Βιέννης. Η τέταρτη συμμετοχή, υπενθυμίζω, έκτος είναι ο Ακύλας, 21η Αντιγόνη της Κύπρου. Εντυπωσιακός Ολμίτος Τεντόγλου στα Βεργότια, με επίδοση στο άθλημα του άλματος εις μήκος, με άλμα στα 8,21 μέτρα. Με αυτή του την εμφάνιση, την απόδοση μάλλον, να πω ότι στο στάδιο της Κεφαλονιάς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε την πρώτη θέση του τουρνουά. Στα φετινά Βεργότια, όπως λέγονται, στο γήπεδο της Κεφαλονιάς, υπενθυμίζω, με επίδοση άλματος στα 8,21 μέτρα στο αγώνισμα του άλματος εις μήκος.

Πριν το διάλειμμα των 10.30 μιλούσαμε όπως είναι προγραμματισμένο με τον Γιώργο Γκαλίδη. Λέγαμε και για τον Γιάννη, τον ιδιοκτήτη της ΧΑΠΟΕΛ. Και πραγματικά το γεγονός ότι μπασκετικά ίσως δεν είναι κάποιο όνομα, αλλά θέλει να ανοίγει έτσι κάποιες κόντρες με διάφορους αθλητές, προπονητές, αρκετή ίντριγκα του αρέσει μέσω του λογαριασμού του στο X. Πάμε να δούμε ένα πρόσμενο που συνέβη σήμερα για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη. Εικόνα ντροπής ήταν και έντονος προβληματισμός αυτό που συνέβη στον αγώνα της ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ με την Μπνέι Χερζίλια. Το σκορ ήταν 70-59 υπέρ της Χερζίγλια λίγο πριν το ημίχρονο, όταν η ομάδα του Δημήτρη Τούδη έμεινε μόλις με έναν παίκτη στο παρκέ, και θα σας εξηγήσω αμέσως πώς συνέβη αυτό. Λόγω της απεργίας των Ισραηλινών παικτών, η ΧΑΠΟΕΛ παρατάχθηκε με μόλις 5 ξένους παίκτες, οι οποίοι και φορτώθηκαν από νωρίς με φάουλ. Ο μοναδικός που δεν συμπλήρωσε τα 5 προσωπικά ήταν ο Τζόναθαν Μότλεϊ, ο σέντερ, και ήταν ο μόνος διαθέσιμος, και το παιχνίδι διακόπηκε αφού οι γηπεδούχοι δεν είχαν παίκτες για να συνεχίσουν να αγωνιστούν. Τι να πω, πραγματικά πρωτόγνωρες στιγμές για τη ΧΑΠΟΕΛ και για τον μπάσκετ γενικά.

Μιας και λέγαμε προηγουμένως για τα απρόσμενα που συνέβησαν για τη Χάποελ Τελαβίβ στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, τώρα να σας ενημερώσω και για την Μονακό που είχε εκείνη τα δικά της ζητήματα αγωνιστικά, παικτικά, οικονομικά, τα πάντα όλα. Ιτήθηκε εκτός έδρας από την Μπουλαζάκ για το γαλλικό πρωτάθλημα 92-74. Με 9 παίκτες παρατάχθηκαν οι Μονεγάσκοι και η αναμέτρηση ήταν για την 30η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Δεν ήταν διαθέσιμος για την ομάδα του Γεωργιανού προπονητή, τη Μονακό δηλαδή, ο Mike James, ο οποίος έχει του Μάρκο Ισβίλη, θυμήθηκα τον μόνιμό του, γιατί δεν είχε διαθέσιμο τον Mike James που έχει τιμωρηθεί με ποινή 3 αγωνιστικών στο γαλλικό πρωτάθλημα.

0: Η μεγάλη ώρα έφτασε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε μαζί μας Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Και δεύτερον, γιατί στη σκηνή της Βιέννης ανεβαίνει ο Ακύλας. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με πήρες για να σχολιάσουμε Ακύλα live?
0: Προφανώς και όχι.
1: Α, οκ. Όχι. Εντάξει, θα μπορούσαμε.
0: Θα παίζει η ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Τι?
1: Αν ήταν γι' αυτό, θα παίρνεις Βασιλείου, λογικά.
0: Ναι, είναι γνώσεις από αυτά, έχω ενημερωθεί.
1: Είναι μεγάλος φαν της Eurovision.
0: Φαίνεται. Το είχα καταλάβει και όταν γνωριστήκαμε, λέω, σίγουρα. Αλλά εντάξει, θα λέμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, θα το μεταφέρει στο ακροατήριο. Στο βάδο θα παίζει λίγο από τη σκηνή της Βιέννης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τέλος του δρόμου. Όχι όσο επιτυχημένο θα ήθελε ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι μια σεζόν στην οποία μετά από double η συμμετοχή στο Champions League δυσκόλεψε τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός στάθηκε, θεωρώ, στο ύψος των περιστάσεων με την πολύ καλή παρουσία του στο Champions League, όχι μόνο αξιοπρεπής αλλά και ανταγωνιστικός. Ωστόσο, στην Ελλάδα το γαλαχήθηκε, μπορεί να κατέκτησε το Super Cup, αλλά η συνέχεια είχε πολλές αριθμίες και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πάντα θεωρούσε ότι θα βρεθεί λύση, πάντα θεωρούσε ότι έχει τη φόρμουλα για να τα καταφέρει και πήγε έτσι το έργο μέχρι και μια αγωνιστική πριν. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να είναι και πολύ αποτελεσματικός, έπρεπε να πάρει περισσότερα πράγματα από παίκτες οι οποίοι δεν του έδωσαν απολύτως τίποτα, ενώ από μεταγραφές, παίκτες από τους οποίους έχει συνηθίσει να πρωταγωνιστούν. Εδώ στο φινάλε είδαμε ότι πραγματικά τελείωσαν τα καύσιμα και ο Μεντιλίμπαρ, ακολουθώντας πάγιες τακτικές, έχασε και αυτός λίγο τον μπούσουλα. Οπότε νομίζω ότι η ΑΕΚ άρπαξε αυτή την ευκαιρία, δεν θα μπορούσε να μην την αρπάξει για να γίνει εκείνη πρωταθλήτρια. Τώρα το μόνο που μένει για τον Ολυμπιακό είναι να πάρει τη δεύτερη θέση. Έχουν έρθει καλά νέα από την Aston Villa, κέρδισε τη Liverpool, την έβαλε για τα καλά από κάτω. Είναι το φαβορί να κατακτήσει και το Europa League και αυτό σημαίνει ότι θα γλιτώσει έναν προγραμματικό γύρο στο Champions League και θα είναι και στους ισχυρούς, αν όλα πάνε κατευχήν, έτσι. Είπαμε τα δύο σενάρια που πρέπει να επικρατήσουν. Ταυτόχρονα βέβαια να κερδίσει αύριο στην Νέα Φιλαδέλφεια. Σε ένα γήπεδο στο οποίο έχει χτίσει καλή παράδοση. Δηλαδή σε 7 μάτς πρωταθλήματος στην Νέα Φιλαδέλφεια έχει 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Και μάλιστα μία ήττα στα play-off όπου ο Ολυμπιακός είχε ήδη χάσει το πρωτάθλημα και σκεφτόταν το τελικό του Conference League το
0: 24, ναι.
1: Οπότε, και επειδή μιλάμε για έναν ίδιο πυρήνα παικτών, 7-8 παικτών, νιώθουν καλά να αγωνίζονται σε αυτό το γήπεδο. Έχουν κατακτήσει εκεί το Conference League και όπως σου είπα έχουν φτιάξει μια καλή παράδοση στο πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, από τότε που άνοιξε η Αγία Σοφιά. Και αυτό είναι, θεωρώ, ένα στοιχείο που προσθέτει κάτι στον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ θα προετοιμάζεται για τη φιέστα της. Ο Νίκολιτς έχει δείξει ότι μπορεί να κρατάει ακόμα τα γκέμια στους παίκτες του και να παρουσιάζονται ανταγωνιστικοί. Αλλά να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι όλο αυτό το εορταστικό κλίμα θα έχει επηρεάσει, θα έχει επηρεάσει τους παίκτες της ΑΕΚ σε σχέση με αυτούς του Ολυμπιακού που πραγματικά κυνηγάνε κάτι πολύ απτό ή τουλάχιστον θα πρέπει να το κυνηγάνε αύριο και να μην έχουν παρασυρθεί από το και εκείνοι από το εορταστικό κλίμα στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Νομίζω, Βασίλη, τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα είπες. Δηλαδή δεν κατάφερε καθόλου τη διαδικασία των play-off Ολυμπιακός να βελτιώσει το αγωνιστικό του πρόσωπο σε σύγκριση και με τα προηγούμενα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας. Παρά το γεγονός ότι ναι, πήρε και τα δύο ντέρμπι Ονίων, δεν κατάφερε μέσα σε μια χρονιά να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Είχε σημαντικό έτσι. Τι να πω, βασικά είχε σημαντική ευκαιρία στην πρώτη αγωνιστική με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι, ίσως να βρεθεί από πάνω, δεν τα κατάφερε, εκεί βρέθηκε να κυνηγάει, δεν μπορούσε και να το διαχειριστεί, να ανακάμψει αγωνιστικά.
1: Ολοκλήρωνε το... αποτελεσματικότητα από την δεύτερη αγωνιστική και μετά ο Ολυμπιακός μόνο προς τα πάνω πηγαίνει σε ό,τι αφορά την απόδοσή του. Αλλά δεν έχει αποτελεσματικότητα, δεν σκοράρει. Οκ, κέρδισε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν η πιο αδύναμη ομάδα του μίνι πρωταθλήματος. Ήταν καταιγιστικός επί του ΠΑΟΚ, αλλά άμα δεν βάζεις γκολ, δεν γίνεται. Και τώρα ουσιαστικά ο Μεντιλίμπαρ τι λέει, έχουμε φτιάξει το προφίλ μας, έχουμε φτιάξει την εικόνα μας, παίζουμε καλά στα τελευταία παιχνίδια, αλλά πρέπει να το κρατήσουμε και κόντρα στην ΑΕΚ. Πρέπει να βρούμε γκολ, όπως είπε, έχουμε συγκεκριμένο στόχο. Και έτσι θα πορευτεί ο Ολυμπιακός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα του ρεπορτάζ, είναι πάνω κάτω γνωστά. Ο ΕΣΕ το πάλεψε, πήγε και χθες του Ρέντι, σε μέρα ρεπό, όπως και ποντένσε. Δεν φαίνεται, είναι στην αποστολή του, πήρε όλους ο Μεντιλίμπαρ, αλλά φαίνεται ότι ο Σιπιόνι θα ξεκινήσει. Ενώ για τον Ποντένσε, ας βάλουμε ένα αστερίσκο.
0: Καλώς ήταν πάντως ο Σιπιόνι κόντρα στον Παναθηναϊκό, συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Σιπιόνι κόντρα στον Παναθηναϊκό, ήταν καλός. Δεν τον είδαμε πολύ φέτος.
1: Ήταν καλός και ο Σιπιόνι έχει παίξει πολλά ντέρμπι φέτος. Δεν έχει παίξει μόνο στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και Ντούμπα. Έχει παίξει πολλά πάντα στη Champions League, δηλαδή ξέρει από παιχνίδια τέτοιου είδους υψηλών απαιτήσεων και εντάσεων. Αλλά δεν είναι, θεωρώ, το μάτσο του Παναθηναϊκού το συγκεκριμένο κάποιο κριτήριο, γιατί ήταν ο Παναθηναϊκός ανεμικός στο να δημιουργήσει, οπότε δεν είχε και τρομερή δουλειά ο Σιπιόνι. Ήταν καλός, ναι, στάθηκε καλά. Να σου πω, βλέποντας τη στατιστική του εικόνα, είχε πολλά λάθη στις πάσες. Εντάξει, αυτό ίσως να δείχνει ότι μπήκε από το πουθενά στο μάτς και λίγο το ψάχνε. Πάντως είναι ένας παίκτης που, όπως είπα, έχει εμπειρία από τέτοια μάτς και δεν θα πνιγεί στα βαθιά. Αν θες να κάνουμε μια προσέγγιση στην εντεκάδα,
0: ναι, βεβαίως.
1: Θεωρώ θα πως θα πάει με τον Τζολάκη στην εστία, δεξιά τον Κωστίνια, αριστερά τον Μπρούνο, Πιρόλα Ρέτσο, μπροστά τους Γκαρθία και Σιπιόνι, στον άξονα Τσικίνιο, και στις πλευρές από τη μία Ροντινέη σίγουρα και από την άλλη ο Ζεύσο Μαρτίνς έχει προβάδισμα, αλλά όπως σου είπα, αν είναι απολύτως καλά από Ντένσε, που είναι, είναι πολύ φιλανό να το δούμε και από το αρχικό σχήμα. Στην κορυφή ο Ταρέμι, ο οποίος δεν έχει χάσει κανένα μάτς φέτος κοντά στην ΑΕΚ, είναι σε όλα βασικός. Και αυτός πρέπει να σκοράρει, αλλά τουλάχιστον έδειξε στο μάτς το Καραϊσκάκη κοντά στον Παναθηναϊκό ότι ήταν απολύτως ενεργοποιημένος, πίεσε πολύ, κούμπωσε στο σύστημα του Μεντιλίμπαρ, ίσως τον είδαμε για πρώτη φορά σε τέτοιο βαθμό φέτος, και το κάτι παραπάνω από το 50% του γκολ του Ροντινέη ανήκει σε εκείνον με την πίεση που έβαλε και κατάφερε ουσιαστικά να έρθει μπάλα λουκούμι στον Ροντινέη για να σκοράρει το τρίτο του γκολ φέτος στην κούρσα των play-offs.
0: Πάντως, Βασίλη, μιας και λέμε για τον Ταρέμι, αύριο είναι η τέταρτη αναμέτρηση της φετινής σεζόν ανάμεσα σε Ολυμπιακό ΑΕΚ. Στα δύο ντέρμπι που έχει σκοράρει ο Ολυμπιακός φέτος κόντρα στην Ένωση, στο Καραϊσκάκη και στη Νέα Φιλαδέλφια, έχει σκοράρει ο Ουρανός. Να δούμε αν θα το συνεχίσει και αύριο, που θα αγωνιστεί και μόνο στην κορυφή της επίθεσης. Για την τιμή φορά είχε περάσει σε αλλαγή με το εύστοχο πέναλτι στο 90-9 και την άλλη φορά ήταν σε ένα από τα λίγα μάτς εντός συνόρων που είχε πάει καλά με τον Ελκαμπή το 2-0. Να δούμε. Και ο Ροντινέη νομίζω δικαίως θα ξεκινήσει σαν εξτρέμ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με τη δήλωση την Τετάρτη το βράδυ του Μεντιλίμπαρ ότι πλέον εκεί για εκεί προορίζεται. Αλλά όταν έχει βάλει τρία γκολ.
1: Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα. Δηλαδή, όταν σου λέει ότι πλέον πρέπει να λογίζεται ως εξτρέμ και ότι δεν μπορεί ακόμα να αμυνθεί καλά πλέον, πόσο πιο ξεκάθαρα να το πει. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο πρέπει να προβληματίσει αυτόν τον Ολυμπιακό όταν μεσούς στη σεζόν, όχι τώρα στο τέλος σεζόν, αλλά το μεσούς στη σεζόν προέκυψε το πρόβλημα να μην παίρνει τίποτα από τους εξτρέμ. Να μην πατάνε περιοχή, να μην απειλούν. Αυτό που κάνει δηλαδή σε απλή ποδοσφαιρική γλώσσα ο Ροντινέη. Σίγουρα εκεί υπάρχει μια αστοχία από πλευράς Ολυμπιακού και από Μεντιλίμπαρ ότι δεν μπορεί να πάρει πράγματα από τους εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Ο Ζέλσον έχει να σκοράρει στο Καραϊσκάκη και τα λέγαμε πάνω από ένα χρόνο σε μάτς του αθλήματος. Δεν λέω ότι δεν έχουν διάθεση αυτοί οι παίχτες, δεν ξέρω αν φταίει το σύστημα ή αν οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν γίνεται να τα περιμένεις όλα από φορ και από έναν center forward. Δεν γίνεται, γιατί προκύπτουν πράγματα όπως αυτά που είδαμε από τον Ελκαμπή κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, που για να βάλει ένα γκολ που δεν έβαλε έπρεπε να χάσει 10.
0: Σωστά. Και για κλείσιμο, για να μην σε ταλαιπωρώ άλλο, αύριο μπορεί και για πολλούς θα είναι και τελευταίο παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είτε αγωνιστούν είτε όχι, γιατί σίγουρα θα υπάρξει ξεσκαρτάρισμα, νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, δεν το λέγα ξεσκαρτάρισμα.
0: Ναι, όχι σε μεγάλο βαθμό, ήμουν υπερβολικός.
1: Είναι τόσο κακό το ρόστερ. Δηλαδή, προφανώς θα γίνουν αλλαγές, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Ότι σίγουρα χρειάζεται διαχείριση. Ναι, βέβαια θα αποχαιρετήσουν κάποιοι. Είναι δεδομένο αυτό. Θα αποχωρήσουν είτε με τη μορφή δανεισμού, είτε γιατί ολοκληρώνεται το συμβόλαιό τους. Και μένει να δούμε μετά την συνάντηση που αναμένεται διοίκησης με τη Λίμπαρ, τι μέλη γενέστε για τον προγραμματισμό και τα πρόσωπα της νέας σεζόν. Πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός και με ποιους θα κινηθεί το τιμόνι.
0: Ωραία. Βασίλη, νομίζω είπαμε τα πάντα.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Πόσο βαθμούς μου βάζεις?
0: Κοίτα, ειδικά εκεί που συνοδεύτηκε με Ακύλα το ρεπορτάζ, πήγε τάπα. Συμφωνούν και οι ακροατές, πιστεύω. 9,5 θα βάλω, γιατί πάντα υπάρχει περιθώριο.
1: Δεν θέλω τέτοιο. Δεν θέλω, αλλά Eurovision. Το δεκάρι, δε παιδί μου.
0: Το δεκάρι.
1: Κύπρος στην Ελλάδα.
0: Στο δίνω, ναι, αν και δεν είμαι Κύπριος.
1: Έτσι.
0: Το δίνω για την πλήρη ενημέρωση.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Και εγώ για την παρουσία σου. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά ήταν και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού που πηγαίνει πάνω πλώς στη Νέα Φιλαδέλφια. Κλειστά τα χαρτιά από με τη Λίμπαρ. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ποιοι κοινοτικοί θα μείνουν εκτός. Αλλά όπως πάντα προβάδισμα έχουν το αριστερό μπακ που δεν αναμένεται να αγωνιστεί και ο Κλέιτον. Τελευταία λέω για τον Κλέιτον, γιατί έχουμε δει στους τελευταίους αγώνες τον Αντρέ Λουίς να περνάει ως αλλαγή.

Η ΑΕΚ που είναι σε γιορτινό κλίμα έχει σε 7 αγώνες στη Νέα Φιλαδέλφια με τον Ολυμπιακό 3 ήττες, 3 ισοπαλίες, μόλις μία νίκη. Αντιθέτως είναι πιο θετική παράδοση για τους Πειραιώτες με 3 νίκες, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα. Να δούμε αύριο πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός που θέλει το μάτς, γιατί με δική του νίκη κλειδώνει την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ, που σίγουρα συμφωνώ σε αυτό που ο Βασίλης, ότι ανέκαμψαν αγωνιστικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των play-off, χωρίς ωστόσο να είναι αποτελεσματική. Αυτό συνοδεύτηκε και με βαθμολογικές απώλειες και την απώλεια του τίτλου προφανώς. Να δούμε και για ποιους αύριο είναι το τελευταίο match με τη φανέλα των Πειραιωτών. Μεγάλο ντέρμπι όπως πάντα, το ΑΕΚ Ολυμπιακός, με την ιδιαιτερότητα της φιέστας αύριο στη Νέα Φιλαδέλφια. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε και τον Ακύλα που έδωσε την παρουσία του στον τελικό της Eurovision, την ώρα που μίλαγε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και επιστρέφουμε με Μάνο Σταραμόπουλο για τη διεθνή επικαιρότητα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Νίκη χωρίς αντίκρισμα η ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο. Η Θεσσαλική ομάδα επικράτησε 2-1, αλλά σε συνδυασμό με το 0-0 της Τρίπολης υποβιβάστηκε στη Super League 2. Τη θέση της ΑΕΛ θα πάρουν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Τώρα είμαστε ομάδα, αλλά είναι πολύ αργά. Είμαστε απογοητευμένοι με τον υποβιβασμό. Τόνισε ο προπονητής της ΑΕΛ, Gianluca Festa. Θέλουμε να παραμείνει ο Μπάκου στον Ατρόμητο. Αν γίνει, τότε Super, δήλωσε ο προπονητής του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ. Αμφίβολος για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού μάτς με τον Ολυμπιακό είναι ο Θωμάς Τρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένει να πάρουν ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν και οι Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Βάργκα. Η Ένωση ετοιμάζει φαντασμαγορικά πράγματα μετά την αναμέτρηση κοντά στους Ερυθρόλευκους. Να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας. Αυτό που έγινε φέτος ήταν η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Η Ρενάτο Σάντσες και Ερικ Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέι. Θεραπεία έκαναν οι Μπακασέτας, Ίγκασον, Γετβάι, Ντέσσερ, Σισοκό και Ατομικό Κάτρης. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσει τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Ράφα Μπενίτεθ. Οι Ντάνιελ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Ολγούνα Αρένα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε ενώ στους αγώνα με την ΑΕΚ ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Στου Ζαφίρι, Κένι και Μεϊτέ και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου ενώ στο αυριανό αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκτός η Ντεσπότοφ και Μαντί Καμαρά. Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου ενώ στο αυριανό αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκτός η Ντεσπότοφ και Μαντί Καμαρά. Αστέρας

0: περίπτωσης. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί αύριο στις 3. Ο στόχος χάθηκε πριν το δικό μας ερχομό, ανέφερε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου ενώ ψαναμπέδισε με το Λεβαδιακό. Χωρίς τον Μάγκλουσον θα αγωνιστεί ο Λεβαδιακός κοντρα στον Άρη. Για τη δεύτερη αναμέτρηση των πρώιμη τελικών της Greek Basket League, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Στο πόλο γυναικών η Βουλιαγμένη ιτήθηκε 14-15 στα πέναλτι από τη Σαντανδρέου για τα πρώιμη τελικά του Champions League και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλο πρώιμη τελικό ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη νίκη κοντρα στη Σαμπαντέλ με σκορ 18 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League γυναικών. Ο αντίπαλος θα προκύψει από το ζευγάρι Ματαρό Ρώμα. Η Manchester City επικράτησε τη Chelsea 1-0 και κατέκτησε το FA Cup. Σκόραγε τους πολίτες ο Αντουάν Σεμενιό στο 72ο λεπτό. Φιναλιστή Bundesliga για τη σεζόν 2025-2026 με 9 αναμετρήσεις. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 2-2. Gladbach Hoffenheim 4-0. Bayer Leverkusen Hamburgo 1-1. Union Βερολίνο Augsburg 4-0. Ζαν Πάολι Wolfsburg 1-3. Freiburg Λιψία 4-1. Heidenheim Mainz 0-2. Werder Bremen Dortmund 0-2 και Bayer Μονάχ Κολονία 5-1. Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαχ Τσεσαρούνας Γιασκεβίτσιους εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Η ώρα είναι 11:05, η τελευταία ώρα της τετράωρης εκπομπής, όπως κάθε Σαββατόβραδο, έχει ξεκινήσει. Με την παρουσία του Ακύλα στον τελικό της Eurovision να έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην 10η συμμετοχή τώρα και είναι η σειρά της Μάλτας που βρίσκεται στη σκήνη της Βιέννης. Ολοκληρώθηκε η τρίτη ώρα της εκπομπής με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Σε λίγο θα υποδεχθούμε Μάνο Σταραμόπουλο να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στην διεθνή επικαιρότητα. Ωστόσο, είχαμε νωρίτερα τις ήττες που μετέφερα αυτή την ιδιαίτερη συγκυριών της Χάποελ Τελαβίβ λόγω μη διαθεσιμότητας παικτών. Με 5 παίκτες ήταν η ομάδα του Ιτούδη για να αγωνιστεί. Με έναν έμεινε εν τέλει μόνο το Μότλεϊ, αφού οι άλλοι 4 συμπαίκτες του αποβλήθηκαν με φάουλ. Βαριά ήττα και για την Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα και την 30η αγωνιστική.

4 ετήθηκε η Μονακό Αντιμπουλάζακ για την 300η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Παρά αυτό το γεγονός, ο Στράζελ, ο παίκτης των Μονεγάσκων, στο προφίλ του στο X έκανε μια συγκεκριμένη ανάρτηση αναφερόμενος στον Κιλιάν Μισέ, που είναι 19 ετών, αγωνίζεται ως γκάρντ. Εντάχθηκε στις ακαδημίες της Ρεάλ, από εκεί άρχισε να ξεχωρίζει και τώρα τα πάει πολύ καλά.

με τον Στράζελ να τον χαρακτηρίζει ως ένα μεγάλο project και να λέει ότι όποιος τον, όποια επαγγελματική ομάδα τον αποκτήσει θα χτυπήσει χρυσή φλέβα. Αγωνίστηκε και σήμερα πάντως ο Μισέ κόντρα στην Μπουλαζάκ στην ήττα 92-74 της Μονακό και πάμε να δούμε αναλυτικά ο 19χρονος τους πόντους που πέτυχε. 21 πόντους, 4 rebound και 5 assist. Πολύ καλά νούμερα για τον μόλις 19 ετών νεαρό, ο οποίος σήμερα έλαμψε κιόλας, έλειπε και ο Mike James που έχει, του είχε επιβληθεί ποινή τριών αγωνιστικών από το γαλλικό πρωτάθλημα. 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή.

0: Πολλά και διάφορα συμβαίνουν στη διεθνή επικαιρότητα. Γι' αυτό έχουμε τον ειδικό σε αυτόν τον τομέα, Μάνο Σταραμόπουλο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα και στα αγώνε στο Μέσα.
0: Έκανε δώρο χθες η Άστον Βίλα στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο νέο είναι η ανάληψη ηγεσία τη Τσέλσι από τον Αλόνσο.
1: Και αυτό, αλλά είναι και η επιτυχία σήμερα της ομάδας του Pep Guardiola της Manchester City που αναδείχθηκε κυπελούχος Αγγλίας, έτσι.
0: Σωστά, 20 τίτλους σε 10 χρόνια.
1: Ακριβώς, κάτι που δεν το έχει πετύχει σχεδόν κανένας άλλος. Και εδώ την νίκη την πήρε χάρη σε ένα γκολ του Σεμένιο με ένα ωραίο τακουνάκι, ένα αριστουργηματικό γκολ. Έτσι λοιπόν έχει κάνει double. Double με την ουσία ότι έχει πάρει και το League Cup η Manchester City φέτος. Είναι δεύτερη στην Αγγλία. Εντάξει, το πρωτάθλημα λογικά θα το πάρει η Arsenal. Δεν νομίζω να το χάσει φέτος.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Τι πες?
0: Ποτέ δεν ξέρεις με την Arsenal.
1: Ναι, εντάξει, αλλά πιστεύω ότι δεν θα το πάρει. Εν πάση περιπτώσει. Από εκεί και πέρα είχαμε τώρα την Chelsea, η οποία μετά και την ήττα που γνώρισε σήμερα η διοίκησή της, ο πρόεδρος ο Μπόιλ, ο Αμερικανός, με την κοινοπραξία του, αποφάσισαν και προχώρησαν σε οριστική συμφωνία γιατί διαπραγματευόντουσαν και αυτοί τις τελευταίες ημέρες με τον Τζάμπι Αλόνσο. Τελικά μετά την ήττα σήμερα που γνώρισε η Λονδρέζικη ομάδα, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε οριστική συμφωνία με τον Τζάμπι Αλόνσο, τον 44χρονο πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Από τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, ήταν χωρίς δουλειά. Και έτσι λοιπόν για τα προσεχή 2 χρόνια ο Τζάμπι Αλόνσο θα είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι. Θα πάρει τη θέση του υπηρεσιακού προπονητή του Μακφάλαν.
0: Μάνο, μικρό συμβόλαιο χρονικά για τα δεδομένα των Λονδρέζων, έτσι. Δεν μας έχουν συνηθίσει.
1: Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι μεγάλα συμβόλαια δεν κυκλοφορούν στην αγορά πουθενά και επειδή βλέπουμε ειδικά από την ώρα που έχουν μπει οι ξένοι επενδυτές και στην Premier League, οι προπονητές έχουν καταντήσει πουκάμισα που αλλάζουν πολύ εύκολα, έτσι. Αν δούμε, σχεδόν όλες οι ομάδες φέτος στην Αγγλία έχουν αλλάξει τον προπονητή τους. Η Liverpool είναι η μία, η Manchester City η δεύτερη, η Arsenal η τρίτη και ο House του Newcastle. Όλες οι άλλες, οι περισσότερες τουλάχιστον, έχουν αλλάξει και 2 φορές. Τι να πεις, άλλαξαν τα πράγματα. Τελευταίος που είχε μείνει πολλά χρόνια ήταν ο Σερ Άλεξ Φέργκισον, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και αυτό σε ένα μάτς με την Crystal Palace, αν έχανε εκείνο το παιχνίδι θα έφευγε, το πήρε και παρέμεινε μετά 20 και πλέον χρόνια.
0: Και πάντως καλά κρατάει κόντρα στην Premier League. Είδαμε χθες και το δώρο που ενδέχεται να κάνει Άστον Βίλα στον Ολυμπιακό ενώπιον των προκριματικών.
1: Ναι, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, σωστό. Βεβαίως από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε σήμερα ότι η Celtic δεν έδωσε χαρά στη Χάρτ, στην ομάδα του Αλέξανδρου Κιζερίδη. Την έχισε με 3-1. Πήρε αυτή τον τίτλο για 46η φορά στην ιστορία της.
0: Ήτανε...
1: Και οι οπαδοί της Χάρτς που το περίμεναν μετά από 66 χρόνια ότι θα πάρουν τον τίτλο, τελικά μένουν πίσω.
0: Ναι, και μάλλον να πούμε ότι από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα το απόγευμα, η Χάρτς ήταν πρωτοπόρος στην βαθμολογία.
1: Ναι, είχε κάνει μια εξαιρετική πορεία και είναι λογικό μετά από τέτοια πορεία που είναι πρωτοπόρος, όπως προανέφερες, οι οπαδοί της να αρχίσουν να κάνουν όνειρα, έτσι. Αλλά τελικά η Celtic σήμερα τους χάλασε το όνειρο.
0: Πάντως εκεί θα γίνει thriller, νομίζω, η υπόθεση. Παρά το γεγονός ότι έχουν αρχίσει τα πανηγύρια στους φίλους της Celtic. Καλά, εγώ να σου πω, ερχόμουν εδώ με το μηχανάκι όπως πάντα και στη Λιωσίων πέτυχα ένα τουρίστα με μπλούζα Celtic, λέω. Καλά, αυτός.
1: Λογικό.
0: Ναι, πάει να τα πιει τώρα. Αλλά είδα ότι έχει βγάλει ανακοινώσεις η Hearts, ντροπή για το σκοτσέζικο ποδόσφαιρο για τα επεισόδια που ακολούθησαν στο Celtic Park και για το γεγονός ότι λένε ότι δεν σφύριξε ποτέ τη λήξη του αγώνα διαιτητής γιατί μπήκαν οι οπαδοί μέσα της Celtic.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, τι να πω. Νομίζω ότι ξαναγίνει αυτό, αλλά ωραία, μπορεί να πει ο διαιτητής, γίνεται το τελευταίο, δεν ξέρω πόσα λεπτά απέμεναν, 1, 2, 3 λεπτά, εντάξει, είναι κάτι που δεν μπορεί να το πει. Θα δούμε τώρα συνέχεια.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Αλλά νομίζω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα.
0: Καλά.
1: Σε πάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν η Celtic πρωταθλήτρια για 46η φορά στην ιστορία της. Η Chelsea νέο προπονητή Τσάμπι Αλόνσο. Να δούμε πότε θα τον παρουσιάσει κιόλας, έτσι, γιατί είναι γνωστό, ειδικοποιήθηκε πλέον. Πάμε και στον Λεβαντόφσκι, τον οποίο τον αποχαιρέτησε και ο πρόεδρος Λαπόρτα ότι θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Ο ίδιος ανακοίνωσε την αποχώρησή του στο τέλος φετινής περίοδου. Θα φύγει από το Camp Nou και την πρωταθλήτρια Ισπανίας. Είχε καταλάβει ο Λεβαντόφσκι ότι η διοίκηση του είχε διαμηνήσει. Εμείς θέλουμε να μείνεις, αλλά υπάρχουν κάποιοι όροι. Πρώτον, την προσεχή αγωνιστική περίοδο δεν θα είσαι βασικός όπως ήσουν φέτος. Αν πάει καλά, μάλλον αν δεν πάει καλά αυτός θα βάλουμε, θα παίζεις εσύ. Γιατί ο πρωταρχικός στόχος της Μπαρσελόνα να πάρει Χούλιαν Άλβαρες. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει όχι, γιατί παίζει και του Βλάχοβιτς το όνομα. Εν πάση περιπτώσει, ο Λεβαντόφσκι θα ήταν ο δεύτερος σέντερ φορ. Από εκεί και πέρα του είπαν ότι τα λεφτά που παίρνεις τώρα δεν θα παίρνεις τα ίδια. Θα δεχθείς, αν θέλεις να παραμείνεις, περικοπές. Και επειδή του ήρθε και η πρόταση των 90 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, όχι για 2, 3, 5, 10 χρόνια, από την Αλ Χιλάλ, προφανώς θα το συζήτησε με τη γυναίκα του και μπορεί να πει: δεν πάμε 2 χρόνια τώρα στη Σαουδική Αραβία να πάρουμε για αυτά τα λεφτά που θα τα βγάζαμε μετά από 10 χρόνια, αν συνέχιζε να παίζει ποδόσφαιρο. Λέω τώρα εγώ, δεν έχει μιλήσει για αυτό το θέμα. Είπε γι' αυτό ότι το σπίτι μου είναι η Μπαρσελόνα, σας αγαπάω, εντάξει, πολύ όμορφα όλα αυτά. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι παρά το γεγονός που θέλουν και η Γιουβέντους και η Μίλαν, αλλά αυτά τα 90 εκατομμύρια δεν μπορεί να τα προσφέρει κανένας. Και επειδή είναι 37 χρόνια στα 38, έχω την αίσθηση ότι θα πάει και λίγο στο πιο ζεστό κλίμα, έτσι.
0: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ.
1: Και πάντως, ναι, θα δούμε βέβαια, εντάξει.
0: Πάντως, Μάνο, είδα και μία δήλωση του Σέσνη που λέει ότι, του λένε ότι ο ρεπόρτερ ρώτησε τον Πολωνό τερματοφύλακα, λένε ότι συμβούλεψε στο Λεβαντόφσκι να πάει στη Γιουβέντους, γιατί και ο Σέσνη είχε παίξει στη Γιουβέντους πριν αποσυρθεί και μετά πάει στην Μπαρτσελόνα. Ναι, και λέει ο Σέσνη, δεν τον έχω συμβουλέψει, αλλά αν τον συμβούλευα θα του έλεγα να πει ότι αποσύρεται, γιατί τότε σου έρχονται μεγάλες προτάσεις.
1: Όπως έγινε σε αυτόν, έτσι.
0: Γι' αυτό το λέει, ναι.
1: Ναι, είδες πως έγινε. Ο Σέσνη είχε αποφασίσει ότι εντάξει, τελείωσα το ποδόσφαιρο και ξαφνικά εκεί χτυπάει ο Τερ Στέγκεν. Ήταν και αυτό, έτσι. Επίσης ο Τερ Στέγκεν, και τότε επειδή δεν υπήρχε κάποιος τροφύλακας για να μην πληρώνουν 20-30 εκατομμύρια, τον καλέσανε τον Σέσνη και ξαφνικά βγήκε λίρα 100.
0: Που είχε 36 μέρες αποχή από τον προπονητή και ξεκινήσει διακοπές.
1: Ναι, μηδέν είναι ουσιαστικά, δεν είναι τίποτα αυτό για να τροφλάκα. Λοιπόν, και είδαμε ότι μαζί με τον Ζωάν Γκαρσία έκανα πάρα πολύ καλό δίδυμο. Τώρα, Άγγελο Λεβαντόφσκι, λοιπόν, έχουμε τη Ράσινγκ στην Ισπανία, όχι στην Αργεντινή, η οποία μετά από 14 χρόνια, έτσι, νίκησε σήμερα, συνέντριψε και την ακρίβεια 4-1 τη Βαγιαδολίδ και εξασφάλισε την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, την Λα Λίγα δηλαδή. Είχε υποβαστεί 13 Μαΐου του 12. Πέρασε δύσκολες στιγμές μια ομάδα που φημίζεται πάρα πολύ για τις θαυμάσιες ακαδημίες της. Έπειτα έχουμε τον Αγιού Μποαντί, τον ταλαντούχο άσο της Μονακό, που μπορούσε να διαλέξει για δύο εθνικές ομάδες, ή την Εθνική Γαλλίας ή την Εθνική Ομάδα του Μαρόκου. Και προτίμησε να παίξει την Εθνική Ομάδα του Μαρόκου. Προφανώς μέτρησε τα κουκιά σου, λέει, έχω περισσότερες πιθανότητες να είμαι στη βασική ενδεκάδα του Μαρόκου παρά αναπληρωματικός με τα τόσα μεγάλα αστέρια στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Οπότε θα το δούμε στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Καλά, Μάνο, είδαμε και ονόματα να αφήνει έξω. Ντεσάμ δεν πήρε Καμαβιγκά και Γκριεσμάν. Εντάξει, για τον Καμαβιγκά, οκ.
1: Ναι, okay. Ο Μαν Γκριεσμάν πιστεύω δεν τον πήρε επειδή ήταν πιο μικρή η άλλη. Και επειδή τώρα θα πάει και στο Ορλάντο να συνεχίσει τα γεωρομία, τον Δέκα Καμαβιγκά φέτος δεν ήταν πολύ καλός σε όσα παιχνίδια το χρησιμοποίησε η Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα είναι και λίγο οξύθυμος και όλα παίξανε τον ρόλο του, πιστεύω.
0: Καλά, γιατί ναι, είναι σημαντικό για αυτό.
1: Έχει κάνει εντυπωσιακή χρονιά ως αμυντικός άχος Τσουαμενή, έτσι. Είναι και αυτό. Θα δούμε. Που ο Τσουαμενή, βέβαια, στο τελευταίες μέρες δημιούργησε αυτό το πρόβλημα να το Βαλβέρντε. Τώρα, πάμε στην σήμερα το μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη. Συναντήθηκε ο Γενικός Γραμματέας της FIFA, ο Γκράφστρομ, με την ηγεσία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, με στόχο να συζητήσουν τι θα γίνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο ίδιος ο πρόεδρος FIFA, όπως ξέρουμε, ο Τζιάνι Φαντίνο, έχει διαμηνήσει επισήμως κιόλας ότι η εθνική ομάδα του Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Βεβαίως, όπως είπε ο Μεγδί Τάζ, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, η αποστολή του Ιράν ακόμα δεν έχει λάβει τις βίζες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια, πιστεύω σύντομα θα τις λάβει, αλλά εντάξει, μέχρι να τελειώσει αυτή η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη. Έχουμε ακόμα τον κύριο Μπέκαμ. David Beckham είναι ο πρώτος Βρετανός αθλητής ο οποίος μπαίνει στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων Βρετανών. Αυτή τη στιγμή η περιουσία του μαζί με τη Victoria Beckham ανέρχεται στο 1,39 εκατομμύρια.
0: Τι να
1: καταλαβαίνουμε έτσι, γιατί χρήματα συζητάμε, που ο Beckham είναι ιδιοκτήτης της Inter Miami με κάποιους άλλους βεβαίως και έχει και πολλά ακίνητα και μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι και σερ βεβαίως, έτσι. Τον έχει χρήσει η Βασίλισσα για τις πολύτιμες υπηρεσίες του το αγγλικό ποδόσφαιρο. Έπειτα σήμερα είχαμε την αποχώρηση του Στέφανου Καπίνο μετά από 2 χρόνια από την Βίντερ του, την ελβετική ομάδα η οποία υποβάστηκε. Ευχαρίστησε ο Καπίνο στα 32 του χρόνια, 72 παιχνίδια έπαιξε με τη φανέλα της Winter Tour, πέρασε όμορφες στιγμές αυτά τα 2 χρόνια, όμως ήρθε η ώρα τώρα του αποχωρισμού. Να δούμε αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα ή θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα του εξωτερικού να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Πάμε και στη Real Madrid τώρα. Όλα δείχνουν πλέον ότι ο Μωρίνιο οδεύει προς τη Μαδρίτη για να λάβει την τεχνική της ηγεσία. Ο Μωρίνιο από την πλευρά του στον πορτογαλικό τύπο λέει ότι ακόμα δεν έχει μιλήσει και σωστό είναι αυτό, δεν μπορεί να το παραδεχθεί με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον πρόεδρο των Λευκών. Ωστόσο όμως, για να το γράφουν οι φίλοι μας Ισπανοί αλλά και οι Πορτογάλοι, εντάξει, πρέπει να έχει γίνει κάποια ανεπίσημη συμφωνία. Υπάρχει βέβαια συμβόλαιο ακόμα με την Μπενφίκα μέχρι το 27. Η Μπενφίκα θέλει να τον κρατήσει, επειδή όμως και αυτή αναγνωρίζει ότι μπορεί η Ρεάλ να δώσει τα 3 εκατομμύρια και ο Μωρίνιο λογικό είναι άμα έχει πρόταση από τη Ρεάλ θα πάει στη Ρεάλ. Έχει κινηθεί για αυτή και έχει κάνει κρούση, μπορεί και να συμφώνησε κιόλας με τον σημερινό προπονητή της Φούλαμ, τον Μάρκο Σίλβα τον Πορτογάλο που έχει θητεύσει και στον Ολυμπιακό. Τώρα ο Αρμπελόα, ο οποίος όπως δίνουν τα πράγματα έχουν συμβεί 5 πράγματα και γι' αυτό δεν θα τον κρατήσει άλλο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Το ένα είναι ότι έχει παραγωνίσει τον Μπαπέ. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον τελικό ας πούμε του πρωταθλήματος απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως είπε τουλάχιστον ο ίδιος ο Άλβαρο Αλμπερόα, ο Εμπαπέ έφτασε με σμόκιν με το Learjet από το Παρίσι που είχε πάει και έκανε κάποια θεραπεία στο πόδι του 12 λεπτά πριν να αρχίσει το παιχνίδι. Άρα είναι λογικό, αφού δεν τον έχει μαζί του στην τελευταία τουλάχιστον προπόνηση, πώς να το χρησιμοποιήσει. Εδώ έχει δίκιο ο Αρμπελόα. Ένα αυτό. Δεύτερον, αποκαλύφθηκε ότι ο Θεμπάγιος είναι αυτός που τραγουδούσε, που είχε τη διαρροή των πληροφοριών και αυτός ουσιαστικά που έδωσε μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον καυγά ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί.
0: Θα σε ρώταγα και για αυτό, Μάνο. Και είναι ο Θεμπάγιος, όντως μου κάνει εντύπωση, αλλά είναι ένα παιδί που ξέρουμε διαχρονικά δεν είναι και ο καλύτερος χαρακτήρας. Γι' αυτό το στέλνει ένα δανεικό από εδώ και από εκεί. Δεν είχε ποτέ πρώτο ρόλο.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα είχε βγει μετά η σύζυγος του Βαλβέρδε και λέει: όχι, δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, τα διέψευσε. Ο άντρας μου γλίστρησε και έπεσε στο μπάνιο και χτύπησε το σαγόνι του. Εντάξει, προσπάθησα να τα ηρεμήσουν. Έπειτα, καταλογίζουν στον Αρμπελούα την ψυχρή συμπεριφορά του απέναντι σε έναν εκ των αρχηγών της ομάδος, τον δεύτερο ουσιαστικά, τον Ντάνι Καρβαχάλ.
0: Θα αποχωρήσει ως ελεύθερος.
1: Το παγκόσμιο κύπελο τώρα, έτσι, τον άφησε εκτός αποστολής στον Τελαφουέντε, είναι και 34 ετών, έχει να προωθήσει νέα παιδιά.
0: Θα φύγει και ως ελεύθερος από τη Ρεάλ, όπως γνωστοποιήθηκε στο τέλος χρονιάς.
1: Ακόμη θεωρούν ότι είναι πολύ αυστηρό το ποσό, το πρόστιμο ουσιαστικά που έβαλε και στον Τσουαμενί και στον Βαλβέρδε, 500.000 ευρώ στον καθένα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αυστηρό για μένα. Αν αυτοί οι ποσοστές παίρνουν τόσα, δεν φροντίζουν να είναι επαγγελματίες 100%, τι πρέπει να πληρώσουν, ένα χιλιάρικο καθένας.
0: Συμφωνώ.
1: Εκεί θα τους πονέσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Να καταλάβουν το λάθος τους. Λοιπόν, επίσης είναι θέμα ότι, εντάξει, δεν έχει κάνει κακή διαχείριση το θέμα των αποδυτηρίων. Τα αποδυτήρια, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι διαβάζουμε, στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι μπέστε σκύλοι για λέστε. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Οπότε αυτό σε μια τέτοια ομάδα θέλει προπονητή να επιβάλλει πειθαρχία. Αυτό το είχε καταφέρει ο Ζιντάν, όπως ξέρουμε, που πήρε και 3 Champions League μαζί με τη Ρεάλ, αλλά ο Ζιντάν είχε ένα ειδικό βάρος. Ήταν ο Ζιντάν. Τώρα λοιπόν ο Μουρίνιο, που είναι εντελώς διαφορετικός, αλλά έχει φυτέψει τη Ρεάλ και έχει και αυτός ειδικό ανάστημα, γιατί ο Αρμπελό, καλός χρυσός, μπορεί να βγει αύριο ή μπορεί να μην βγει. Το ανάστημά του, όπως και να το κάνουμε,
0: δεν συγκινεί.
1: Δεν μπορεί να μετρήσει. Δηλαδή, αν με τον Εμπαπέ να του πει κάτι, δεν θα τον ακούσει, όπως με τον Βινίσιους ή δεν ξέρω κι εγώ με κάποιον άλλον. Ενώ πέραν του Ζιντάν, είπαμε, ο Μουρίνιο θα επιβληθεί. Δεν ξέρω από αγωνιστικής πλευράς τι θα γίνει η Ρεάλ, αν θα πάρει πρωτάθλημα. Είχε πάρει βέβαια και με τον Μουρίνιο πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup Ισπανίας. Αλλά εντάξει, είναι άλλο θέμα. Αυτό θα δούμε. Το θέμα πάνω απ' όλα αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει ισορροπία στα αποδυτήρια της Ρεάλ και να γίνουν απαιτούμενες κινήσεις στο μεταγραφικό πεδίο. Επίσης έχουμε και τον Βινίσιους που τα χάλασε με τη σύντροφό του, την Βραζιλιάνα, τη μοντέλα, τη Βιρζίνια Φονσέκα. Κυκλοφόρησαν, λέει, από ό,τι λέγεται, κάποιες φωτογραφίες του Μιλιτάου τώρα, ότι είναι με κάποιες συνοδούς που πηγαίνανε από Βραζιλία στη Μαδρίτη, από το πειρατικάμπο ουσιαστικά. Αυτός λέει, εγώ δεν συμμετείχα σε αυτά, δεν το ξέρω.
0: Τι να πω, τι γίνεται στη Ρεάλ. Μάνο, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, έχεις ολοκληρώσει, σας έχουμε και μετά στην παρέα μας.
1: Ό,τι θέλεις. Λοιπόν,
0: μπορούμε να σου δώσουμε ένα πεντάλεπτο και μετά, γιατί έχεις πολλά να πεις από ό,τι φαίνεται.
1: Ωραία.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε και πάλι με Μάνο στο Ραμόπουλο.
1: Έγινε.
2: Intervet Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sport.
4: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Stoiximan Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
4: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
4: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
4: στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
2: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίλη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Ιντερβέτεν Sports δεν γίνεται. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Σούπερ Σπορ 104.

0: Είμαστε εδώ 9.43 Ντερβέντεν Sports για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής τετράωρης εκπομπής. Άμεσα έχουμε και Μάνο Σταραμόπουλο μαζί μας. Τον έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα ξανά.
1: Καλησπέρα πάνω και σε σένα.
0: Λέμε για το ότι δεν έχουν κύρος κάποιοι προπονητές σε ομάδες και αυτό φαίνεται.
1: Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Ειδικά ομάδες όπως είναι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα πρέπει, ή ακόμα και η Παρίς Σεν Ζερμέν, πρέπει ο προπονητής να έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος από τους ποδοσφαιριστές και αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα. Και το βλέπουμε σε πάρα πολλές ομάδες έτσι.
0: Και στη Λίβερπουλ που πόσοι παίκτες ανέπτυξαν κόντρα με τον Άρνε Σλότ σαν το Σαλάχ.
1: Ναι, περισσότερο ο Σαλάχ, αλλά εδώ βλέπουμε ότι η διοίκηση όπως δίνει τα πράγματα στηρίζει τον Σλότ. Ο Σλότ πιθανότατα θα παραμείνει με την προσεχή αγωνιστική περίοδο, αν και θυμόμαστε πριν από 4-5 μήνες ο ισπανικός τύπος μετά την απομάκρυνση του Άντε Τσάμπι Αλόνσο από τη Ρεάλ Μαδρίτης έγραφε σχεδόν για 4-5 μέρες ότι συμφώνησε και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ, αλλά τέτοιο θέμα δεν έγινε. Αντιθέτως, όπως λέγαμε και πριν, ο Τσάμπι Αλόνσο αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι. Ενώ ο Σλότ παραμένει, θεωρώ, στην διοίκηση της Λίβερπουλ, γιατί τις περισσότερες από τις μεταγραφές πέρυσι, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουμε σιγά-σιγά, δεν τις είχε εισηγηθεί ο ίδιος, αλλά κάποια από τη διοίκηση τις κάνανε. Εντάξει, παίζει και αυτό το ρόλο του και δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτά που θα ήθελε και θα του δώσει, νομίζω, ακόμα ένα χρόνο περιθώριο.
0: Πάντως να πούμε ότι ο Ολλανδός φέτος έφτασε τις 20 ήττες με τη χθεσινή στον πάγκο της Λίβερπουλ σε μια σεζόν κόντρα στην Άστον Βίλα με το 4-2 που υπέστη. Και πέρασε το ρεκόρ του Ράφα Μπενίτεθ που σε δύο περιπτώσεις είχε 19 ήττες με τη Λίβερπουλ αναχρονιά, το 2004-2005, το 2009-2010. Δηλαδή δεν τα πήγε. Βασικά συγκριτικά με την περσινή χρονιά που είναι το πρωτάθλημα, είναι αποτυχημένη σεζόν για τη Λίβερπουλ.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες. Και με τα λεφτά που ξόδεψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Λίβερπουλ, βέβαια, εδώ πρέπει να επισημάνουμε τα λάθη που έκανε. Καταρχήν, ενώ πήρε πολλούς και μέσω επιθετικούς ποδοσφαιριστές, πήρε δύο σεντερφόρ, έτσι, τον Ισάκ που τραυματίστηκε και έλειψε για μεγάλο χρονικό διάστημα, τον Εκιτικέ που τραυματίστηκε πριν από ένα μήνα και δεν θα μπορέσει να πάει στο παγκόσμιο κύπελο, μεγάλη ατυχία για τον πολύ καλό αυτόν ταλαντούχο φορ. Απ' την άλλη πλευρά όμως δεν φρόντισε να ενισχύσει τα μετώπιση της, που θα έπρεπε κάποια στιγμή να σκεφτεί ότι ο Φαντάικ με τον Κονατέ θα δραματιστούν, θα ντεφορμαριστούν, κάτι δεν θα λειτουργήσει καλά. Θα έπρεπε εκεί να ενισχύσει την ομάδα, να πάρει ένα ή και δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ακόμη και τροφύλακα ο Μαμαρντασβίλη, ο δεύτερος, ο Γιουργανός, δεν ξέρω αν είναι κοντά στον Άλισον Μπέκερ.
0: Καθόλου, δεν μου γεμίζει το μάτι.
1: Οπότε όλα αυτά παίξανε τον ρόλο τους. Έπειτα έχουμε τον συνεργάτη, τον βαρίστα του Ολλανδού διαιτή,
0: του Μάκελη,
1: ο οποίος είχε διαιτητεύσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το παιχνίδι ΙΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, έτσι, ενώ επίσης 9 Απριλίου είχε διευθύνει και το παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του Conference League Crystal Palace Fiorentina 3-0. Λοιπόν, ο κύριος αυτός πριν από κάποιους μήνες είχε αποκαλυφθεί ως το όνομά του ότι διεθνής διαιτητής εμπλέκεται σε υπόθεση με ανήλικο παιδί, επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση, κάτι τέτοιο μας δώσει. Και τι γίνεται τώρα, λοιπόν, βγαίνει, έρχεται το όνομά του στον τύπο, πρόκειται για τον κύριο Ρομπ Ντέμπερινγκ, Ολλανδός βεβαίως, ο οποίος είχε βγει από το ξενοδοχείο του όταν έγινε τότε η καταγγελία για ένα 17χρονο. Συνελήφθη από την αστυνομία, είχε 3 αδικήματα στην αρχή, τελικά ελήψη στοιχείων, δεν βρέθηκε τίποτα και αφέθηκε ελεύθερος.
0: Καλά.
1: Βεβαίως έχει αποκλειστεί από τη FIFA για να πάρει μέρος στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά θα συνεχίσει κανονικά να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Ολλανδική Βασιλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πάμε πάμε και στην United, όπου οι οργανωμένοι οπαδοί για πέμπτη συνεχή σεζόν ανακήρυξαν κορυφαίο ποδοσφαιριστή, τον Μπρούνο Φερνάντες, τον διεθνή Πορτογάλο. Να δούμε αν θα διεκδικήσει την πρωτιά από το Συνδικάτο Επαγγελματιών Αθλητικών Δημοσιογράφων της Αγγλίας ή ακόμα και από το Συνδικάτο Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, το συναδέλφο του δηλαδή. Και ο Αλμέιδα παίζει το όνομά του για τη Λάτσιο, αν αποχωρήσει όμως ο Μαουρίτσιο Σάρι.
0: Που ήταν και ποδοσφαιριστής στην Λάτσιο Αλμέιδα.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα δούμε τι αποφάσεις θα πάρει ο Λοτίτο, ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της Λάτσιο, της Ιταλικής ομάδας. Γιατί για να αποχωρήσει ο Σάρι, ο οποίος έχει συμβόλαιο, θα πρέπει να πάρει κάποια καλή αποζημίωση, και αυτή τη στιγμή τα οικονομικά της Λάτσιο δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλά για να μπορούν να τον καλύψουν. Γιατί θα πρέπει να κάνει και μεταγραφές πέρα από την απομάκρυση του προπονητή.
0: Σωστά.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλλον δεν ξέρω, νομίζω έχουμε πει τα πάντα.
1: Αυτά. Μάλιστα.
0: Τεράστια η παρουσία σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Χορταστικός Μάνος Σταραμόπουλος, κάτι λιγότερο από ένα μισάωρο ήταν στην παρέα μας για την πλήρη κάλυψη των τελευταίων νέων του Διεθνή Χώρου. So παρένθεση σε όσα λέμε, γιατί ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό τους στα ημιτελικά του Champions League Πόλο Γυναικών. Αντίπαλός του θα είναι η ισπανική Ματάρο, που επικράτησε 12-10 της Ρώμα στην Ιταλία και σε συνδυασμό με το 13-9 του πρώτου αγώνα προκρίθηκε στην τελική τετράδα της διοργάνωσης. Στα ζευγάρια του Final Four αναλυτικά, Ματαρό Ολυμπιακός, Φερεντσμπάρος Σαν Αντρέου, οι μη τελικοί θα διεξαχθούν στις 10 Ιουνίου, ο τελικός στις 12 Ιουνίου. Το Final Four θα λάβει χώρα στη Μάλτα.

Πολλές ειδήσεις σήμερα από τον διεθνή χώρο. Αναδεικνύονται συνεχώς πρωταθλητές στο εξωτερικό. Αυτό συνέβη και στην Πολωνία, όπου για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν η Λεχ Πόζναν του Λουίς Πάλμα κατακτά τον τίτλο, νίκησε 3-1 εκτός έδρα στη Ραντόμια και πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά της. Φέτος μόνο όμως αγωνίζεται εκεί ο Λουίς Πάλμα στη Λεχ Πόζναν, γιατί πέρσι, υπενθυμίζω, ήταν ιδανικός από τη Σέλτικ στον Ολυμπιακό. 46 συμμετοχές πραγματοποίησε με τη φανέλα της πολωνικής ομάδας ο Πάλμα, είχε 11 γκολ και 10 assist σε όλες τις διοργανώσεις.

Στη σειρά της 17ης Φιλανδίας βρισκόμαστε στη σκηνή της Βιέννης για την Eurovision. 21η είναι η Αντιγόνη της Κύπρου, έκτος ήταν ο Ακύλας. Οδεύουμε και προς το τέλος μιας ακόμης εκπομπής. Έχουμε αναλύσει τα πάντα για αύριο. Επενθυμίζω ότι είναι ντέρμπι με την κάθε δική του σημασία το καθένα. Ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι στο ιστορικό γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη. Ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στην ΑΕΚ για να τερματίσει δεύτερος. Αντιθέτως, όποιο βαθμολογικό συνέχει ο δικαιοβάλλος του Βορρά, δηλαδή δεν είναι μόνο στα χέρια του. Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι στη δεύτερη θέση αυτή την ώρα. Αύριο βράδυ αυτή την ώρα θα ξέρουμε περισσότερα ενώπιον των προκριματικών για το καλοκαίρι και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Διανύουμε τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Έχουμε δώσει όλες οι ειδήσεις της επικαιρότητας. Πρωταθλήτρια στην Πολωνία η Λεχ Πόζναν, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four του Πόλο Γυναικών είναι η Ισπανική Ματαρό. Καλύψαμε και τα πάντα σχετικά με τον μπάσκετ όσα συνέβησαν στο Ισραήλ, με τη Χάπουελ που έμεινε μόνο με τον Μότλεϊ να αγωνίζεται για κάποιο διάστημα πριν το ημίχρονο και δεν μπόρεσε προφανώς να συνεχίσει.

Σειρά της 19ης Λιθουανίας είναι αυτή την ώρα στη σκηνή της Βιέννης για την Eurovision. Σε λίγο έρχεται η σειρά της Αντιγόνης για την Κύπρο με το Τζάλα.

Και αύριο από νωρίς το απόγευμα να είστε εδώ συντονισμένοι στον 943 Interbeten Sports, γιατί υπάρχουν μεταδόσεις για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στις 5 από τον Παγκρίτιο, όπου ο Όφη υποδέχεται τον Βόλο, θα βρίσκεται ο Μανώλης Δασκαλάκης. 7:30 η ΑΕΚ υποδέχεται για τα τελευταία αγωνιστική των play-off και λίγο πριν τη φιέστα της τον Ολυμπιακό. Λάχης Κοντσιώτης θα περιγράψει την ιστορική φιέστα της Ένωσης και όσα προηγηθούν στο ντέρμπι με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Η ΑΕΚ, η οποία έδωσε και τρομερή παράσταση σημερινή ανοιχτή της προπόνηση με 20.000 φίλους της στις Κερκίδες. Και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για το τελευταίο match ιστορικό, και είναι ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ, δυστυχώς και κλεισμένων των θυρών για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, που ο Παναθηναϊκός από την αρχή του πρώτου γύρου, του δεύτερου γύρου των play-off, είχε τερματίσει οριστικά τέταρτος. Από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στις 23 Ιουλίου χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας. Λάμπρος Γαραγκάνης θα μεταδώσει τον αγώνα στο άδειο λόγω τιμωρίας Απόστολος Νικολαίδης, στο τελευταίο ιστορικό μάτς που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τελευταία εκπομπή Σαββάτου που μιλάμε για αγωνιστική δράση την επόμενη μέρα για την τρέχουσα σεζόν. Μια σεζόν που είχε τα καλά, είχε και τα κακά της. Σχετικά είδαμε ομάδες τέσσερις να κάνουν τη δική τους προσπάθεια στην Ευρώπη. Είδαμε την ΑΕΚ δικαίως να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια σε σχέση με τους άλλους δύο διώκτες της. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Ήταν η ομάδα η οποία ήταν αυτή με τις περισσότερες λύσεις που τις έβρισκε τη στιγμή που τις χρειαζόταν, ενώ οι άλλοι έχαναν βαθμούς είτε σε έδρες στην επαρχία είτε σε ντέρμπι, την ώρα που η ΑΕΚ δεν είχε επικρατήσει σε ντέρμπι στην κανονική διάρκεια κόντρα σε ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακό. Βεβαίως είχε δύο νίκες με Λούκα Γιώβιτς πρωταγωνιστή κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά στα play-off, όταν σε τρία ντέρμπι που κρίνονται, στα τρία πρώτα ντέρμπι που κρίνονται όλα, δεν χάνεις, δεν δέχεσαι καν γκολ, τότε εκεί νομίζω ότι είναι η σημαντικότερη λεπτομέρεια για να αναδειχθείς πρωταθλητής. Η χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμη. Αύριο θα ξέρουμε ποιος τερματίζει δεύτερος, από πότε και πού ξεκινάει το ταξίδι του καθενός στα ευρωπαϊκά προκριματικά που θα τα μεταδώσουμε εννοείται όλα εδώ το καλοκαίρι 943 Interbeten Sports. Μία ακόμη εκπομπή Σαββάτου ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστώ όλους πίσω σας στην ακρόαση. Από τις 8 μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήμουν ο Παναγιώτης Βολάνιος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί μετά το δελτίο, μετά τις διαφημίσεις, ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της βραδιάς με τον Μιχάλη Σοηλέ, εννοείται. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο. Ωστόσο, εσείς από αύριο εδώ νωρίς να συντονιστείτε για όλα τα νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση από μένα. Καλό βράδυ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται. Και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Νίκη χωρίς αντίκρισμα για ΑΕΛ κοντρα στον Ατρόμητο. Η Θεσσαλική ομάδα επικράτησε 2-1, αλλά σε συνδυασμό με το 0-0 της Τρίπολης υποβιβάστηκε στη Super League 2. Τη θέση της ΑΕΛ θα πάρουν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Τώρα είμαστε ομάδα, αλλά είναι πολύ αργά. Είμαστε απογοητευμένοι για τον υποβιβασμό. Τόνισε ο προπονητής της ΑΕΛ, Τζιαλούν Καφέστα. Θέλουμε να παραμείνει ο Μπάκου στον Ατρόμητο. Αν γίνει, τότε σούπερ, δήλωσε ο προπονητής του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ. Αμφίβολο για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό είναι ο Στρακώσα. Θέση στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν οι Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Βάργκα. Η Ένωση ετοιμάζει φαντασμαγορικά πράγματα μετά την αναμέτρηση κόντρα στους Ερυθρολεύκους. Να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας. Αυτό που έγινε φέτος ήταν η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Η Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε το ΤΕΙ. Θεραπεία έκαναν οι Μπακασέτας, Ίγκασον, Γετβάι, Ντέσσερς, Σισοκό και Ατομικό Κάτρης. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσει τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού, Ράφα Μπενίτεθ. Οι Ντάνιελ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Ολγουίν Αρένα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του ο Χωσέλης με τη Λίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ ο Χωσέλης με τη Λίμπαρ. Στου Ζαφίρι και Ένι Μεϊτέ και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εκτός η Ντεσπότοφ και Καμαρά. Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς θέρματα. Οι Αρκάδες έχουν τον πρώτο λόγο για την παραμονή στη Super League. Δεν τέλειωσε η δουλειά, ήμασταν κουρασμένοι. Να παραμείνουμε ήρεμοι, δήλωσε ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης Γιώργος Αντωνόπουλος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος στην εμφάνιση των νεαρών παιδιών. Κοιτάμε μπροστά για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο προπονητής Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Το μάτς Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί αύριο στις 3. Χωρίς τον τραυματία Μάγνουσον θα αγωνιστεί ο Λεβαδιακός κοντρα στον Άρη. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Κωστή και Λαμαράνα. Για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Στο πόλο γυναικών η Βουλιαγμένη ιτήθηκε 14-15 στα πέναλτι από τη Σαντανδρέου για τα προημιτελικά του Champions League και αποχαίρεσε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. στον άλλο προημιτελικό. Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη νίκη κοντά στη Σαμπαντέλ με σκορ 18 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League γυναικών. Ο αντίπαλος των Ερυθρολεύκων είναι η Ματαρό. Η Manchester City επικράτησε τη Chelsea 1-0 και κατέκτησε το FA Cup. Σκορ για τους πολίτες ο Αντουάν Σεμενιό στο 72ο λεπτό. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-2026 με 9 ο Αντουάν Σεμενιό στο 72ο λεπτό. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-2026 με 9

0: Στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, δήλωσε ο προπονητής Φενέρμπαχτσε σαν Ρούνας Γιασκεβίτσιους εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Η Αντιγόνη Τρισμπιώτη συνδύασε την επιστροφή της στην αγωνιστική δράση με πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο Βάδιν στο Ρίο Ντε Μαϊόρ της Πορτογαλίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 3.